Παραδείγματος χάρη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Να μην σταθείς στο πόσο απέχεις από την αρετή και να αρχίσεις να δηλιάζεις και να λες «Πώς μπορώ να αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου? Πώς μπορώ να νοιάζομαι για τις στεναχώριες του σαν να ήταν δικές μου και μάλιστα όσες βρίσκονται κρυμμένες στην καρδιά του που ούτε τις βλέπω ούτε τις ξέρω όπως για τις δικές μου?» Μην απασχολείσαι με αυτούς τους λογισμούς και μην νομίζεις ότι είναι υπερφυσική και ακατόρθωτη αρετή, αλλά βάλε από τώρα αρχή πιστεύοντας στο Θεό. Δείξε του το ενδιαφέρον και την προαίρεσή σου και θα δεις τη βοήθεια που θα σου δώσει για να το κατορθώσεις. Να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο σκάλες που η μία οδηγεί στον ουρανό και η άλλη φέρνει κάτω στον Άδη και εσύ βρίσκεσαι στη γη, ανάμεσα στις δύο σκάλες. Μη θελήσεις να σκεφτείς και να πεις «Πώς μπορώ με μιας να πετάξω από τη γη και να βρεθώ στην κορυφή της σκάλας?» Δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Ούτε ζητάει από σένα κάτι τέτοιο ο Θεός. Αλλά αγωνίσου για αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να μην πάρεις την άλλη σκάλα που πάει προς τα κάτω. Να μην κάνεις κακό στον πλησίον. Να μην πληγώσεις, να μην καταλαλήσεις, να μην προσβάλλεις, να μην εξουδενώσεις. Κι έτσι αρχίζεις να ευεργετείς λίγο τον αδελφό σου, ανακουφίζοντάς τον με τον καλό σου λόγο, πάσχοντας μαζί του και δίνοντάς του κάτι αν χρειαστεί. Και ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο μία-μία βαθμίδα, φτάνεις με τη βοήθεια του Θεού στην κορυφή της σκάλας. Γιατί βοηθώντας λίγο-λίγο τον πλησίον, φτάνεις και να επιθυμείς το συμφέρον του, όπως ακριβώς και το δικό σου, και την ωφέλειά του, όπως ακριβώς και τη δική σου. Και αυτό σημαίνει το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αν ζητούμε κάτι, θα το βρούμε. Και αν παρακαλούμε το Θεό, θα μας φωτίσει. Γιατί το Ευαγγέλιο λέει «Παρακαλέστε και θα σας δοθεί, ζητήστε και θα βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί». «Παρακαλέστε» λέει για να οικετεύουμε με την προσευχή. Το «ζητήστε» σημαίνει το να ερευνά κανείς πώς έρχεται κάθε συγκεκριμένη αρετή, ποιο είναι αυτό που την φέρνει και τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Το να ερευνάμε καθημερινά έτσι είναι αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο «ζητήστε και θα βρείτε». Το «κτυπήστε» είναι το να εφαρμόσουμε πρακτικά τις εντολές. Γιατί καθένας που χτυπάει, χτυπάει με τα χέρια. Και τα χέρια θεωρούνται σύμβολο της πρακτικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να παρακαλούμε, αλλά και να ζητάμε και να εφαρμόζουμε. Φροντίζοντας, όπως είπε ο Απόστολος, να είμαστε καταρτισμένοι σε κάθε καλό έργο. Τι σημαίνει καταρτισμένοι? Όταν θέλει να φτιάξει κανείς ένα πλοίο, πρώτα-πρώτα ετοιμάζει όλα τα υλικά που θα του χρειαστούν, μέχρι και τα μικρότερα καρφιά, τη λίγη πίσα και το λίγο στουπί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μια γυναίκα θέλει να στήσει αργαλιό, ετοιμάζει μέχρι το παραμικρό καλάμι και τη μικρότερη κολοστή. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς καταρτισμένος. Το να έχει δηλαδή κάνει και την παραμικρή προετοιμασία που θα του χρειαστεί για την εργασία του.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως του Πειραιός. Και στο πλαίσιο της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες, διαβάζουμε σήμερα τη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών της ψυχής. Το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε έχει τον τίτλο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά» και είναι μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Έτσι λοιπόν να είμαστε κι εμείς καταρτισμένοι σε κάθε αγαθό έργο, κάνοντας κάθε είδους προετοιμασία για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού με επίγνωση, όπως είναι θέλημα του Θεού και όπως αρέσει σε Αυτόν. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει ο Απόστολος, το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο? Όλα όσα γίνονται, ή τα παραχωρεί ο Θεός ή έτσι ευδοκεί, όπως λέγει ο προφήτης. Εγώ είμαι ο Κύριος που ανατέλλω το φως και δημιουργώ το σκοτάδι. Και πάλι, δεν υπάρχει καμιά κακία σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Κύριος. Κακία ονομάζει κάθε τι που κάνει κακό, όπως τα θλιβερά που μας συμβαίνουν σαν παιδαγωγία για την κακία μας. Τέτοια είναι η πείνα, η επιδημία, η ανομβρία, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού, αλλά γιατί έτσι επιτρέπει, παραχωρώντας να μας βρουν αυτά για το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτά λοιπόν δεν είναι θέλημα του Θεού να τα επιθυμούμε κι εμείς, ούτε να τα υποβοηθούμε. Να τι εννοώ. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπαμε, κατά παραχώρηση, να καταστραφεί μια πόλη. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να καταστραφεί, να βάλουμε εμείς φωτιά και να την κάψουμε ή να πάρουμε αξίνες και να την καταστρέψουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπει ο Θεός να θλιβεί κάποιος ή να αρρωστήσει. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να θλιβεί, να τον θλίβουμε εμείς ή να πούμε ότι επειδή ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσει, δεν θα τον ελεήσουμε. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να υπηρετήσουμε εμείς τέτοιου είδους θέλημα. Τόσο αγαθούς μας θέλει ο Θεός, ώστε ακόμα και σε αυτές τις συμφορές που Εκείνος

επιτρέπει, δεν θέλει να συγκατατεθούμε με το θέλημά μας. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε? Το θέλημά του το αγαθό, αυτό που γίνεται, όπως είπαμε, κατ' ευδοκίαν. Και το αγαθό θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε, όπως το να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να συμπάσχει, να ελεεί και τα παρόμοια. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό. Ποιο όμως είναι και το ευάρεστο? Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό, οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στο Θεό. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει, επειδή είναι όμορφη, και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Θέστε, και θέλημα Θεού είναι αυτό και αγαθό. Δεν είναι όμως και ευάρεστο. Ευάρεστο είναι όταν κανείς κάνει λόγου χάρη ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια. Αυτό είναι το ευάρεστο στο Θεό. Το τέλειο επίσης είναι όταν κανείς κάνει ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, ούτε με απροθυμία και καταφρόνηση, αλλά με όλη του τη δύναμη, με όλη του την προαίρεση, δίνοντας με τέτοιον τρόπο σαν να παίρνει ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι σαν να δεχόταν ο ίδιος την ευεργεσία. Τότε το θέλημα του Θεού γίνεται τέλειο. Και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που γίνεται με επίγνωση. Πρέπει να μάθει κανείς το αγαθό αυτό της ελεημοσύνης, πόση χάρη κρύβει, γιατί η ελεημοσύνη είναι μεγάλη και μπορεί η ίδια να εξαλείψει και αμαρτίες, καθώς λέει ο προφήτης, το λίτρο για την εξαγορά του ανθρώπου είναι τα ίδια του τα πλούτη. Και αλλού επίσης λέει, με ελεημοσύνες εξαγόρασε τις αμαρτίες σου. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, να γίνετε εκτήρμονες, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι εκτήρμον. Δεν είπε, νηστεύετε, όπως ο ουράνιος πατέρας σας νηστεύει, ούτε πάλι είπε, να μην έχετε περιουσία, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας δεν έχει. Αλλά τι λέγει, να γίνεστε εκτήρμονες, όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι εκτήρμον. Γιατί ιδιαίτερα με αυτήν την αρετή ο άνθρωπος μιμείται το Θεό. Αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης του. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτό το σκοπό να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάντοτε, ώστε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με επίγνωση. Υπάρχει βέβαια πολλή διαφορά και στο σκοπό της ελεημοσύνης. Κάνει κανείς ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το χωράφι του και ο Θεός το ευλογεί. Άλλος κάνει ελεημοσύνη για να σωθεί το πλοίο του και ο Θεός το σώζει. Άλλος την κάνει για τα παιδιά του και ο Θεός φυλάει τα παιδιά του. Άλλος την κάνει για να δοξαστεί και ο Θεός τον δοξάζει. Και δεν παραβλέπει ο Θεός κανέναν. Αλλά αυτό που θέλει καθένας, αυτό και του δίνει. Αρκεί να μην βλάπτεται από αυτό η ψυχή του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν ήδη πάρει το μισθό τους. Γιατί δεν έδωσαν περιθώρια στο Θεό να τους δώσει κάτι παραπάνω, επειδή ο σκοπός που έβαλαν δεν ήταν η ωφέλεια της ψυχής τους. Για να ευλογηθεί το χωράφι σου το έκανες? Ο Θεός το ευλόγησε. Το έκανες για τα παιδιά σου? Ο Θεός τα φύλαξε. Για να δοξαστείς έκανες την ελεημοσύνη? Σε δόξασε. Τι σου χρωστάει ακόμα ο Θεός? Σε πλήρωσε για ό,τι έκανες.

Είναι και άλλος που κάνει ελεημοσύνη για να γλιτώσει από την κόλαση. Αυτός την κάνει για την ψυχή του. Αυτός ενεργεί κατά Θεόν, πλην όμως δεν κάνει και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ακόμα βρίσκεται στη δουλική κατάσταση. Γιατί ο δούλος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου του, επειδή και ο ίδιος το θέλει, αλλά επειδή φοβάται μήπως τιμωρηθεί. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ελεεί, για να γλιτώσει από την κόλαση. Και ο Θεός τον γλιτώνει από αυτήν. Άλλος ελεεί για να πάρει μισθό. Αυτός ο σκοπός είναι ανώτερος από τον πρώτο, αλλά ούτε αυτός δεν είναι ακόμα όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Γιατί δεν βρίσκεται ακόμα από πλευράς ψυχικής διαθέσεως στην κατάσταση του ιού. Αλλά όπως ακριβώς ο μισθωτός δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του παρά μόνο και μόνο για να πάρει από αυτόν μισθό και να έχει κέρδη, έτσι και αυτός ελεεί για να έχει μισθό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων που μας οδηγούν στο να κάνουμε το καλό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Κάνουμε το καλό ή γιατί φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή για να πάρουμε μισθό, οπότε έχουμε την κατάσταση του μισθωτού, ή για το ίδιο το καλό. Και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του ιού. Γιατί ο ιός δεν κάνει το θέλημα του πατέρα του από φόβο, ούτε γιατί θέλει να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή θέλει να τον διακονήσει, να τον τιμήσει και να τον αναπαύσει. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη, για την ίδια την αρετή, συμμετέχοντας στις δυσκολίες των άλλων σαν να ήταν μέλη του σώματός μας. Να διακονούμε κάποιον σαν να απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τον καρπό της διακονίας μας. Να δίνουμε έτσι σαν να είμαστε εμείς αυτοί που παίρνουμε. Αυτή είναι η ελεημοσύνη που γίνεται με επίγνωση. Και έτσι βρισκόμαστε στην ψυχική κατάσταση του ιού. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και δεν έχω να ελεήσω». Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις όπως εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τα δώρα τους στο γαζοφυλάκιο, δώσε 2 λεπτά, όπως η φτωχιά εκείνη χείρα. Και τα δέχεται ο Θεός από μέρους σου καλύτερα και από τα δώρα των πλουσίων. Ούτε αυτά δεν έχεις. Έχεις όμως δύναμη σωματική και μπορείς με τη διακονία σου να ελεήσεις τον άρρωστο. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τα υλικά δώρα». Ας υποθέσουμε όμως ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να ελεήσεις. Μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να τον υπομείνεις την ώρα της ταραχής του, αφού τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό, το διάβολο. Και αντί να του πεις λόγο και να τον ταράξεις περισσότερο, να σιωπήσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα χέρια του εχθρού. Μπορείς πάλι, αν αμαρτήσεις σε βάρος ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρέσεις την αμαρτία, για να πάρεις κι εσύ από το Θεό άφεση. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει «Συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε». Και βρίσκεσαι στη θέση να ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας τον για όσα αμάρτησε εις βάρος σου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας του άλλου τα αμαρτήματα. Και ναι, μεν δεν έχεις τη δυνατότητα να ελεήσεις το σώμα του αδελφού σου, ελεείς όμως την ψυχή του. Και ποια μεγαλύτερη ελεημοσύνη υπάρχει από εκείνη που προσφέρεται στην ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που γίνεται στο σώμα. Ώστε λοιπόν κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, κατά τη δύναμή του, ανάλογα με την κατάστασή του. Μόνο να έχει κανείς στο νου του το καλό που κάνει να το κάνει με επίγνωση, όπως είπαμε, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί είπαμε ότι εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι ο αναγνωρισμένος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Γι' αυτόν λέει το Ευαγγέλιο, ο φρόνιμος άνθρωπος κτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα και δεν μπορεί καμιά ενάντια δύναμη να το διασαλέψει. Ο φιλάνθρωπος Θεός να δώσει, να ακούμε και να εφαρμόζουμε όσα διδασκόμαστε,
για να μην γίνουν αυτά τα λόγια την ημέρα της κρίσεως αιτία κολάσεως, γιατί σε αυτόν αρμόζει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τί τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμον ο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεζα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθνην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα δειλά και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με σώπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν το εωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψε με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηκαιμονικός στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου ότι ή θέλεις ασθησία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης σε αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στήριον σου μόσκους.
7: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προς ευχής μου προς ε πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών σοι ηλάσσι. Μακάριος εν εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν δεσαυλέ σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον ο κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και εφοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόντους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησες αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη υδάτων, η τίμασα συντροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάμπλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλήστισονται ποιότητος. Ποιανθίσονται τα όρη της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράκουστα και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά του σαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελέψονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστος ανανεαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μηδόντος εις άλλον τους πόδας μου. ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ως πυρούτε του Αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελέψομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσω εσύ τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη σακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αήγη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αήγη ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεό και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντε αυτών. Ω εκλείπη καπνό εκλειπέτωσαν. Ω τίκετε κυρό από προσώπου πυρό, ούτω απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το εμπιβεβικότι επιτισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου εν το διαβαίνησε εν τη ερήμο. Γη εστίστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασα σε την χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιργυρωμένε και τα μετάφραναν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετυρωμένων οροσπίων. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έλαβε δώματα εν ανθρώπη και αγαραπηθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην ο Θεό των σωτηριών ημών. Ο Θεό ημών ο Θεό του σώζην, και του κυρίου κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεό συνθλάσσει κεφαλά εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώστη απορρευωμένων εμπλημελίε αυτών. Είπε κύριο εκ βασάν επιστρέψω, εμπιστρέψω εν βυθή θαλάσση. Όπων σαν βαφή οπού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίε ο Θεό επορία του Θεού μου του Βασιλέω του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντε εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίε ευλογείται των Θεών κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκείβενη αμή νεότερο εν εκστάση άρχοντε Ιούδα ηγεμόνε αυτών, άρχοντε Ζαβουλών, άρχοντε Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεό τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεό του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμιση ίσουση βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίη του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν δεσταμάλα εις των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του Αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουση πρέσπης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν τω Θεώ επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν δες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθύνδησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχήρπασον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός συέγνωσ την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυθεί εις εν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπεί εις εν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το προσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιησής μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχήν μου και γεννήθη εις ονιδισμού σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρυσθήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισάτο κατ' αιγής ύδατος μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ εφραίαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των ηθυρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσει των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντε οι θλίποντε με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενων και ούχ υπήρξε. Και παρακαλούντα και ούχ εύρων. Και έδωκαν ει το βρώμα μου χολήν και ει την δίψαν μου νεπότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχιον επ' αυτού την οργήν σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σι επάταξ αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίων επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δύση και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν τοχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτή. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι μπουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων του λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδη ελέησον ημάς. Κύριε λάσθη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επινίκαιον ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη κλίνη και το ύπνο εξεγείρασμα, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το μνήν εις Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μενών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη θα σε δεύσεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Θα σψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Θυκήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλες, ή να την παρεβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσαν την όντω θεατόκων σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός πτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Μεγαλύνουν, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισά με ισχύρα εχθρών, αλέσωσα εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και νυν δέσποτα σκεπασά το με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνο σε στήνε του εκφορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένα μια αμαρτία. Ήλε ω γεννούμε δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν, άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρθουλόν εις βυθόν άδου. Αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρηποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις το όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης εις άλλο τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακούν. Φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. έντες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσιτι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ εστι πόνος, ουλίπιου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην, μακαρίζω μέν σε πάση γενναιέθετο και παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωριθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εις και εσείς κρατείνονται δύο, ανυμνούντας βοόμενες η χέρια και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νήστιδη Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιώνιων και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτή ει μάπλη μέλημα ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημελθέν επ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτού εν τόπε φωτεινή, εν τόπε κλωρή, εν τόπε αναψύξεω, ένθα απέδρα πάσα, οντίνη λύπη και στεναγμό, όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξεν των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και η αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και επί μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξου με υπό την σκέπην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράκι και ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδέωμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδέωμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπισίμων, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Θαυματουργού και Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότη.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων Θεομονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαβελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
6: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
10: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον ηγούμενο της Μονής των Ποιμένων, τον πατέρα Ιγνάτιο. Βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στην Αγία Γη, στο συγκεκριμένο προσκύνημα. Εκεί όπου βρέθηκε αρχικά ως προσκυνητής για να παραμείνει στη συνέχεια και να αναλάβει ηγούμενος το μοναστήρι των Ποιμένων, τον τόπο όπου έμεναν εκείνο το βράδυ που γεννήθηκε ο Χριστός μας, οι ταπεινοί βοσκοί, που πρώτοι από όλους έμαθαν το χαρμόσυνο νέο της γεννήσεως του Μεσσία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει τον πατέρα Ιγνάτιο να μας μεταφέρει νέα και πληροφορίες από την Αγία Γη. Πολλές φορές έχει ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, της Κύπρου και του υπόλοιπου κόσμου για να μιλήσει για όσα έχει ζήσει ο ίδιος τις τελευταίες δεκαετίες εκεί, στους ευλογημένους αυτούς τόπους. Πάντοτε ο λόγος του είναι ιδιαίτερα συγκινητικός και όσες φορές και αν τον ακούσει κανείς, κάτι θα του μείνει στο τέλος.

0: 25 Φεβρουαρίου 2016. Ο πατήρ Ιγνάτιος βρέθηκε στην Πάτρα. Εκεί έκανε μία ομιλία κατά την οποία κατέθεσε μερικές από τις προσωπικές του εμπειρίες από τα χρόνια που ζει στα Ιεροσόλυμα. Αυτήν την ομιλία θα ακούσουμε κι εμείς σήμερα και θα μεταφερθούμε εκεί, όχι μόνο στο χωριό των Ποιμένων, αλλά σε ολόκληρη την Αγία Γη, με την βοήθεια του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου.
1: Θυμάμαι, έλεγα στο γέροντα Σεραφείμ, γέροντα κάποια στιγμή θα φύγεις, θα απομείνω μόνος μου μπορεί εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Ποιος θα είναι ο πνευματικός μου, τι θα με στηρίζει να παραμείνω εδώ στους Αγίους Τόπους, από πού θα αντλώ εγώ τη δύναμη, που είναι εδώ τόσα έθνη, δόγματα, γλώσσες, εγώ δεν ξέρω εβραϊκά, δεν ξέρω αραβικά, από πού θα παίρνω δύναμη. Εσύ γέροντα, μα κοιμηθείς και φύγεις. Μου έλεγε, παιδάκι μου, μην ανησυχείς, μην προστρέχεις. Είναι ο Πανάγιος Τάφος, θα πηγαίνεις εκεί, μου λέει, διότι κάποια δουλειά θα έχει στο Πατριαρχείο, θα πηγαίνει στο ταχυδρομείο, θα περνάς εκεί, μου λέει, θα γονατίζεις τον Πανάγιο Τάφο, εκεί θα παίρνεις δύναμη, μου λέει, να συνεχίζεις. Είναι μπαταρία ο Πανάγιος Τάφος, ευλογημένη, δύναμη ατελεύτητη.

όλοι, μα αμέσως όλοι θα περάσουμε από τον Πανάγιο Τάφο. Και από εκεί παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε, να στεκόμαστε εκεί σε αυτά τα μέρη, να δίνουμε τη μαρτυρία αυτή ζωής, ομολογίας, να στεκόμαστε φρουροί, φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων, να έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε έργο εκκλησιαστικό, λειτουργικό, έργο προσευχής, να βοηθήσουμε και άλλους, να βοηθηθούμε και εμείς, και σκοπός όλων μας είναι κάποια στιγμή να αξιωθούμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός. Είτε ζείτε εδώ στην Πάτρα, στην Ελλάδα, όπου και να ζει κανείς, όποιο και να είναι το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, σημασία έχει να σωθούμε και να βρεθούμε κάποια στιγμή στον Παράδεισο. Αυτά δεν είναι παραμυθάκια, είναι μηνύματα ζωής. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο, τους Πατέρες, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, το κατά Μάρκο, το κατά Λουκά και όλα τα γεροντικά, τα πατερικά, γιατί τα διαβάζουμε, γιατί πάμε στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να εξομολογηθώ, γιατί πρέπει να μνηστέψω, γιατί πρέπει να αγωνιστώ, γιατί πρέπει να κρατήσω καθαρότητα, γιατί δεν πρέπει να είμαι ανήθικος, γιατί όλα αυτά, τι χρειάζονται δηλαδή, σε τι θα με ωφελήσουν, θα με ωφελήσουν. Σημασία έχει το να γίνω καλύτερος χριστιανός. Είναι όχι για όνομα, όχι για να πούνε ο Γιώργος, ο Βασίλης, η Μαρία, ο Γιώργος, η Κωνσταντίνα, ο πατέρας Ιγνάτιος είναι καλοί άνθρωποι και είναι καλοί χριστιανοί. Δηλαδή τι, μια επιγραφή. Δεν είναι αυτή η ουσία. Δεν είναι το τι θα δείξω έξω, αλλά το να κερδίσω επάνω την άλλη ζωή. Και τι είναι η άλλη ζωή? Το να είμαι κοντά με τον Χριστό μου, με την Παναγία μου, με όλα αυτά τα τάγματα των Αγίων, των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Οσίων, των Αναχωρητών, των Ασκητών. Λέμε αγαπώ τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, την Αγία Ευφροσύνη, την Αγία Εκατερίνη, την Αγία Μαρίνα, τον Μέγα Αντώνιο. Τι τον αγαπώ? Να αξιωθώ, να ζήσω, να περπατήσω μαζί του, να τους δω, να είμαι εκεί. Για πάντοτε, διότι εδώ πόσο θα είμαστε, το πέρασμα τούτο εδώ είναι τόσο πολύ σύντομο. Πότε πήγα εγώ εκεί κάτω, 28 χρονών, έφτασα 49, πάω 50, πότε πέρασαν τα χρόνια? Σήμερα περπάταγα εδώ στην Πάτρα, έτρεχα για δουλειές, με σταματάει μια κυρία, μου λέει πατέρα Ιγνάτη εσύ είσαι? Γέρασες λέει, πώς έγινες έτσι, άσπρισες λέει σαν τον μπαμπάκι. Ναι, σαν τον μπαμπάκι λέει έγινες. Γιατί παιδί μου, μου λέει, εγώ είμαι 80 χρονών και εσύ είσαι νέος ακόμα και γέρασες. Κυρία Ευσταθία μου, της λέω, πώς εκεί κάτω, για να είμαστε σε αυτά τα μέρη, δεν γερνάς πιο γρήγορα, διότι η ένταση, το άγχος, αλλά ποια είναι η σημασία το να παραμείνω νέος ή ωραίος? Εδώ όλα έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή ποιος, όσο και να προσπαθήσεις και να περποιήσεις τον εαυτό σου, ωραία, και να μην έχω ένταση και να μην έχω άγχος και να μην αγωνίζομαι, πάλι δεν θα γεράσω, πάλι δεν θα ασπρίσουν τα μαλλιά, πάλι δεν θα γίνουν αυτές οι εξωτερικές ρητίδες. Η ψυχή μας μέσα να μην έχει ρητίδες. Μέσα η καρδιά μας, η σκέψη μας, ο λογισμός μας, εκεί να μην γεράσουμε, εκεί να μην είμαστε γέροι, που η ψυχή δεν γερνάει. Είναι δυνατόν να γεράσει η ψυχή? Αλλά να μην την γεράσουμε με τις αμαρτίες, με τα λάθη, με τα πάθη και με τις ανομίες. Αυτό είναι. Να κρατήσω νεανική την ψυχή μου δηλαδή και να μην τη βουλιάξω μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Αυτό είναι. Γι' αυτό βρισκόμαστε και κάτω στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό βρίσκεστε και εσείς σήμερα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη τον Χριστό, την Παναγία, τον Πνευματικό, τον Εξομολόγο, το κήρυγμα, το διάβασμα, τη μελέτη, το κομποσκήνι. Το κομποσκήνι δεν είναι να το περνάω στο χέρι και να στολίζει εκεί το χέρι μου και να βλέπουν μερικοί ότι φοράει. Α, λέει, είναι μπουζουξής. Παίζει το μπουζούκι, είδα, λέει, και το κομποσκήνι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Παίζει μπουζούκι, έχει και το κομποσκήνι. Παίζει το μπουζούκι, βγάζει το κομποσκήνι να λέει και καμιά ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη ισόν με τον αμαρτωλό. Αυτό είναι το σημαντικό. Έρχονται, μας επισκέπτονται κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους και ηθοποιοί και τραγουδιστές και πολιτικοί και μανεκέν και φωτομοντέλα και άθεοι και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και όλοι αυτοί φοράνε ένα κομποσκηνάκι. Εγώ όταν το χαίρομαι και τους καλοδέχομαι όλους αυτούς, όταν μου λένε πάτερ μπορεί να είμαι τραγουδιστής αλλά μέσα στο καμαρίνι μπαίνω και κλαίω και λίγο και λέω και μια ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, θα μου πείτε δηλαδή αυτό μόνο θα τον σώσει? Έστω αυτή η προσευχή, αυτός ο μικρός αγώνας, δεν ξέρεις πώς θα βγει. Θυμάμαι, είχε έρθει κάποια φορά να ζήτησε
μια κοπέλα να δει το γέροντα Σεραφείμ. Ζούσε ο γέροντα Σεραφείμ. Περνάω από το ένα στο άλλο, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.

0: Λοιπόν, χτυπάει την πόρτα του μοναστηριού μια καλονή. Μια κοπέλα έλεγε, τι είναι αυτός άγγελος? Βαμμένη φυσικά, περιποιημένη, μπαίνει μέσα, της λέω, τι θέλεις κοπέλα μου? Μου λέει, θέλω να δω το γέροντα Σεραφείμ. Λοιπόν, την μπάζω μέσα, λέω, γέροντα, είναι μια κοπέλα, θέλει να σε δει, να σε δει. Μου λέει, τι είναι αυτή? Του λέω, δεν ξέρω, πολύ όμορφη, πολύ περιποιημένη βέβαια, έξαλλα ντυμένη. Εμείς τους δεχόμαστε όλους, δεν κοιτάμε τι είναι ο άλλος. Περίμενε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, μου λέει, ρώτησε τι πρώτα ποια είναι και τι θέλει. Βγαίνω έξω, την είχα περάσει στο αρχονταρί και τις μονίες της, λέω, συγγνώμη κοπέλα μου, μου λέει ο γέροντας, να ρωτήσω τι τον θέλετε και από πού έρχεστε. Μου λέει, πέστε του ότι είμαι η τάδε, μου είπε το όνομά της, είμαι, μου λέει, τραγουδίστρια, ηθοποιός, φωτομοντέλο, έχω τελειώσει δραματική σχολή. Έχω δουλέψει με τον Μπάριο, έχω δουλέψει με τον Τάδε, τραγουδί, δεν τους θυμάμαι και όλους. Μου είπε πολλούς καλλιτέχνες, είμαι ζωγράφος, είμαι. Μπαίνω μέσα στο γέροντα, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει να περάσει. Λοιπόν, έκατσε μέσα με τον γέροντα 2-3 ώρες, βγήκε έξω κατόπιν κλαίγοντας. Της είχαν φύγει και οι μπογιές και τα μακιγιάς και όλα αυτά και τα μάσκαρα και τα ξεμάσκαρα. Ξεμασκαρεύτηκε από την μετάνοια και από τα κλάματα και από τα δάκρυα εκεί. Λοιπόν, αυτό τίποτε άλλο, μου είπε ο γέροντας κατόπιν, μου λέει, ξέρεις τι ήταν αυτή η κοπέλα? Δεν έχω δει, μου λέει, τέτοια εξομολόγηση. Καμιά φορά, μου λέει, κρίνουμε τον άλλον από την εμφάνιση και θέλουμε να δούμε τα μακριά φουλάκια και τα μακριά μανίκια, και αν δούμε παντελόνι σκανδαλιζόμαστε, και αν δούμε στη γυναίκα δηλαδή παντελόνι σκανδαλιζόμαστε, και αν δούμε μίνι μακιγιάζ, ξέρω εγώ, λέμε, αχ, τώρα τι εμφάνιση είναι αυτή. Μη στεκόμαστε μόνο εκεί, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποια διαμάντια μέσα στον κόσμο που δεν τα κάνουν. Το να είσαι διαμάντι δεν το κάνει τα κομποσχήνια που θα φορέσω και τα φουστάνια και τα μακριά μανίκια και όλα αυτά. Είναι μέσα η καρδιά, και κατόπιν τα διορθώνει κανείς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έκανε, μου λέει, μια εξομολόγηση, έριξε τόσο δάκρυ. Τι να σου πω, μου λέει, είναι εξομολόγηση, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Μετά από ένα χρόνο ξαναχτυπάει την πόρτα κάποια κοπέλα, μια απλή κοπέλα ήταν. Μου λέει, θέλω να δω το γέροντα. Είχε περάσει ένας χρόνος. Δεν την αναγνώρισα, ήταν αυτή που είχε έρθει, η πρώην βαμμένη, εξελιγμένη. Έρχεται μια κοπέλα, μακριά πράγματι φορέματα, πολύ σεμνή. Δεν σε τράβαγε έτσι να δεις, ωραία κοπέλα, αλλά τίποτα εξεζητημένο. Μου λέει, πάτερ, με θυμάστε? Εσείς με είχατε περάσει πριν από ένα χρόνο στο γέροντα. Λέω, κοπέλα μου, πού να σε θυμάμαι, εδώ περνάει σε κάθε μοναστήρι πλήθος κόσμου, δεν μπορώ να θυμάμαι. Και τώρα που έρχονται προσκυνητές λένε, είχα έρθει πέρσι, πρόπερσι, το 11, το 9, το 12, πού να θυμάμαι, είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Εγώ, ας πούμε, ο καθένας από εμάς, να μην λέω το εγώ και εγώ συνέχεια, αλλά ο πατέρας Ιγνάτιος είναι ένας, περνάνε τόσοι πολλοί, εμένα με θυμώνται, διότι είμαι εκεί 21 χρόνια. Ή ο πατέρας Τάδε, ο πατέρας Αναστάσιος. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλο αυτό τον κόσμο. Μου λέει, είχα έρθει πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή και ζήτησα να δω το γέροντα και είδες το γέροντα και μου είπες ποια είμαι. Μου λέει, είμαι η Τάδε, πρώην ηθοποιός και όλα αυτά. Της λέω, γιατί πρώην, τώρα δεν είστε? Όχι, μου λέει, γι' αυτό ήρθα να δω το γέροντα, άφησα, μου λέει, και το τραγούδι, άφησα και το χορό, άφησα και το θέατρο, άφησα και την τηλεόραση, είχε κάνει και κάποια προγράμματα στην τηλεόραση, και τώρα, μου λέει, σπουδάζω αγιογράφος. Λοιπόν, μπήκε μέσα στο γέροντα. Λοιπόν, και αφού τα ξαναείπανε και θυμηθήκανε, κατόπιν την γνώρισα πάρα πολύ καλά, κρατήσαμε κατόπιν επαφή, τώρα βρίσκεται στην Αθήνα, εργάζεται ως αγιογράφος πλέον, έχει τον πνευματικό της, τον εξομολόγο της, πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή εκεί, δεν παντρεύτηκε, σαν κοσμοκαλόγρια ζει, αλλά θέλω να φτάσω σε αυτό το μεγάλο γεγονός της νεκραναστάσεως. Πολλές φορές έρχεται ο κόσμος κάτω και λέει, πάτερ, εσείς εδώ που ζείτε στους Αγίους Τόπους, βλέπετε αγγέλους, έχετε δει τους ποιμένες, τον Άγιο Σάββα τον έχετε δει, μιλάτε με την Παναγία, το Χριστό. Δεν είμαστε και από τις φωτισμένες τώρα να καθόμαστε να μιλάμε. Τι είναι η Παναγία που θα κάτσει να έρθει να κάτσει να μιλήσει μαζί μου? Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όταν του παρουσιάστηκε η Παναγία μία-δύο φορές, την επέπληξε. Της είπε, εδώ δεν θέλω να σε ξαναδώ, στην άλλη ζωή θέλω να σε δω. Λοιπόν, εγώ δεν έχω την απέτηση που είμαι ένα τίποτα να κάτσω να μιλήσω με την Παναγία και να τη δω. Αλλά τα θαύματα και τα μεγάλα είναι αυτά που ζούμε κάτω στους Αγίους Τόπους, που περνάει πλήθος κόσμου και βλέπεις έρχονται κατόπιν και είναι μεταμορφωμένοι εν Χριστώ. Και λες, αυτή είναι η κοπέλα, εκείνος, ο τάδε, ο πολιτικός, ο έτσι, ο αλλιώς, ο καλλιτέχνης, που είχε έρθει τότε, δεν τον αναγνωρίζεις. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα για μας εκεί κάτω. Δεν είναι ότι ζούμε στους Αγίους Τόπους και να δω τον Άγιο Σάββα ή τον Άγιο Θεοδόσιο ή τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Αν θέλουν βέβαια να παρουσιαστούν, εντάξει, αλλά αυτό δεν θα γυρίσουμε να το πούμε τώρα. Θα πω εγώ είδα, μίλησα και έκανα. Δεν είναι αυτό το σημαντικό, το ζητούμενο. Διότι εγώ το χέρι του Χριστού εκεί κάτω και την στήριξη των Αγίων την ζούμε, την παρουσία τους, χωρίς να μιλήσουμε μαζί τους. Όταν σε βοηθάει και σε βγάζει από πολλά διέξοδα και λες πώς στέκομαι εδώ πέρα, δεν είναι το χέρι του Κυρίου. Και το ζούμε με πολλά περιστατικά. Έτσι λοιπόν, ζώντας εκεί στους Αγίους Τόπους, είναι θαυμαστή η ζωή. Και πήγα σε ηλικία 28 χρονών, πολλές φορές έτσι μονολογώ με τον εαυτό μου και λέω δεν ήτανε να πάω στα 17, στα 18, δεν ήταν εκεί που τελείωσα το λύκειο, να μην πάω και φαντάρος, να μην πάω στον Καναδά, να μην πάω πουθενά. Δεν με φώτιζε τότε ο Θεός να έχω κατέβει κάτω. Όμως το πλήρωμα του χρόνου ήταν και το σχέδιο του Θεού, ήταν να πάω φαντάρος, να βγω στο εξωτερικό, να πάρω κάποια πτυχιάκια, που όσα πτυχιάκια και να πάρεις και 2, 3 και 5 και 10, δηλαδή έγινες και γιατρός, έγινες δικηγόρος, έκανες διδακτορικά, έγινες διδάκτορ θεολογίας, φιλοσοφίας, έγινες και τι έγινε δηλαδή, όλα αυτά σε τι ωφελούν, μας βοηθάνε κάτι πνευματικά. Καλά είναι και όλα τα πτυχία, καλά είναι και η μόρφωση, αλλά να υπάρχει και η εν Χριστώ μόρφωση, να υπάρχει και η παιδεία η κατά Χριστώ, να υπάρχει η πίστη, να αγαπάμε το Χριστό, να αγαπάμε το Ευαγγέλιο, να αγαπάμε να προσευχόμαστε, να αγαπάμε να μην λείπουμε από την Εκκλησία. Δηλαδή σήμερα έχω κενό, δεν εργάζομαι, έχω ρεπό, είναι Κυριακή. Όχι να κάτσω να κοιμάμαι, πρέπει να πάω στην Εκκλησία, να μην λείψω Κυριακή από την Εκκλησία. Είναι κάποια μεγάλη γιορτή και δεν εργάζομαι. Να τρέξω και να τρέξω όχι στο τέλος, στο Πάτερ ημών, όχι στο διευχό να πάρω το αντίδωρο, αλλά να είμαι πριν από την ευλογημένη. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ο Μακαριότατος δύο νέους μοναχούς, δύο παιδιά του σχολείου που ακόμα... Νομίζω είναι στην τρίτη τάξη του Λυκείου. Είναι 17 χρόνια. Το ένα και τους δύο τους έκανε μοναχούς και είδα τον πατέρα, πώς τον ονομάσανε, Σοφρόνιο αν δεν κάνω λάθος, τον έκανε διάκο. Λοιπόν, έρχονται, αλλά τα μοναστήρια και οι εκκλησίες, τα προσκυνήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή να έρθουν 2, 3, 4 Έλληνες ή Ελληνίδες, δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Κάτι είναι και αυτό, αλλά έρχονται πιο πολλοί Ρώσοι. Πολλοί Ρώσοι, Ρουμάνοι που πάλι τους δεχόμαστε, διότι να στη Λαύρα του Αγίου Σάββα είμαστε και Έλληνες και από την Κύπρο και έχουμε μοναχούς και από τη Ρουμανία και από την Σερβία, σε κάποια μοναστήρια και από τη Λετωνία, Αμερικανούς Ορθοδόξους, Γάλλους Ορθοδόξους. Βέβαια δεν έχουμε τόσους πολλούς όσο παλαιότερα κατέβαιναν από την Ελλάδα, διότι πιστεύω ότι η κρίση τώρα είναι παντού. Δηλαδή εγώ βιώνω, επειδή λείπω από την Ελλάδα βασικά από το 88, βλέπω μια μεγάλη πνευματική κρίση. Αυτό με τρομάζει δηλαδή στην πατρίδα μας. Εμένα δεν με τρομάζει τόσο πολύ πώς θα πάνε τα οικονομικά και οι δουλειές και αν θα κοπούνε περισσότερο οι συντάξεις. Αλλά συγκρίνω με τα χρόνια που μεγαλώσαμε και βλέπω ότι δεν υπάρχει έτσι πολύ ευσέβεια, πολύ ευλάβεια, πολύ αγάπη, πολύ σεβασμός. Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο μου, αλλά τα χρόνια τότε που μεγαλώσαμε, δεν ξέρω, τα βρίσκω πολύ πιο αγνά. Βέβαια και σήμερα δεν είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η εκλεκτή μερίδα. Μέσα στους νέους, πιο πολύ θα πω για τους νέους, θα βρεις και τους ευλαβείς, θα βρεις και τις καλές κοπέλες και τα καλά παιδιά, αλλά όχι τόσο πολύ όσο παλαιότερα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, για κάποια δουλειά, για κάποια διακονία, για κάποια αποστολή ή να δούμε τους γονείς μας, βλέπω ότι εγώ τώρα μέσα από το Ράσο με αντιμετωπίζουν κάποιοι άσχημα και εχθρικά. Και πάντοτε σκέφτομαι και λέω, όταν ήμουνα Γιάννης, ως Γιάννης εδώ στην Πάτρα, που ήμουνα ένας μοντέρνος νέος, πολύ κοντά στην Εκκλησία, αλλά ωστόσο μου άρεσε και η μουσική, μου άρεσαν και οι μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τότε ήμουνα καλός, επειδή ήμουνα Γιάννης, δηλαδή ήμουν αρεστός, είχα φίλους, παρέες. Τώρα που έρχομαι, ο ίδιος δεν είμαι, δηλαδή επειδή έχω γένεια και επειδή φοράω ράσα, δεν είμαι, γιατί δεν είμαι πλέον σεβαστός και αγαπητός? Ελάχιστοι στο δρόμο θα σου πούνε ευλογείτε Πάτερ την ευχή σας. Κάθε φορά που έρχομαι τυχαίνει να χρειαστώ να πάω σε κάποια, να πάω ας πούμε να κάνω κάποια δουλειά και σου λένε κύριε στη σειρά σου, περίμενε. Δεν ξέρουν να πούνε ούτε ένα Πάτερ συγγνώμη ας πούμε. Σε αντιμετωπίζουν πολλές φορές έτσι τόσο απαξιωτικά και... Τι είπατε? Ναι, μια προκατάληψη. Και πέρσι είχα έλθει και ήθελα να πάρω κάποιο φάρμακο για τη μητέρα μου και είχε τύχει να έχουν απεργία τότε τα φαρμακεία και βρέθηκα εδώ σε ένα φαρμακείο στο κέντρο της Πάτρας, είδα μια τεράστια ουρά, έκατσα κι εγώ από πίσω. Λοιπόν, ήταν ένας παππούλης, ένας γέροντας, ιερέας, ήταν 80-90 χρονών, δεν μπορούσε, από εδώ από την Πάτρα, δεν τον ήξερα ποιος είναι, δεν μπορούσε να περιμένει στη σειρά και πήγε ο κακομοίρης και χώθηκε να περάσει λίγο 10 ανθρώπους πιο νωρίς. Μα τότε τι του είπανε? Το τι ακούστηκε, στενοχωρήθηκα τόσο πολύ και ενώ εγώ περίμενα στη σειρά μου, με έβρισαν και μένα, μου λένε τώρα ώρα είναι να σηκωθήκεις και εσύ, λέει παπά να περάσεις, να πας μπροστά να μας πάρεις τη σειρά. Και είπα σ' όσους ήταν εκεί, λέω λυπάμαι πάρα πολύ, λέω ο παππούλης που θέλει να περάσει, λέω δεν τον βλέπετε, είναι 90 χρονών, δηλαδή δεν τρεπόμαστε λίγο.
1: Τι
0: ράσα φορούσε, ιερέας ήταν, κληρικός, δηλαδή εντάξει δεν σέβεστε το ράσο. Σεβαστείτε λίγο την ηλικία. Ένας μεγάλος σεβάσμιος γέροντας τώρα. Αφήστε τον να περάσει. Και τα βάλανε μαζί μου ότι θα τους φάω. Λέω σας έφαγα τίποτα. Δεν έκατσα στη γράμμα μου. Και τους είπα εγώ ο ίδιος. Αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας. Αλλά λέω εγώ νεότερος είμαι. Εκείνος τώρα μπήκε. Τι αρχίσατε και βρίσατε. Μερικοί είπαν και καντήλια και βρισχές. Λέω γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι το ήθος του σημερινού Έλληνα. Λοιπόν και ερχόμενοι εδώ στην Ελλάδα και συγκρίνοντας με την Ελλάδα που άφησα εγώ του 1987-88 που έφυγα, λέω πόσο έχουμε αλλάξει βρε παιδί μου, γιατί αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει σεβασμός σήμερα, δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ των συγγενών, δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια, δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην κοινωνία, δεν υπάρχει αγάπη Θεόνη μου μέσα στη γειτονιά. Πώς μεγαλώσαμε, ήμασταν ίδια γειτονιά. Τι αγάπη υπήρχε σε αυτή τη γειτονιά. Η Μπία, η Ολυμπία που είναι εκεί, η Βάσο που παίρναμε σβάρνα όλα τα κηρύγματα. Τι αγάπη υπήρχε τότε. Πηγαίναμε παρέα, δεν αφήναμε κήρυγμα. Παντάνασα, στον Όσιο Λουκά. Λοιπόν, και ακολουθούσαν κι άλλοι. Τι αγάπη, τι σεβασμός. Πού είναι αυτές οι ωραίες καταστάσεις? Αυτές τις αναρτήσεις κάνω μέσα στο Facebook πολλές φορές, δηλαδή πνευματικές πάντοτε αναρτήσεις. Εγώ δεν είμαι μέσα στο Facebook για άλλα πράγματα. Ανεβάζω αυτά που έζησα και λέω συγκρίνοντας, Θεέ μου, πού πηγαίνουμε σήμερα, γιατί έχουμε αλλοιωθεί τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια, αδέλφια σκοτώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, πώς θα υπάρχει αγάπη μεταξύ ξένων, φίλων τώρα και πώς θα βρεις το ιδανικό σου τέρι και αν η κοπέλα είναι αυτή που θα είναι η σωστή γυναίκα που θα πάρεις ή αν το τάδε παλικάρι είναι αυτός που θα κάνει σωστή οικογένεια μαζί του, που αφού σήμερα τα πάντα έχουν ξεφτύσει. Δηλαδή στενοχωριόμαστε διότι ελάχιστα αρχίζουν να είναι σήμερα τα σωστά παραδείγματα, τα πρότυπα υγιούς πνευματικότητας και αληθινής γνήσιας αγάπης. Βλέπω ότι αρχίζει και χάνεται η άδολη αγάπη, η χριστιανική αγάπη. Και πώς μπορώ να μιλάω για αγάπη όταν δεν έχω Χριστό στη ζωή μου? Γίνεται αγάπη χωρίς Χριστό? Ο ίδιος ο Χριστός είναι αγάπη. Να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί έχουμε ανάγκη το Ευαγγέλιο? Για να μπούμε μέσα εκεί και να καταλάβουμε κάθε λέξη. Σήμερα χρειαζόμαστε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, επανευαγγελισμό από την αρχή. Πολλές φορές μου έρχεται αυτό στο νου που ακούγαμε σε κηρύγματα, Βάσο μου, που ακούγαμε στα κηρύγματα, μας λέγανε πριν από 30 χρόνια ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε θα υπάρχει περίοδο που θα κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάλαλα. Και πολλές φορές τα σκέφτομαι και λέω, Θεέ μου, άλαλα και μπάλαλα έχει γίνει σήμερα η ζωή μας, η κοινωνία, το σχολείο, η παιδεία. Θα μου πείτε, πρέπει να απελπιστούμε, να έρθουμε σε απόγνωση, δηλαδή θα πρέπει να πάμε να αυτοκτονήσουμε? Όχι, διότι η αυτοκτονία είναι μέγα αμάρτημα. Ούτε και θα απελπιστούμε. Να πάει να απελπιστεί και να έρθει σε απόγνωση ο Σατανάς, εκείνος. Λοιπόν, όλοι εμείς έχουμε ευκαιρία μετανοίας, δεν θα απελπιστούμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν στενοχωριόμαστε σήμερα όσοι συγκρίνουμε με το πριν, και όσοι νέοι ξυπνάνε τώρα ή έχουν έτσι αγάπη και έφεση προς τον Χριστό, όταν βλέπουν πώς έχει γίνει σήμερα η κοινωνία, στενοχωριόμαστε διότι δίπλα μας δεν έχουμε πολλά χέρια βοηθείας. Πριν και να έπαιρνες ένα κακό δρόμο, θα σου έλεγε μια καλή κουβέντα ο φίλος, ο γείτονας, ο απέναντι, ο δίπλα, ο παραδίπλα, στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Σήμερα ποιος θα σε τραβήξει που σε σπρώχνουν οι πιο πολλοί στον κατήφορο? Λοιπόν, σήμερα για μας που ζούμε στην κοινωνία του 2015 χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14 και τα μάτια της ψυχής όχι 14, 154, διότι 1002 κίνδυνοι. Δηλαδή πρέπει πολύ προσευχή. Περπατάμε, ζούμε, αναπνέουμε, οδηγούμε, εργαζόμαστε, πάμε εδώ, πάμε από εκεί. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, βοήθησέ με. Προσευχή συνεχώς, είτε είμαι στο δρόμο, στην εργασία, στο σπίτι, στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, στην καφετέρια, στο καφενείο, όπου και να είμαι. Προχθές ήρθανε κάποιοι μετά την εκκλησία, μου λένε «Πάτερ, πάμε μέχρι το τουριστικό επάνω, να πιούμε έναν καφέ». Και είχαν και τα παιδάκια τους. Θα μου πείτε, είδες τίποτε άσχημο? Όχι, όλα πάρα πολύ καλά. Δεν είδα τίποτε άσχημο. Πήγαμε να πιούμε έναν καφέ. Μέσα μου, ενώ μιλάγαμε, ήμουνα με τον κόσμο, έλεγα συνεχώς, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, δώσε μας δύναμη. Δηλαδή, πολλές φορές έτσι νιώθω μια φοβία για τον κόσμο, για τα νιάτα, για τους νέους. Εμείς ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Ό,τι χτίσαμε, χτίσαμε. Και προσπαθούμε να το επαυξήσουμε και να το δώσουμε. Μετά, κατόπιν, οι επόμενες γενιές, θα μου πείτε, έχεις παιδιά εσύ? Ούτε παιδιά έχω, ούτε εγγόνια. Αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μου παιδιά. Ο καλός κληρικός, και όχι μόνο ο καλός κληρικός, και η Θεόνη δεν παντρεύτηκε. Λοιπόν, δεν έχει παιδιά δικά της. Όλα τα παιδιά όμως του κόσμου είναι δικά της παιδιά. Λοιπόν, και αγαπούμε, συμπάσχουμε για όλο τον κόσμο. Θέλουμε όλοι να βοηθηθούν, όλοι να σωθούν, όλους να τους βοηθήσουμε, όλους να τους φέρουμε στο εξομολογητήριο. Θα μου πείτε, γιατί να τους φέρουμε στο εξομολογητήριο? Δηλαδή, θα πάει ο άλλος να εξομολογηθεί στον παπά και τι έγινε, δηλαδή, σώθηκε? Ναι, σώθηκε. Αν πάει με ειλικρινή μετάνοια, με συντριβή και πει και στον αμαρτωλό ιερέα, διότι πολλοί λένε και σε ποιον θα πάω, σε εκείνον, τον πήξα, τον δείξα, τον έναν, τον άλλον. Ο ιερέας, ο κάθε ιερέας είναι ευλογημένος. Τη στιγμή που θα βάλει το πετραχύλι, είτε είναι άγιος, είτε είναι ανάξιος, το χέρι που θα, αυτός που θα σε ακούσει, και το χέρι που θα σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή είναι το χέρι του Χριστού. Και το χέρι που θα φιλήσεις πάλι είναι το χέρι αυτό της αλυσίδας που σε οδηγεί στο Χριστό. Η εξομολόγηση είναι πλυντήριο, πλυντήριο της ψυχής. Βλέπετε σήμερα πολύ καθαριότητα. Όλοι να είμαστε καθαροί, να είμαστε περποιημένοι, τα ρούχα μας, είτε έχουμε καλά ρούχα, είτε μοντέρνα, είτε ακριβά. Πολύ καθαριότητα σήμερα ο κόσμος. Λοιπόν, η ψυχή μας την καθαρίζουμε. Πηγαίνουμε για εξομολόγηση. Θα μου πείτε, και τι να πω στην εξομολόγηση? Εγώ δεν σκότωσα, δεν έκανα, δεν πορνεύω, δεν. Αλλά αν ψάξουμε ο καθένας μέσα τους εαυτούς μας, και κακία έχουμε, και εγωισμό έχουμε, και ένα σωρό, άμα ψάξει κανείς τον εαυτό του, θα βρει πάθη, λάθη. Θα μου πείτε, εγώ δεν έχω κάνει πράξεις. Αλλά με το λογισμό, με τη σκέψη, με τα μάτια, με την ακοή. Ακούς το κουτσομπολιό, την κατάκριση που κάθεται ο τάδε και λέει για τον άλλον. Ρε, γιατί λέτε για τον άλλον? Φέρτε τον εδώ μπροστά και πέστε του μπροστά, έκανες εκείνο και εκείνο. Εν τη απουσία του, τι κάθεσαι τώρα και λες? Να, ο πάτερ Ιγνάτιος δεν είναι καλός. Όλοι οι παπάδες είναι εκείνο και εκείνο. Τους γνωρίζεις? Το ξέρεις τον καθένα πατέρα Ιγνάτιο, πατέρα Βασίλειο, πατέρα Νικόλαο? Πώς κάθεσαι και τους βάλεις όλους ένα τσουβάλι και αρχίζεις και κατακρίνεις και λες? Περίμενε, μάζεψε το στόμα σου, μάζεψε τη γλώσσα σου, μάζεψε τη σκέψη σου. Λοιπόν, Αυτό βοηθάει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό πρέπει να πάω στην Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να καθαριστώ μέσα από τα μυστήρια. Μυστήριο, μιλάμε τώρα για μεγάλη τεσσαρακοστή περίοδο, στάδιο μετανοίας, και τώρα που μπήκε την καθαρά Δευτέρα όλοι έστερναν μηνύματα είτε στο κινητό είτε στους υπολογιστές είτε και διαλόγου, διαζώσεις. Καλό στάδιο, καλή σαρακοστή, καλή νηστεία. Ναι, είναι καλό το στάδιο, προσπαθούμε δηλαδή, υπάρχει μετάνοια μέσα σε αυτό το στάδιο της μετανοίας που θα μας οδηγήσει στην εβδομάδα των παθών και της Αναστάσεως. Τι να το κάνω εγώ, τρως το αλάδωτο και λες νηστεύω και τρως τις σάρκες του άλλου με την κακία που έχεις μέσα σου. Όλοι μας κάτι έχουμε, το ξεραδάκι μας, έλεγαν οι παλαιοί πατέρες, όσους προλάβαμε και κάτω, ο γέροντας Δαμασκηνός, τον Άγιο Σάββα, ένας γέροντας Σοφρόνιος από την Κύπρο, λέγανε όλοι μας έχουμε το ξεραδάκι. Αμόρφωτοι πατέρες, αυτός ο γέροντας Σεραφείμ που σας λέω του Αγίου Σάββα, πρώτη δημοτικού είχε προλάβει μόνο, γιατί τον πρόλαβε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν μιλούσε όμως, έλεγε, έχει τελειώσει θεολογία, φιλολογία, έγραφε καθαρεύουσα. Φραζόταν πάρα πολύ ωραία, δεν είχε μόρφωση καμία. Τι τον έκανε να μιλάει έτσι τόσο ωραία και να φαίνεται ότι έχει και κατά κόσμο και κατά Θεόν παιδεία? Ήτανε ο αγώνας και η αγιοσύνη και η μετάνοια, και ότι προσπαθούσε να γίνει καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος, που έτσι πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, γι' αυτό μας αξίωσε ο Θεός να γεννηθούμε, να έρθουμε εδώ, να προετοιμαστούμε σε αυτό το ταξίδι που ήρθαμε, που για κάποιους διαρκεί 50 χρόνια, 60, 70, 80, 100, εκεί δεν έχει πιο πολύ, θα πάει κανένας 200, 300, 500, ωραία, πήγε και ο Μαθουσάλλας 1000, εκείνος πέθανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε περαστικοί, να προετοιμαστούμε, να λαμπρινθούμε, να λαμπρινθεί η ψυχή, η καρδιά, ο λογισμός, να γίνουμε καλύτεροι και να φύγουμε με λιγότερα πάθη και λάθη, με αποσκευές, που οι αποσκευές θα είναι όχι βαλίτσες, να ετοιμάσω να βάλω μέσα το καλό το τζιν, να ετοιμάσω να μην μου λείπει, ξέρω εγώ, το ρίμελ, η τσάντα, το χρυσαφικό. Δεν είναι αυτό, θα βάλεις μες στην τσάντα αυτά τα πράγματα. Από τους γάμους που κάνουμε, από τους 100, βλέπω και στους Αγίους Τόπους και εκεί κάτω, από τους 100 γάμους που θα κάνουμε, οι 95 διαζύγιο. Δεν στεριώνει γάμος. Και εκεί κάτω τώρα να δείτε στους γάμους και στους αραβώνες το τι χρήματα χαλάνε, το τι ετοιμασίες. Ένας δάσκαλος πριν από ένα χρόνια που εξομολογείται σε μένα, με μεγάλη χαρά έκανε τον αραβώνα. Τι στήχες εκείνος ο αραβώνας? Την ημέρα που ταξίδευα για να έρθω εδώ στην Ελλάδα έμαθα, χώρισε. Μα όλα εκείνα τα χρήματα είχε κάνει ένα πάρτι, δεν πήγα βέβαια, αλλά μου τα έστειλε σε φωτογραφίες κατόπιν με email και στο Facebook και με μηνύματα εκεί. Βρε ευλογημένε, του λέω, τόσα χρήματα, και τώρα έμαθα την ημέρα που ταξίδευα, ορίστε, πάει, τα χάλασε με την κοπέλα. Όλα αυτά τα χρήματα που πήγανε. Πού είναι η αγάπη, πού είναι σήμερα δηλαδή γάμι, τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν μπορούμε να αντέξουμε κι ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, χωρίζουμε σήμερα για σήμαντα πράγματα και άλλοι για σημαντικά βέβαια, αλλά η ουσία είναι, βλέπετε οι νέοι τώρα, λέει, πάτερ μου τι να παντρευτώ, βλέπουν και όλους εσάς όσοι είστε παντρεμένοι και όσοι παραμείνατε στο γάμο, που είστε μέσα στη μιζέρια, στην κρίνια και στη φαγωμάρα και στην παντόφλα, και σου λέει, εγώ τι να παντρευτώ δηλαδή, που σκοτώνονται. Λοιπόν, βλέπουν και απ' την άλλη τα τόσα διαζύγια, σου λέει, ορίστε, εκείνος παντρεύτηκε μια φορά, δύο, τρεις, οι άλλοι, τι να πάω κι εγώ εκείνα. Οπότε τι θα δουν οι νέοι σήμερα? Και έρχονται πάτερ, σου λέει, ωραία, να παντρευτώ, μου λες να παντρευτώ. Ορίστε, και μου φέρνει και πολύ εύλογα πάρα πολλά παραδείγματα, τι να του πω, και έχει δίκιο. Παλαιότερα είχαμε, να πούμε, γάμους που στέριωναν, που υπήρχε υπομονή, όχι ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, που είναι ζυγός ο γάμος, σήκωνε. Σήμερα τι να σηκώσει? Θυμάμαι πάλι, σας αναφέρω πάλι για το γέροντα Σεραφείμ, επειδή 9 χρόνια δίπλα του έζησα πολύ σοφία, και επειδή ερχόταν πολλοί κόσμος να εξομολογηθεί και περιμένανε ουρές, λοιπόν, άκουγα πολλά που μου έλεγε κατόπιν, όχι ονομαστικά, αλλά για να με βοηθήσει και εμένα και να μου δώσει πείρα. Και πολλές φορές που ερχόντουσαν όχι Έλληνες να εξομολογηθούν και ξέρανε μόνο αγγλικά, άλλες εθνικότητες. Έμπαινα μέσα και έκανα το διερμηνέα. Οπότε αναγκαστικά ήμουνα το πρόσωπο που με μεσολαβούσε. Και έβλεπα δηλαδή που έλεγε μια φορά, ο γέροντας είχε έρθει μια κυρία να εξομολογηθεί και λέει ο άντρας μου, ο σύζυγός μου, έχει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές φίλες. Κάποια από όλες αυτές τρέλα μαζί της. Και για να τον προφυλάξω να μην γινόμαστε ρεζίλοι, του είπα να φέρνει την φιλενάδα του, την ερωμένη του. Παραχώρησα εγώ, λέει, το διπλό κρεβάτι και μάμε στο δίπλα δωμάτιο. Λοιπόν, και μένει με την ερωμένη ο σύζυγός μου τώρα 2-3 χρόνια, τους κάνω πλάτες, δεν θέλω να φαίνεται στη γειτονιά τίποτα, την παρουσιάζω κι εγώ και τον καλύπτω. Και μου λέει ο γέροντας, αυτή η γυναίκα θα γιάσει με αυτό το πράγμα. Καλύπτει, μου λέει, την ερωμένη και τη φέρνει. Του λέω, γέροντα, δεν είναι αμαρτία αυτό? Δηλαδή μου φαίνεται υπερβολικό. Εγώ ήμουν νεότερος τότε, σας μιλάω τώρα πρώτου κοιμηθεί ο γέροντας, ίσως ήταν πριν το 2000. Του λέω, μα πώς γίνεται αυτό τώρα, αυτή φέρνει την ερωμένη του άντρα της και έχει παραχωρήσει το διπλό κρεβάτι και εκείνη είναι στο δίπλα. Τι ζωή είναι αυτή, δεν είναι μαρτύριο? Και τον αγαπάει, τον αγαπούσε το σύζυγο πολύ. Μου λέει, τα εσένα, εσύ είσαι νεαρός, μου λέει, και αυτό σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Αυτή που το σηκώνει αυτό το πράγμα, μου λέει, από τώρα είναι στον παράδεισο. Λοιπόν, μπορούμε αυτά να τα κάνουμε σήμερα? Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άλλο παράδειγμα, να έρχεται για εξομολόγηση η κυρία και να λέει στο γέροντα ότι ο σύζυγός μου έχει ερωτική σχέση με το γιο και με την κόρη. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνατε? Θα πήδαγες από το που έμενε από τον 7ο όροφο να σκοτωθείς? Τι θα κάνεις, πώς θα πολεμήσεις μια τέτοια κατάσταση με τη διαστροφή, την ασέλγεια? Όχι θεώνει, παιδί μου. Θεώνει είναι, σου λέω,
1: παραδείγματος χάρη.
0: Παραδείγματος χάρη. Η αγάπη σου, ναι. Λοιπόν, σήμερα πολύ δύσκολα τα χρόνια. Διαστροφή δηλαδή η κοινωνία μας. Λοιπόν, ποια πρότυπα? Αλλά όσο αντέχει κανείς και αγωνίζεται και όσο πιο πολλά μπορεί να σηκώσει, μεγαλείο είναι. Αλλά σήμερα δεν έχουμε υπομονές, δεν έχουμε αντοχές. Δηλαδή βλέπω τον σημερινό άνθρωπο πολύ εξασθενημένο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την κουβέντα ούτε τη ματιά του άλλου. Δηλαδή κάνε λίγο υπομονή. Λοιπόν, και όταν εξαντλείται υπομονή, γιατί λέμε προσευχή, προσευχή? Τι σημαίνει προσευχή? Έχεις εικονίσματα στο σπίτι, έπεσες μπροστά στην εικόνα. Μου έχεις την εικόνα, πάω σε μερικά σπίτια, λέει, κοίτα τι ωραία εικόνα της Παναγίας, λέει, την παρήγγειλα τόσο, στοίχησε, ξέρω εγώ, τόσα ευρώ. Ή ξέρω εγώ, την αγόρασα από το τάδε μοναστήρι. Ωραία, πολύ καλό. Σε αυτή την εικόνα που την έχεις εκεί της Παναγίας, του Χριστού και την καμαρώνεις, πας ποτέ γονατίζεις? Κλαίς εκεί μπροστά στην εικόνα? Μιλάς όπως μιλάς αυτή τη στιγμή μαζί μου? Λες τα παράπονά σου? Τα λέμε και στην εξομολόγηση που θα πάμε στον πνευματικό, αλλά προσευχή τι είναι προσευχή? Θα πας στην εικόνα να πεις τον πόνο σου, την αγωνία σου, να πεις Παναγία μου, τι κάνεις, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Και όχι μια φορά μόνο, συνέχεια, κάθε μέρα, το τηλέφωνο, αυτό είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αυτό σημαίνει προσευχή. Αυτό σημαίνει, Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Δεν το είπα μια-δυο φορές, 5-10 χίλιες, τελείωσε. Λένε μερικοί, δεν με ακούει εμένα, είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή. Ρε, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, αλλά θα επιμείνω εκεί, δεν θα σταματήσω, θα χτυπάω την πόρτα μέχρι να τη σπάσω και ποτέ να μην ανοίξει αυτή η πόρτα, εγώ θα επιμένω εκεί πέρα, δεν θα αφήσω. Θα χτυπώ συνεχώς την θύρα του ελέους που είναι ο Χριστός μας, δεν θα με αφήσει έτσι. Αυτή ερχόταν η κυρία για εξομολόγηση και της έλεγε ο γέροντας, παιδί μου, μπορείς να αντέξεις? Και αυτό το είχα ρωτήσει και εγώ στο γέροντα. Γέροντα, του λέω, αυτή η γυναίκα δεν γίνεται συνένοχος? Μου λέει, αυτή η γυναίκα με αυτή την υπομονή που έχει και την δύναμη ψυχής, αυτόν τον άνθρωπο θα το φέρει κάποια στιγμή που θα συναισθανθεί δηλαδή το τι κάνει. Εσένα, μου λέει, εμείς μπορεί να βιαζόμαστε να τον δούμε σαν μέτοχο δηλαδή της αμαρτίας και της μοιχείας. Στο τέλος ξέρετε τι έγινε αυτό, σαρνάκι. Κάποια στιγμή της λέει, βρε γυναίκα, πώς με αντέχεις τόσα χρόνια, πώς με αντέχεις δηλαδή? Προτού πεθάνει ο γέροντας, ξαναήρθε αυτή. Ξέρετε πώς είχε γίνει εκείνος? Ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή του έγινε αυτό το κλικ, έστριψε αυτή η βίδα, η βίδα και το κλικ του Θεού και είπε, συναισθάνθηκε, λέει, μα καλά, αυτή μου κάνει πλάτες τόσα χρόνια και έχω φέρει τη φιλενάδα με στο σπίτι και με αντέχει. Και κόντεψε να τρελαθεί ο άνθρωπος δηλαδή, ότι πώς γίνεται να με ανέχεται αυτή η γυναίκα? Και αυτή η ανοχή της τον έκανε δηλαδή και έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, πολλές φορές τα βλέπουμε έτσι με διαφορετικά κριτήρια και λέμε μήπως εγώ γίνομαι συνένοχος τώρα στη Μοιχεία, στο ένα στο άλλο, μα ο άντρας σου είναι. Δηλαδή προσπαθείς και ταυτόχρονα προσεύχεσαι εσύ να καταλάβει, να συναισθανθεί το τέλος, το λάθος που κάνει πριν έρθει το τέλος του. Θα μου πείτε και αν δεν το συναισθανθεί δηλαδή και δεν το καταλάβει. Κοιτάξτε, όποιος μπορεί να το σηκώσει αυτό, καλό είναι να το σηκώσει. Τώρα, όποιος άλλος δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν θα κάτσω να πεθάνω. Δηλαδή, μπορεί κάποια άλλη γυναίκα να μην μπορεί αυτό. Δηλαδή, δεν είναι. Γι' αυτό και το είχα ρωτήσει τότε εγώ στο γέροντα. Δηλαδή, αυτό είναι υπερβολικό. Αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνης της γυναίκας, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά είναι και κάποιοι που το μπορούν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, και άντρας αυτός που να σηκώνει τα βάρη, ας πούμε, μιας γυναίκας που γυρίζει. Δεν θέλουμε να θίξουμε ούτε το ένα φύλλο ούτε το άλλο. Πέστε μου.
2: Θέλω να ρωτήσω για την ασφάλειά σας, αν έχουν ακούσει κατά καιρούς.
0: Η ασφάλειά μας είναι ο Χριστός. Είναι αυτό. Τι ασφάλεια τώρα, τι να μας δώσει εκεί η ασφάλεια. Είμαστε και εδώ, μήπως υπάρχει ασφάλεια. Κάποια φορά είχα έρθει κάποια χρονιά, λοιπόν, και μέσα στο σπίτι, εδώ στην Πάτρα που είχα έρθει, είχαμε και συγγενείς, τη θεία μου από τον Καναδά, τη Γεωργία, τον άντρα της, κοιμόμασταν στο σπίτι 12-15 άτομα. Μπήκανε μέσα, μας ρίξανε σπρέι, μας αποκοιμήσανε και αδειάσανε το σπίτι. Σηκωθήκαμε το πρωί εμείς ζαλισμένοι. Εγώ έβλεπα τρεις μασκοφόρους με κάλτσα μέσα στη νύχτα, αλλά είχαν ρίξει το σπρέι, είχαμε ναρκωθεί και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αν μας σκοτώνανε. Λοιπόν, η ασφάλεια είναι σχετικό. Η ασπίδα μας και εμάς εκεί και η προστασία μας στους Αγίους Τόπους είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι οι ίδιοι οι Άγιοι Τόποι, οι ιερές αυτές πέτρες. Σε αυτές τις πέτρες τρέχουμε και παίρνουμε ευλογία και στο Χριστό μας, την Παναγία μας. Ασφάλεια, προσπαθούμε να πάρουμε έτσι κάποια μέτρα να ασφαλίσουμε τα μοναστήρια. Δηλαδή και εγώ έχω βάλει κάμερες μέσα. Μπήκανε κλέφτες πολλές φορές. Σπάσανε. Λοιπόν, πήγαινα στην αστυνομία. Μου λέει δεν μπορούμε να σε προφυλάξουμε. Λέω συγγνώμη, είμαι μόνος μου εγώ. Δηλαδή τι θα γίνει. Κάθε φορά μπαίνουν, σπάνε, μπορεί να με σκοτώσουν κιόλας. Δηλαδή εγώ τι να κάνω. Εκτός από την προσευχή. Πρέπει και σαν άνθρωπος, δηλαδή, αν όχι για μένα, το μοναστήρι που είναι αρχαίο, να διασφαλίσω το χώρο εκείνο που εννοείται ότι είμαι φρουρός, φύλακας, αγιοταφίτης. Να μην μπαίνει ο άλλος τώρα και είναι κάτι αξίας. Ένα ιερό λείψανο, μια παλιά εικόνα. Γιατί να την κλέψει ο άλλος και να πάει να την πουλήσει. Δηλαδή γιατί να γίνει μια ζημιά, γιατί να στο κάψει το μοναστήρι. Και μου είπε τότε, θυμάμαι η αστυνομία, τι να σου κάνουμε, βάλε κάμερες. Ωραία. Έβαλα κάμερες και τι έγινε. Κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Εμάς όσα και να γίνουν δεν μας τρομάζουν όλα αυτά. Θα μου πείτε εσείς τώρα τόσο λιοντάρια είστε και έχετε γίνει υπεράνθρωποι. Όχι, τίποτα δεν είμαστε. Αλλά εγώ ζώντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορώ να πω ότι σκέφτομαι τόσο πολύ τον κίνδυνο. Δηλαδή είναι η χάρις του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου και των προσκυνημάτων. Δηλαδή, ωραία, βάλαμε και κάμερες, πήραμε και σκυλιά. Έχω πάρει δύο πολύ καλά σκυλιά, λυκόσκυλα. Τώρα το σκυλί θα με γλιτώσει ή η κάμερα ή αν θα ειδοποιήσω την αστυνομία ή ακόμα κι αν έχω άτομα. Στη Μονή Χοζεβά πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει αυτό που είπατε και ήταν μόνος του ο πατέρας. Πριν 4-5 χρόνια, τώρα έχει μια πολύ καλή συνοδεία, πριν από 4-5 χρόνια από τον Άγιο Σάβα είχαμε στείλει 4-5 πατέρες. Δεν ήταν μόνοι τους, μα μπήκανε μέσα τρία άτομα, είπανε ότι είναι τεχνικοί εκεί, είχαν κάποια βλάβη, τους δέσανε. Τους πατέρες, λοιπόν, και αδειάσανε το μοναστήρι. Πώς δεν τους σκοτώσανε κιόλας και βγάλανε και μαχαίρι, είχαν και πιστόλι. Οπότε, πέστε, ωραία, ο πατέρας Ιγνάτιος είναι μόνος. Ωραία, και να είχα κι άλλους 3, 4, 5, 10. Άμα είναι το κακό να γίνει, ο Θεός θα το παραχωρήσει να γίνει. Εγώ πιο ασφάλεια νιώθω εκεί παρά όταν έρχομαι εδώ. Όταν πηγαίνω εκεί κάτω και φτάνει το αεροπλάνο και προσγειώνεται, αχ, μια ασφάλεια, λέω τώρα, δεν είμαι ψάρι έξω από το νερό. Και να, τώρα αύριο πετάω, 4 η ώρα είναι η πτήση, θα είμαι, δεν βλέπω πότε θα φτάσει εκείνη η ώρα. Όταν αισθάνομαι, βγαίνω στον κόσμο, κάτω από υπακοή πολλές φορές, διότι μας στέλνει το Πατριαρχείο ή παίρνουμε ευλογία να έρθουμε να δούμε τον αδελφό μας, τη μητέρα μας ή για κάποια άλλη δουλειά. Όταν γυρίζουμε, η ασφάλεια είναι το να γυρίσω πίσω, να μπω στο λιμάνι μου, στο κάστρο μου, στο μοναστήρι μου. Εκεί αισθάνομαι ασφαλισμένος. Και ακόμα και που ζήσαμε περιόδους πολέμου και ακούγαμε και περνάγανε οι σφαίρες, δεν φοβόμασταν. Μια χρονιά είχε έρθει η μητέρα μου και να περνάνε οι σφαίρες βροχή. Βροχή. Λοιπόν, δεν έγινε καμία ζημιά στο μοναστήρι. Οι ελιές, τα ελαιόδεντρα που έχουμε έξω, που κάποια από αυτά είναι 2.000 χρόνων, διάτρητα μέχρι σήμερα από σφαίρες. Σφαίρες που μπορούν να τρυπήσουν τείχους. Γιατί δεν έγινε καμία ζημιά? Γιατί δεν σκοτωθήκαμε? Λοιπόν, όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά στο Χριστό. Αυτός είναι η ασφάλεια, η προστασία.
3: Άλλη φορή. Λοιπόν.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Έχει και ωραίες.
0: Και έχει παντού και στην... Αυτές οι ελιές που έχουμε, περίμενε Χριστό μου, αυτές οι ελιές που έχουμε και στη Γεστημανή και σε όλα τα μοναστήρια, ευλογία είναι. Δίνουνε καρπό και λάδι μέχρι σήμερα, αλλά εκτός από αυτό, αν μπορούσαν να μιλήσουν αυτοί οι κορμοί, αυτά τα δέντρα εκεί στον κήπο της αγωνίας, στη Γεστημανή, αναρωτιέμαι πολλές φορές αν μπορούσαν να αποκτήσουν μιλιά αυτές οι ελιές. Διότι ζωντανές είναι, δίνουνε λάδι μέχρι σήμερα. Τι θα είχαν να πούνε από αυτά που έζησαν και είδαν? Και φυσικά δίνουν τον καρπό τους μέχρι σήμερα, βγάζουμε το λάδι μας και το δίνουμε, διαμοιράζουμε και στα άλλα τα μοναστηράκια που δεν έχουν ελαιόδεντρα. Ναι, ευλογία, κάθε τι και η σκόνη εκεί κάτω, ευλογία είναι. Κάθε Αγία Τράπεζα, ναι, σε κάθε Ορθόδοξο ναό είναι Πανάγιος Τάφος, είναι Ιεροσόλυμα, είναι, ναι, βεβαίως, αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, αν κάποιος δεν μπορεί να έλθει στους Αγίους Τόπους, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, λόγω γυρατιών, λόγω ασθενείας, εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν θα σωθεί και δεν θα πάει στον παράδεισο με τον αγώνα, διότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία, κάθε Αγία Τράπεζα πράγματι είναι Ιεροσόλυμα. Αλλά αν κάποιος αξιωθεί να έρθει και εκεί, βλέπει κατόπιν τα πράγματα με μια άλλη διάσταση. Δηλαδή σε κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε γιορτή, Πάσχα, Χριστούγεννα, Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ταξιδεύει. Τι είναι σήμερα? Ευαγγελισμός. Α, λέει, σήμερα γιορτάζει Ναζαρέτ. Πήγα εκεί στο πηγάδι. Έρχεται ένα νοερό προσκύνημα. Ζει τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Θυμάμαι η μητέρα μου όταν πρωτοήλθε από το πρώτο, δεύτερο ταξίδι, εκεί που ήρθε με τη Βασιλική, εκεί τη Βάσο, μου λέει, παιδί μου, κατόπιν, μου λέει από το τηλέφωνο, εγώ ζω τώρα εκεί κάτω. Κάθε στιγμή που ακούω την τάδε εορτή, δεσποτική, θεομητορική, εγώ είμαι εκεί κάτω. Και τα βλέπεις με μια άλλη διάσταση, δηλαδή. Λοιπόν, και επειδή εκείνα είναι τα μέρη όπου έστησαν οι πόδες Κυρίου, όπου περπάτησε ο Θεάνθρωπος Χριστός, παίρνεις με μια άλλη δύναμη κατόπιν, μια άλλη αισιοδοξία. Δεν σημαίνει τώρα κάποιος δεν αξιώθηκε ότι τελείωσε, δηλαδή αυτός είναι χαμένος. Όχι. Κοιτάξτε, ο κάθε προσκυνητής, ανάλογα με την πίστη, το ζήλο, τη ζέση, τη θέρμη που κατεβαίνει, ο Θεός του παρουσιάζει κάποια μεγαλεία. Κάποιοι μπορεί να δούνε το Πανάγιο, το Άγιο Φως δηλαδή, όχι το Μέγα Σάββατο. Άλλοι μπορεί να έρθουν και να δούνε μια εικόνα να τους δακρύζει, να τους χαμογελάει. Όλα αυτά, σε όλα αυτά βέβαια είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι κάποιο θαύμα που το πράγμα το πιστοποιεί, πράγματι το πιστοποιεί και το Πατριαρχείο. Αυτό που λέτε τώρα για το αίμα του Κυρίου στο Πρετόριο δεν το ξέρω. Έχω προσκυνήσει πολλές φορές εκεί στο Πρετόριο. Είναι η φυλακή του Χριστού και πιο κάτω είναι των Ληστών και του Βαραβά. Εγώ δεν έχω δει αίμα εκεί. Έχω δει ότι ευωδιάζει όπως κάθε τόπος, όπως κάθε πέτρα, κάθε χώρος εκεί ευωδιάζει και είναι ευλογία. Και τι σημαίνει ευλογία? Περνάω και ακουμπάω και παίρνω τη σκόνη και προσκυνάω και αυτό, νιώθω αυτή την δύναμη, τη θεϊκή από αυτά τα μέρη όπου πάτησε, περπάτησε. Ποιος? Όχι εγώ και εσείς. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να μας ενδυναμώνει. Καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με δύναμη να εισέλθουμε στην εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας. Να έχουμε ειλικρινή μετάνοια. Να έχουμε ταπείνωση. Αληθινή ταπείνωση, όχι μόνο να ταπεινολογούμε και μόνο λόγια, γιατί πολλές φορές ο κόσμος λέει, Πάτερ, να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να μας πείτε, ωραία, να ακούσετε, να μιλήσουμε. Τα βάζουμε σε πράξη όλα αυτά, τα βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας, δηλαδή να ακούσουμε 500 κηρύγματα. Σήμερα, αν ανοίξει κανείς το διαδίκτυο, τον υπολογιστή, εκεί το YouTube, από εδώ, από εκεί, κηρύγματα πολλά, πατέρων, θεολόγων, πάρα πολλά, ωραία, να τα ακούσω. Και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο, σημασία έχει όλα αυτά τα κηρύγματα, τα ακολουθώ, με βοηθάνε, μπαίνουνε μέσα, μένουνε στο μυαλό. Και όπως μας έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο νυν Άγιος Παΐσιος, όταν τον γνώρισα και εγώ το 1992, λέει αυτά που ακούτε ή που σας λέω αυτή τη στιγμή, εδώ να τα κρατήσετε, να μείνουν εδώ και να εργαστούν με την καρδιά εκεί και με την καρδιακή προσευχή και να γίνουν πράξη. Άμα σας τα λέω και Μπενάκης, Βγενάκης, λέει, τι να λέει, και θυμάμαι μας είχε πει και το άλλο. Σήμερα λέει, τελειώνοντας αυτό λέω, μας είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος εκεί στην Παναγούδα στο Κελίο, λέει σήμερα δεν καταλαβαίνω παιδιά μου, ήμασταν 5-6 νέοι που είχαμε πάει το 1992, 94 πήγα στους Αγίους Τόπους, το 92 συναντήθηκα εγώ εκεί με τον Γέροντα, λέει σήμερα δεν καταλαβαίνω, σαν να μας κάνει κανείς μια ένεση λέει, σαν να ναρκώνεται ο κόσμος, του μιλάς, του εξηγείς, τον καθοδηγείς, ζητάει την καθοδήγηση, ζητάει να το πει, ζητάει να τον οδηγήσεις και ενώ του λες σαν να είναι λέει ναρκωμένοι, δεν καταλαβαίνω. Κάποιοι συναισθάνονται, αλλάζει η ζωή τους, κάποιοι όπως έρχονται φεύγουν ή επιστρέφουν χειρότερα. Αυτό έλεγε ο Γέροντας και Άγιος, ξεναρκωθείτε, να φύγετε από την άρκη, ξυπνήστε, αφύπνιση πνευματική, αγαπήστε το Χριστό, αγαπήστε το Ευαγγέλιο, αγαπήστε την Ορθοδοξία, γνωρίστε την Ορθοδοξία. Τι σημαίνει να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος? Κάποιοι λέμε είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό μόνο φτάνει? Τι σημαίνει είμαι χριστιανός Ορθόδοξος? Τι σημαίνει να είμαι του Χριστού? Τι σημαίνει πηγαίνω στην Εκκλησία? Τα ακούμε, τα γνωρίζουμε τώρα, όσα κηρύγματα και να κάνουμε, όση ώρα και να μείνουμε εδώ. Από αυτά που σας λέω υπάρχουν απείρως

Ακούσαμε την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου. Μια ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016 στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Πατρός Ιγνατίου. Είχαμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε νοερά στην Αγία Γη, να ακούσουμε σκέψεις και εμπειρίες του Πατρός Ιγνατίου από τα χρόνια που ο ίδιος ζει στα Ιεροσόλυμα, να ακούσουμε μερικές πολύ σημαντικές καταθέσεις από τον μακαριστό γέροντα Σεραφείμ του Αγίου Σάβα και φυσικά να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έστω και για λίγο μία νοερή επίσκεψη εκεί μέσα από τα λεγόμενα του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τέτοιες μαρτυρίες κατά τη διάρκεια του δικού μας ραδιοφωνικού οδηπορικού και δύναμη παίρνουμε και πολλά καταλαβαίνουμε καλύτερα και πολύ πιο άμεσα μπορούμε να δεχτούμε τα μηνύματα της Αγίας Γης. Μηνύματα που έχουν ζήσει στα βάθη της ψυχής τους όσοι αξιώθηκαν να βρεθούν έστω και για λίγο και να περπατήσουν εκεί.

0: Εκείνο που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε είναι να ευχόμαστε ο Θεός να δίνει δύναμη στους αγιοταφίτες που συνεχίζουν αυτήν την σπουδαία εργασία που γίνεται εκεί. Ένα έργο μοναδικό που κρατάει αιώνες. Η διαφύλαξη των Παναγίων προσκυνημάτων. Η ευλογία που προσφέρεται από τότε, πριν από 20 αιώνες, όταν εκεί γεννήθηκε ο Χριστός μας. Εκεί περπάτησε, έζησε, θαυματούργησε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα Του στους 12 Αποστόλους. Σε αυτήν την ευλογημένη περιοχή του πλανήτη μας, όπου διδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μακάρι κάποτε όλοι, έστω και για λίγο, να αξιωθούν να περπατήσουν εκεί. Και μακάρι και η σημερινή μας ραδιοφωνική προσπάθεια να μπόρεσε για λίγο να αγγίξει τις ψυχές μας. Κάπου εδώ, ο χρόνος που είχαμε για το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό ολοκληρώθηκε. Να ευχηθούμε, έστω και νοερό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και ξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

Εγένετος εν το λέγειν αυτόν ταύτα, η παρασά της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτόν. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίους εθύλασσας.

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ενελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάστε, ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

Κύριε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίω Όρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλέως γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210 4118 602 και 210 4118 640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρύεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν, την ώρα που ενδύεται, μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να διαβάζει, να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος τον νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διείδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδορισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, τον λόγο του αυτό, το δοχείο του πνεύμα της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας σφραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο βεβαιώνει μας συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών.

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός κυκληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάνω.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριότητα.

Χριστός φραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο. Διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα, απεκδίεται το παλαιό έδειμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού». Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο κάλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στην ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο, ο έχων ό,τι ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα. Ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρικα. Ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθει σε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτιστέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτιστέντος ακούει τους λόγους του Χριστού: «Θες με ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη». Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

0: Τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του Παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ομπροβλητής μυρίθρων εξακυρά του, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Βάπτισμα, διαμέσου του οποίου η φθαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και λοχευθείς κατά την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλύζεις ρήθρον ήτι είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη, ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της Μεγάλης Εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στις ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστη της ασθενείας ημών. Ένα και ενδορματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτοί. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίω είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμαση είναι αυτήν. Τι αναβίστε στο όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώο χερσή και καθαρό στη καρδία, όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκο όμω εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτω λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου, και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρο αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλα οι άρχοντε ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύση δόξη. Τι έστειν ούτω ο βασιλεύση δόξη, Κύριο κρατεό και δυνατό, Κύριο δυνατό εν πολέμο. Άρατε πύλα οι άρχοντε ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύση δόξη. Τι έστειν ούτω ο βασιλεύση δόξη, Κύριο των δυνάμεων, αυτό έστειν ο βασιλεύση δόξη. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθης ο θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων, Προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σάσε το λάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία, και τε ειδονέ δουλό σα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονό, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο του σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, και μη ει χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίω αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσει μέχρι τελευταία μου πνοή. Ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ον ητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί. Και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής,
6: διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνη. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός σκιής άσυσε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με,
7: διά της των Αγίων Σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού Σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης Σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού Σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών Σου καφίσταμε. Αλλά Συ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας Σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών Σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου Σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του Σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων Σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δε με ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν Συ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία Σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων Σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
9: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Ο συγγραφέας συλλέγει λεπτομέρειες από συναξάρια μοναδικά και υπενθυμίζει με εφρόσινο τρόπο πως οι Άγιοι μας προσκαλούν χαρούμενα στον αγιασμό από κάθε μετερίζει. Άγιοι που γελούν και περιγελούν την ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τωσών φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεντο Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω Σου και νη πολιτεία του συκτριμού Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει Σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας οικεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξαν πολιτείαν, σώζεουσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθην την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μριάλων λαού των κύκλων συνεπιτιθέμενων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείραν σου. Ουκ έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλην την ημέρα σκεντροπάζον εμπορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου, ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχτη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κήκον και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχωνεν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν με ενώπιον με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί ανταγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάξ με γιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όπτενση του ειδήν τη δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιόν σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας λομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

έρχοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν ντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα βάσια, ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαίο σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Τοχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργές σου, οι φεβορισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέρα αν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενελέη και εκτριμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθόξον απέχουσαν ανατολέα αποδισμών, εμάκρυναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη Ιούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άμπτος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσθεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένων αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνων υπορέχουσον με ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις σου μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Κυρίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας

0: ο Θεός της ηχάριτην, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κύριε.
0: Της όν το κράτος

0: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων

0: ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση τον ούν εκθαμβούμενε και θεηγία γέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνεσιν την Ανάστασιν του Κυρίου,

Το καιρό εκείνο, Μαρία ειστήκε προς το μνημείον κλαίουσα έξω, όσουν έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν.

αυτά η πούσα εστράφιστα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκίδιο ότι ο Ιησούς εστί.

Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές,

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διημάς θανάτω θάνατον.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμήσει ψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Πολιούχου και Προστάτου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών,

εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανίθυμων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών και Επισκόπων Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως και Θεοφάνους Κύπρου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σολόχωνος, Παμφαμίρ και Παμφυλών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αυταδέλφων, και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβουον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελέ, Κύριε Πάτρε.

0: ο Θεός της Υπάρχει.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες,

Ρήθρον μη δόρισε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως των εν σκότη και πελανωμένων οδηγέ, ή να διηγήσομαι άπερη Θεία βίβλωσε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχουν, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη

τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρουνίκου και Ιουνίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ολόχρονος και των συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών, τη αυτή ημέρα Κυριακή, έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκ γενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα, φωτός χορηγός εκ φάος πλέον φάος, τον εκ γενετής σώμα της τυφλών λόγε, το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του Κυρίου δεύθωμεν και τιμήσου, ότι ασκηνάς τα

Πάλιν ονειρό των αυτών οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, ηλών επεθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και εν υψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν

Οι λειτουργίες οι βασιλεύτες τους δόξους. Βράδια πλην σημαίνει και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφα των και μετετών σου φιλανθρωπία.

0: Θεό, Θεός μόνο, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, σύν το ανάρθρο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα χερουβή μυστικό σκονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη του Τρισάγιον ύμνων προσάδοντες πάσαν ίδιο την αποθόμεθα μέρημναν ως τον βασιλέα του νόμου. Περιφορούμενο τάξεση. Αλληλούια, αλληλούια.
1: Τον Τρισάγιον ύμνων προσάδοντες

και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαν δε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντι καταπέμψει μην την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Δε τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ύλη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μεταξύ σου μητρατεάς και μεταβρύνουμε και ο χάρτσοματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού ο Θεός ηλάστατον το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστατον το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστατον το μαρτωλό και λέησον.

με τη χάρη του Θεού, σεβαστοί πατέρες και φίλτατοι αδελφοί, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τούτη την πανωρέα, ολοφώτινη, χαρούμενη, αναστάσιμη περίοδο. Και αυτή η Κυριακή, η Κυριακή του Τυφλού όπως ονομάζεται, είναι η τελευταία Κυριακή που βρίσκεται μέσα στην περίοδο τη χαρμόσυνη του Πάσχα. Την Τετάρτη θα αποδοθεί η μεγάλη αυτή εορτή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σήμερα λοιπόν, στην τελευταία αυτή Κυριακή της περίοδου της Αναστασίμου, η Εκκλησία μας αναγινώσκει και ενθυμείται ένα μεγάλο θαύμα. Εξιστορεί λεπτομερώς το θαύμα αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πρόκειται για το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Και όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν επρόκειτο απλώς για κάποιον άνθρωπο που γεννήθηκε με μία βλάβη στην όρασή του. Προσέξτε τι μας λένε. Ο άνθρωπος εκείνος γεννήθηκε χωρίς καν να έχει οφθαλμούς. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριό μας να φτιάχνει πυλό εκ του πτίσματός του και με αυτόν να χρύει τις κόρες του προσώπου του ανθρώπου εκείνου και να φτιάχνει οφθαλμούς. Γι' αυτό και οι πατέρες, ολοκληρώνοντας την προσέγγισή τους στο θαύμα αυτό, λένε πως ο Χριστός εδώ επίησε πράξη δημιουργική, όπως δηλαδή στην αρχή έφτιαξε εκ του μη όντος τον άνθρωπο, έτσι και τώρα φτιάχνει οφθαλμούς, μάτια σε εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καν οφθαλμούς και μάτια. Και είναι τεράστιο, ανερμήνευτο, ανεξήγητο, δύσκολα να το προσεγγίσει κανείς το θαύμα αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σταθώ σήμερα σε ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που απευθύνουν οι μαθητές προς τον Κύριο όταν βλέπουν το γεγονός αυτό. Το σημειώνει στην αρχή της εξιστορήσεως του γεγονότος αυτού ο Ιερός Ευαγγελιστής. Λέγει, οι μαθητές πλησιάζουν τον Κύριο και τον ρωτούν: «Κύριε, τις ήμαρτε, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Βλέπουν το γεγονός, αντιμετωπίζουν την κατάσταση και απορούν: ποιος άραγε έφτεξε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί έτσι σε αυτήν την κατάσταση? Και το ρωτούν αυτό, αδελφοί μου, ξέρετε γιατί? Διότι εκείνη την εποχή υπήρχε η αντίληψη, όταν κάποιος είχε μία ασθένεια, ένα πόνο, αντιμετώπιζε κάτι, υπήρχε, λέω, η αντίληψη ότι αυτό ήταν τιμωρία Θεού. Και άρα οι μαθητές
ρωτούν τον Κύριο να μάθουν ποιος είναι η αιτία αυτής της καταστάσεως. Όμως, το ερώτημά τους αυτό παραπέμπει σε ένα πανανθρώπινο ερώτημα, σε ένα ερώτημα που έχει κάθε άνθρωπος κάθε εποχής αναφορικά με την ασθένεια και τον πόνο. Πολλές φορές ρωτούμε γιατί, απορούμε γιατί σε εμένα Θεέ μου, αναρωτιόμαστε γιατί να αρρωστήσω εγώ, γιατί να συμβεί εκείνο, γιατί να τύχει το άλλο, γιατί υπάρχει ο πόνος και η αρρώστια στη ζωή μας. Και πολλές φορές, θέλοντας να ερμηνεύσουμε το γιατί του πόνου και της αρρώστιας, φτάνομαι να καταλήξουμε σε καταστάσεις ενοχικές. Αυτός φταίει, γι' αυτό αρρώστησε. Εκείνο είναι η αιτία, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Ή παραπέμπουμε γεγονότα τέτοια σε καταστάσεις τιμωρίας και μάλιστα θεϊκής τιμωρίας. Είναι γνωστές οι φράσεις που λέμε «καλά να πάθει τον τιμώρησε ο Θεός» και βεβαίως τις λέμε «ελαφρά τη καρδία», μη ξέροντας την δυναμική των λόγων μας και το πόσο αυτοί οι λόγοι παραπέμπουν σε παρερμηνίες, σε παραχαράξεις, ακόμα και σε αλλοιώσεις αυτής ταύτης της αληθείας, δηλαδή συνιστούν αιρέσεις και διεστραμμένες διδασκαλίες. Ο Θεός τιμωρεί. Τιμωρεί όμως παιδαγωγικά. Και το βλέπουμε αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη αναφανδών. Αν όμως τιμωρούσε ο Θεός για χάρη γούστου, δεν θα ήταν κανείς από μας γερός, ανέπαφος. Όλοι κάτι θα είχαμε. Ο Θεός παιδαγωγεί, αλλά για να φτάσει σε αυτήν την παιδαγωγία προηγούνται άλλες καταστάσεις μέσα από τις οποίες μας καλεί να έλθουμε εις εαυτόν και να διορθωθούμε. Ρωτούν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου για να κατανοήσουν ένα γεγονός που αποτελεί κάτι το ανεξήγητο, που είναι το μυστήριο, ή για να αποδώσουν ευθύνες. Κύριε, ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή, εκείνος ή οι γονείς του? Προσέξτε όμως, αδελφοί μου, να δείτε τι γίνεται. Ο Θεός μεταθέτει με την απάντησή του το ζήτημα σε άλλο επίπεδο. Ανάγει τη συζήτηση σε άλλες σφαίρες. Και τι βλέπουμε να απαντά? Ούτε αυτός έφταιξε, ούτε οι γονείς του, αλλά αυτό όλο έγινε για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Τι γίνεται αμέσως εδώ? Τι έχουμε εδώ? Μία άλλη προοπτική του πόνου και της ασθένειας. Μας λέει ο Κύριος μας με άλλα λόγια ότι πολλές φορές παραχωρείται ο πόνος και υπάρχει η ασθένεια. Γιατί? Για να μπορέσει μέσα από αυτήν την διαδικασία ο άνθρωπος να οδηγηθεί κοντά στον Θεό, να συναντήσει τον Θεό, όπως το είδαμε και στην περίπτωση αυτού του τυφλού εκγενετής ανθρώπου. Προσέξτε τι έγινε. Ο άνθρωπος αυτός είχε τρεις πόνους και θα εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω. Τρεις πόνους.
Τον πρώτο τον κατανοούμε όλοι και τον βλέπουμε ξεκάθαρα. Ο πόνος ο σωματικός δεν είχε καν οφθαλμούς. Δεν μπορούσε να δει τις χαρές του κόσμου αυτού. Δεν μπορούσε να ασκήσει την αίσθηση, να ενεργήσει την αίσθηση της οράσεως. Αντιλαμβανόμαστε πόσα πράγματα συντελούνται στον άνθρωπο από αυτήν την αίσθηση. Ίσως είναι η πιο σημαντική μας. Βλέπουμε, κατανοούμε, αντιλαμβανόμαστε, χαιρόμαστε, προσεγγίζουμε. Πολλά πράγματα κάνουμε δια της οράσεως. Ο τυφλός λοιπόν αυτός άνθρωπος δεν είχε αυτή τη δυνατότητα και έτσι πονούσε σωματικά. Όμως είχε και έναν άλλο πόνο, πόνο πνευματικό. Θα με ρωτήσετε γιατί. Αν προσέξουμε το ιερό κείμενο, θα δούμε πως όλοι οι άλλοι τον προσέγγιζαν όχι ως πρόσωπο, αλλά ως κάτι άλλο, ίσως ως ένα υποδεέστερο πρόσωπο, θα έλεγα καλύτερα ως ένα αντικείμενο ερεύνης και συζητήσεων. Πόσα δεν έλεγαν όλοι οι άλλοι βλέποντάς τον. Και αποτελούσε η εικόνα αυτή του Θεού ένα αντικείμενο περιπτωσιολογίας. Είδατε, ακόμα και από τους μαθητές έτσι προσεγγίστηκε. Ποιος έφτιαξε, τι έγινε, τι περίπτωση υπήρχε ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά πονούσαν τον άνθρωπον εκείνο. Αλλά προσέξτε τι έγινε. Όταν εθεραπεύθη, όταν του έχρισε ο Χριστός τα μάτια με τον πυλό και του είπε να πάει να νυφθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος. Και έγινε καλά, είχε να αντιμετωπίσει τον τρίτο πόνο. Τον πόνο τον υπαρξιακό. Γιατί? Γιατί υπήρχε αμφισβήτηση, αμφιβολία. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, όλο εκείνο το συνάφι καλούσε τους γονείς του, καλούσε τον ίδιο για να δει το τι και το πώς και το πού, και βεβαίως για να διαστρεβλώσουν όλο αυτό το μεγάλο θαύμα. Και τον πίεζε η τοπική κοινωνία ανυπόφορα. Γι' αυτό αναπτύχθηκε αυτός ο υπαρξιακός, ίσως ο χειρότερος πόνος και από τους δύο άλλους προηγούμενους. Και μέσα από αυτό το τριπλόν του πόνου φθάνομαι στην ουσία του θαύματος, του περιστατικού που είναι πία, αδελφοί μου. Αυτός ο πρώην τυφλός να φτάσει και να προσκυνήσει εκείνον που του χάρισε το φως του, εκείνον που είναι το φως, η ζωή και η οδός του κόσμου και των ανθρώπων.

Και φτάνουμε, αδελφοί μου, σήμερα σε μία κοινωνία, σε ένα κόσμο, σε μία κατάσταση που ο άνθρωπος επιλέγει να εθελοτυφλεί. Ενώ το φως ήλθε στον κόσμο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της οράσεως, ενώ μπορούμε να δούμε τον Θεόν, ο άνθρωπος, τι τραγικό, επιλέγει να ζει μέσα στο σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτό, αναφορικά με την κατάσταση του πόνου, όταν πονά ο άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να τον απαλλάξει από τον πόνο και όχι να προσπαθήσει να καταφέρει μέσα στον πόνο να συναντήσει τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει σήμερα ο θεραπευτής, ο ιαθής, τυφλός εκγενετής. Να υπομένουμε τον πόνο, να ταπεινωνόμαστε στην ασθένεια, γιατί όλα αυτά συντελούν στην ψυχική μας και σωματική μας εν τέλει υγεία. Γιατί όλα αυτά συμβάλλουν στο να έλθουμε κοντά και να ενωθούμε με τον Θεό. Αμήν.

τελέσαντε στην Ιεράν Λειτουργίαν, καθώς προσετάχθημεν Κύριε, και της μεταλήψεως των Αγίων Σου καταξιοθέτες μυστηρίων, ετούμεν τυχήν και της εκδεξιών Σου στάσεως, εν τη ημέρα τη φρικτή και δικαία, δια των πρεσβειών και οικεσιών, της πανημνήτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων Σου των Αγίων, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης της Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απάντων των μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιός και εις των κόσμων σου άπαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρίκη το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ

δόξασιν, ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, Ανδρονίκου και Ιουνίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών και Επισκόπων, Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως και Θεοφάνους Κύπρου, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Σολόχωνος Παμφαμύρ και Παμφυλών, των Οσίων Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αυταδέλφων και του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρου Νικολάου.

την Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ, στο παρεκκλήσιο των Αγίων μας Κυρίλλου και Μεθοδίου, το οποίο ως γνωστόν βρίσκεται κάτω από το ναό μας, θα τελέσουμε την Ιερά Αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα. 8:30 θα ξεκινήσουμε, λίγο μετά τις 12 θα ολοκληρώσουμε. Θα ψάλλει πολυμελής βυζαντινός χορός και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε πάλι εκείνη την πανηχίδα της Αναστάσεως και να γεμίσει η ψυχή μας με φως και χαρά. Η πανήγυρη του ναού μας επίκειται σε 2 εβδομάδες, ωστόσο όλα είναι έτοιμα, πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών που αφορούν στην πανήγυρη υπάρχει ήδη στις προθήκες, βρίσκεται και έξω στους πίνακες ανακοινώσεων, μπορείτε να προμηθευτείτε και να το συμβουλεύεστε. Και τέλος, την Κυριακή 7 Ιουνίου, το λέω από τώρα για να προετοιμαζόμαστε, στο χώρο του πνευματικού μας κέντρου θα λάβει χώρα εόρτιος εκδήλωση με φαγητό, με ζωντανή μουσική, με δώρα και με πολλές άλλες εκπλήξεις, για να βρεθούμε και ανθρώπινα και για να ενισχύσουμε και το έργο του ναού μας. Από αύριο το απόγευμα, στον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής, θα υπάρχουν διαθέσιμες οι καρτούλες συμμετοχής που μπορούμε επίσης να προμηθευτούμε για να συμμετέχουμε σε αυτήν την εόρτια εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της πόλεώς μας, που και εφέτος ετοίμησε τον προστάτη Άγιό του, τον Άγιο Αντίπα, επίσκοπο Περγάμου, έστω και μετέπειτα λόγω των ημερών του Πάσχα, και βρέθηκε σήμερα κοντά μας και συμπροσευχηθήκαμε. Τους ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη προσφορά που επιτελούν σε όλους μας και ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει η δύναμη, φώτιση και επιστημοσύνη, ώστε να φροντίζουν για τη στοματική μας υγιεινή. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Ο Άγιος Ανδρονικός και η σύζυγός του Ιουνία αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους Επιστολή, όπου τους αποκαλεί συγγενείς του και τους εγκομιάζει ως επισήμους, επιφανείς, μεταξύ των Αποστόλων. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό στα Ιεροσόλυμα. Έγιναν εν συνεχεία μαθητές και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών και υπέμειναν μαζί του τη φυλάκιση. Νεκροί για τον κόσμο και τους φθαρτούς δεσμούς του, έτρεψαν τη συζυγική τους ένωση σε δεσμό πνευματικό που τους έστρεψε προς τους ανθρώπους, ώστε να τους μεταδώσουν τη θέρμη της αγάπης τους για τον Χριστό. Οδήγησαν έτσι πλήθος εθνικών στην πίστη, ανέτρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς και θεράπευσαν ασθένειες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περί το έτος 58 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Ρώμη, όπου υπέμειναν καθώς φαίνεται το μαρτύριο και αποκόμισαν τον Στέφανο της Αυθαρτουδόξης.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολοχονός και των συναυτό Παμφαμίρ και Παμφάλωνα. Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους, των κτητόρων της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Οι όσοι Νεκτάριος και Θεοφάνης ήσαν αδέλφια από την ευγενή και ισχυρή οικογένεια των Αψαράδων των Ιωαννίνων. Αφού έλαβαν εξαιρετική μόρφωση, απαρνήθηκαν τις χήμερες και την ψευδή δόξα του κόσμου τούτου και έγιναν μοναχοί υπό την καθοδήγηση ενός Αγίου Γέροντα, ονόματι Σάβα, στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Αυτός τους κατάρτισε στις αρχές της ασκητικής πολιτείας και για όλον τον υπόλοιπο βίο τους εφάρμοσαν βιωτή αυστηρή και ξένη προς κάθε ανάπαυση της σαρκός. Δεν γεύονταν ποτέ λάδι, έτρωγαν συχνά μία φορά κάθε δύο ημέρες και ο Θεοφάνης έφερε μέχρι το θάνατό του βαριές αλυσίδες γύρω στο σώμα του. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους μετά από 10 χρόνια, οι δύο αδελφοί που είχαν χειροτονηθεί πρεσβύτεροι, αλλά αισθάνονταν ορφανοί, μετέβησαν στο Άγιον Όρο, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ονομαστή για την αυστηρότητά της, προκειμένου να λάβουν τη συμβουλή του Αγίου Πατριάρχου Νύφωνος. Εκείνος τους συνέστησε να επιστρέψουν στο ερημητήριό τους για να ζήσουν σύμφωνα με τις διδαχές του γέροντά τους. Επιστρέφοντας όμως, ανακάλυψαν ότι οι λαϊκοί κτήτορες του Μονιδρίου απαιτούσαν την πληρωμή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιθυμώντας να διαφυλάξουν την ησυχία τους και να αποφύγουν τις τρεψοδικίες, οι δύο αδελφοί προτίμησαν να παραιτηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναχώρησαν για να κτίσουν ένα νέο ασκητήριο στο εσωτερικό του νησιού, όπου ανοίγαιναν αργότερα δύο ναούς, τον ένα αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άλλο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στους οποίους ήλθαν εγκαταβιώσουν οι τρεις αδελφές τους, καθώς και οι γονείς τους, για να διάγουν και εκείνοι τον Ισάγγελο Δίο. Αλλά και εκεί πάλι, με την υποκίνηση του εχθρού του ανθρώπινου γένους και έκπτω του αγγέλου, οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, φθονώντας τους μοναχούς, δεν έπαψαν να ενοχλούν τους δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν εν τούτης λάβει από τον Πατριάρχη άδεια να ιδρύσουν ανεξάρτητη σταυροπηγιακή μονή. Ενθυμούμενοι τη συμβουλή του Αγίου Νύφωνος που τους είχε πει: «Αν σας έβρει μία δοκιμασία, μην αντιστέκεστε, αλλά φεύγετε από τον τόπο εκείνο για να βρείτε άλλο μέρος όπου θα μπορείτε να ζείτε εν ειρήνη», επέλεξαν για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν κτίσει με κόπους και μεγάλα έξοδα από αγάπη για την ησυχία. Μετέβησαν τότε στα Μετέωρα της Θεσσαλίας που είχαν αρχίσει να γίνονται το σπουδαιότερο μοναστικό κέντρο της εποχής. Αφού πήραν την άδεια του ηγουμένου της Μονής της Μεταμορφώσεως, πέρασαν 7 χρόνια σε μία από τις αετοφολίες που ονομαζόταν ο Στήλος του Προδρόμου. Κατόπιν, το 1518, εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο βράχο του Βαρλάμ, όπου ένας μοναχός με το όνομα αυτό είχε κτίσει παλαιότερα ναό των τριών ιεραρχών που ήταν πλέον σε ερυπιώδη κατάσταση. Τον ανακαίνισαν και ο Ισάγγελος Βίος τους προσήλκησε σύντομα και άλλους μοναχούς. Η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα, φτάνοντας στους 30 αδελφούς, και έτσι χρειάστηκε να ανεγερθεί καινούριος ναός αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Οι δύο αδελφοί φρόντισαν να χτιστούν επίσης όλα τα οικοδομήματα που ήσαν απαραίτητα στον κοινοβιακό βίο, όπως και να πρικοδοτήσουν το μοναστήρι με μετόχια, προκειμένου οι μοναχοί να προσκαρτερούν αμέριμνοι στο έργο του Θεού. Τους δίδασκαν τόσο με το λόγο όσο και με το παράδειγμα τα μέσα για να φτάσουν στην τελειότητα. Φτάνοντας στο τέλος της επίγειας ζωής τους, τους άφησαν παρακαταθήκη μία εξιστόρηση του βίου τους και μία διαθήκη με την παρένεση να μείνουν ενωμένοι ως μέλη ενός σώματος και να αμιλώνται μεταξύ τους στο ζήλο και την αρετή. Όταν αποπερατώθηκε ο ναός στις 17 Μαΐου 1544, ο Άγιος Θεοφάνης, που ήταν βαριά άρρωστος επί 16 μήνες, μεταφέρθηκε εκεί για να δει τους καρπούς τόσων μόχθων. Ευχαρίστησε το Θεό, ευλόγησε τους αδελφούς και τους εργάτες και επέστρεψε κατόπιν στο κελί του, όπου προετοιμάστηκε για την εκδημία του. Ενώ οι αδελφοί έψαλαν τον κανόνα εις ψυχοραγούντα, ένα άστρο φωτεινό έλαμπε πάνω από τον τόπο, το οποίο μόλις ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Νεκτάριος αναπαύθηκε στις 7 Απριλίου 1550.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Αδριανού, ηγουμένου της Μονής Οντρουσόφ. Μνήμη του Αγίου Ιωνά του Ενώδησό. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία.
8: Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α στην Αθήνα.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα, 17 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Κακαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, τις οποίες εφ' ο Άγιος Δημήτριος Γκαγκαστάθης τίθεται έφορος και προστάτης και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Εσπερινού χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρυσάνος. Θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση από τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Την Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζαμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύρεως του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη, 21 Μαΐου το πρωί, θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Ιερά Λιτανία, στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πυραιός. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Με την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θεόρτος Εσπερινός Ιερά Παράκληση και Κτητορικό Μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδος Πυραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα παρατεωθεί στις 10 το πρωί. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπίων Βιωτίας θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργύρου Πόλους από σήμερα στις 7 το απόγευμα που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ως την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη Σεβίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας από σήμερα στις 7 το απόγευμα που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ως τις 22 Μαΐου. Κάθε ημέρα θα τελείται το πρωί Θεία Λειτουργία ενώ θα τελεστούν Ιερές Αγρυπνίες και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Σήμερα, μετά την υποδοχή, θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο, Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης Εγάλεω για τη γιορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Αύριο, Δευτέρα, στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψανα Αγίων. Γιορτή λήξης των νεανικών κατηχητικών δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στον προαύλιο χώρο. Θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρόμενο Ο Θεός Αγάπη Εστίν, χοροδία και χορευτικά συγκροτήματα. Ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης θα μιλήσει με θέμα ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Βαπτιστή στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου σήμερα στις 7 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Σήμερα Κυριακή, στα εξής τμήματα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων η Χριστιανική Αγωγή, θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στο τμήμα Μαρουσίου Αγίων Αναργύρων 9 στις 5.30 θα μιλήσει ο πατήρ Απόστολος Ακελαρίου με θέμα «Ο πατήρ μου Εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Στο τμήμα Βαϊλοκήπων Μεγάλου Σπηλαίου 4 στις 5.30 θα μιλήσει ο Θεολόγος Κωνσταντίνος Αβίδης με θέμα «Ιερομάρτης Ζαχαρίας ο Πουρσαεύς, νικητής δια της Αναστάσεως». Στο τμήμα Ζεφυρίου Μπουμπουλίνας 10 στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει ο Θεολόγος Αλέξιος Χαλκιόπουλος με θέμα «Πτώση και Ανάσταση». Στο τμήμα Καλυθέας, αφού σε 77 στις 5 θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Σωτηρόπουλος με θέμα «Το μόνο κενόν κενότατον υπό τον ήλιον». Στο τμήμα Μουσχάτου στις 5 θα μιλήσει ο πατήρ Νικόλαος Πάνος με θέμα «Φώτισόν μου το σκότος». Στο τμήμα Πειραιός, Φίλωνος 34 στις 6.30 θα μιλήσει ο χημικός μηχανικός Πέτρος Τζιάς με θέμα «Η κεντρική θέση του ανθρώπου στο σύμπαν». Στο τμήμα Περιστερίου, Εμιλίου Βεάκη 30 στις 6 θα μιλήσει ο θεολόγος Χρήστος Χριστανθόπουλος με θέμα «Μπορείς να γίνεις διαμάντη». Στο τμήμα Χαλανδρίου, Πισιστράτου 5 στις 6 θα μιλήσει ο θεολόγος Σταύρος Μποζοβίτης με θέμα «Μεσονύκτια συμφωνία». Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ χωροστατούντος αρχιερέως. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως στις 22 Μαΐου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, κουζουλοπρόδρομος, άνθρωποι απόκοτοι, σαλοί, που κάποιες φορές τους κοιτάμε με αμφιβολία καθώς έχουν αρνηθεί τα πρέπει και τα μη του συχνά μάταιου κόσμου μας. Μα πώς τάχα να δίονται ανάμεσά τους και εκτοξεύονται στον ουρανό σαν φωτεινά αστέρια, μορφές σαν την Οσία Ισιδώρα, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Βασίλειο Μόσχας ή την Οσία Μαρία Σκόμτσοβα. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δείχνει έναν άλλο τρόπο θέασης του δρόμου που από τη σαλότητα των πεζοδρομίων κατευθύνεται στα σαλόνια του Παραδείσου. Κουζουλοπρόδρομος, εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Ώρα Ελλάδος 11.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε χρόνο σαν σήμερα η Εκκλησία μας την ονομάζει Κυριακή του Τυφλού και βέβαια είναι αφιερωμένη από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Το τονίζω το εκγενετής γιατί είναι και άλλες φορές μέσα στο χρόνο που έχουμε θεραπείες τυφλών ανθρώπων από τον Χριστό. Και η Κυριακή αυτή ακολουθεί τη συνέχεια των προηγουμένων Κυριακών. Δηλαδή είναι η Κυριακή του Παραλίτου, είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος και σήμερα η Κυριακή του Τυφλού. Θα λέγα ότι αν θέλαμε έτσι να κάνουμε μια παρατήρηση ότι και τα τρία θαύματα που περιέχονται εδώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μας μυσταγωγούν κυριολεκτικά και χρησιμοποιείται το νερό σαν μέσο θεραπείας. Το νερό στο μυστήριο της σχέσης μας με τον Χριστό. Έχουμε μια τριλογία του ύδατος αυτές οι τρεις Κυριακές. Ο παράλυτος δεν μπορεί να περπατήσει και κανείς δεν μπορεί να περπατήσει στο δρόμο του Χριστού, στον πραγματικό δηλαδή δρόμο της ζωής, αν δεν συναντήσει τον Χριστό και αν δεν συναρτήσει αυτή τη συνάντηση με την παρουσία του ζώντος ύδατος, δηλαδή με τον Χριστό. Η γυναίκα εκείνη της Σαμάριας, της προηγούμενης Κυριακής, που ρωτάει πού πρέπει να προσκυνούμε το Θεό, δεν μπορεί να μάθει παρά μόνο αν συναντήσει τον Χριστό μέσω της παρουσίας του ζώντος ύδατος πάλι, που είναι αυτός που θα της αποκαλύψει πώς προσκυνούμε το Θεό και την θεραπεύει πνευματικά. Και σήμερα ο τυφλός δεν βλέπει το φως και κανείς δεν μπορεί να δει το φως αν δεν συναντήσει το Χριστό, που είναι όπως είπαμε η πηγή του ζώντος ύδατος. Ίδια διήγηση, έτσι, η σημερινή έχει μια πάρα πολύ όμορφη εξέλιξη. Θα έλεγα ότι έχει και μια λογοτεχνική αξία. Είναι ένα λογοτέχνημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο και βέβαια έχει κάποια σημάδια, κάποια σημεία ή αν θέλετε κάποια στάδια. Το ένα σημείο είναι ο εκγενετής τυφλός. Το δεύτερο σημείο είναι η θέληση του Χριστού να τον θεραπεύσει και μάλιστα χωρίς να ζητήσει τη συγκατάθεσή του. Θυμάστε σε μερικές ευαγγελικές περικοπές που λέει ο Χριστός, ρωτάει «Θέλεις υγιής γενέστε», όπως για παράδειγμα στον παραλυτικό. Ένα τρίτο σημείο είναι ο διάλογος των εκπροσώπων τότε θεσμικής θρησκείας με τον πρώην τυφλό και τους γονείς του. Θα έλεγα ένα είδος ανάκρισης, άρα και ένα είδος έρευνας που επικεντρώνεται σε μια αρνητική κριτική απέναντι σε αυτό που κάνει ο Χριστός. Ένα τέταρτο σημείο είναι η συνάντηση του Χριστού με τον πρώην τυφλό και η ομολογία της πίστεως του τυφλού όταν αναγνωρίζει το πρόσωπο του ευεργέτη του. Και ένα πέμπτο είναι η αντιπαράθεση του Χριστού με τους Φαρισαίους, η οποία όπως ξέρουμε θα συνεχιστεί. Βέβαια είπαμε το πρώτο θέμα που έτσι προσφέρεται σήμερα είναι ο ίδιος ο εκγενετής τυφλός. Και βέβαια είναι και το ερώτημα των μαθητών όταν το βλέπουν. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι σε αυτό το χάλι, ποιος φταίει, αυτός ή οι γονείς του, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και βέβαια ξέρουμε ότι στην Ιουδαϊκή παράδοση είχε αναπτυχθεί αυτή η αντίληψη ότι η αμαρτία ενός ανθρώπου ενδέχεται να επηρεάσει τους απογόνους του. Μια έτσι αντίληψη διάχυτη στον Ισραήλ, στους Εβραίους. Όμως η προφήτηση
προφήτες, η προφητική θεολογία το αμφισβητεί αυτό. Και βέβαια το αμφισβητεί με έναν πολύ κέριο τρόπο. Θα θυμίσω αυτό που λέγεται στον προφήτη Εζεκιήλ, που υποστηρίζει ότι οι ευθύνες πια είναι ατομικές, είναι προσωπικές και όχι συλλογικές. Θυμάστε τι λέει, ότι έγινε λόγος, άκουσε τον λόγο του

ψυχή του Υιού. Επομένως, η ψυχή, η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ούτε προσωπική ευθύνη ενός εκγενετής τυφλού για την τύφλωσή του είναι, μπορεί να ισχύσει. Και γι' αυτό μπορούμε έτσι να συμβουλευτούμε τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος μας λέει ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται αρρωγός και το κακόν εισάγεται διαμεσολαβήσεως. Το κακό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχει υπόσταση. Η αμαρτία, τα πάθη, το κακό δεν έχουν υπόσταση. Μα δεν τα βλέπουμε, ναι, παρουσιάζονται, αλλά δεν έχουν δική τους υπόσταση. Έχουν φαινομενολογία, δηλαδή εμφανίζονται. Επομένως, στο μέτρο και το βαθμό που εμείς θα τα προσλάβουμε και που θα συγκατατεθούμε σε αυτά, τότε έχουμε και την ευθύνη της αμαρτίας. Εδώ η ερώτηση των μαθητών μοιάζει να είναι ρητορική. Μια ερώτηση που δεν χωράει μια μονοσήμαντη απάντηση. Όμως η απάντηση του Χριστού προσανατολίζει στην αποκάλυψη του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Η ανθρώπινη φύση είναι πια πεπτοκυία φύση. Είναι ασθενής, είναι άρρωστη στο σύνολό της. Η αρρώστια, η αναπηρία, η φθορά και ο θάνατος γίνονται πια ενδογενή και εγγενή στοιχεία όλης της ανθρώπινης φύσεως. Πρόκειται λοιπόν για κυρίαρχη κατάσταση, γι' αυτό η αρρώστια ή η αναπηρία κάθε ανθρώπου προέρχεται από την καθολικότητα αυτής της καταστάσεως. Μόνη δυνατότητα να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση είναι η σύνδεση της ανθρώπινης φύσης με μια πηγή ζωής που βρίσκεται έξω από την κτιστότητά της. Για να συνδεθεί, δηλαδή, πρέπει να συνδεθεί ο κτιστός άνθρωπος, ο θνητός άνθρωπος, με τον άκτιστο Θεό για να θεραπευτεί. Έτσι, το μέγα μυστήριο, το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτή τη θεραπεία, αυτή την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Επομένως, η απάντηση του Χριστού στο ερώτημα των μαθητών ότι ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, αλλά αυτό όλο έγινε ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό, αποκαλύπτει αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και προσλαμβάνει όλη την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Δεν αφήνει τίποτα έξω, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές το γάρα πρόσληπτον και αθεράπευτον, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό που δεν έχει προσληφθεί δεν μπορεί και να θεραπευτεί. Έτσι, ο καθένας μπορεί να συνδέεται με τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού και έτσι να γίνεται σώος. Και είπαμε ότι αυτό είναι το νόημα και το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να σώζεται. Αυτή είναι η νέα συνθήκη που είναι το έργο του Θεού. Γιατί λέει είναι να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Και βλέπετε αυτός ο σύνδεσμος είναι. Αυτή είναι η μικρή λεξούλα. Δεν είναι ένας συμπερασματικός ή τελικός σύνδεσμος, αλλά δείχνει την έκβαση, δείχνει το αποτέλεσμα, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μάλιστα θεωρεί αυτή τη διατύπωση έναν εβραϊσμό. Αυτό το «ίνα» εκφράζει το έλεος του Θεού. Υπάρχει η τυφλότητα και υπάρχει ούτως ή άλλως, όμως κανείς δεν φταίει για την τυφλότητα. Δεν υπάρχει ατομική ούτε συλλογική ευθύνη. Υπάρχει αυτή η φύση των πραγμάτων. Αυτό που είπαμε ότι μετά την αποστασιοποίηση του ανθρώπου από το Θεό, την άρνηση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, επειδή αυτή η φύση όταν εκφεύγει από την αγάπη του Θεού, προσβάλλει αυτή την ίδια την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός

παρεμβαίνει. Και παρεμβαίνει με αυτό το έργο του. Πώς, εμέ διεργάζεστε τα έργα του Πέμψαντός με. Για μένα αυτό που έχω να κάνω είναι το έργο εκείνο που μου έστειλε να κάνω όσο είναι μέρα. Γιατί όταν έρχεται η νύχτα κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Επομένως όταν είμαι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου. Και αυτός είναι ο ρόλος, αυτό είναι το έργο που ήρθε να επιτελέσει ο Χριστός. Η τύφλωση στην περίπτωση αυτού του τυφλού δεν αναφέρεται μόνο στη σωματική έλλειψη φωτός, δηλαδή το ότι δεν λειτουργούσαν τα μάτια του. Πίσω από τη σωματική τύφλωση υπάρχει μια άλλη τύφλωση που είναι η πνευματική, που φτάνει ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση με το Θεό. Τότε είναι πολύ περισσότερο τυφλός. Δεν είναι τυφλός εξαιτίας μιας ευθύνης, αλλά είναι τυφλός εξαιτίας μιας καταστάσεως. Η κατάσταση του ανθρώπου είναι κατάσταση νύχτας, δεν είναι κατάσταση ημέρας. Και αφού ο άνθρωπος γεννιέται με προοπτική το θάνατο, ζει μέσα στο χρόνο της νύχτας. Και εκεί έρχεται τώρα και γίνεται η παρεμβολή του φωτός. Εκεί έρχεται ο Χριστός για να πει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εγώ είμαι το φως, εγώ διαλύω το σκοτάδι. Όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Ξεκινώντας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα από το Ευαγγέλιο, σήμερα είναι η Κυριακή του τυφλού, του εκγενετής τυφλού, αρχίσαμε να μιλάμε για το φως, για το σκοτάδι, πως ο Χριστός γίνεται το φως του κόσμου. Σε όποιο ναό αν πάμε, βλέπετε στο τέμπλο, η πρώτη εικόνα δεξιά από την ωραία πύλη είναι η εικόνα του Χριστού, ο οποίος έχει ένα ανοιχτό βιβλίο, και σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν αυτά τα λόγια: «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής». Και είπαμε ότι σήμερα στον εκγενετή τυφλό και σε όποιον από μας, η τύφλωση δεν αναφέρεται μόνο στη σωματική έλλειψη φωτός, αλλά έχει περισσότερο πνευματικές διαστάσεις. Είναι εκείνη η τύφλωση που ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το Θεό. Η τύφλωση, το σκοτάδι, η αμαρτία γίνεται τώρα όμως η αιτία για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Και μάλιστα έρχεται το Ευαγγέλιο εδώ να μας πει ότι «εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με». Για μένα αυτό που είναι μπροστά μου, αυτό που πρέπει να κάνω, είναι να εργάζομαι τα έργα αυτού που με έστειλε, για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Η εργασία αυτή είναι αποστολή αυτού που με έστειλε, που με απέστειλε. Έρχεται ο Ιησούς μέσα στους ανθρώπους, ανάμεσά μας, ως απεσταλμένος για να εργαστεί. Και αυτός που τον στέλνει για να εργαστεί και να ανατρέψει τα έργα της αγνωσίας, της αγνίας, της σύγχυσης. Έτσι που να μην αφήσει τη νύχτα και το σκοτάδι να επικρατήσει στον κόσμο. Επομένως, η παρουσία του Χριστού γίνεται φως, φέρνει φως, επειδή εκείνος είναι το φως του κόσμου. Αλλά τα έργα του Θεού ενεργούνται μέσα στην ζωή, τη βιολογική ζωή κάθε ανθρώπου, πριν έρθει η σιωπή του θανάτου. Και όπως μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «ημέραν μεν εν τούτης, τον την ενσωμάτου ζωής ονομάζει καιρών, νύκτα δέγε τον εν θανάτου χρόνων». Δηλαδή, όταν μιλάει για μέρα ο Χριστός, εννοεί αυτή τη ζωή, αυτή την επηγής ζωή μας, τη βιολογική μας ζωή, ενώ νύκτα το χρόνο που είμαστε στο θάνατο. Όταν τα λέει αυτά, φτιάχνει πυλό και από το πτίσμα του χρύει με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του λέει: «Πήγαινε, νύψου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Και η λέξη Σιλοάμ στα εβραϊκά σημαίνει απεσταλμένος. Και πήγε, λέει, και νύφθηκε και γύρισε βλέποντας ο εκγενετής τυφλός. Οι γείτονες και εκείνοι που τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, τώρα αρχίζουν και διερωτώνται. Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι πάλι έλεγαν «ναι, τούτος είναι», ή άλλοι ότι «του μοιάζει». Και εκείνος έλεγε «όχι, όχι, εγώ είμαι», στην πραγματικότητα. Και βέβαια αυτό το «εργάζεστε», το «εμέ διεργάζεστε» που μας είπε ο Χριστός, ενεργείται με πράξεις. Η πράξη είναι να φτιάξει ο Ιησούς λάσπη με το σάλιο του και αυτή τη λάσπη να την αλείψει στα μάτια του τυφλού. Και η θεραπεία θα ολοκληρωθεί με την παραπομπή στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που κατά την εξήγηση του Ευαγγελίου, όπως είπαμε, σημαίνει απεσταλμένος. Η κολυμβήθρα αυτή, η πηγή του ύδατος, βρισκόταν στην κοιλάδα των Κέδρων, έξω από τα τείχη της πόλεως.
και είχε ιαματικές ιδιότητες για τους Ιουδαίους και γενικότερα για την λαϊκή θρησκευτικότητα των Ιουδαίων. Η επεξήγηση που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τη σημασία του ονόματος Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος δηλαδή, δεν έχει έτσι μια γραμματολογική σημασία, αλλά αναφέρεται ότι απ' τη μια ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος, αλλά απ' την άλλη απεσταλμένος είναι και ο τυφλός, ο οποίος με τη θεραπεία του γίνεται απόστολος της παρουσίας του Χριστού. Επομένως και εμείς κάθε φορά που μετέχουμε σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό έχουμε ταυτόχρονα και αυτή την αποστολή να κάνουμε φανερό το φως του κόσμου, το φως του κόσμου στους άλλους. Επομένως αυτή η προσέγγιση θυμίζει εκείνο το σημείο, το θαύμα της θεραπείας του παραλίτου που είδαμε την προπερασμένη Κυριακή. Εκεί ο θεραπευμένος παράλυτος σηκώνει το κρεβάτι στον ώμο του και βέβαια στη ζωή του ολόκληρη αυτό το παίρνει πάνω του. Κατά έναν τρόπο ο ίδιος ο παράλυτος βυθίζεται σε μια νοητή κολυμβήθρα και γίνεται απεσταλμένος. Η ίδια η ίασή του γίνεται και το κρεβάτι της νέας του ζωής. Τώρα έρχεται ο τυφλός, ο εκγενετής τυφλός σήμερα και επιστρέφει στην κολυμβήθρα και βλέπει. Αρχίζει τώρα να εκτυλίσσεται ένα άλλο σκηνικό. Μα ποιος είναι, μα είναι ή δεν είναι αυτός. Μα αυτός δεν έβλεπε και τώρα βλέπει. Μα τι συμβαίνει άραγε. Και βέβαια, όπως είπαμε στην αρχή, οι γείτονες και οι θεωρούντες διερωτώνται αν είναι ο ίδιος που τον ξέραν, που τον ήξεραν προηγουμένως, που καθόταν εκεί και ζητιάνευε, ο καθήμενος και προσετών, ήταν επέτης δηλαδή, ενώ άλλοι έλεγαν είναι αυτός και άλλοι ότι δεν είναι αυτός. Και αυτές οι βεβαιότητες και οι ενστάσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φυσικές αντιδράσεις. Ο διάλογος δεν εισάγεται τυχαία, αλλά εισάγεται για να περιγράψει μια πραγματικότητα. Το βάρος πέφτει εδώ σε αυτές τις δύο μικρές λέξεις. Όταν ο ίδιος ο τυφλός λέει «εγώ είμαι», «εγώ είμαι» και καταθέτει τη δική του αυτοσυνειδησία του ανθρώπου που πρώτα δεν έβλεπε και τώρα βλέπει. Ένας άνθρωπος που οδεύει μέσα στο σκοτάδι και αυτός που οδεύει μέσα στο φως. Τη διαφορά ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως την φτιάχνει, θα έλεγα, την προσφέρει η παρουσία του Χριστού. Έλεγονούν αυτό. «Πώς ανέωχθησαν σου οι οφθαλμοί», όλοι του έλεγαν γύρω. «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου». Και εκείνος αποκρίνεται και λέει ότι ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκαμε πυλό και έβαλε πάνω στα μάτια μου και είπε πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Και πήγα και νύφτηκα και τώρα βλέπω. Και του λένε και πού είναι εκείνος. Και τους λέει δεν ξέρω. Αρχίζει λοιπόν να λέει στον κόσμο που ρωτάει, πάντοτε διακατέχεται από αυτή την περιέργεια ο κόσμος, τι έγινε και πώς έγινε και γιατί έγινε. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τους οφθαλμούς. Πολύ ξεκάθαρη και πολύ ευθεία η απάντηση. Πήγα, πλήθηκα και ανέβλεψα. Και που είναι αυτός δεν ξέρω. Αργότερα βέβαια θα μάθει την ταυτότητα αυτού που τον θεράπευσε, όπως θα πούμε παρακάτω. Όμως ακόμα βλέπετε ότι και εμείς πολλές φορές και αν δούμε το Χριστό πάλι μας είναι κατ' ουσίαν άγνωστος. Μας ξεφεύγει
η πραγματικότητά του. Μόνο η σχέση η ουσιαστική και προσωπική μαζί του είναι που γεννάει, που κάνει και τη γνώση του προσώπου του. Όλοι οι ερμηνευτές πατέρες δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτόν τον πυλό. Γιατί κάνει πυλό ο Χριστός και πού παραπέμπει αυτός ο πυλός και γιατί το κάνει ημέρα Σάββατο. Βλέπετε όλη αυτή έτσι η φιλολογία που διαμύφθηκε και κατά την παλιά διήγηση, στην Παλαιά Διαθήκη, η έκτη ημέρα, κατά την έκτη ημέρα τελειώνει η δημιουργία, η έβδομη ημέρα ξεκινάει ως ημέρα καταπαύσεως, αντί να είναι μια φωτεινή αιώνια ημέρα, γίνεται όμως μια σκοτεινή ημέρα με άδειλο το τέλος της για τους ανθρώπους πριν από την έλευση του Χριστού. Αυτή η μέρα είναι που ο Θεός βάζει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο της σωτηρίας του. Και γι' αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, που μπορούμε να πούμε κατά κάποιο χρόνο είχε προηγηθεί του Ευαγγελιστή Ιωάννη στη συγγραφή των επιστολών του, όταν ήλθε, λέει, αυτό γίνεται όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, γίνεται τον κατάλληλο χρόνο, τότε εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γιατί είναι την υιοθεσίαν απολάβομεν, δηλαδή για να μας κάνει παιδιά του. Αυτά τα πολύ ουσιαστικά και πολύ μεγαλειώδη μας λέει σήμερα η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αλλά πάλι χρειάζεται να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή του Τυφλού, που η Εκκλησία μας μνημονεύει το γεγονός της θεραπείας του τυφλού από τον Χριστό. Είπαμε ότι όπως τις προηγούμενες Κυριακές προηγήθηκε η θεραπεία του παραλύτου και είναι ο ίδιος ο Χριστός ο θεραπευτής, ήταν αυτός που θεράπευσε επίσης την πνευματική αρρώστια της Σαμαρίτιδος, ήταν αυτός που, να πάμε λίγο πιο πέρα, που συγκαταβαίνοντας την απιστία του Θωμά υπέδειξε τους τύπους των ύλων, τα σημάδια από τις πληγές, σήμερα έρχεται και θεραπεύει τον τυφλό. Είναι ο αναστημένος Χριστός που θεραπεύει όλο τον άνθρωπο και τις σωματικές αλλά και τις πνευματικές του ασθένειες. Δεν μπορεί να θεραπεύσει τη σωματική αν δεν έχει προηγουμένως θεραπεύσει την πνευματική ασθένεια. Και είπαμε ότι όπως υπάρχει η σωματική τύφλωση, υπάρχει μια ακόμα πιο επικίνδυνη μορφή τύφλωσης που είναι η πνευματική. Ο άνθρωπος αποτελεί μια αδιάσπαστη ενότητα. Επομένως και η θεραπεία, εφόσον είναι όντως είναι πραγματικά θεραπεία, απευθύνεται στον όλον άνθρωπο. Έτσι στην Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία μας, αυτό γίνεται φανερό. Και γίνεται φανερό ή να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Αυτή την αιτιολογία προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Να φανερωθεί η δόξα του Θεού σημαίνει να αποκαλυφθεί ο Θεός στον άνθρωπο. Να έρθει ο άνθρωπος σε αληθινή σχέση με το Θεό. Σε αληθινή έτσι συνάφεια και γνωριμία. Δηλαδή όπως ο πατέρας που αγαπά θέλει το παιδί του να βρει το φως, να βρει την ίασή του, τη θεραπεία του, να βρει την αλήθεια, έτσι και η δόξα του Θεού είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Είναι δηλαδή η αποκάλυψη αυτού του φωτός του Θεού στον άνθρωπο. Και εδώ ο Χριστός αποκαλύπτεται ως θεραπευτής. Κάνει όμως κάτι που σκανδαλίζει τον άνθρωπο εκείνης της εποχής που ξέρουμε ότι λειτουργούσε με τον νόμο. Οι Ιουδαίοι είχαν τον νόμο. Και από αυτόν κατευθύνονταν. Θεραπεύει ο Χριστός τον τυφλό και έτσι οι θρησκευτικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής διαμαρτύρονται γιατί παρεμβαίνει στον νόμο της αργίας του Σαββάτου και γιατί έφτιαξε πυλό, έκανε εργασία, άλυψε τα μάτια του τυφλού και του παράγγειλε να πάει και να πλύνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να θεραπευτεί. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένας σκοτασμός στο κοινωνικό εκείνο περίγυρο και ιδιαίτερα στους Φαρισαίους, οι οποίοι συγχέουν την εργασία με την ευεργεσία. Ήταν όντως το Σάββατο η μέρα κατά την οποία ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε την εργασία, την κάθε εργασία. Όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν το ότι η ευεργεσία, το θαύμα δεν είναι εργασία αλλά είναι ευεργεσία και ότι αγιάζεται περισσότερο το Σάββατο, η ημέρα της αργίας του Σαββάτου, όταν δίνω αγάπη, όταν προσφέρω αγάπη, όταν ευεργετώ τους άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι ο κατεξοχήν τρόπος. Και βέβαια η θεραπεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα η θεραπεία των πνευματικών ασθενειών, η αποκάλυψη του Χριστού, η φανέρωση της ζωντανής πίστης ξεπερνάει το σκανδαλισμό μας. Γιατί η υπέρβαση του σκανδαλισμού προϋποθέτει να έχουμε ταπείνωση. Και η ταπείνωση προϋποθέτει να έχουμε αληθινή αγάπη για τον Χριστό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε κάτι το οποίο μπορεί να μας ενοχλεί, κάτι που ενοχλεί τη λογική μας,
πρέπει να ξεπεράσω και τη λογική μου, να σταυρώσω τη λογική μου για να κάνω αυτή την υπέρβαση. Και όμως για αυτή την ιστορία πρέπει να έχω κίνητρο, και το κίνητρο δεν μπορεί να είναι άλλο από την αγάπη, από τον πόθο για την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Άρα αυτή η αγάπη γεννά την ταπείνωση, και η ταπείνωση την υπακοή, και η υπακοή στη συνέχεια τη θεραπεία. Ακριβώς αυτό που ακολούθησε ο άνθρωπος εκείνης της εποχής, ο τυφλός, είναι πολύ σκανδαλιστικό. Αλλά για ποιους? Για τους ανθρώπους, τους οχυρωμένους πίσω από τους νόμους. Είναι για τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Και αυτό είναι το περίεργο. Και αρχίζουν οι Ιουδαίοι να κάνουν έρευνα. Ποιος έκανε καλά? Σίγουρα δεν ήσουν τυφλός? Σίγουρα είσαι εσύ ο ίδιος? Ας ρωτήσουμε και τους δικούς σου να μας πούν πώς έγινε και γιατί σε θεράπευσε το Σάββατο. Έτσι, αυτή είναι η εκλογήκευση της πίστης. Πότε και πώς περνάει η εκλογήκευση της πίστης? Όταν γίνει ανατροπή του συστήματος που φτιάχνουμε μέσα μας. Στον καθένα μας υπάρχει ένα σύστημα αξιών, ένα σύστημα θρησκευτικής σκέψης και νοοτροπίας. Αν αυτό γκρεμιστεί, εμείς αντιδρούμε αμέσως. Γι' αυτό γίνεται, γιατί το συγκεκριμένο θρησκευτικό σύστημα δεν είναι αποκάλυψη του Θεού, αλλά είναι η φανέρωση της δικής μας δύναμης, πίσω από την οποία δυστυχώς πολλές φορές θέλουμε να δικαιωθούμε. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός για να ανατρέψει όλη αυτή την διάθεση δικαίωσης, ακόμα και του θρησκευτικού ανθρώπου εκείνης της εποχής. Επομένως, και εμείς ακολουθούμε αυτό πολλές φορές, το σχολαστικό τρόπο, όταν θέλουμε αυτό το γνήσιο γεγονός της συνάντησης, όπως είπαμε, της σχέσης με τον Χριστό. Θέλουμε δηλαδή αυτό το γεγονός να το κομματιάσουμε, να το οριοθετήσουμε και να το περιγράψουμε με τους δικούς μας κώδικες, με τη δική μας αντίληψη, και δεν επιτυγχάνουμε τίποτε άλλο από το να κατακρεουργούμε την αλήθεια. Ποια είναι η ακεραιότητα της αλήθειας? Ποια είναι η φανέρωση του φωτός? Οπωσδήποτε είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός θεραπεύει τον τυφλό. Εδώ σίγουρα πρέπει να υπάρχει και κάποια θεραπεία πνευματικής τύφλωσης, όπως είπαμε. Δεν μπορεί ο Χριστός να τεμαχίσει, να θεραπεύσει το ένα μέρος και το άλλο μέρος να το αφήσει ανέγκυκτο, αν πρόκειται να κάνει αληθινή θεραπεία. Προχωρεί και στη θεραπεία της πνευματικής τύφλωσης. Και ποια είναι η πνευματική τύφλωση? Το λέω ξανά και το υπογραμμίζω. Είναι η άγνοια του εαυτού μας. Γιατί αγνοώ τον εαυτό μου? Γιατί αγνοώ το Θεό πρωτίστως? Ποια είναι η τύφλωση? Είναι σε τελευταία ανάλυση η άγνοια του Θεού. Γιατί αγνοώ το Θεό? Γιατί αγνοώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Είναι δύο αλληλένδετα πράγματα που το ένα υποβοηθεί το άλλο. Είδατε οι πατέρες της Εκκλησίας πάρα πολλές φορές που μας λένε για να φτάσει κανείς, να φτάσει ο άνθρωπος στην θεογνωσία, πρέπει πρωτίστως να φτάσει στην αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Και γι' αυτό όταν αυτός ο άνθρωπος αναζητάει ποιος είναι αυτός που τον θεράπευσε, τότε του λέει: αυτός που σου μιλάει τώρα, ο λαλών μετά σου, εγώ είμαι με αυτόν που μιλάς τώρα. Αυτή είναι η όλη η ιστορία της πνευματικής μας, σε τελευταία ανάλυση, διαδρομής. Εδώ είναι όλη η ιστορία της προσωπικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός χρησιμοποιεί συχνά αυτό το ρήμα «λαλό». Τι σημαίνει? Ότι η σχέση έχει λόγο. Η συνάντηση με τον Χριστό έχει λόγο. Και ο Χριστός είναι ο λόγος με κεφαλαίο, ο λόγος του Θεού, ο Υιός και λόγος του Θεού. Είδατε και προχτές, την προηγούμενη Κυριακή, στη Σαμαρίτιδα, «εγώ είμαι ο λαλόνση».
Ναι. Είπαν ότι θα έρθει ένας προφήτης, ο Μεσσίας, αλλά τώρα ποιος να είναι αυτός? Εγώ είμαι ο λαλόνση, είμαι αυτός που σου μιλάω. Επομένως, οι επιλογές μας είναι δύο. Ή να ακολουθήσουμε αυτόν τον απλά θρησκευτικό άνθρωπο που θέλει σχολαστικά να ερμηνεύει τα θεία πράγματα και τα πνευματικά για να επιβεβαιωθεί, για να σιγουρευτεί για την κατάκτησή του, ή να ακολουθήσουμε το δρόμο της ταπείνωσης, το δρόμο της υπακοής και το δρόμο της προσδοκίας. Να ακούσουμε όχι το δικό μας λόγο, όχι τη δική μας λογική, όχι το δικό μας λογισμό, αλλά να ακούσουμε το αυτόν που είναι ο λαλόν μετά σου. Να ακούσουμε δηλαδή τον λόγο, τον Υιό και λόγο του Θεού. Πάλι θα έχουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή Κυριακή του Εκγενετής Τυφλού μας έδωσε και προηγουμένως τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες σκέψεις για την έλλειψη του φωτός και προπάντων για την πνευματική τύφλωση που μπορούμε να έχουμε και πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε, πώς μπορούμε να την υπερβούμε, πώς μπορούμε να υπερβούμε τη στήρα προσκόλλησή μας στον νόμο. Έχουμε τύφλωση και δεν ψάχνουμε μέσα μας. Είμαστε εφησυχασμένοι σε μερικά πράγματα που τα θεωρούμε καθήκοντα και υποχρεώσεις μας. Δηλαδή το να πηγαίνουμε στην εκκλησία, τον εκκλησιασμό μας, αν θέλετε καμιά φορά να πηγαίνουμε και στην εξομολόγηση ή το να κοινωνούμε, τα θεωρούμε καθήκοντά μας. Αν θέλετε και την προσευχή, ένα ακόμα πρόσθετο καθήκον, μια ακόμα πρόσθετη υποχρέωση. Δεν είναι τέτοια? Όχι, δεν είναι. Γιατί είναι προνόμια που δόθηκαν από το Θεό. Δεν είναι η κάρτα που χτυπάμε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, σε μια φάμπρικα, σε ένα εργοστάσιο, στην εργασία μας και λέμε να δούλεψα τόσες ώρες περιμένοντας κάποια ανταμοιβή αυτής της εργασίας. Επομένως, αν είμαστε οι άνθρωποι του νόμου και των τύπων, είμαστε σε μια δυστυχία. Αν είμαστε οι άνθρωποι που ζητούμε όμως την κοινωνία και τη σχέση με το Θεό, τότε έχουμε βρει το Θεό και έχουμε βρει την πληρότητα της ζωής μας. Πρέπει να διαλέξουμε τελικά ένα από τα δύο αυτά πράγματα. Ή είμαστε του νόμου ή είμαστε της σχέσεως και της κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό. Αυτή θα πρέπει να είναι η προσδοκία μας, η αποκάλυψη, η δόξα του Θεού. Αυτή γίνεται δική μας θεραπεία, γιατί είναι η φανέρωση του φωτός. Όλα τα γεγονότα πολλές φορές που μας συμβαίνουν, οι στεναχώριες, οι αρρώστιες, οι αμαρτίες, είναι δυνατόν και αυτά όλα να γίνονται τρόποι και δρόμοι για αυτή την αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Και η δόξα του Θεού να γίνεται συνάντηση δική μας με τον Χριστό. Να μπορούμε, αν τα αξιοποιήσουμε αυτά όλα τα πράγματα, ήταν μια σαφώς αρνητική κατάσταση. Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος να γεννηθεί τυφλός και να μην μπορεί να δει τίποτα. Είδατε η υμνολογία της Εκκλησίας, δεν ξέρω, λέει, πότε είναι νύχτα και πότε είναι μέρα. Δεν ξέρω τι θα πει το να βλέπω ανθρώπους. Δεν έχω σκοντάφτω, γιατί δεν μπορώ να δω. Είναι οπωσδήποτε μια όχι απλά αρνητική απλώς κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση κόλασης. Όμως βλέπετε ότι σε όποιες τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος, μπορεί να βρει έτσι τον τρόπο που θα φύγει από αυτή την κατάσταση, αν την αξιοποιήσει σωστά, και θα βρει το Χριστό. Οι τύποι, οι νόμοι δικαιώνονται μόνον εφόσον μας προάγουν την επιθυμία μας και τη δυνατότητά μας, αυτό το πόθο μας να βρούμε και να συναντήσουμε το Χριστό, να έχουμε προσωπική αίσθηση, να ακούσουμε το λόγο του, να δούμε το πρόσωπό του. Μπορεί να μας πει κάποιος, άκουσα αυτό, άκουσα το άλλο, το διάβασα στους βίους των Αγίων. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι πάντοτε αρκετά. Για τον κάθε έναν από εμάς ο Χριστός έχει ένα ξεχωριστό λόγο να του πει, ανάλογα με το πνευματικό του επίπεδο, ανάλογα με την ποιότητά του, με την ιδιοσυγκρασία και τον λόγο ύπαρξης που έχει ο καθένας, ανάλογα, αν θέλετε, με το ή τα τάλαντα που έχει ή με το σταυρό ή τους σταυρούς που του έδωσε ο Θεός. Οπότε ο καθένας έχει αυτό τον λόγο να ακούσει, μέσα από τον οποίον μπορεί να ακούσει, να αντιληφθεί τον ίδιο το Θεό. Επομένως, γι' αυτό από μία άποψη είναι συμβολική, παιδαγωγική μέθοδος αυτό να μου λέει ενδεχομένως και ο πνευματικός πώς να συναντήσω το Χριστό και να μου δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Ο πνευματικός θα πρέπει να μου ενεργοποιήσει την πνευματική μου πορεία, να μου χαράξει το δρόμο προς την πνευματική συνάντηση με το Χριστό. Γιατί μόνο εφόσον ακούσουμε αυτή την κουβέντα, τον λόγο που μας εκφράζει, τότε μόνο μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ζωντανό Χριστό απέναντί μας και να παρευρεθούμε, βρεθούμε πάντοτε πρόθυμοι για να σηκώσουμε τον όποιο σταυρό. Είπαμε ότι οι λέξεις «ο λαλών μετά σου», «εγώ είμαι αυτός», είναι η υπενθύμηση ότι η σχέση με το Χριστό είναι μια συνάντηση προσωπική. Περνάει μέσα από την οδύνη, από τον πόνο, από την παράλυση, από την τύφλωση, μέσα από τη σωματική ασθένεια, μέσα από τον πνευματικό μας πολλές φορές παραλογισμό, μέσα από την πτώση μας, μέσα από την κατάντια μας. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον αληθινό, το ζωντανό Χριστό, αν έχουμε κάποια έτσι πεποίθηση, και συνήθως αυτή είναι μεγάλη η πεποίθηση, για τον εαυτό μας, ψυχολογική πεποίθηση οφείλουμε να έχουμε, αυτό είναι η ισορροπία, αλλά αν έχουμε υπαρξιακή αυτοπεποίθηση, δηλαδή αν έχουμε τον εγωισμό που μας κάνει να είμαστε αυτάρκεις, ναι, εγώ είμαι μια χαρά και μπορώ να χαίρομαι την αιωνιότητα μόνος μου, αυτό σε τελευταία ανάλυση είναι κόλαση, είναι έπαρση, είναι υπερηφάνεια. Και αυτά είναι τα συμπτώματα περισσότερο της πνευματικής, όπως είπαμε προηγουμένως, τύφλωσης. Και βλέπετε, όταν είπε ο Χριστός, «εγώ εις κρίσιν ήλθα εις τούτον τον κόσμο», για να δουν εκείνοι που δεν βλέπουν και εκείνοι που βλέπουν να γίνουν τυφλοί. Πρόκειται για τη σημαντικότερη φράση της σημερινής ευαγγελικής περικοπής με τεράστιες έτσι διαστάσεις. Τον λόγο αυτό δεν τον είπε ο Χριστός τον τυφλό, ούτε στους Φαρισαίους, αλλά σε τελευταία ανάλυση τον είπε στους μαθητές του και στους μαθητές των μαθητών του ανά τους αιώνες, σε όποιους θέλουμε από μας να είμαστε μαθητές του. Μετά την Πεντηκοστή ο λόγος αυτός γίνεται το κήρυγμα της Εκκλησίας. Κρίμα εδώ σημαίνει διάκριση των ορίων ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την αδικία. Συγχρόνως σημαίνει και διάκριση των δικαίων από τους αδίκους. Ο Χριστός γίνεται το κρίμα του κόσμου, γιατί η ίδια η παρουσία του έχει ως αποτέλεσμα τη στάση, την ενέργεια και την έκφραση του περιεχομένου της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, είμαι με το Χριστό ή χωρίς το Χριστό. Πού νιώθω έτσι αναπαυμένος? Δεν είναι ο Θεός αυτός που αποφασίζει για την κρίση των ανθρώπων, αλλά σε τελευταία ανάλυση είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τη σχέση τους με το Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει ότι ήρθε στον κόσμο όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, το έργο του δεν είναι η κρίση. Το έργο του είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η σωτηρία του κόσμου. Και η παρουσία του μέσα στην ιστορία γίνεται κρίση, γιατί η ίδια η παρουσία του αποκαλύπτει τους ανθρώπους του φωτός από τη μια και τους ανθρώπους του σκότους από την άλλη. Επομένως η δυνατότητα να βλέπει κανείς την αλήθεια δεν εξαρτάται από τα μάτια του σώματος, αλλά κυρίως από τα μάτια της ψυχής. Μπορεί να βλέπουμε και να μας πει ο οφθαλμίατρός μας ότι είναι πάρα πολύ καλά τα μάτια μας, αλλά να μην βλέπουμε. Μπορεί να ακούμε, αλλά να μην ακούμε. Εκεί είναι όλο το θέμα. Γι' αυτό είδατε και σε αρκετές περιπτώσεις λέει ο Χριστός «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτιά. Εδώ είναι το θέμα που πρέπει να δώσουμε και περισσότερη σημασία σήμερα. Εάν ήσασταν τυφλοί, λέει στο τέλος, όταν μιλάει στους Φαρισαίους, δεν θα ήσασταν αμαρτωλοί. Δεν θα είχατε καμιά αμαρτία, επειδή δεν ξέρετε. Αν ήσασταν τυφλοί, δεν θα είχατε καμιά ευθύνη που δεν ξέρετε. Το λάθος είναι ότι νομίζετε πως βλέπετε. Επομένως, η ευθύνη είναι δική σας. Αυτό λέει ο Χριστός. Και δεν το λέει στους Φαρισαίους μόνο, το λέει και σε πολλούς από εμάς. Γιατί εκεί παίζεται το όλο το παιχνίδι της σχέσεώς μας, όπως είπαμε, το Χριστό. Από τη μια, όσοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν, ότι βλέπουν, αρνούμενοι να δουν την παρουσία του Χριστού. Ενώ από την άλλη, όσοι ψηλαφούν την παρουσία του Θείου Φωτός, επειδή παραδίδονται στην παρουσία του Χριστού, έχουν μια άλλη συμπεριφορά ταπείνωσης και υπακοής. Και βλέπετε όλοι οι πατέρες, και μάλιστα οι πατέρες της νηπτικής μας παράδοσης, νύψη έχουμε πει και άλλες φορές, σημαίνει εγρήγορση, επαγρύπνηση. Όλοι τους τη διδασκαλία τη θεμελιώνουν σε αυτό το σημείο. Είμαι ευλογημένος όταν καταλαβαίνω ότι δεν βλέπω και είμαι καταραμένος όταν νομίζω ότι τα βλέπω και τα ξέρω όλα. Μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας μου μπορώ να δω το φως του Χριστού και να τον γνωρίσω. Έτσι η συνάντηση με το Θεό, πολύ περισσότερο η συνάντηση με Αυτόν που φανερώνεται πλέον μέσα στην ιστορία των ανθρώπων ως Υιός του Θεού, δηλαδή με τον Χριστό, η συνάντηση αυτή δεν γίνεται στα αντικειμενικά στοιχεία της ημέρας, αυτό που βλέπω πολλές φορές στα μάτια μου, αλλά μέσα σε κάποιον άλλο θείο γνώφο. Μέσα σε αυτό το θείο γνώφο που συνάντησε ο Μωυσής το Θεό για να γίνει θεόπτης. Και εκεί βγαίνοντας από αυτό το γνώφο είναι πάμφωτος. Οι μεγάλοι διδάσκαλοι πάντα μας μιλούσαν για γνώφο, για σκοτάδι, όταν ήθελαν να αναφερθούν σε θεοπτίες. Γιατί αυτή η γνώση του Θεού, δηλαδή η συνάντηση με το Θεό, δεν γίνεται με εξωτερικούς όρους, αλλά με εσωτερικούς. Θα μπορούσαμε πολλά ακόμα πράγματα να πούμε σήμερα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή για το φως και το σκοτάδι. Όμως, ελπίζοντας ότι θα μας δοθεί και άλλη φορά η ευκαιρία να υπογραμμίσουμε και άλλες παραμέτρους αυτής της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, και επειδή η ώρα τέλειωσε, πρέπει να τελειώσουμε και εμείς τις σκέψεις αυτές. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σίδωρο Εκπέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόλου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την πνευματική μας επικοινωνία και την συμμελέτη ιερών θεμάτων της αμμομή του ημών πίστεως. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τώρα σήμερα με ένα ερώτημα. Εκκλησία σήμερα, σε αυτόν τον καιρό, σε αυτόν τον κόσμο? Μια άρνηση, μια έντονη άρνηση θέλω να είναι το ξεκίνημα αυτών των ταπεινών μου λόγων. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι. Αν μου δίνετε το δικαίωμα να συνομιλήσω μαζί σας σε έναν τόνο καθαρά φιλικό, να σας κάνω μετόχους της προσωπικής μου ανησυχίας και να συζητήσω τη δική σας, εγγενιάζω το διάλογό μας με μια σαφή αρνητική τοποθέτηση, με τη δήλωση πως με κανένα τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευτώ την ύπαρξή μου στις σύγχρονες κατεστημένες κατασκευές. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στους παράγοντες εκείνους, τους οποίους ο 21ος αιώνας φώτισε με τους υπερμεγέθης τεχνητούς προβολής του και τους πρόβαλε σαν τους μοναδικούς ρυθμιστές της ζωής και της ιστορίας των ανθρώπων. Η άρνησή μου αυτή ίσως φανεί σε κάποιους παράξενη. Παρακαλώ και ζητώ την ευγενή σας άδεια και την άνεση του χρόνου να την ερμηνεύσω. Δεν πιστεύω λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας και δεν εμπιστεύομαι στη σύγχρονη τεχνική. Η ταχύτητα των βημάτων της προκαλεί ήλιγκο. Οι επιτυχίες της, η μία πίσω από την άλλη, αυξάνουν συνεχώς το θαυμασμό και αλλάζουν το πρόσωπο της γης και τις συνθήκες της ζωής μας. Σήμερα μας φέρνει στη Σελήνη, στον Άρη, και αύριο μας υπόσχεται να μας ανεβάσει με τις μηχανές της εκεί που δεν έφτασαν μέχρι τώρα ούτε τα φτερά της πιο ασίδωτης φαντασίας. Είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην συμφωνεί ότι η τεχνική είναι το θαύμα του περασμένου και του σημερινού αιώνα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψατε μου να επιμείνω στην άρνηση. Δεν πιστεύω λοιπόν και δεν εμπιστεύομαι την ύπαρξή μου στην τεχνική. Αν δέχεστε και αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανή και ότι ο κόσμος της ψυχής του είναι βαθύς και αβόλιστος όσο το χάος, τότε θα ομολογήσετε μαζί με μένα τον ελάχιστο και ταπεινό ότι η μηχανή τον εξυπηρετεί στην κίνηση και στην οργάνωση της ζωής του, δεν του λύνει όμως το μυστήριο. Δεν του εξασφαλίζει το παραμικρό φως στο σκοτάδι της αγνωσίας του και δεν ανοίγει καμιά διέξοδο στην αγωνία της υπάρξεώς του. Δεν απαντάει στα υπαρξιακά ερωτήματα ποιος είμαι, γιατί είμαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο σκοπός μου, γιατί ζω. Την τεχνική μπορεί να τη δεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος σαν θεραπενίδα των αναγκών του, όχι όμως και σαν χειραγωγό της προσωπικότητός του. Είναι μια ανεκτίμητη προσφορά. Στα τεχνητά και τεχνικά προβλήματα της γήινης ζωής, όχι όμως και απάντηση στα ερωτήματα και στα προβλήματα και στις αναζητήσεις της ψυχής του έσω ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου. Ακόμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στον ακροβάτη φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία είναι πτήση του πνεύματος, είναι απόπειρα της σκέψης, να δρασκελίσεις το άπειρο. Είναι διακριτός βηματισμός εκεί που δεν χωράει η έρευνα, εκεί που δεν μπορεί να αγγίξει το δάχτυλο και να έρθει σε άμεση επαφή ακόμη και η τελειοτάτη ανθρώπινη μηχανή μας. Η φιλοσοφία δεν είναι εμπειρία, δεν είναι βεβαιότης, δεν είναι το ναι και δεν είναι το αμήν. Δηλαδή η απόλυτη αλήθεια και η ξεκάθαρη πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία η ανθρώπινη ύπαρξη νιώθει άνετα και μπορεί να λύσει το μυστήριο, να σχεδιάσει, να οραματιστεί, να δράσει, να πορευτεί προς τον τελικό προορισμό της. Γι' αυτό και η φιλοσοφία δεν μπόρεσε ποτέ στο διάβα των τόσων αιώνων να κυβερνήσει και να οδηγήσει. Το όνειρο του Πλάτωνα να κυβερνήσουν κάποτε οι φιλόσοφοι έμεινε όνειρο, χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα στη ζωή και στην ιστορία. Και ένας σημερινός άνθρωπος εγώ ταπεινός, εσείς, οποιοδήποτε δεν νιώθει την άνεση να πει στη φιλοσοφία «έλα να με καθοδηγήσεις, σου εμπιστεύουμε τον επανάληπτο θησαυρό που είναι η ύπαρξή μου». Δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευθώ την ύπαρξη και την ιστορία μου, ούτε στον ιστορικό υλισμό του Engels, ούτε στην υπαρξιακή αγωνία του Kierkegaard, ούτε στο μηδενισμό του Sartre, ούτε στον οποιοδήποτε άλλο συγκρατημένο ή τολμηρό στοχαστή. Η ανησυχία τους είναι σεβαστή, τις ιδέες που διατυπώνουν μπορεί κανείς να τις αναζητήσει και να τις συζητήσει, όμως και αυτοί ακόμη οι ίδιοι δεν τολμούν να ισχυριστούν πως ο κόσμος των ιδεών τους και το σύνολο των θεωριών τους αποτελούν δείκτη και πλήρωμα ευτυχίας και εκπλήρωση προορισμού για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω πως δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στην ευημερία, στο γοητευτικό σύνθημα της μεταπολεμικής εποχής. Η ευημερία είναι γεύση της ύλης και ακολουθείται από τον χορτασμό και τον κορεσμό. Και ακόμη η ευημερία είναι τροφή και ρούχο ή το πολύ και ψυχαγωγία. Είναι άνεση του σώματος. Δεν είναι αναπόφευκτα και ευημερία της ψυχής. Και δεν αποτελεί απάντηση και φόρμα

χρησιμοποιεί τη σκέψη, αλλά όλα αυτά δεν τα κάνει άρθρο και ομολογία πίστεως, θεμέλιο ζωής και κόσμο και αναζήτηση της ψυχής του και του είναι του. Δεν επιβιβάζεται σε αυτό σαν σε σκάφος του πνεύματος για να πλεύσει προς την χώρα των ονείρων του. Το σκάφος για το σύγχρονο κόσμο δεν είναι ούτε η μηχανή, ούτε η ύλη, η άλογη, η ασυνείδητη. Άλλωστε και αν τα ίδια τα ψυχρά στοιχεία μπορούν να πάρουν μιλιά, θα μας αρνιόνταν μια τέτοια υψηλή ευθύνη. Προσωπικά, πιστεύομαι, η ταπεινή, όλοι εμείς που συγκροτούμε το σκάφος της Εκκλησίας, πως ένα τέτοιο αληθινό σκαρί είναι η Εκκλησία. Ξέρω ότι πολλοί δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν ανεπιφύλακτα μια παρόμοια τοποθέτηση. Και βέβαια σέβομαι απόλυτα το δεσταγμό τους. Γι' αυτό και δεν τους καλώ σε μια απριόρι παραδοχή, αλλά σε συζήτηση. Να μιλήσουμε, να τα πούμε. Θέλω να θέσω πρώτα μπροστά τους αυτό που αποτελεί περιεχόμενο της Αποκαλύψεως του Θεού, της Αγίας Γραφής, και πίστη της Εκκλησίας και πείρα της ιστορίας. Και μετά να τους αφήσω ελευθέρους να πούν το ναι ή το όχι τους. Περιορίζουμε λοιπόν σε ένα ξεκαθάρισμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τον επίσκοπο ή τους επισκόπους μόνους. Δεν εννοούμε τους κληρικούς μόνο ή ένα άθροισμα ανθρώπων που απαρτίζεται από κληρικούς και λαϊκούς. Ακόμη, δεν εννοούμε απλώς το μεγαλοπρεπές ή απέριτο οικοδόμημα μέσα στο οποίο η Εκκλησία ζει τη λατρεία της. Η Εκκλησία είναι κάτι το βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού κατά τον μεγαλειώδη ορισμό του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι σύμφωνα με την πυκνή και περιεκτική έκφραση των Αγίων Αποστολικών Διαταγών Θεού Φυτεία η Καθολική Εκκλησία και αν μπελών αυτού εκλεκτός, υπεπιστευκότες εις την απλανή θεοσέβειαν αυτού, ή την αιώνιον καρπούμενη διαπίστως βασιλείαν αυτού, δύναμην αυτού οι λιφώτες και μετουσίαν Αγίου Πνεύματος, οπλισμένη δια Ιησού και ενστερνισμένη των φόβων αυτού, ραντίσματος μέτοχη του τιμίου και αθώου αίματος του Χριστού, η παρησίαν οι λιφώτες των παντοκράτορα Θεών Πατέρα Καλήν, συγκληρονόμη και συμμέτοχη του αγαπημένου παιδός αυτού. Είναι από την εισαγωγή των διαταγών των Αγίων Αποστόλων. Η φυτεία του Θεού είναι η Εκκλησία, φίλοι και φίλες. Είναι η οικογένεια αυτών που ζουν τη γνήσια και απλανή θεοσέβεια και καρπώνονται με την πίστη τους την αιώνια βασιλεία. Είναι η κοινωνία των ανθρώπων που γίνονται μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και έχουν το θάρρος και την παρησία να ονομάζουν τον Θεό Πατέρα. Οι οπλισμένοι με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και προορισμένοι να χαίρονται για πάντα, μα για πάντα, μαζί Του. Για να συναντήσει κανείς αυτή την πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία, πρέπει να υψωθεί πάνω από τις κατεστημένες, εφήμερες αντιλήψεις για τη ζωή και τον πολιτισμό. Πάνω από τα σχήματα των ανθρώπων και την προπαγάνδα των ιδεολογικών ή εμπορικών ανταγωνισμών. Να φτάσει στον χώρο του Πνεύματος και της Αποκαλύψεως, στον χώρο της παρουσίας του αληθινού, του ζώντος Θεού. Ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια απάντηση στη σύγχρονη αγωνία, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά αποτελεί το μεγάλο δώρο του ουρανού στην προσκαιρότητα, στη μικρότητα και στην ασάφεια και στην περιπλάνηση της γήινης ζωής μας.

Η Εκκλησία, φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η κυβωτός της αληθείας. Δεν ξέρω αν ζείτε έντονα ή αν σας προβληματίζει το γεγονός. Υπάρχει σαφήνεια και συνάντηση απόψεων και ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου στους υπολογισμούς που κάνουμε στην περιοχή των φυσικών επιστημών και της τεχνικής, και υπάρχει πλήρης ασάφεια και σκοτάδι και σύγκρουση αντιλήψεων στον χώρο των ιδεών και των πεπιθήσεων για τον Θεό και τον άνθρωπο. Στα προβλήματα του φυσικού κόσμου, ένα από τα πολύπλοκα μηχανήματα της εποχής μας μπορεί να κάνει αστραπιαία σειρά ατέλειωτη υπολογισμών και να μας δώσει απόλυτα σωστό εξαγόμενο. Στα προβλήματα της υπάρξης του Θεού και του ανθρώπου, η ανθρώπινη σκέψη, όταν μένει μόνη της, περιπλανάται σαν σε άγονη έρημο. Οι ανθρωπολογικές επιστήμες, η φιλοσοφία, η προσωπική εμπειρία κατά καιρούς έχουν μιλήσει επάνω σε αυτά τα θέματα. Είπαν αυτό που νόμισαν πως ανακάλυψαν σαν έβριμα πολυχρόνιας μελέτης ή αυτό που κατόρθωσε να συλλάβει η τολμηρή ή η αρρωστημένη διαίσθησή τους. Γνώμες, υποθέσεις, διαξυφισμοί που κρατούν πάντοτε αμύωτο το ενδιαφέρον και δεν φτάνουν ποτέ σε περιχώρηση και σε συμφωνία. Αυτό το γεγονός, φίλοι και φίλες, δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει. Αν πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι το μέγα πάθος της ζωής μας και αν δεχόμαστε ότι η αλήθεια στα βασικά αυτά προβλήματα αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να οικοδομήσει και τον οραματισμό και τη δράση του, τότε η σύγχυση και η πλάνη δεν σκηνοθετούν ασήμαντη περιπέτεια. Οδηγούν σε αστοχία ζωής. Το να περιπλανάσαι ψάχνοντας το πυκνό δάσος των ιδεών και να μην βρίσκεις μονοπάτι και να μην ανακαλύπτεις την αλήθεια είναι οδύνη από τις πιο αβάσταχτες και δοκιμασία που ισοδυναμεί με καταστροφή. Ιδιαίτερα στον αιώνα μας, τον 21ο αιώνα, η δοκιμασία της συγχύσεως και της απώλειας της τροχιάς που οδηγεί στην αλήθεια έχει πάρει έκταση και ένταση και κατάντησε να είναι το δράμα των ψυχών και των λαών. Οι μηχανές με τη δύναμή τους μηδένισαν τις αποστάσεις. Πετάγεσαι σε 9 ώρες στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και ξαναγυρίζεις πάλι σε 9 ώρες πίσω. Γάζωσαν τη γη λοιπόν με τα ταχύτατα συγκοινωνιακά μέσα. Έκαναν το ταξίδι ανάμεσα στις Ηπείρους, περίπατο γειτονιάς. Και τώρα φέρουν από αστέρι σε αστέρι και ίσως από κόσμο σε κόσμο. Και η επικοινωνία δεν είναι μόνο κυκλοφορία ειδήσεων, επίσκεψη τόπων, εμπορική συναλλαγή. Τα οχήματα που μεταφέρουν ανθρώπους μεταφέρουν πρώτα από όλα ιδέες. Ζυμώνουν τις αντιλήψεις οποίες εδώ και εκεί ο ανήσυχος νους των ανθρώπων είχε συλλάβει. Κάνουν ένα κράμα από επιστήμη, από φιλοσοφία, από τοπικές παραδοσιακές ιδεολογικές κατασκευές, από θεωρίες με πολιτικές επιδιώξεις και από πολιτική κρυμμένη στον αποκρυφισμό. Και μέσα σε όλο αυτόν τον όγκο ενταφιάζεται η αλήθεια. Μέσα στις ανθρώπινες κατασκευές και στις πλάγιες επιδιώξεις χάνεται το χρυσάφι. Η αλήθεια που είναι το πάθος και η πιο μεγάλη κατάκτηση της ζωής μας. Ο σημερινός πολιτισμός γκρέμισε τις μεσοτυχίες. Έκανε την ανθρωπότητα να κατοικεί σε ένα μεγάλο σπίτι, έκανε τον κόσμο ένα μεγάλο χωριό και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δευτερόλεπτα. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν σε όλο το πλανήτη Γη. Ζούμε όλοι κοντά ο ένας τον άλλο. Κι όμως μας έχει κυριέψει με τρομερή σύγχυση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση ούτε στο ερώτημα από πού ερχόμαστε, ούτε στο ερώτημα πού πάμε. Κουβεντιάζουμε, αλλάζουμε απόψεις, μαχόμαστε για τις ιδέες μας, μα δεν βρίσκουμε άκρη στους συλλογισμούς μας και δεν καταλήγουμε σε συμφωνία. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία είναι το ίδιο σπίτι, η οικουμένη, στο οποίο όμως φυλάγεται με επιμέλεια η αλήθεια και μεταβιβάζεται με δέος από τη μια γενιά στην άλλη γενιά. Ίσως η διατύπωση να φαίνεται απόλυτη και να προκαλεί αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν μέσα στην τρομερή ιδεολογική σύγχυση του αιώνα μας η Εκκλησία να ισχυρίζεται ότι κρατάει με επιμέλεια το θησαυρό της αλήθειας? Πώς μπορεί να την ξεδιαλύνει μέσα στα σκοτάδια της αγνωσίας και στην ορμητική παλήρεια των αντιλήψεων, χιλιάδων μα χιλιάδων αντιλήψεων και θέσεων? Για να βρούμε την απάντηση θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα συλλογισμών.

Ο πρώτος συλλογισμός. Η αλήθεια στην πρωταρχική και γνήσια μορφή της. Η αλήθεια για τον άνθρωπο και τη ζωή και την αιωνιότητα, σαν φανέρωση και σαν πλήρωμα, είναι αδύνατο να πηγάσει από την αδύνατη και περιορισμένη ανθρώπινη σκέψη. Η αλήθεια για τον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά ανθρώπινα πλαίσια και απόλλονται στην αιωνιότητα δεν μπορεί παρά να είναι μια αποκάλυψη του όντως όντως του Θεού, του υπερκοσμίου, του αιωνίου, του αυθήτου, του αθανάτου Θεού. Ο Θεός είναι η άπειρη γνώση και η άπειρη αγιότητα. Επομένως, εκείνο που φανερώνει στον κόσμο είναι το υπάρχον, η καθαρή πραγματικότητα, η αλήθεια. Ο Κύριος είπε με σαφήνεια, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης των λόγων του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι νοητική προσέγγιση, η ερμηνευτική προσπάθεια κάποιων προσωπικών μας αντιλήψεων, είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Η ερμηνεία της φράσεως του λοιπόν αυτής δεν πρέπει να δοθεί βέβαια με τα ανθρώπινα μέτρα, ότι δηλαδή αυτό που λέγει είναι πέρα από το ψέμα, πέρα από τη σκηνοθετημένη παραποίηση της πραγματικότητας. Λέγοντας ο Κύριος πως είναι η αλήθεια και πλαισιώντας τη βεβαίωσή του με τη μαρτυρία ότι είναι ταυτόχρονα και η οδός και η ζωή, θέλει να μας πει ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Όχι μόνο στον καθημερινό διάλογο, αλλά στις βασικές και μεγάλες αναζητήσεις και προοπτικές, στην αγωνία για την ύπαρξη, για τη ζωή και το θάνατο και το βύθισμα στην αιώνια πραγματικότητα. Στην πέρα από τα ορόμενα, στο επέκεινα αυτής της μικρής και ταπεινής παρουσίας μας επάνω στον κόσμο της θωράς και του θανάτου. Ό,τι αυτός αποκαλύπτει είναι αυτό που όντως υπάρχει και που αποτελεί απάντηση και λύση στον ανθρώπινο προβληματισμό. Ο δεύτερος συλλογισμός. Η Εκκλησία ακριβώς αυτή την αποκάλυψη την παρέλαβε από τα χείλη και από τα ματωμένα χέρια και την οχισμένη πλευρά του σαρκωμένου λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, και την κράτησε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό της. Την κράτησε για να τρέφεται πνευματικά στους αιώνες, όσο υπάρχει ζωή και ιστορία. Όσο ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματα, όπως λέει ο ουρανοβάμων Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, στίχος 12. Και έχουμε ανάγκη από τον παράκλητο για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, όπως βεβαιώνει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους αρχαιοτάτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, γράφει. Είναι από τον εξαιρετικό του έργο «Έλεγχος ψευδονύμου γνώσεως». Τούτο το κήρυγμα, παριληφία και ταύτην την πίστη η Εκκλησία, επιμελώς φυλάσσιος ένα κοσμονικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδίαν και σύμφωνος ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωσιν ως ένα στόμα και κεκτημένη και γάρ εκατά των κόσμων διάλεκτη ανώμοιη, αλλά η δύναμη της παραδόσεως μία και η αυτή. Τούτο το κήρυγμα, μας λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, και αυτή την πίστη παρέλαβε η Εκκλησία και τα φυλάτη με επιμέλεια, σαν να κατοικεί στο ίδιο σπίτι και προστατεύει με προσοχή τον ίδιο θησαυρό. Και πιστεύει η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο, σαν να έχει μια ψυχή και μια καρδιά. Και προβάλλει με το κήρυγμά της την ίδια αλήθεια, σαν να έχει το ίδιο στόμα. Είναι διαφορετικές οι γλώσσες που μιλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά η δύναμη της παραδόσεως της αλήθειας είναι μία. Σαν ένα ποτάμι αλήθεια πηγάζει από το στόμα του Θεού και πορεύεται για να ζωογονεί στην οικουμένη και την ιστορία. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμόμαστε όλοι εκείνη την τρομερή περιπέτεια της ζωής κατά τον κατακλυσμό του Νοέ. Κινδύνεψε να εμφανιστεί μέσα στο χάος των υδάτων. Μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 7ο κεφάλαιο, στίχοι 19-22. «Το είδωρ επεκράτης φόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά, αείν υπό κάτω του ουρανού, και πάντα όσα έχει πνοήν ζωής και παν ο ίν επί της ξηράς απέθανε. Και η μικρή κυβωτός, καθώς επεφέρετο επάνω του ύδατος, φύλαγε τον ατίμητο θησαυρό της ζωής από το χάος και τον αφανισμό, για να
την παραδώσει μετά τον κατακλυσμό στην πολύπαθη γη μας, ώστε να απλωθεί και να χτίσει την ιστορία και τον πολιτισμό. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της και φυλάγει την αλήθεια, την αποκάλυψη του Θεού, τη στιγμή κατά την οποία τα κύματα των ιδεών και οι θύελες των ανταγωνισμών, των αιρέσεων, των διαφόρων ιδεολογικών σχημάτων δημιουργούν ένα πέραντο και τεράστιο χάος. Μέσα στο χώρο της γίνεται ένα μυστηριώδες ανέβασμα. Σιωπάει η φιλοσοφία, σιωπάει η διέστηση, περιορίζεται στη θέση της και στη δυνατότητά της η υλική επιστημονική εμπειρία και ακούγεται η φωνή του Θεού να μιλάει στον άνθρωπο και να του λέει ποια είναι η θέση του στην πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Βέβαια, φίλοι και φίλες, την παλιά εκείνη εποχή όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζωντανά δεν μπήκαν στην Κιβωτό. Όσοι όμως μπήκαν, σώθηκαν. Ίσως και σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να μπουν στην Εκκλησία και να έρθουν σε άμεση κοινωνία με την αλήθεια Χριστό, την οποία η Εκκλησία επιμέλως φυλάσσει. Είναι σεβαστή η ελευθερία τους και είναι σεβαστή η εκλογή τους. Αλλά επειδή είμαστε ελεύθεροι, είμαστε και υπεύθυνοι. Όμως εκείνοι που μπαίνουν δοκιμάζουν στην αρχή μια έκπληξη, η οποία με τον καιρό μεταβάλλεται σε εμπειρία ζωής και σε γεύση ευτυχίας. Αισθάνονται ότι μέσα στην ιερή αυτή Κιβωτό βρήκαν την αλήθεια πρόσωπο, την αλήθεια Χριστό. Ότι συναντήθηκαν με το Θεό που είναι κατά τον αψευδή λόγο του η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Ο κόσμος είναι μάζα, μηχανικό άθροισμα μονάδων που εξωθωνώνει την προσωπικότητα. Αυτή η αβυσσόδης διαφορά προβάλλει ολοφάνερη από τη μελέτη των κειμένων και ιδιαίτερα από την ιστορική εμπειρία των δύο τελευταίων αιώνων. Οι αιώνες αυτοί, και αναφέρουμε στο 19ο και στο 20ο αιώνα, ενώ προώθησαν σε αφάνταστο βαθμό την επιστημονική γνώση και ανέβασαν το βιωτικό επίπεδο, έπνιξαν την προσωπικότητα και δημιούργησαν μάζες, σκοπάδια ανθρώπων και όχι κοινωνίες ψυχών. Λέγοντας αυτά, δεν έχω στο νου μου και στο μυαλό μου μονάχα τον ιστορικό υλισμό σαν θεωρία και σαν κολεκτίβα στην πράξη. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία η κολεκτίβα εφαρμόστηκε, ο άνθρωπος μπορεί να έφαγε ψωμί, μα έχασε την ανθρωπιά του. Κατάντησε ψυχρό και άβουλο εξάρτημα μιας πελώριας μηχανής που ζει αποκλειστικά και μόνο για να παράγει έργο και έχει τόση αξία όσο και η παραγωγή που βγαίνει από τα χέρια του. Πέρα όμως από αυτό, η μαζοποίηση είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα οικουμενικό πρόβλημα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας οι άνθρωποι κάθε μέρα και περισσότερο χάνουν την ατομικότητά τους και ενσωματώνται σε μια παγκόσμια άψη και απρόσωπη μηχανή. Προσέξατε με πόσο άψυχο και άπονο τρόπο αναφέρει ο ημερήσιος ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με μάζες ανθρώπων. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ή εκατομμύρια ανθρώπων απεργούν για τούτο, για εκείνο το λόγο. Σμήνοι ανθρώπων πεθαίνουν στις χώρες που υποσιτίζονται. Τόσες χιλιάδες άφησαν ή αφήνουν τα κορμιά τους στα θέατρα του πολέμου. Όλα αυτά αναφέρονται με ψυχρότητα και τονίζονται μόνο οι πλευρές των εξελίξεων που φωτίζονται, οι αντιδράσεις που εξυπηρετούν την πολιτική σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό παιχνίδι των ισχυρών της ημέρας. Ο προβληματισμός του ενός συγκεκριμένου προσώπου, ο πόνος του, η χαρά του, η αγωνία του δεν βρίσκουν εύκολα το συμμέτοχο και το συμπαραστάτη. Μίζωνα προβλήματα δεν είναι εκείνα που συγκλονίζουν την ύπαρξη, αλλά εκείνα που στατιστικά απασχολούν μεγαλύτερο όγκο ανθρωπίνου στοιχείου. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού στα σύγχρονα αστικά κέντρα κάνουν ταχύτερο το ρυθμό της μαζοποιήσεως και της αποπροσωποποιήσεως των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τα μοναδικά αυτά πλάσματα του Θεού, κινούνται σαν μονάδες άγνωστες στις πλατείες λεωφόρους, σηκώνοντας χωρίς καμιά συντροφιά και καμιά συμπαράσταση την αγωνία και τον πόνο. Το έργο τους ενσωματώνεται και σβήνει μέσα στην κοινή παραγωγή. Οι σκέψεις τους δεν δείχνει να είναι υπολογίσιμοι, ικανοί να επηρεάσει το ποτάμι της ιστορίας. Όλα όσα τους απασχολούν γίνονται στατιστικοί, γίνονται μηχανοί, γίνονται κοινή αντιμετώπιση και λύση που δεν υπολογίζει την ψυχή αλλά βλέπει μονάχα το γήινο περιβλημά της.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατό να ξεφύγουμε από αυτόν τον πνικτικό εναγκαλισμό της μηχανής και να βρούμε λύση στο καυτό τούτο σύγχρονο πρόβλημα? Προσωπικά καταθέτω την απόλυτη πεποίθησή μου, την σχηματισμένη πια βεβαιότητα, ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μονάχα η Εκκλησία, λόγω της φύσεώς της και της αποστολής της, έχει τη δύναμη να μας κάνει να νιώσουμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον μηχανοποιημένο και μαζοποιημένο κόσμο, σαν προσωπικότητες και ξεπερνώντας την άψυχη μάζα, να προχωρήσουμε στην κοινωνία και την περιχώρηση των ψυχών και στη δημιουργία μιας πλατιάς ιερής οικογένειας. Την ωραιότερη σκιαγραφία της Εκκλησίας τη βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η γραφίδα του φλογερού και θεοπνεύστου Αποστόλου, προκειμένου να μας κάνει προσιτή και κατανοητή την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί την εικόνα του σώματος. Μας λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 17, «Εν σώμα υπολιεσμέν», και συνεχίζει την προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, στίχο 29, «Μέλιεσμέν του σώματος αυτού», εννοεί του Χριστού. Και στην προς Κολοσσαίς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχο 18, «Και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Και βέβαια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχη 12-27, «Καθά απεργάρ το σώμα, εν εστί και μέλη πολλά έχει, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα εν εστί σώμα, ούτω και ο Χριστός. Και γάρ εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Νυν δε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς ηθέλησεν, και συνεκέρασε το σώμα το ιστερουμένο περισσοτέραν δουστημήν, ή να μη σχίσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώς τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Αν φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν σας έχει δοθεί η ευκαιρία να διαβάσετε αυτά τα κείμενα, παρακαλώ ειλικρινά, κάντε τον κόπο σε μια ήσυχη στιγμή, σε μια στιγμή περισυλλογής και αμερολήπτου εσωτερικού διαλόγου, να τα μελετήσετε. Πάρτε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο της ζωής. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε, ενημερωθείτε. Είναι η φωνή του Κυρίου των πάντων. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο επαναστατικό, το πιο ρηξικέλευθρο κείμενο που υπήρξε, που υπάρχει και που θα υπάρχει για πάντα. Μέσα από αυτό βρίσκει κανείς τον εαυτόν του, την αυτογνωσία του, την πορεία του, την πραγματικότητά του. Θα ανακαλύψετε λοιπόν μια άλλη σκοπιά, μια άλλη θεώρηση, καθαρά πνευματική και ουσιαστική, του προβλήματος της προσωπικότητας και της κοινωνίας. Θα ανακαλύψετε, φίλοι και φίλες, την Οικουμενική Εκκλησία. Την Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και είναι παρούσα στον κόσμο και στην ιστορία 2000 τώρα χρόνια από την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε εν πυρήνες γλώσσες και συνέστησε των υπέρτατων θεσμών της Εκκλησίας και των διοικητών θεσμών αυτών, των θεοίδρυτων, των πανάχραντων, των φωτεινών, 2019 χρόνια τώρα και ως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Όχι οι κατασκευές των ανθρώπων, όχι τα σχίσματα και οι αιρέσεις, οι αλλοιώσεις της αληθείας. Αυτοί που απεκόπησαν από την πραγματική και μοναδική άμπελον που εφύτευσε ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτοί όλοι είναι πλέον ξεραμένα κλίματα που νοσφίζονται, οικειοποιούνται ανεσχύντως το όνομα Εκκλησία χωρίς να είναι. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει η Εκκλησία σώμα Χριστού που διδάσκει πάσαν την αλήθεια εν Αγίω Πνεύματι, και να υπάρχει και μια άλλη δίθεν Εκκλησία η οποία να λέει τα αντίθετα από την αλήθεια και να είναι και οι δύο αυτές Εκκλησίες. Να, γιατί η Εκκλησία είναι μία και μοναδική. Δεν έχει ούτε αδελφές, ούτε εξαδέλφες, ούτε ανιψιές, ούτε θείες. Η Εκκλησία είναι μία
είναι αυτή που έπηξε ο Πανάγιος Θεός δια του αίματος του Υιού του και δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος και έχει ζωή 2019 χρόνια. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων που δογμάτισαν την αλήθεια Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία των Αποστόλων και των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχει ο τονισμός και η αυτοτέλεια της μονάδος και ταυτόχρονα υπάρχει ο εναρμονισμός με τις άλλες μονάδες και με την κεφαλή και ο απαρτισμός του ενός σώματος. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Άγιος, δεν είναι σοφός, δεν είναι μεγαλώνυμος, δεν είναι. Είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή. Η Εκκλησία δεν είναι επισκοποκεντρική, είναι χριστοκεντρική. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων του κεφαλής του Χριστού. Αυτόν διακονεί και δι' αυτόν εργάζεται τη σωτηρία των μελών του σώματός του. Οι χτυπητές φράσεις του Αποστόλου Παύλου αποτελούν μεγάλες γραμμές, εκφράζουν αυτό που η Εκκλησία πιστεύει και ζει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Αυτό που αποτελεί την επιδίωξή της και το επίτευγμά της. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν εξουθενώνεται και δεν αφανίζεται σαν προσωπικότητα. Είναι ένα μέλος του σώματος με αυτοτέλεια και με συγκεκριμένη θέση και αποστολή. Η παρουσία του και η διακονία του στο όλο σώμα, όσο και αν φαίνεται εξωτερικά ταπεινή, είναι μια λειτουργία του σώματος πολύτιμη και αναντικατάστατη. Όπως το έργο που κάνει το χέρι είναι έργο της όλης ανθρώπινης προσωπικότητας και η υπηρεσία που προσφέρει το μάτι δεν μπορεί να απομονωθεί, να παραμεληθεί σαν ξένη και άχρηστη, έτσι και η παρουσία και η ζωή και η διακονία του οποιοδήποτε μέλους της Εκκλησίας είναι πολύτιμη και εναρμονισμένη στη ζωή ολοκλήρου του σώματος. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει αυτοτέλεια μέσα στην Εκκλησία και ο τονισμός της προσωπικότητος, υπάρχει και η κοινωνία και η περιχώρηση των ψυχών. Η ενότης μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μηχανική συνένωση ανθρώπων που την δημιουργούν εξωτερικοί παράγοντες, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ο ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στον άλλο όχι τυχαία, γιατί συνέπεσε να ζει στην ίδια πόλη ή να εργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο ή να έχει να μένει στην ίδια γειτονιά, να έχει το ίδιο κοντά το σπιτικό του με τον άλλον. Και η πορεία του συνόλου, η πορεία της κοινότητας δεν είναι τυφλή και άλογη κίνηση της μάζας, την οποία ο πρώτος δημοκόπος μπορεί να παρασύρει και να κινητοποιήσει για να υλοποιήσει τα δικά του όνειρα και τις χαμηλές του φιλοδοξίες. Η κοινότης που λέγεται Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Ορθόδοξος Καθολική του Χριστού Εκκλησία. Είναι η ιερή οικογένεια η οποία σαν αρχηγό και σαν πατέρα έχει το σαρκωμένο και σταυρωμένο και αναστημένο Λόγο του Θεού. Είναι ο σύνδεσμος του Πνεύματος και η πραγμάτωση στη γη της Βασιλείας του Θεού. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη μας, επαναλαμβάνει στεντορίος ο μεγαλώνυμος και ουρανοβάμων Απόστολος των Εθνών. Παύλος, ο πνευματικός γεννήτωρ μας δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν. Αυτή λοιπόν, φίλοι και φίλες, την υπερφυσική ευλογία, τον τονισμό και τον σεβασμό της προσωπικότητος και την περιχώρηση της αγάπης που είναι το καθαυτό κλίμα και η βασική επιδίωξη της Εκκλησίας θα τα βρείτε διάχυτα στην Ορθόδοξη λατρεία και μόνο. Στο ναό, καθώς μπαίνουμε όλοι μας, ανοίγουμε ένα προσωπικό διάλογο με το Θεό και ξεδιπλώνουμε μπροστά του τα καυτά προβλήματα της υπάρξεώς μας. Και παίρνουμε την άκτιστη Θεία Χάρη. Τις άκτιστες ενέργειες του Τρισυποστάτου Θεού τις απολαμβάνομαι δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τις προσλαμβάνομαι και γινόμαστε κι εμείς θεοφόροι και θεοειδείς. Ψυχές ξεχωριστές που ζούμε την αγωνία ή την ευτυχία προχωρούμε και στεκόμαστε με δέος και εμπιστοσύνη μπροστά στο θρόνο του Δημιουργού μας. Για να μιλήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι μας απασχολεί και να δεχθούμε την πατρική του αγάπη. Και ακόμη κάτι πολύ μα πάρα πολύ υπέροχο και μοναδικό.
να γίνομαι εμείς ηχοικοί, σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Χριστό. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που γεννήθηκαν εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας και της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος, το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού, του μαρτυρίου στο Γολγοθά των Κρανίου Τόπων, το ίδιο σώμα που τέθηκε νεκρό στον τάφο, στο κενό μνημείο, και που ανέστη εκ των νεκρών συντρίψα θανάτου το κράτος, ο Υιός του Θεού, ο λατρευτός Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, ο νικητής της θωράς και του θανάτου. Αυτό το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που πνευματοποιημένα και αυθαρτισμένα, ενωμένα στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση, παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός στον αιώνιο και απερινόητο θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος μετά την ανάληψη του Κυρίου μας. Αυτό το παίρνουμε μέσα μας και εισέρχεται μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο του σώματος και της ψυχής μας και μας κάνει, όπως είπαμε, σύσσωμους και σύνεμους με τον Χριστό.

0: Φίλοι και φίλε, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, την ίδια ώρα ζούμε και το μυστήριο, όπως είπαμε, της κοινωνίας και της οικογένειας του Θεού. Μέσα από αυτή την μοναδική και ανεπανάληπτη εκχώρηση της ζωής του Θεού σε εμάς. Αδελφομένοι, ενωμένοι σε ένα σώμα, δεχόμαστε τη θαλπορή της στοργής του ίδιου Πατέρα και πλησιάζομαι, όπως είπαμε, και γινόμαστε μέτοχοι στην ίδια τράπεζα, στο μυστικό δείπνο, πάλιν και πολλάκις. Ο Άγιος Υπόλυτος, συγγραφέας του Δευτέρου αιώνος, σε ένα εξαιρετικό του έργο στον προφήτη Δανιήλ, γράφει «Πάντας γάρι μας, ήμενον ο λόγος περί το εαυτού σώμα, τη δία αγάπη, ο ζώνην σφίξας βαστάζει. Το γάρ σώμα αυτού, το τέλειον, αυτός είναι. Εμείς δε αυτού μέλη, ως εν τελείω σώμα τεινωμένη και υπ' αυτού του λόγου βασταζόμενη». Τι όμορφη παραμοίωση, τι υπέροχος λόγος. Όπως λέει, με φοβερή αγάπη, όπως φύγεις τη ζώνη σου και έτσι συγκροτείς το σώμα σου, ο Πανάγιος Θεός μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει σφίξει ενωμένους δια του λόγου του στο ένα και μοναδικό σώμα του. Φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτός είναι το τέλειο σώμα της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και όλους μας βαστάζει γύρω του και μας φύγει με την αγάπη του. Μας αγκαλιάζει όλους. Σε αγκαλιάζει, αδελφέ μου και αδελφή μου που με ακούς την ώρα αυτή. Και παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός να ανοίξει και εσύ τα χέρια σου και την αγκαλιά σου να τα αποδώσει αυτό το σφιχταγκάλιασμα της αγάπης του και της λατρείας του σε μας. Γιατί η αγάπη του είναι απέραντη, απερινόητη, άφατη. Και εμείς είμαστε λοιπόν μέλη δικά του και βασταζόμεθα από την αγάπη του. Φίλοι και φίλες, αυτό το θαύμα προσφέρει η Εκκλησία στον ανήσυχο άνθρωπο του 21ου αιώνα και όλων των αιώνων που θα ακολουθήσουν και των αιώνων που πέρασαν. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η ανοιχτή, η τρυφερή, η ζωντανή αγκαλιά του Θεού για κάθε άνθρωπο που το θέλει και το επιζητά. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Υποστάτου Θεού να σας περιβάλλει πάντοτε με την ευλογία και την αγάπη του. Εύχομαι πραγματικά να ζείτε αυτή την περιχώρηση της μεγάλης αγάπης που είναι ο Κύριος μας. Ανταποκριθείτε, αδελφοί, σε αυτή την αγάπη. Υψώστε την καρδιά σας στον Κύριο των απάντων. Γεμίστε από το πνευματικό οξυγόνο της αγάπης του την ψυχή σας και την ύπαρξή σας. Θα δείτε πως όλα μα όλα τα προβλήματα της καθημερινότητος, όλες οι δυσκολίες της αποκαροδοκίας του κόσμου της θωράς, θα δείτε όλα να παρέρχονται μπροστά σε αυτή την καυτή λυτρωτική παφλάζους αγάπη. Αδελφοί μου, ο Θεός μας αγαπά εις τέλος. Ανταποκριθείτε λοιπόν και παρακαλέστε και τον Κύριο να με βοηθήσει και εμένα τον αμαρτωλό να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Σας εύχομαι να έχετε την αγάπη του Θεού στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
2: Σκεφτόμουν τι να σας πω σήμερα και πραγματικά έτσι είχα στη σκέψη μου αυτά τα οποία διαλαλούνται τώρα, οι αμφιβολίες για την Ορθοδοξία, οι αμφιβολίες για την Εκκλησία, οι αμφιβολίες για τη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν γιατί αφιβάλλουμε για την πίστη μας. Αφιβάλλουμε για την δύναμη της πίστεως. Αφιβάλλουμε για την αληθινή παρουσία του Χριστού μας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να έχουν μια ψηλή, με γιώτα ψηλή πίστη, αλλά δεν αγαπούν τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε ένας νέος που ήρθε να με δει και μου λέει, ξέρεις, πιστεύω στον Θεό Γέροντα, αλλά δεν τον αγαπώ τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε η ειλικρίνειά του, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν αγαπούμε τον Χριστό, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Και δεν κάνουμε το θέλημά του, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Γιατί έχουμε χλιαρή πίστη. Η πίστη μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και ακριβώς αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες δηλαδή, έρχεται έτσι, φέρνω πολλές φορές έτσι στην νου μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου αν θέλετε, τις συναντήσεις που έκανα με τον Άγιο Παΐσιο. Και δεν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ευλογημένος, πολύ χαριτωμένος, πολύ πιστός άνθρωπος, όπως λέει ο Χριστός μας, «Ευ δούλοι αγαθέ και πιστέ». Ήταν ένας πολύ αγαθός και πιστός δούλος Ιησού Χριστού. Και όταν πήγα μια φορά, και έτσι κι εγώ μαστιζόμουν από την αμφιβολία, διότι ξέρετε ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στην εφηβεία, περνά ένα στάδιο αμφιβολίας. Άρα για αυτά που μας λένε είναι σωστά. Άρα για αυτά που μας διδάσκουν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων. Άρα για αυτά μήπως τα υπερβάλλουν. Άρα για μας τα λένε αλλιώτικα. Άρα για μα όλοι οι άλλοι που πιστεύουν στον Θεό, τόσοι άνθρωποι, άλλοι στον Αλλάχ, άλλοι στον Βούδαν, άλλοι στους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Καλά, δεν έχουν και αυτοί ένα δίκαιο. Ξέρετε, όλα αυτά εγύριζα στο νου μου όταν είμαι φοιτητής και πολλές φορές ενοχλούμε. Και ήμουν έτσι σαν μπερδεμένος, αν θέλετε σαν ζαλισμένος. Τα έλεγα βέβαια στους πνευματικούς μου στον κόσμο. Μου έλεγαν οι πνευματικοί, παιδί μου, μη δίνει σημασία, και όντως έτσι ήταν, εκ των υστέρων που το είδα έτσι ήταν. Αλλά όμως ξέρετε, όταν βασανίζεται κάποιος νέος, όταν έχει λογισμούς που λέμε, έτσι δεν ξέρει, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε ακριβώς πήγα τότε στον Άγιο Παΐσιο, είμαστε 5 φοιτητές, το 1975. Και τον είδα κατηδίαν και του είπα, ξέρεις Γέροντα, είμαι σαν άπιστος, αφιβάλλω, που τη μία ακολουθώ τη θεολογία, που την άλλη έχω αμφιβολίες, που την άλλη ξέρω εγώ είμαι σε καλό δρόμο, που την άλλη δεν ξέρω αν είμαι. Και τότε μου άνοιξε την καρδιά του Άγιος Παΐσιος και απλώς σας μεταφέρω τον διάλογό μας για να ωφεληθείτε κι εσείς όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός ακόμα, είχα έτσι έναν πολύ ενθουσιασμό από μόνος μου. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτε, η μόνη δασκάλα μου και κατηχήτριά μου και πνευματικός μου ήταν η μητέρα μου, η Ευλογία. Αυτή μου έλεγε για τον Χριστό και μου έλεγε για τον Άγιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, που έγραψε ο ίδιος ο Πατυπαΐσιος στο βίο του, και μας έλεγε διάφορες ιστορίες που πραγματικά με ενθουσίαζαν εμένα, που είδαν πολύ ενθουσιασμό, πολύ ζήλο, και ακριβώς έτσι άρχισα να ενθουσιάζομαι και ήθελα να προσεύχομαι. Και όταν ήμουν ξυλουργός, διότι όπως ξέρετε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν έφηβος ασχολείται με τη ξυλουργική, πελεκάνος που λέμε στην Κύπρο, επήγαινε εκεί σε έναν κατάστημα ξυλουργικού για να μάθει τη ξυλουργική, και ο λόγος που ήθελε να γίνει ξυλουργός, ξέρετε όπως μου είπε, ήταν γιατί ήταν και ο κύριος μας ως τότε έφηβος και ως τέκνον της Παναγίας και του Θετού του Πατρός Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, διότι και ο Ιωσήφ ήταν, αυτό ήταν το επάγγελμά του. Και ακριβώς επειδή ήταν το επάγγελμα του Χριστού, μας ήθελε και ο Άγιος Παΐσιος να γίνει ξυλουργός. Παρόλο που φαίνεται και το είδα και εγώ και ο ίδιος το απέδειξε, ότι ήταν χρυσοχέρης άνθρωπος και ό,τι έπιανε το χέρι του το έκανε. Μου λέει τότε που πήγαινα να μάθω ξυλουργός, ήμουν περίπου 16 ετών. Οι γονείς μου όταν με είδαν και πήγαινα στα χωράφια να προσεύχομαι μόνος μου μετά που σχόλανα, άρχισαν να ανησυχούν. Ξέρετε, όταν δουν κάποιον νέον και πηγαίνει έτσι να προσεύχεται, να απομονώνεται, να αποσύρεται. Θυμάμαι τότε ήμουνα στο σχολείο. Έκανα και ένα διάστημα δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή στην μέση παιδεία. Τότε, τώρα μπαίνω παρενθετικά το λεφτό για να σας πω πώς και να δείτε την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε, υπήρχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός τότε και μας είδε ένα φυλάδιο και λένε να γράψετε τι θα γίνετε. Τότε ένα παιδί, καλό παιδί, συμμαθητής μου, έγραψε εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Τότε αναστατώθηκε όλος ο καθηγητικός σύλλογος. Τον κάλεσαν κατηδία, τον κάλεσαν ο διευθυντής, τον κάλεσαν η φιλόλογος, η καθηγήτριά μας, τον κάλεσαν διάφοροι άλλοι καθηγητές, τι σου συμβαίνει, γιατί να θέλεις να γίνεις μοναχός, μήπως έχεις διάφορα προβλήματα. Τότε κάλεσαν και ψυχολόγο. Τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο, είμαστε πέμπτη γυμνασίου τότε, να εξεταστεί το παιδί αυτό που έγραψαν ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Έτσι λοιπόν και με τον Άγιο Παΐσιο, Αρσένιος λεγόταν τότε, και όλοι άρχισαν να σχολιάζουν, θα χάσουμε τον Αρσένιο. Ξέρετε, υπάρχει μια διάδοση δυστυχώς σήμερα και ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους, ότι όταν κανείς αφοσιώνεται στον Χριστό, τον λέει το χάσαμε. Μα δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε στην ουσία. Ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα πάει να γίνει μοναχός, κρίμα στο παιδί. Έρχονται διάφοροι άλλοι, λέει, έλα στον κόσμο, εκεί θα σε δούμε αν είσαι σωστός και αν μπορείς να πολεμήσεις τους πειρασμούς και διάφορα άλλα. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε και αυτός, του έλεγε, μα είναι ανάγκη κάθε μέρα να πάει. Σε πήγαινε, ας πούμε, προς τη Δύση του ίδιου του καλοκαίρι και ερχόταν αργά το βράδυ πίσω και έπαιρνε διάφορα ψαρτήρια, διάφορα αυτά και προσευχόταν. Και τότε ήρθε ένας, όπως μου έλεγε ο ίδιος, τότε το έγραψα βέβαια και στο βίο του το είδα, ένας φιλόλογος συγγενής τους. Τότε οι φιλόλογοι του καιρό Παΐσιου ήταν σε ψηλή περιοπή. Τους εσέβοντον, εγώ θυμάμαι ότι δύο πρόσωπα εσέβομαστε στο χωριό μας. Τον δάσκαλο και τον παπά. Γι' αυτό και του παπά του φωνάζαμε δάσκαλε, από σεβασμό, δάσκαλε. Και στην Κύπρο ακόμα μέχρι τώρα, οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας κλπ, που μερικές ζουν ακόμα, δάσκαλε, όταν δουν τον παπά του φωνάζουν δάσκαλε. Ήταν ο θείος του αυτός ο καθηγητής, φιλόλογος, οι οποίοι είπαν τον πόνο του στο δάσκαλο, πού να πάνε αλλού. Ξέρετε, ο Αρσένιος πάει και προσεύχεται και είναι φανατικός και είναι υπερβολικός, όπως συνήθως λέμε, και παρόλο που οι γονείς του ήταν ευλογημένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα η μητέρα του, η ευλογή ήταν Αγία γυναίκα, όμως από το συνέστημα που είχε όπως και κάθε μητέρα ανησυχούσε για να μην πάει μοναχός και έτσι να μην το βλέπει το γιο της. Λέει φέρτε μου τον εμένα και θα τον τακτοποιήσω, θα του μιλήσω, θα τον βοηθήσω και θα δεις ότι θα υποτονηθεί αυτός ο φανατισμός του. Λοιπόν, τον κάλεσαν τον Αρσένιο, του λέει, άκου να δεις Αρσένιο, επαινώ τον ζήλο σου, επαινώ τον ενθουσιασμό σου, επαινώ την καλή σου διάθεση που έχεις για να λατρεύεις τον Χριστό, αλλά να ξέρεις Αρσένιο, εγώ μελετώ, του λέει, έχω μελετήσει αρκετούς τόμους από βιβλία, είναι η βιβλιοθήκη μου είναι μέχρι τον τοίχο, έχω πολλά, έχω διαβάσει πολλά και αυτό που σου λέω είναι ότι ο Χριστός μεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όπως νομίζεις Θεός. Ο Χριστός ήταν όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ, ήταν μεγάλος άνθρωπος, φιλόσοφος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα όσο σπάνει στον κόσμο, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου είπε, ξέρεις μου, λέει, με επηρέασε. Με επηρέασε και περίπου 5 μέρες δεν πήγα να προσευχηθώ. Μετά όμως δεν μπορούσα, έμαθα και μου άρεσε να προσευχόμουν στον Χριστό και όταν σταμάτησα να προσεύχομαι άρχισε κάτι να με ελέγχει συνείδησης και άρχισα να πηγαίνω σε 5 μέρες. Επήγαινα όμως, αλλά μέσα μου είχα

Μια φορά λοιπόν προσευχήθηκα πάρα πολύ, αλλά μέσα μου είχα, δεν ήμουν βεβαιωμένος, δεν ήμουν καλυμμένος, ο λογισμός μου με πολεμούσε, δεν ήξερα τι να κάνω, είμαι σε πλάνη, είμαι σε λάθος, δεν ξέρω. Και τότε είδα μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, έναν εξοκλήσιν εκεί που προσευχόμουν, ήταν κοντά και πήγα να ανάψω το καντήλι και τόσο πολύ μου έλεγε ο Άγιος, τόσο πολύ θλίψη είχα μέσα μου, τόσο πολύ πόνο είχα μέσα μου, που λέω Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ. Γονάτισα μπροστά εκεί, μόνος μου ήμουν, στη μέση της εκκλησίας. Γονάτισα κάτω, έκλαιγα, έκλαιγα, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησε με, δεν είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ήμουν όπως προτού να μιλήσω με το αυτόν τον καθηγητή. Και τότε ενώ μου ο γονατιστός μου λέει, ανοίγει η ωραία πύλη του ιερού μόνη της και εμφανίζεται στο φως ο Χριστός. Και μάλιστα μου λέει εμφανίστηκε ο Χριστός και κρατούσε και το Ευαγγέλιο και αυτό που μου είπε με το στόμα του Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει ζήσετε. Και αυτό που μου το είπε ακριβώς το είχε γραμμένο και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Τότε μου λέει τόση χαρά ένιωσα, τόση αγαλίαση ένιωσα, τόση συγκίνηση ένιωσα, τόση βεβαιότητα ένιωσα μέσα μου, που αυτό το πράγμα έτσι με κάλυψε και πόσο έτσι γελούσα όταν άκου, όταν σκεφτόμουν αυτά που μου είπε ο θείος μου ο καθηγητής και μου έλεγε έτσι μιδιώντας που ήταν έτσι άνθρωπος έτσι πολύ ευχάριστος ο Άγιος Παΐσιος, ας έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός και δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Γιατί σας το είπα αυτό νομίζετε. Γιατί σήμερα μέσα σε αυτόν τον δικαιώνα που ο καθένας θεολογεί, ο καθένας αποφαίνεται, ο καθένας διατάζει, ο καθένας θέλει να μιλά αυθεντικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να ακούμε τους Αγίους Πατέρας. Πρέπει να δίνουμε σημασία στους Αγίους. Και το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται. Το επαληθεύουν οι Άγιοι. Και μια μοναχή με ρώτησε προχθές που μιλούσαμε, τι αισθανόσουν όταν ήσουν κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Σας λέω και εσάς, αισθανόμουν ότι το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Αισθανόμουν μια ασφάλεια μέσα μου, ότι βαδίζω την αλήθεια, ότι λατρεύω την αλήθεια, ότι πρέπει να βιώσω την αλήθεια, και έβλεπα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο πιστοί και ξέρετε ήταν πιστοί με την προαίρεσή τους και ότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε και στον Απόστολο Θωμά «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Είναι μεγάλο πράγμα να αποδεχόμεθα τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Και θυμήθηκε στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου που του έλεγε ο Λάζαρος στείλε κάποιον από τους, ο πλούσιος στείλε κάποιον έτσι του Λαζάρου στείλε κάποιον να τους πει κάποιον εκ των προφητών να τους πει να πιστέψουν τα αδέλφια μου και ο Χριστός απέρριψε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο Μωυσέας και οι προφήτες ακουσάτωσαν αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να υπακούμε με καλή διάθεση εις τις ρήσεις των Αγίων Πατέρων, εις τις ρήσεις των ιεροκηρύκων πατέρων, οποίοι πραγματικά μας θέλουν να μας μεταγγίσουν την εχριστό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος όντως ήταν αυτός που ελάτρευσε με όλον το είναι του το Χριστό, και δεν θα ξεχάσω πάλι αυτό που μου είπε, και να ξέρετε ήταν τέτοια ευλογία όταν κάνει συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο, μου λέει ερχόταν στιγμή που αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό που όταν ερχόταν αυτός ο θεουργικός έρωτας μέσα μου μπορούσε να λιποθυμήσω. Και μια φορά μου λέει περπατούσα και προσευχόμουν γιατί ξέρετε οι Άγιοι δεν έχουν ειδική ώρα προσευχής. Συνεχώς προσεύχονται. Διότι συνεχώς αγαπούν τον Χριστό και δεν μπορούν ούτε μία στιγμή ούτε ένα δευτερόλεπτο να το ξεχάσουν. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες λένε, για να μας έτσι με ειδικά ανθρώπινα παραδείγματα,
Μπορεί κάποιος που είναι ερωτευμένος

0: μια κοπέλα να την ξεχάσει λεπτό. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς που εξομολογούμε, μας λένε διάφορα παράπονα οι κοπέλες, οι άντρες. Λέει, γέροντα, παίρνω μήνυμα η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 5 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς. Και μου λέει, δεν με αφήνει και με ζαλίζει συνεχώς για να του πω αν τον αγαπώ, και του λέω 100 φορές την ημέρα και δεν ευχαριστιέται. Θέλει συνέχεια να του λέω ότι τον αγαπώ. Και ακριβώς αυτόν το παράδειγμα το φέρνουν οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε για την αγάπη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπά κανείς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος αγαπούσε τον Χριστό συνεχώς. Αλλά ερχόταν μερικές στιγμές που η χάρη τον ευρωθούσε πιο πολύ και μου λέει, μια φορά που περπατούσα στον δρόμο, ήρθε αυτή η χάρη του Θείου Έρωτος, διότι πρόκειται περί χαρίσματος, και έπεσα κάτω, μου λέει, κάτω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, διότι έλεγα, Χριστέ μου, πάυσε λίγο τη χάρη σου, γιατί θα πεθάνω, δεν αντέχω. Και από τη Λάρνην έλεγα, μήπως και έρθει κάποιος και με δει και να μου πει ότι τρελάθηκα. Δεν είναι έτσι όμως. Και θυμούμαι, αδελφή μου, που μου είπε, αυτό το πράγμα μου συνέβαινε μέχρι το 1974. Μετά το 1974, αυτή η αγάπη για τον Χριστό, η μεγάλη που είχα, μετεβλήθη χωρίς να εξαλειφθεί ως αγάπη για τους ανθρώπους. Και μου λέει, αν τα πω αυτά τα πράγματα σε μερικούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, θα μου πούνε ότι είμαι τρελός. Και προσευχόμαι, μου λέει, στο κελί μου με πόθο για τους κλέφτες, για τους πονεμένους, για τους φωνιάδες, για αυτούς οι οποίοι είναι στα ψυχιατρία, για αυτούς οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Και μου λέει, τι μου συνέβη. Ενώ προσευχόμουν, με άρπαζε το πνεύμα του Άγιον και πήγαινα στο Σίτνεϊ, πήγαινα στη Γαλλία, πήγαινα στο Παρίσι, πήγαινα στη Λευκοσία, πήγαινα στην Αθήνα και αοράτω σε σταύρωμα τους αρρώστους και σηκωνόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ακόμα η χάρη του Θεού ήταν όταν προσευχόμουθα για να έχουν αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ τους, με έστελε στους στα σπίτια ενώ τσακώνονταν οι σύζυγοι και αοράτως έμπαιναν μπροστά τους και τους εσταύρωνα και ημέρευαν αμέσως χωρίς να καταλάβουν ότι εγώ ήμουν ανάμεσά τους. Ακριβώς αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου, τα ακούαμε από τους εναρέτους ανθρώπους. Και αυτό το οποίο έτσι μας συγκινούσε, μας εντυπωσίαζε, μας δημιουργούσε έναν θαυμασμό, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, και ενώ ο Γέρο Παΐσιος ήταν ένας απλός άνθρωπος, κατά κόσμον όχι και πολύ, αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και μόνο. Κι όμως ήταν ο σοφός, ήταν ο πεφωτισμένος, ήταν ο θεοφόρος, ήταν τόσο γλυκός, ήταν τόσο χαρούμενος, ήταν τόσο πεπληρωμένος, ήταν ολοκληρωμένος. Διότι ακριβώς μια φορά που είπα και άλλη φορά, με ρώτησε ο ίδιος όταν πήγαινε τότε στη Μονή του Νομοσίου και το έπαιρνα λίγο φαγητό κάθε Κυριακή, μου έλεγε, ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη σου. Και εγώ έτσι αισθανόμουν, έτσι μηχανικά, δεν το απάντησα, θυμούμαι, και με πρόλαβε και μου απάντησε ο ίδιος και μου λέει, ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία να πλησιάζει κανείς Αγίους, και όπως ακριβώς ο Αββάς Ποιμήν ο Μέγας, όταν το ρώτησε κάποιος μέσα στο γεροντικό, είναι γραμμένο, πώς θα αποκτήσω, Αββά, του λέει, φόβον Θεού. Και όταν λέμε φόβον Θεού, δεν εννοούμε τρόμο του Θεού, να τρομάζουμε τον Θεό, αλλά να ευλαβούμεθα τον Θεό. Και αυτός ο Μέγας καθηγητής της διακρίσεως του είπε, κολλήθητη ανθρώπο φοβημένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού. Δηλαδή πλησίαζε, προσκολλήσου, έχει συχνές σχέσεις πνευματικές με άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Θεών? Ο Άγιος. Αυτός είναι ο φοβούμενος των Θεών. Και τότε μόνον που θα το συναντήσεις. Αλλά εγώ λέγω, όχι να το συναντήσεις, μόνον που θα το σκεφτείς. Όπως έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, που επήγαινε στον Αββά Αντώνιο ότι ήταν ο πνευματικός του. Και ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε, όχι μόνο ωφελούμουν όταν επήγαινα στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατρός, του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά τον άκουα ενώ ήμουν στον κόσμο, στη Μητρόπολη μου, όταν άκουα το όνομα Αντώνιος, αμέσως κυρτούσε η ψυχή μου και η καρδιά μου και η ψυχή μου πήγαινε με το μυαλό μου εις το ασκητήριο του γέροντός μου και τότε χαιρόμουν, τότε αισθανόμουν αγαλίαση, τότε πραγματικά ανεπτερόμουν γιατί πράγματι ένιωθα τη σκέπη και τις ευχές και τις ευλογίες και τις πρεσβείες του πνευματικού μου πατρός. Γι' αυτόν αδελφοί μου, διαβάζοντας τους βίους ιδιαίτερα αυτών των συγχρόνων Αγίων, που ευτυχώς η Εκκλησία μας μας εχάρισε αρκετούς Αγίους τον τελευταίο καιρό και το Σεπτόν Οικουμενικό Πατριαρχείο μας έδωσε πολλούς Αγίους που και μας χαιρόμεθα για τη συνοδεία μας, γιατί αγιοκατατάκτηκε ο Όσιος Ιωσήφος Ικαστής, αυτός ο μέγας γίγαντας, αυτός ο μέγας άνθρωπος, που όπως τον αποκάλεσε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν τότε το συνείδησα και μου είπε, όταν το συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, είχα την εντύπωση ότι είχαν μπροστά μου έναν πνευματικό στρατηγό. Και αυτός ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής, και ο Άγιος Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, και ο Άγιος Δανιήλ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, εγύρισε όλο το Άγιον Όρος και έριξε άγκυρα που, έριξε άγκυρα στα Καντουνάκια, στην αδελφότητα των Δανιηλαίων. Δεν έριξε άγκυρα εκεί, διότι ακριβώς ήταν καλό το μέρος, ιδηλιακό που είναι και ωραίο και ιδηλιακό το μέρος. Έριξε άγκυρα γιατί ένιωσε ενωμένος πνευματικά με τον Όσιο Δανιήλ τον Καντουνακιώτη και τότε είχα μια πνευματική σχέση και τότε του παρέδωσε τις κορασίδες αυτές που ήταν μοναχές στο εισηγαστήριο της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα και τότε ακριβώς του έδωσε την δυνατότητα και την ευλογία να του στέλνει επιστολές και να τις κατοικεί και να τις καθοδηγεί διότι όντως του είχε εμπιστοσύνη διότι είδε και βίωσε ότι μπροστά του ήταν κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν αδελφοί μου η χάρη των Αγίων είναι πολύ σημαντική γι' αυτό και εσείς οπωσδήποτε να μελετάτε τα έργα των Αγίων, να μελετάτε τις συμβουλές τους, να μελετάτε τους τρόπους που μας εισηγούνται πώς να αναπαύσουμε τον Θεό, διότι πράγματι όταν μελετούμε τα λόγια των Αγίων, που δεν είναι διανοητικά λόγια, αλλά είναι εμπειρικά λόγια, είναι λόγια που είναι βγαρμένα από τη ζωή τους, από την πείρα τους και εξών έπαθον μας έμαθον, όπως λέει και το ψαλμικό, διότι πράγματι εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν πείραν του Θεού, που εχόρτασαν από Θεόν και θέλουμε ανθρώπους να μας εμπνεύσουν, θέλουμε ανθρώπους να μας μεταγγίσουν, να μας φροντίσουν με τις ευχές τους, ώστε πραγματικά και εμείς να έχουμε σταθερή πίστη, να μην κλονιζόμαστε, να μην υποχωρούμε, να μην στρεφόμεθα στα οπίσω, αλλά πάντοτε να κρατούμε τη δάδα της πίστεως και η πίστη να μην μένει ούτε στάσιμη, αλλά να αναβαίνουμε από δόξη εις δόξα, διότι πράγματι θέλουμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Πνεύματος, θέλουμε να αναπαύσουμε τον Θεό, θέλουμε να πάρουμε τους καρπούς του Πνεύματος, διότι έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, έτσι πραγματικά βιώνουμε το Πνεύμα το Άγιον και προχωρούμε και δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις φλιαρίες, σε αυτές τις ανοησίες, σε αυτά τα πορίσματα τα οποία λένε διάφοροι που νομίζουν ότι είναι ειδικοί και θέλουν να μειώσουν την ορθοδοξία μας, θέλουν να κατεβάσουν από τη συνείδησή μας στο ύψος που βρίσκεται η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας αδελφοί μου είναι αυτός τούτος ο Χριστός και μέσα στην Εκκλησία είμεθα και εντασσόμεθα με το μυστήριο του βαπτίσματος και να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, διότι Αυτόν ποθούμε, Αυτόν προσδοκούμε, Αυτόν αγαπούμε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Θεός επί της γης. Και όταν κάποτε ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο, γιατί αυτός γέροντο, ο γέρον Πορφύριος που ζούσε ακόμα, ακούμε έχει τόσα χαρίσματα, έχει διόραση, έχει προόραση, έχει προφητεία, Έχει, αυτός ο άνθρωπος είναι ως Θεός επί της γης. Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Παιδί μου, ο κύριος Πορφύριος επερκύστη με σπάνια χαρίσματα, γιατί έχει πολλή ταπείνωση και πολλή καθαρότητα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην εξομολόγηση, να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία που είναι φάρμακον και πηγή αθανασίας, είναι πηγή αθανάτου ζωής, ώστε να κρατούμε μέσα μας τον θησαυρό, τον αιώνιο θησαυρό, και να προχωρούμε, και ώστε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε ότι πάντα δυνάμεθα, πάντα μπορούμε να το ενδυναμούντι μας Χριστό, διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είναι ένας φανταστικός Θεός, είναι ένας συγκεκριμένος Θεός. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, όπως μου έλεγε, μηδιώντας έτσι με μια βεβαιότητα, εγώ τον Χριστό δεν πιστεύω, παιδί μου, στον Χριστό απλώς, ότι ο Χριστός τον είδα και ο Χριστός μου μίλησε και ο Χριστός με παρηγόρησε και ο Χριστός ήταν εκείνη την ώρα που ήμουν μπερδεμένος και με έδωσε αυτήν την δύναμη και αυτήν την εξουσία, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, έδωκε αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαι θα μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνουμε τα αιώνια ανάματα και προχωρούμε μέσα στον αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθης εν ιέρημος, γέρον Εφραίμο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του Γέροντος Εφραίμ από το Άγιο Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
3: Ως μη ευωδίας πνευματικής. Τρίτο μοφιλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό σήκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χριστός Ανέστη. Η έκτη Κυριακή του Πεντηκοσταρίου από την Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, κατά την οποία εορτάζεται η θεραπεία του εκκαινατή τυφλού και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, πρώτος αιώνας, Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως Τριφυλίας, 1735, και του Αγίου Νεομάτρους Νικολάου του Εκμετσόβου, 1617. Στη σημερινή Αποστολική Περικοπή από το Θεόπνευστο Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων γίνεται λόγος για μια παιδίσκη που είχε πνεύμα μαντικών, πνεύμα πίθανος, στην πόλη των Φιλίππων της Μακεδονίας και ακολουθούσε τους Αποστόλους Παύλων και Σίλαν και υπό την επίρρεια του πονηρού πνεύματος έκραζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού, του Υψίστου και σας αναγγέλουν το δρόμο της σωτηρίας. Και όταν ο Απόστολος Παύλος μετά την καθημερινή αυτή πονηρή διαφήμιση έβγαλε το πονηρό πνεύμα από την παιδίσχη, τα αφεντικά της έχασαν τα οικονομικά ωφέλη που είχαν από τις μαντίες αυτές, τους έσυραν στις τοπικές αρχές και τους κατήγγυλαν ως ταραχοποιούς. Ο όχλος ξεσηκώθηκε εναντίον τους, οι στρατηγοί ξέσκισαν τα ενδύματά τους, διέταξαν να τους ραβδίσουν και τους έριξαν στη φυλακή. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Καθώς επηγαίναμε στον τόπο της προσευχής στην πόλη των Φιλίππων, μας συνάντησε κάποια νεαρή υπηρέτρια που είχε πνεύμα μαντικών και με την μαντία έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλο και εμάς και εφώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας αναγγέλουν το δρόμο της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες, διαφημίζοντας με πονηρό και ιδιωτελής σκοπό τους Αποστόλους, στοχεύοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ αγανακτισμένος και στραφής είπε στο πονηρό πνεύμα: «Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και εκείνη τη στιγμή βγήκε. Όταν όμως οι κύριοι της είδαν ότι χάθηκε η ελπίδα των κερδών της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έφεραν στην αγορά προς τις αρχές και όταν τους έφεραν στους στρατηγούς είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, δημιουργούν ταραχή στην πόλη μας. Κηρύσσουν διδασκαλίες τις οποίες εμείς που είμαστε Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται να τις παραδεχθούμε ή να τις εφαρμόσουμε». Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους. Οι δε στρατηγοί τους ξέσχισαν τα ενδύματα και διέταξαν να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έριξαν στη φυλακή και παρήγγειλαν στον δεσμοφύλακα να τους φυλάσει καλά. Αυτός δε, αφού έλαβε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην πιο βαθιά φυλακή και έδεσε τα πόδια τους στο ξύλο για ασφάλεια. Κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλαν ύμνο στο Θεό και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Έξαφνα έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εσταλέφθησαν τα θεμέλια της φυλακής και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελήθησαν. Όταν ξύπνησε ο δεσμοφύλακας και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του και πρόκειτο να αυτοκτονήσει επειδή ενόμιζε ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει. Αλλά ο Παύλος του εφώναξε δυνατά: «Μη κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, διότι όλοι είμαστε εδώ». Αφού εζήτησε φώτα, επήρησε μέσα και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω και είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?». Εκείνοι δε είπαν: «Πίστευσε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν
και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου, η οικογένειά σου. Και εκήρυξαν το λόγο του Κυρίου εις αυτόν και σε όλους όσους είχαν μαζευτεί στο σπίτι του. Εκείνη τη νυχτερινή ώρα τους επήρε και έπλυνε τις πληγές τους και αμέσως ευαπτίστηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του. Τους έφερε στο σπίτι του, τους έδωσε φαγητό και εχαίρετο με όλους τους δικούς του πανική, όπως λέει το Ιερό Κείμενο, για την πίστη του στο Θεό. Εις το υπόμνημα του καταξιωμένου πανεπιστημιακού διδασκάλου Αηνίης του Παναγιώτη Τρεμπέλα, στο Ιερό Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, γίνονται τα εξής σχόλια. Στο στίχο 25, «Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας, προσευχόμενοι ύμνων των Θεών, συνήθις εις αυτούς τους Αποστόλους, ώρα να ψάλουν ύμνους και προσευχές». Αυτή είναι η νυχτερινή ενασχόλησης των Αγίων τις στιγμές της αγρυπνίας του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην κακοπάθεια και την κακομεταχείριση των δύο αυτών Αποστόλων, σημειώνει τα εξής. Μαστιγώθηκαν αφού πληγώθηκαν με πολλές πληγές, υβρίστησαν, εκινδύνευσαν μέχρι θανάτου, στο ξύλο ήσαν καθυλωμένοι, στην εσωτερή την πιο βαθιά φυλακή και ούτε γι' αυτό ανέχονταν να εφησυχάζουν, αλλά διενυκτέρευαν στην προσευχή. Ο Θεός ήταν μαζί τους, όπως άλλοτε με τον Ιωσήφ στη φυλακή και με τον Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων και των τριών παιδών μέσα στην Κάμινο. Ο καθένας θα περίμενε ότι θα στέναζαν και θα παραπονούνταν από την οδύνη των πληγών και από την αδικία που έγινε εις βάρος τους. Θα επερίμενε ότι θα εξέφραζαν και φόβους για τη ζωή τους, αφού ο διδάσκαλος αυτών μαστιγώθηκε πρώτα για να σταυρωθεί ακολούθως και συνεπώς μια τέτοια έκβαση δεν ήταν απίθανη και για αυτούς. Αυτοί όμως όλος αντίθετα ήσαν ήσυχοι, ειρηνικοί και εύθυμοι μέχρι βαθμού ώστε να υμνούν τον Θεό. Δεν ήταν ώρα προσευχής, γιατί ήταν μεσονύχτιο. Δεν ευρίσκονταν σε οίκο προσευχής, αλλά ήταν μέσα στη φυλακή. Αλλά κανένας καιρός και κανένας τόπος δεν είναι ακατάλληλος για προσευχή, εφόσον η καρδία υψούται προς τον Θεό. Και υμνούσαν τον Θεό. Υμνούσαν τον Θεό, διότι τους αξίωσε να διωχθούν και να υποστούν πληγές για το όνομά του. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με εξαιρετικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Φυλαϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Πανγιοσκέπα στο νησί της Μεδιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην ενόχληση που παρήχε στους Αποστόλους Παύλων και Σίλαν στην πόλη των Φιλίππων της Μακεδονίας μία παιδίσκη υπηρέτρια που είχε πονηρό μαντικό πνεύμα και τους ακολουθούσε, διαφημίζοντάς τους με πονηρή διάθεση ως δούλους του Θεού του Υψίστου που αναγγέλουν στους ανθρώπους το δρόμο της σωτηρίας. Είπαμε και για τον εξορχισμό που της έκανε ο Απόστολος Παύλος και έδιωξε το πονηρό πνεύμα, για την εξαγρίωση των κυρίων της μετά το γεγονός αυτό κατά τον Αποστόλο, αφού έχασαν πια τα μεγάλα οικονομικά τους ωφέλη, την καταγγελία τους στους τοπικούς άρχοντες ως ανθρώπους ταραχοποιούς, την εξέγερση του όχλου εναντίον των Αποστόλων, την κακοποίησή τους από τους στρατηγούς με φθορά των ενδυμάτων τους και ραδισμούς και τον εγκλεισμό τους στη φυλακή. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώτιστη ομιλία του διακεκριμένου ιεροκήρυκος και πνευματικού πατρός της Λαρίσης, αείμνης του αρχιμανδρίτου πατρός Αθανασίου Μητυλιναίου, στην αποστολική μας αυτή περικοπή, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση του Αποστόλου Παύλου, ώστε ο αρχιφύλακας της φυλακής, όταν μετά τον σεισμό διεπίστωσε ότι άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων, να μην αυτοκτονήσει όπως το επιχείρησε πάνω στην απελπισία του. Τονίζει ιδιαίτερα ο πατήρ Αθανάσιος το κακό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, την προσοχή που απαιτείται, δηλαδή το πρόσεχε σε αυτό, για να μην αποφύγει, επανάληψη, για να αποφύγει ο εμπερίστατος άνθρωπος το κακό και την σωτηρία που εκέρδισε ο αρχιδεσμοφύλακας για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αφού ζήτησε προηγουμένως τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου για το τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη αυτός και η οικογένειά του, βαπτίστηκε πανική και εισήλθαν όλοι τους στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε την ομιλία του πατρός. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ήδη ευρίσκεται στην πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, στην πόλη ευρωπαϊκού εδάφους, στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Εκεί συνέβη ένα περιστατικό. Ενώ πήγαιναν στον τόπο της προσευχής, έξω από την πόλη μία μαντευωμένη υπηρέτρια, δούλη, έβγαινε από το σπίτι της και φώναζε και έλεγε ότι αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι καταγγέλουν σε εσάς, έλεγε, για στους συμπατριώτες της οδόν σωτηρίας. Αυτό συνέβαινε πολλές μέρες και διαπονηθής ο Παύλος εκουράστηκε, αγανάκτησε, στράφη στα οπίσω και διατάσσει το πνεύμα το ακάθαρτο να εξέλθει από τον άνθρωπο αυτόν, την κοπέλα αυτή η οποία είχε πνεύμα πίθανος και απειλάγει η κοπέλα από την ώρα εκείνη, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι η κόρη αυτή παρήχε πολλή εργασία, χρήματα αρκετά στα αφεντικά της, διότι ως μαντευωμένη προσέτρεχε όχι μόνο όλη η πόλη, αλλά και ίσως και από τους γύρω τόπους, και αντιλαμβάνεστε πόσο εχρηματίζοντο. Όταν είδαν ότι η ελπίδα, η οικονομική εξέλιπε, εξεμάνησαν, εστράφησαν αντίον των Αποστόλων, άρχισαν να κραυγάζουν μέσα στην πόλη να ξεσηκώσουν τον όχλο, έτρεξαν οι άρχοντες να δουν τι συμβαίνει, εκεί ελινσάρισαν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Σίλα και τελικά αφού τους καταξέσκησαν τα ρούχα, τους έδιραν ανηλαιώς, τους έριξαν μέσα στη φυλακή. Ένα περιστατικό αναπάντεχο, αλλά βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Ωστόσο, στη φυλακή που τους έριξαν, επήρε ειδική εντολή ο αρχιδεσμοφύλακας να τους θέσει στην εσώτατη φυλακή και τους ασφάλισε στο ξύλο. Εν τω μεταξύ δε, έχοντας ο άνθρωπος στα πόδια του τα ξύλα αυτά, αισθάνεται πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ταυτοχρόνως όχι μόνο μια ασφάλεια, αλλά και πολύ βασανιστικό δια των κρατούμενων. Έτσι,
ασφάλισαν στο ξύλο τους δύο Αποστόλους, τον Παύλο και τον Σύλλα. Κάποτε μεσάνυχτα που ησύχαζε η πόλη, ακούστηκαν ψαλμωδίες. Σηκώθηκε ο Παύλος και ο Σύλλας, ξέχασαν τους πόνους τους, ξέχασαν τη φυλακή τους, ξέχασαν όλα. Αλήθεια, όταν η ψυχή είναι δεμένη με το Θεό, δεν βλέπει τι μπορεί να συμβαίνει επάνω στη γη. Και άρχισαν να υμνούν το Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή: «Εάν κανείς λυπάται, ας προσεύχεται. Αν χαίρεται, ας ψάλλει». Αλλά εδώ τώρα, τι ακριβώς συνέβαινε με τους δύο Αποστόλους, οι οποίοι έψαλαν ελυπούντο ή έχεραν? Προφανώς έχεραν, διότι αλλιώς μόνο θα προσεύχονταν, αλλά δεν θα έψαλαν. Όλοι δε οι κρατούμενοι ξύπνησαν από την ωραιότατη και γλυκύτατη ψαλμωδία των Αποστόλων και ακροώνταν, άκουγαν όλοι την ψαλμωδία αυτή. Εκεί ξαφνικά έγινε ένας σεισμός, πολύ ισχυρός σεισμός, που συνετάραξε πραγματικά τη φυλακή. Σεισμός όμως που ήταν μόνο τοπικός, μόνο στη φυλακή. Και τότε όπως εκινήθη ολόκληρη φυλακή, άνοιξαν οι πόρτες και λύθηκαν και τα δεσμά. Έπεσαν τα ξύλα από πάνω από τους φυλακισμένους, όλα λύθηκαν. Αν ήταν ένας σεισμός συνήθις, πώς θα έφευγαν τα ξύλα από τα πόδια που ήσαν εκεί δεμένα? Όλα λύθηκαν. Τότε ο αρχιθεσμοφύλακας, όταν αντιλήφθηκε ότι η φυλακή άνοιξε, τόσο πολύ τρόμαξε ότι την άλλη μέρα θα έδινε λόγο στους άρχοντες της πόλεως ότι έφυγαν οι κρατούμενοι, ώστε την ώρα εκείνη τράβηξε ένα μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Ήταν δε αξιέπαινος πράξης τότε η αυτοκτονία στους Ρωμαίους. Και μάλιστα και σοφοί και στρατιωτικοί, πολλές φορές μεγάλοι άνδρες αυτοκτονούσαν και θεωρείται πράξη ηρωική. Έτσι ο αρχιθεσμοφύλακας τράβηξε μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Τον είδε ο Απόστολος Παύλος. Τον είδε, διότι αυτός ήταν απ' έξω. Ο Παύλος ήταν μέσα. Είπε υπό το φως της σελήνης των αστέρων. Αντιλήφθη λοιπόν την πράξη που πήγαινε να κάνει ο αρχιδημοφύλακας και του βάζει μια φωνή και του λέει: «Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, είμαστε όλοι εδώ». Αυτή η θέση του Αποστόλου, «Μη κάνεις τίποτε κακό στον εαυτό σου», βέβαια αναφέρεται, αγαπητοί μου, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή που μπροστά του είχε ο Απόστολος, την περίπτωση της αυτοκτονίας, που σπέβδει να εμποδίσει τον άνθρωπο αυτόν να αυτοκτονήσει. Αλλά όμως δεν ξέρω εάν αντιλαμβάνεστε αυτή τη θέση του Παύλου, ότι συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον απαγορευτικό νόμο του Θεού. Κάθε τι το οποίο ο Θεός απαγορεύει. Κάθε τι που ο Θεός δεν θέλει σε ολόκληρο το λόγο του. Στον Δεκάλογο και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάθε τι το οποίο απαγορεύει ο Θεός. Κάθε τι κατά αρνητικό τρόπο συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Μην κάνεις τίποτε κακό στον εαυτό σου». Πράγματι, αγαπητοί μου, μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Μπορούν άλλοι να μας κάνουν κακό? Όχι. Καθόλου, τίποτε. Όχι. Απολύτως τίποτε. Όχι. Ω, να το ξέραμε αυτό, ότι κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει. Κανείς. Ούτε οι δαίμονες, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ούτε ο κόσμος, κανείς. Μόνο εμείς μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας. Ο καθένας μόνος του, επαναλαμβάνω, ούτε οι δαίμονες, ούτε οι άνθρωποι. Και αν με αδικήσουν και αν οι άνθρωποι μου αφαιρέσουν την περιουσία μου, αν οι άνθρωποι μου φωνεύσουν προσφυγή μου πρόσωπα, αν οι άνθρωποι με κακοποιήσουν, με δείρουν, με φωνέψουν ακόμη, δεν με αδικούν? Όχι. Ακούστε το λόγο του Κυρίου. Μη φοβηθείτε, λέγει. Μη φοβηθείτε εκείνους οι οποίοι σκοτώνουν το σώμα. Την ψυχή δεν μπορούν να βλάψουν. Ίσως θα διαμαρτυρηθούμε και θα πούμε: «Μα Κύριε, ο άνθρωπος είναι και το σώμα και η ψυχή. Είναι ολόκληρη αυτή η ύπαρξη. Πώς λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν με αδικεί όταν φτάσει ο άλλος στο τελευταίο σκαλοπάτι για να με φωνεύσει? Δεν με αδικεί.
«Όχι», λέγει ο Κύριος, «μη φοβηθείτε, γιατί μια τρίχα, λέγει, από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί». «Κύριε, ποια τρίχα δεν θα χαθεί από το κεφάλι μου που με ξαμαλιάζουν οι άνθρωποι, με κακοποιούν και με κατακρεουργούν? Ποια τρίχα δεν θα χαθεί από το κεφάλι μου? Μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Μη φοβήστε. Θα τα πάρετε όλα στην Ανάσταση των νεκρών. Και την τελευταία τρίχα της κεφαλής σας θα την πάρετε στην Ανάσταση των νεκρών. Μη φοβήστε λοιπόν. Να σας πω τι να φοβηθείτε. Εκείνον που μπορεί να σας βάλει στη γέννα του πυρός. Είναι ο Θεός. Πότε βάζει τους ανθρώπους στη γέννα του πυρός? Όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει. Και πότε αμαρτάνει? Όταν θέλει αυτός να αμαρτήσει. Και όχι όταν λέμε με τόση ευκολία «ο διάβολος με έβαλε». Εάν εσύ δεν ήθελες, αδελφέ μου, ο διάβολος τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Δεν δύναται να παραβιάσει την ελευθερία σου. Δεν δύναται, απλώς δημιουργεί τον πειρασμό. Αν στον πειρασμό τη δοκιμασία πεις το όχι, τότε δεν αμαρτάνεις. Και μπορείς, αδελφέ μου, να πεις το όχι στην αμαρτία. Διότι αν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πει το όχι στην αμαρτία, τότε θα ήταν ανεφάρμοστο το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα ήταν μία ουτοπία. Αλλά για να είναι εφαρμόσιμο, σημαίνει ότι ούτε ο διάβολος μπορεί να μας κάνει να αμαρτήσουμε, ούτε ο κόσμος. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε έξω και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, ναι, κανένας δεν το αρνείται. Όταν λέμε ότι τα πάντα προκαλούν, ναι, κανένας δεν το αρνείται. Αλλά και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μπορείς, αδελφέ μου, να σταθείς σε οποιαδήποτε εποχή και σε οποιοδήποτε πειρασμό, σε σοδομική και γομορική εποχή, να σταθείς όρθιος. Γιατί, αν το θέλεις, μόνο λοιπόν εμείς, αν βλάψουμε τον εαυτό μας, τότε βλατώμεθα πραγματικά. Διότι τότε χάνουμε την αιώνια ζωή, ώστε η αμαρτία βλάπτει. Βλάπτει η αμαρτία, λέγει στο Δευτερονόμιο ο Θεός. Πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Δεν λέγει πρόσεχε τον κόσμο, δεν λέγει πρόσεχε τον διάβολο, αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου. Όταν ο Κύριος προσεύχονταν για τους μαθητές του και έλεγε: «Πατέρα, δεν σε παρακαλώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς από τον πονηρό». Τι να πει να τους φυλάξεις? Να τους δώσεις τη δύναμη, τη χάρη σου να νικούν τον πονηρό. Βλέπετε, δεν έρεται ο πονηρός από τον κόσμο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίγερους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτε μας Κηφοίροι, αντικηφοίροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηφοίρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθημερινή εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα που μιλούν εύγλωτα για τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Ένας άθεος προσεύχεται. Στις τρομακτικές μάχες του Στάλινγκραντ το 1943, ένας Ρώσος στρατιώτης πέρασε δύσκολες στιγμές, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί. Βρέθηκαν μπροστά σε πληθώρα εχθρών. Τα κατηγιστικά πυρά του εχθρού έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μου. Οι Γερμανοί σαν τις μέλισσες έπεφταν επάνω μου. Το πολυβόλο μου ξερνούσε φωτιές. Για μια στιγμή σταμάτησε το κροτάλισμά του. Έριξα και το τελευταίο φυσίγγιο. Οι Γερμανοί όρμησαν επάνω μου. Τότε ζήτησα βοήθεια. Θεέ μου, βόηθα να σωθώ. Ένα σύννεφο από καπνό με σκέπασε, χωρίς να πάθω τίποτε. Έπειτα από λίγο διαπίστωσα πως είχα γλιτώσει. Όμως ντρεπόμουν για αυτό που έκανα την ώρα του κινδύνου. Δεν τέριαζε σε μένα το μαχητικό άθεο να ζητώ τη βοήθεια αυτού που πολεμώ. Η ομολογία αυτού του αθέου είναι μια πικρή αλήθεια. Οι θεωρούντες τους εαυτούς των αθέους την ώρα του κινδύνου πάντα θα επικαλούνται την βοήθεια του Θεού. Και ένα ακόμη περιστατικό. Ένας αράπης κρατούσε εχμάλωτο ένα λευκό αξιωματικό. Μια ημέρα άρχισε να ομιλεί στον εχμάλωτο σκληρά και να τον αποκαλεί σκυλοχριστιανό. Παραπονέθηκε ο λευκός. «Γιατί με βρίζεις? Μπορεί να είμαι εχμαλωτός σου, αλλά είμαι συνάνθρωπός σου. Δεν είμαι σκυλοχριστιανός». Και ο αράπης απάντησε: «Όχι, δεν είσαι άνθρωπος. 6 μήνες είσαι εχμαλωτός μου, αλλά ποτέ δεν έκανες την προσευχή σου». Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι λησμονούν να επιτελέσουν το ιερό αυτό καθήκον της προσευχής. Αρνούνται το ευχαριστώ για κάθε αγαθό που ο Θεός τους στέλνει και λησμονούν ακόμη και τα αιτήματα και τα προβλήματά τους και να τα εμπιστευθούν στον Κύριο. Αρνούνται έτσι τόσο απερίσκεπτα τον ουσιαστικό δεσμό και την ιερή σχέση που έχουν τα πλάσματα με τον πλάστη του παντός και εύλογα διερωτάται κανείς κατά πόσον είναι χριστιανοί. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα για τα παθήματα των Αποστόλων Παύλου και Σύλλα στους Φιλίππους και τη λύτρωσή τους από τη φυλακή με τη δύναμη της προσευχής. Ύστερα από τα όσα μας είπε ο μακαριστός Πατήρ Αθανάσιος για την περιφρούρηση του εαυτού μας από κάθε κακό με το πνευματικό όπλο, πρόσεχε σε αυτό, και με την απόκριση του Θείου Δώρου της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Και μετά από τα λίαν ευεργετικά αποτελέσματα της προσευχής, σύμφωνα με τα εύγλωτα παραδείγματα που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: πρόσεχε σε αυτό. Πρόσεχε και προσεύχου. Νύφε εν πάση. Χαίρετε αγαπητοί μου ακρατές. Χριστός Ανέστη.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ενθρώπισε, προσέλευε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλο τον άνθρωπο, όλη τη φύση του ανθρώπου, για να τη θεραπεύσει. Άρα ο Χριστός παρουσιάστηκε ως ιατρός και θεραπευτής. Έτσι αναλύουν οι πατέρες της Εκκλησίας τα σχετικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Και επίσης ότι με την περίφημη εκείνη παραβολή του Χριστού που θεράπευσε τον περιπεσόντας τους ληστές, ότι είναι ο Σαμαρίτης που πήρε αυτόν τον περιπεσόντας τους ληστές, τον οδήγησε στο πανδοχείο. Και πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι θεραπευτής και ιατρός των ανθρώπων, η Εκκλησία είναι το πραγματικό θεραπευτήριο και θεραπεύει τον άνθρωπο. Ο Χριστός διά της Εκκλησίας θεραπεύει, δεν είναι άλλο ο Χριστός και άλλο το νοσοκομείο, είναι ο ίδιος ο Χριστός και η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, είναι και ιατρός και θεραπευτήριο. Επομένως η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο κατά την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όπως την ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και επιτελεί αυτό το έργο με τα μυστήρια, τη θεολογία, τη λατρεία και όλο το ποιμαντικό της έργο. Οι κληρικοί είναι οι πνευματικοί ιατροί που θεραπεύουν τα πνευματικά νοσήματα των ανθρώπων με τη δύναμη και την ενέργεια του πραγματικού ιατρού που είναι ο Χριστός. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την εικόνα του νοσοκομείου και του θεραπευτηρίου, είναι μια εικόνα που δείχνει το έργο του Χριστού, αλλά είναι και διαφορές, υπάρχουν και διαφορές. Γιατί? Διότι μέσα σε ένα νοσοκομείο άλλο είναι το κτίριο, το νοσοκομείο δηλαδή με τα διάφορα μηχανήματα και τα κρεβάτια που διαθέτει, άλλο είναι ο γιατρός ο οποίος θεραπεύει και άλλο είναι τα φάρμακα. Εδώ όμως στην Εκκλησία όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο Χριστός είναι ο ιατρός, η Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο, είναι το σώμα του Χριστού, άρα ο Χριστός δια της Εκκλησίας θεραπεύει και τα φάρμακα δεν είναι κάτι τρίτο, κάτι διαφορετικό που έρχονται απ' έξω, αλλά ο ίδιος ο Χριστός είναι και φάρμακο. Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούμε αυτή την εικόνα απλώς για να δείξουμε αυτό το θεραπευτικό έργο της Εκκλησίας. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το οποίο παρατίθεται η διάταξη και οι ευχές των μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας, της ιεροσύνης του Ευχελαίου και όλων των ιερών ακολουθιών, καθώς επίσης διαβάσει και τα τροπάρια της Εκκλησίας, τότε θα διαπιστώσει ότι η Εκκλησία θεωρείται ως πνευματικό νοσοκομείο. Πνευματικός ιατρός είναι ο Χριστός, ο οποίος θεραπεύει δια των κληρικών τους χριστιανούς, και τα μυστήρια είναι φάρμακα που θεραπεύουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην πνευματική υγεία. Το ίδιο συναντάμε και σε όλη τη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. Γενικά, η αμαρτία και οι αιρέσεις θεωρούνται πνευματικές ασθένειες ως απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό και την Εκκλησία, αφού ο Θεός είναι η πραγματική ζωή και μέσα στην Εκκλησία θεραπεύεται ο άνθρωπος με τα μυστήρια και την ασκητική ζωή που είναι η ευαγγελική ζωή. Το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι πνευματικά φάρμακα, φάρμακων Αθανασίας. Έτσι χαρακτηρίζεται και έτσι λέγεται από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο η Θεία Κοινωνία του σώματος του Χριστού. Η ποιμαντική επιστήμη θεωρείται θεραπευτική γιατί θεραπεύονται τα πάθη που πρέπει να κινούνται κατά φύσιν και υπερφύσιν και όχι παραφύσιν και να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε κοινωνία με τον πραγματικό ιατρό που είναι ο Χριστός. Η θεολογία θεωρείται ιατρική θεραπευτική επιστήμη. Εκπληκτική και ως προς το σημείο αυτό είναι η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου με τίτλο «Απολογητικός της εις των πόντων φυγής ένεκεν και άφθης επανόδου εκείθεν μετά την του Πρεσβυτέρου χειροτονία. Μέσα στο λόγο αυτόν παρουσιάζεται το τι είναι το επάγγελμα της ιεροσύνης, η επαγγελία δηλαδή της ιεροσύνης. Ο Άγιος Γρηγόριος στο λόγο αυτό δικαιολογεί γιατί μετά τη χειροτονία του σε Πρεσβύτερο έφυγε για τον Πόντο. Δηλαδή είχε μια τάση να μην προσέλθει στην ιεροσύνη, να μην χειροτονηθεί, και όταν ο πατέρας του που ήταν επίσκοπος τον έπεισε και ο Μέγας Βασίλειος να χειροτονηθεί, χειροτονήθηκε, αλλά αμέσως μετά έφυγε για τον Πόντο. Και δικαιολογεί γιατί το έκανε. Το έκανε αυτό γιατί αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο έργο του ιερέως, που είναι κατεξοχήν θεραπευτικό, ενώ ο ίδιος ακόμη δεν έγινε πνευματικός ιατρός για να θεραπεύσει. Στον περίφημο αυτό λόγο του παρουσιάζεται ότι η θεραπεία αποβλέπει στον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο και στον πόλεμο κατά του διαβόλου. Ημίν δε γράφει περί των κρυπτών της καρδίας άνθρωπων η πάσα θεραπεία και σπουδή, και προς τον ένδοθεν ημίν αντιπολεμούντα και αντιπαλέοντα η μάχη. Ακόμη εξηγεί ότι ο Χριστός είναι ο κατεξοχήν πνευματικός ιατρός και όλα όσα έκανε είναι παιδαγωγία του Θεού και ιατρία της δικής μας ασθενείας, ενώ οι κληρικοί είναι συνεχιστές αυτού του θεραπευτικού έργου. Το να θεραπεύσει ο κληρικός τους πνευματικά ασθενείς ανθρώπους είναι μεγάλο έργο και γι' αυτό πρέπει να αρχίσει από τον εαυτό του, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, και να το κάνει στη συνέχεια και στους άλλους. Κάνει λόγο για θεραπεία πρώτα του κληρικού, ώστε να κάνει αυτό το έργο και στους ποιμενωμένους, και καθορίζει το περιεχόμενο της θεραπείας, που είναι η κάθαρση και ο φωτισμός. Γι' αυτό λέει «Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε, σοφιστήνε και ούτω σοφίσε, γενέστε φως και φωτίσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους, αγιαστήνε και αγιάσε, χειραγωγήσε με τα χειρών, συμβουλεύσε με τα συνέσεως». Άρα πρώτα καθαρίζεται κανείς και μετά καθαρίζει, πρώτα σοφίζεται και μετά σοφίζει, πρώτα γίνεται φως και μετά φωτίζει τους άλλους. Και αυτό ουσιαστικά είναι η θεραπεία πρώτα του κληρικού και μετά αυτό να το μεταφέρει και στο λαό. Επλέον γράφει και τη μέθοδο της πνευματικής θεραπείας, που είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Ο κληρικός πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο που θα θεραπεύει τις δικές του ασθένειες, αλλά πολύ μεγαλύτερο είναι το έργο του να θεραπεύει επιστημονικά τις ασθένειες των άλλων. Όπως τα σώματα θεραπεύονται από τους γιατρούς με ποικίλους τρόπους, το ίδιο και οι ψυχές διαφόρο λόγο και αγωγή θεραπεύονται. Και υπάρχουν πολλά ποικίλα φάρμακα τα οποία δεν προξενούν την ίδια θεραπεία σε όλους, γιατί το ίδιο φάρμακο ενεργεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Στην ίδια ομιλία του, αναφερόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην αμαρτία, την οποία θεωρεί ασθένεια, και τα πάθη που αποκαλεί αρρωστήματα, μεταξύ των πνευματικών ασθενειών συγκαταλέγει και τις θεολογικές ασθένειες. Η αίρεση είναι πνευματική ασθένεια, διότι δεν οδηγεί τον άνθρωπο στη θέα του Θείου Φωτός. Αναφέρεται στις τρεις θεολογικές ασθένειες, δηλαδή την αθεία, τον Ιουδαϊσμό και την ιδωλολατρία, που έχουν επηρεάσει και μερικά μέλη της Εκκλησίας. Στο λόγο αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου φαίνεται καθαρά ότι η αμαρτία είναι κυρίως και προπαντός πνευματική ασθένεια. Η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο που συνεχίζει το θεραπευτικό έργο του Χριστού. Είναι το ίδιο έργο του Χριστού. Οι κληρικοί με τη δύναμη του Χριστού είναι οι πνευματικοί ιατροί που θεραπεύουν τα πάθη των ανθρώπων και τους οδηγούν στον πραγματικό ιατρό που είναι ο Χριστός. Συνεπώς, όλο το έργο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία δεν εξετάζεται από νομικής πλευράς, ούτε από ψυχολογικής και ηθικιστικής, αλλά καθαρά από ιατρικής προοπτικής. Δηλαδή, η ιατρική ορολογία αποδίδει

θα γίνει αν η ιδιωτελής αγάπη, πώς ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί από την αμαρτία και θα περάσει διαδοχικά από την κατάσταση του δούλου, του μισθωτού και θα φτάσει στην κατάσταση του φίλου, του Υιού του Θεού. Πώς δηλαδή θα επιτευχθεί η μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού. Αυτό είναι το βασικό έργο της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία ως πνευματικό θεραπευτήριο θεραπεύει τον πνευματικά άρρωστο άνθρωπο με την όλη ζωή της, κυρίως με τα μυστήρια και την άσκηση. Το βάπτισμα εκεντρίζει τον άνθρωπο στο σώμα του Χριστού. Οπότε ο άνθρωπος γίνεται μέλος αυτού του ευλογημένου σώματος και θεραπεύεται. Αλλά του βαπτίσματος προηγείται η κατήχεση, που δεν είναι μια θεωρητική διδασκαλία περί της χριστιανικής πίστεως, αλλά είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη και η αποβολή όλων των σατανικών ενεργειών μέσα από την καρδιά. Γι' αυτό και κατά την περίοδο της κατηχήσεως διαβάζονται οι εξορκισμοί. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ομιλώντας τους φωτιζομένους, τους προτρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα για το βάπτισμα. Λέγει, «Καιρός εξομολογήσεως ο παρών», άρα η εξομολόγηση γινότανε και πριν από το βάπτισμα, «εξομολόγηση τα πεπραγμένα, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν νυχτή, τα εν ημέρα, εξομολόγησε εν καιρό δεκτό και εν ημέρα σωτηρίας δέξε των επουράνιων θησαυρών». Επομένως γινότανε πριν το βάπτισμα, γινόταν η εξομολόγηση και βεβαίως ο αγώνας για να καθαριστεί κανείς από τα πάθη. Θα πρέπει ο φωτιζόμενος να συμμετέχει στους εξορκισμούς και τις κατηχήσεις. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, «σχόλασον εις τους επορκισμούς, παρέδρευε τις κατηχήσεις και μέμνησο των εκθυσωμένων». Πριν το βάπτισμα, πέρα από το ότι εξομολογείτο, συγχρόνως παρακολουθούσε, ήταν στους εξορκισμούς και τις κατηχήσεις. Κατηχήσεις ήταν η διδασκαλία, εξορκισμοί ήταν προσευχές, ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος από την επίρρεια των δαιμόνων. Ακόμη θα πρέπει να αγωνίζεται ο προς το φώτισμα, δηλαδή αυτός που προετοιμαζόταν να βαπτιστεί, να αγωνίζεται εναντίον των παθών, πάσαν με έρημναν ανθρωπίνων εξάλληψων από σου. Θα πρέπει να εξαλείψει κάθε μέρημνα και βεβαίως λέει στη συνέχεια να μην καταλαλεί, αλλά να είναι πάντοτε έτοιμος να προσεύχεται, να ασκείται και να καθαρίζει το εσωτερικό της καρδιάς του και να απαλλάσσει από την καρδιά, να ελευθερώνει από την καρδιά κάθε ακαθαρσία. Αυτά πρώτου βαπτίσματος. Δηλαδή ο χριστιανός ύστερα που βαπτίζεται, καθαρίζεται, βαπτίζεται, καθαρίζεται η καρδιά του από τα πάθη κτλ., λαμβάνει μετά το Άγιο Χρήσμα και έτσι γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ανακαλύπτεται μέσα ο νους του και ενεργείται εκεί αδιάλειπτα η νοερά καρδιακή προσευχή. Συγχρόνως ο χριστιανός με τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ευρισκόμενος δε σε αυτή την κατάσταση μπορεί, αν ο Θεός το θελήσει, να φτάσει και στη θεωρία του ακτίστου φωτός, που είναι δείγμα της θεραπείας του ανθρώπου, διότι τότε βιώνει την κατάσταση της θεώσεως. Είναι λοιπόν φυσικό ότι μαζί με τα μυστήρια πρέπει να συνδέεται και η άσκηση, που συνίσταται στην προσπάθεια του ανθρώπου εν χάρητη να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως ο άνθρωπος κρατά τις σκέψεις του μόνο στην περιοχή της λογικής, δεν τις αφήνει να κατέλθουν στον χώρο της καρδιάς, δηλαδή στο παθητικό μέρος της ψυχής, το οποίο αποτελείται από το επιθυμητικό και το θυμικό. Επίσης προσπαθεί να εξασκεί τη λογική προσευχή λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Οπότε σε κάποια στιγμή έρχεται μέσα το Άγιο Πνεύμα και τότε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μετατρέπει τη λογική προσευχή και την κάνει νοερά καρδιακή προσευχή. Αυτό είναι όλο το θεραπευτικό έργο της Εκκλησίας, που αρχίζει πριν από το βάπτισμα, συνεχίζεται με το βάπτισμα και το χρήσμα και με τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, παράλληλα με τα μυστήρια και η άσκηση και η προσευχή, οπότε θεραπεύει.

0: δουλεύεται ο έσω άνθρωπος, ενεργοποιείται μέσα ο νους, γίνεται η νοερά προσευχή και ο άνθρωπος βαδίζει έτσι το δρόμο της κοινωνίας με το Θεό. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως εκφράστηκε στον Άγιο Διονύση στην Αρεοπαγίτη και την δίδαξαν στη συνέχεια ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Σιμεών, ο Νέος Θεολόγος, ο Όσιος Νικήτας Τιθάτος και άλλοι μεταγενέστεροι πατέρες, τα τρία βασικά μυστήρια της πνευματικής ζωής, δηλαδή το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, συνδέονται με τις τρεις βαθμίδες της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθραση, ο φωτισμός και η θέωση, καθώς επίσης και με τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, που είναι του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Έτσι έχουμε τις εξής σχέσεις: βάπτισμα, κάθαρση, διάκονος. Έπειτα, χρίσμα, φωτισμός, πρεσβύτερος. Και έπειτα, Θεία Κοινωνία, θέωση, επίσκοπος. Μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να εντοπιστεί ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική οργάνωση, ούτε ένα κοινωνικό και ηθικό σύστημα, αλλά είναι πνευματικό νοσοκομείο που θεραπεύει τις πνευματικές ασθένειες των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία αποκαθίστανται οι σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, με το Θεό και με τους συνανθρώπους του, αλλά και με ολόκληρη την κτήση. Αυτό είναι και λέγεται θεραπεία. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος θεούται και αποκτά νου Χριστού, τότε μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων ενεργειών, μεταξύ λογισμών που εμπνέονται από το Θεό και λογισμών που προέρχονται από το περιβάλλον και τον διάβολο. Γιατί οι φορείς της Ορθοδόξου παραδόσεως, αυτοί δηλαδή που έχουν καθαρθεί εσωτερικά και γνωρίζουν τι θα πει ασθένεια και τι θα πει θεραπεία, γνωρίζουν πολύ καλά πότε μια κατάσταση είναι εμπειρία, δηλαδή είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος, πότε είναι ενέργεια του διαβόλου και πότε είναι σωματική ασθένεια. Και αυτή η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου είναι υπόθεση της Ορθοδόξης Θεολογίας. Ο Ορθόδοξος Θεολόγος είναι αυτός που μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και ο Θεολόγος ταυτίζεται στην Ορθόδοξη παράδοση με τον Πνευματικό Πατέρα. Όταν ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τον Ορθόδοξο ησυχασμό, όπως τον βίωσαν και τον δίδαξαν οι θεόμενοι πατέρες, καθαρθεί με την ενέργεια της Θείας Χάριτος από τα πάθη και φτάσει στο φωτισμό του νου και την κατά διαφόρους βαθμούς και ποικίλες εκφράσεις θέωση, τότε ελευθερώνεται από όλες τις διαιρέσεις που συνδέονται με την πεπτοκία κατάσταση. Τότε αποκτά την αληθινή παρθενία, που δεν είναι αναστολή των σωματικών ενεργειών, αλλά βίωση του Θείου Έρωτος. Γίνεται ταπεινός και απλούς, επειδή η ύπαρξή του δεν έχει διασπαστεί. Ζει ως πραγματικός ακτίμων, αφού επανέρχεται στην πρώτη ισονομία, την κυριοκτιμοσύνη που επικρατούσε στον Παράδεισο. Και βεβαίως τότε αποβάλλει κάθε ανθρώπινη έμπαθη διαίρεση, ακόμη και τον εθνικισμό. Αγαπά βέβαια την πατρίδα του, αλλά την υπερβαίνει, αφού θεωρεί ότι η πραγματική πατρίδα είναι η κοινωνία των Αγίων. Αυτή είναι η πραγματική πατρίδα, η μέλος ζωή, και αποβλέπει στη μέλωσα πόλη και δεν περικλείεται στη μένουσα πόλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνόψισε όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας του συνδυασμού των μυστηρίων και του ησυχασμού για τη θεραπεία του ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά φαίνεται στη στάση την οποία τήρησε ο ίδιος απέναντι σε αιρετικές τάσεις που επικρατούσαν στην εποχή του, οι οποίες διαστρέβλωναν την πνευματική ζωή. Η πρώτη τάση εκφραζόταν από τους Μασαλιανούς. Είναι οι αρχαίοι αιρετικοί που είχαν αναβιώσει στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, οι οποίοι υπερτόνιζαν την νοερά προσευχή σε βάρος της μυστηριακής ζωής. Πέρα από αυτό, οι Μασαλιανοί δίδασκαν ότι στην καρδιά βρίσκονται ταυτοχρόνως η Θεία Χάρη και ο Σατανάς. Επομένως, οι Μασαλιανοί υπερτόνιζαν την ησυχαστική ζωή σε βάρος της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Η δεύτερη τάση εκφραζόταν κυρίως από το δυτικό χριστιανισμό, ο οποίος ξεκινούσε βασικά από τις θεωρίες του Ιερού Αυγουστίνου, όπως τις κατάλαβαν και τις διαμόρφωσαν οι Λατίνοι, με τη στοχαστική θεολογία, και την εξέφρασε στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ο φιλόσοφος στοχαστής Βαρλάμ, με τον οποίο ήρθε σε διάλογο ο μέγας αυτός Αγιορείτης Άγιος. Ο Βαρλάμ υπερτόνιζε τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας σε βάρος της ησυχαστικής ζωής. Τον λεγόμενο ησυχασμό τα περί της νεοεράς προσευχής τα περιφρονούσε. Ομιλούσε και αυτός για προσευχή, αλλά πολύ αφηρημένα και στοχαστικά. Επιπλέον τόνιζε ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή και ότι η θεωρία του Θεού είναι θεωρία κτιστού φωτός. Γενικά περιφρονούσε και ομιλούσε σκοπτικά για την ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας όπως την ζούσαν οι ησυχαστές της εποχής τους, η οποία είναι η βάση όλων των δογμάτων και η κοινή ζωή όλων των πατέρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έκανε έναν παράλληλο αγώνα τόσο εναντίον του Βαρλάμ όσο και εναντίον των Μασαλιανών, δηλαδή ήταν εναντίον των δύο αυτών τάσεων. Θεωρούσε, όπως και η Εκκλησία θεωρεί, ότι κάθε υπερβολή μιας τάσεως και παραθεώρηση της άλλης συνιστά απόκριση από την ορθόδοξη ζωή και επομένως απομακρύνει από τη σωτηρία. Υπογραμμίζει ότι για τη θεραπεία του ανθρώπου και τη σωτηρία του χρειάζεται ο συνδυασμός μυστηριακής και ησυχαστικής ζωής. Δεν νοείται μυστηριακή ζωή που σώζει χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση που είναι η λεγόμενη ησυχαστική ζωή. Και δεν νοείται ησυχαστική ζωή έξω από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Φυσικά, όταν μιλάω για ησυχαστική ζωή, εννοώ την προσπάθεια του ανθρώπου να τηρεί απολύτως τις εντολές του Θεού στην καθημερινή του ζωή και να κρατάει νύψη καθαρούς τους λογισμούς του και βεβαίως να προσεύχεται στο Θεό εσωτερικά. Να κάνει αυτό το οποίο διδάσκει ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι και είναι καταγραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι η ησυχαστική, θα λέγαμε ασκητική ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού. Συνεπώς, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η θεραπεία του ανθρώπου επιτυγχάνεται με τη μυστηριακή και την ησυχαστική ζωή. Έξω από αυτόν τον συνδυασμό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθόδοξη ζωή και ορθόδοξη θεολογία. Ακριβώς δε, εφόσον θεωρούμε ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός και είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και η Εκκλησία είναι το πνευματικό θεραπευτήριο και τα φάρμακα είναι τα δόγματα και οι ιεροί κανόνες. Όλα αυτά βέβαια είναι ενωμένα μεταξύ τους. Έτσι θεωρούμε και έτσι βλέπουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Δεν είναι κάποιες θεωρητικές αλήθειες τις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πρέπει να τα καταλάβουμε και να κάνουμε μια, θα έλεγα, άθληση, μια γυμναστική της διάνοιας. Και οι κανόνες της Εκκλησίας δεν είναι απλώς μερικά εξωτερικά σχήματα για μια εξωτερική συμμόρφωση. Τόσο τα δόγματα όσο και οι κανόνες είναι φάρμακα. Βλέπουμε τα δόγματα ως εκείνα που μας θεραπεύουν, μας δείχνουν τι είναι η υγεία και οι κανόνες είναι εκείνοι οι οποίοι μας θεραπεύουν και με αυτόν τον τρόπο εσωτερικά θεραπευόμαστε, απαλλασσόμαστε από όλες τις επιδράσεις των δαιμόνων, το τριμερές της ψυχής, το θυμικό, το λογιστικό και το παθητικό, το επιθυμητικό μάλλον μέρος της ψυχής, όλα αυτά στρέφονται προς το Θεό και αυτό στην πραγματικότητα είναι η θεραπεία. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Is Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Κύριος, θα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ο Αδάμ ήταν πατέρας του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, θα είναι πατέρας και δημιουργός του μέλλοντος αιώνος της καινής εποχής, δηλαδή της αιωνιότητος. Ο πρώτος Αδάμ ήταν πατέρας μιας εποχής πόλων, δακρύων, θανάτου. Ο δεύτερος Αδάμ της Χάριτος θα είναι πατέρας και δημιουργός της νέας εποχής, της ζωής, της χαράς και της αθανασίας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής πάνω στο θέμα αυτό. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τιούτη και η χωική, και Ίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσαμε και την εικόνα του επουρανίου. Πρώτη προς Κορινθίους Επιστολής, κεφάλαιο 15, στίχη 47 έως 49. Το μέλλον το άμεσο, το απότερον και το απότατο ανήκει στο Θεάνθρωπο. Όμως, πολλοί διερωτώνται για το ποιο θρησκεία θα επικρατήσει στην παγκόσμια και πανανθρώπινη κοινωνία που άρχισε να δημιουργείται στην εποχή μας και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το άμεσο αυτό μέλλον της ανθρωπότητος ανήκει στο Χριστό. Ο Χριστός θα είναι ο πατέρας του 21ου αιώνος, αλλά και όλων των άλλων αιώνων που θα ακολουθήσουν στην πορεία της ανθρωπότητος. Και τούτο γιατί ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο χριστιανισμός δεν είναι ανθρώπινη θρησκεία, αλλά η Βασιλεία του Θεού που ίδρυσε ο Χριστός και η οποία στο μέλλον θα αναπτύσσεται συνεχώς, όπως βεβαίως ο ίδιος ο ιδρυτής. Στον Υιό του Θεού ανήκει ιδίως το απότατο μέλλον της ανθρωπότητος, το μέλλον εκείνο που θα είναι και η αρχή της 8ης και αιώνιας εποχής της ζωής του ανθρώπου και του κόσμου. Όσο διαρκεί η 7η εποχή της ζωής και της ιστορίας της ανθρωπότητος, θα υπάρξουν και περίοδοι κατά τις οποίες η κυριαρχία του Χριστού θα είναι ίσως αμφιλεγόμενη. Στη φάση αυτή της ιστορίας η Βασιλεία του Θεού άλλοτε θα δοξάζεται και άλλοτε θα αμφισβητείται και θα διώκεται. Η Βασιλεία του Θεού ούτε είναι εκ του κόσμου τούτου, ούτε θα ολοκληρωθεί στον κόσμο τούτου. Η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε στην παρούσα φάση της ιστορίας. Θα αναπτύσσεται συνεχώς στις μελλοντικές εποχές, θα ολοκληρωθεί όμως μετά το τέλος του αιώνος, του κόσμου τούτου. Η Βασιλεία του Θεού, με άλλα λόγια, είναι κατάσταση μεταϊστορική. Κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων μετά το τέλος της ιστορίας, στην άχρονη και ανέσπερη 8η ημέρα της αιωνιότητος. Ο Χριστός θα είναι πια ο αναμφισβήτητος βασιλέας και πατέρας του αιώνος τούτου. Ο Απόστολος Παύλος, σαν σε αποκαλυπτικό όραμα, περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία ο Χριστός θα ανακηρυχθεί μοναδικός βασιλεύς και Κύριος του κόσμου. «Εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη, θα γονατίσουν μπροστά του όλες οι λογικές υπάρξεις σε ένδειξη υποταγής και αναγνώριση της εξουσίας των επουρανίων, δηλαδή οι άγγελοι, και πηγείων, δηλαδή οι άνθρωποι, και κατακτονίων, δηλαδή ο διάβολος και οι δαίμονες. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, θα διακηρύξει ότι Κύριος, Κυρίαρχος και μόνος βασιλεύς είναι ο Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός».
Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπληρώνοντας την αποκαλυπτική αυτή σκηνή, σημειώνει: μετά τα αυτά, δηλαδή μετά την ανακήρυξη του Χριστού ως βασιλέα του κόσμου, ήκουσα ως φωνήν μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων Αλληλούια, δοξάσατε τον Θεόν. Αλληλούια, Αλληλούια. Και φωνή από το θρόνο εξήρθε λέγουσα, ενείτε τον Θεόν ημών πάντες η δούλη αυτού, και ήκουσα ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνήν βοόντων, βροντών, ισχυρών λεγόντων, Αλληλούια, ότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός παντοκράτορ και είδων. Και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων βασιλέων και Κύριος των Κυρίων Αποκάλυψης, 19ο κεφάλαιο στίχη 1 έως 6 και 11 έως 18. Ο Χριστός. Για μας τους πιστούς είναι ήδη ο βασιλέας του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη διακήρυξη που κάνουμε εμείς οι πιστοί, ευλογημένοι, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι για μας τους πιστούς η ζωή αρχίζει από το τέλος της ιστορίας. Η Θεία Λειτουργία είναι η πρόγευση του μέλλοντος αιώνος. Ζούμε στο παρόν με την προοπτική του αιωνίου μέλλοντος και στον παρόντα χρόνο προγευόμαστε την οριστική νίκη του Χριστού στο τέλος της ιστορίας. Στη Θεία Λειτουργία υπερβαίνεται το άμεσο και το απότερον μέλλον. Στη Θεία Λειτουργία το παρόν ενώνεται με το απότατο μέλλον, με την αιωνιότητα. Η Θεία Λειτουργία είναι το όχημα με το οποίο ταξιδεύουμε μέσα στον ιστορικό χρόνο και πάνω από τον ιστορικό χρόνο και προσγειωνόμαστε στην άχρονη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, βγαίνοντας από το ναό, επιστρέφουμε στον ίδιο παρόντα κόσμο. Η παρουσία μας όμως τον παρόντα χρόνο είναι και πρέπει να είναι μια μαρτυρία της καινής κτήσης του μέλλοντος αιώνος που προγευθήκαμε μέσα στη χαρά της Θείας Λειτουργίας. Ο Υιός του Θεού έγινε και Χριστός Κυρίου. Οι ιερείς, οι προφήτες, οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να πάρουν το ιερατικό και προφητικό και το κυριαρχικό αξίωμα, αντίστοιχα χρείονταν με αρωματισμένο έλαιον σε ειδική τελετή. Λεβιτικό, 21ο κεφάλαιο, στίχος 10. Γι' αυτό και λέγονταν Χριστή Κυρίου. Το χρήσμα όμως αυτό δεν ήταν παρά τελετουργικό και μυστηριακό σημείο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στην πραγματικότητα έχριε και ανύψωνε τους αδύνατους και αμαρτωλούς ανθρώπους στο ύψος της χαρισματικής ζωής, του αγιασμού, της προφητείας, αλλά και της εξουσίας. Γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης προφητών, οι ιερείς συγγραφείς σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι το Πνεύμα του Θεού ήλατο, δηλαδή πήδηξε επ' αυτόν. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγινε Χριστός Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει σαφώς ότι κατά τη βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη το Πνεύμα του Θεού κατέβη ως υπεραστερά και ήρθε επί των Κύριων. Με το χρήσμα αυτό το Άγιο Πνεύμα ανέδειξε τον Ιησού ιερέα, προφήτη και βασιλέα. Τριπλό αξίωμα του Κυρίου. Ο Ιησούς υπήρξε όχι μόνο ο ιδρυτής της Βασιλείας του Θεού, αλλά και ο πρώτος, ο Χριστός Κυρίου, αρχιερεύς, προφήτης και βασιλεύς. Ο Χριστός ήταν Θεός, ο σαρκωμένος Υιός του Θεού. Ο Κύριος ως Υιός του Θεού ήταν πάντα ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο που θα εξετάσουμε. Ο Χριστός όμως ήταν και άνθρωπος. Έπρεπε λοιπόν και η ανθρώπινη φύση να χρηστεί και να πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς έπρεπε να γίνει Χριστός Κυρίου. Στον Ιορδάνη ο Ιησούς όχι μόνο βαπτίστηκε ως άνθρωπος εις το βάπτισμα Ιωάννου, αλλά και το Άγιο Πνεύμα τον έχρισε ιερέα, προφήτη και βασιλέα. Χριστός Κυρίου είναι και κάθε χριστιανός. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός χωρίς το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, και το Άγιο Πνεύμα δίδεται στους χριστιανούς κατά το βάπτισμα και ειδικότερα με το μυστήριο του χρήσματος. Υπάρχουν μερικοί που ενώ πιστεύουν στον Χριστό
ετερόδοξοι χριστιανοί δεν δέχονται δυστυχώς τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Λάθος. Ο άνθρωπος χωρίς το χρίσμα και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται χριστιανός. Πιστεύει στον Χριστό και τα δαιμόνια πιστεύουση και φρύντουση. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Η πίστη όμως και μάλιστα η θεωρητική δεν αρκεί. Για να γίνεις χριστιανός πρέπει να έχεις πάρει το χρίσμα, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η χριστιανική θεολογική σκέψη απασχολήθηκε για πολλά χρόνια με το Άγιο Πνεύμα. Στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν και οι λεγόμενοι πνευματομάχοι που δεν δέχονταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία έθεσε τέρμα σε όλη αυτή την θεωρητική αμφισβήτηση με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστό, στην οποία διατυπώθηκε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. «Πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπαντρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Μπορούμε λοιπόν να πούμε καταρχήν πως το Άγιο Πνεύμα είναι ένας άγνωστος Θεός. Τρεις ολόκληρους αιώνες κράτησε η θεολογική συζήτηση για τη φύση και τις ιδιότητες του. Ακόμα και σήμερα, 17 αιώνες ύστερα από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες, δεν έχουν ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις για τη φύση και τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Οι Ρωμαιοκαθολικοί πρεσβεύουν, ως γνωστόν, το Φιλιόκβε και οι Προτεστάντες αρνούνται τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα την Ιεροσύνη. Επομένως, αρνούνται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία και στη ζωή της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα ακόμα και για τους χριστιανούς είναι πραγματικά ένας άγνωστος Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα ένας κρυμμένος Θεός. Στην ιστορία της Θείας Οικονομίας παρατηρείται μια σταδιακή αποκάλυψη των τριών προσώπων της θεότητος. Η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτει κυρίως το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, τον Δημιουργό και προνοητή του κόσμου, τον κυβερνήτη της ιστορίας και οδηγό των λαών. Τα Ιερά Ευαγγέλια στη συνέχεια αποκαλύπτουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεάνθρωπο Υιό του Θεού. Ιεροί Ευαγγελιστές και οι Άγιοι Απόστολοι καταγράφουν το Λόγο και το Έργο του Χριστού και εκθέτουν τις προσωπικές εμπειρίες τους από την παρουσία του Υιού του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει χαρακτηριστικά στον πρόλογο των πράξεων τον «μεν πρώτο λόγο επί Ισάμιν», εννοεί το Ευαγγέλιο που έγραψε πρώτα «περί πάντων ονήρξα το Ιησούς πίντε και διδάσκην». Πράξεις, κεφάλαιο 1, στίχος 1. Οι πράξεις των Αποστόλων, αρχίζοντας με την περιγραφή της Πεντηκοστής, αρχίζουν να αποκαλύπτουν το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Άγιο Πνεύμα. Στη φάση αυτή της ιερής ιστορίας, εκείνος που δρά είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και πάλι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί διακριτικά, μυστικά, διαμέσου του θεσμού και της ζωής της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενεργεί διαμέσου των ιερών μυστηρίων και των διαφόρων χαρισμάτων. Η παρουσία επομένως του Άγιου Πνεύματος αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνους που μετέχουν στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Σε όσους όμως δεν γίνονται κοινωνοί των ιερών μυστηρίων ή σε όσους για οποιονδήποτε λόγο τα αρνούνται, το Άγιο Πνεύμα μένει ανενεργό και επομένως ένα άγνωστο θεϊκό πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα ολοκληρώνει το έργο της Αγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει πως όσοι το αγνοούν ή το αρνούνται παραμένουν ατελείς και ανολοκλήρωτοι. Και από το άλλο μέρος, όσοι κατόρθωσαν να φτάσουν στις κορυφές της τελειότητας και της αγιότητας ήταν εκείνοι που έγιναν δοχεία
και όργανα του Αγίου Πνεύματος. Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας πάνω στο θέμα αυτό είναι εντυπωσιακή. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι ταυτόχρονα καρποί, αλλά και φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η αποκάλυψη για την τριαδικότητα του Θεού δεν είναι ακόμη σαφής, εν τούτης στο Ιερό Κείμενο παρουσιάζεται η πολυεδρική προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος που ακτινοβολεί σαν θεϊκό διαμάντι. Το βιβλικό κείμενο ειδικότερα αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα μια σειρά από ιδιώματα, καθένα από τα οποία αποτελεί και μια ακτίνα του θεϊκού μεγαλείου του. Τα ιδιώματα που αποδίδει η γραφή στο Άγιο Πνεύμα είναι τα εξής. Το Πνεύμα του Θεού είναι νοερών, δηλαδή λογική ύπαρξη, άγιον, ιερό, αγνό, μονογενές, μία μοναδική ύπαρξη, πολυμερές, εκδηλώνεται και φανερώνεται με πολλούς τρόπους, λεπτών, είναι απαλό, ευαίσθητο, ευκίνητον, κινείται πολύ εύκολα, φανών, καθαρό, διαυγές, αμόλυντον, είναι ακυλίδωτο, σαφές, εκφράζεται με απόλυτη ακρίβεια, απίμαντον, χωρίς πάθη, ακέραιο και υγιές, φυλάγαθον, αγαπά το καλό, οξύ, κοφτερό, διαπεραστικό, ακόλυτον, ελεύθερο, δηλαδή και ανεμπόδιστο, ευεργετικόν, κάνει το καλό, φιλάνθρωπον, αγαπά τον άνθρωπο, ήπιο, ευγενικό, βέβαιον, είναι σταθερό και αμετάβλητο, ασφαλές, ασάλευτο και στερεό, αμέριμνο, χωρίς φροντίδες, παντοδύναμο, πανίσχυρο, πανεπίσκοπον, εποπτεύει και βλέπει τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τόσο πολύπλευρο ώστε καταντά να είναι ανεξιχνίαστο. Ενώ είναι παντού δεν φαίνεται, ενώ ενεργεί τα πάντα δεν παρουσιάζεται, ενώ ευεργετεί, αγαθοποιεί, φωτίζει, πλουτίζει, παραμένει κρυμμένο και αφανές. Το Άγιο Πνεύμα είναι σαν τον αέρα που όλοι αναπνέουμε, χωρίς να τον αισθανόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ατμόσφαιρα της ζωής μας, η αναπνοή μας. Όπως τα ψάρια και όλα τα υδρόβια ζουν και κινούνται μέσα στη θάλασσα και το νερό, έτσι και εμείς και τα πάντα ζούμε και κινούμαστε μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο πρόσωπο της θεότητος είναι το πλαίσιο της ζωής μας. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Πράξεις, 17ο κεφάλαιο, στίχος 28. Το Ιερό Κείμενο που μελετούμε κάνει μια αναφορά και στις σχέσεις του Αγίου Πνεύματος με τα άλλα δύο πρόσωπα της θεότητος. Λέγει χαρακτηριστικά «Έστι εν αυτή τη σοφία πνεύμα Άγιον». Η χριστιανική διδαχή λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα μένει στον Υιό Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο 32 έως 33 στίχο, και αναπαύεται σε αυτόν. Αυτή η ανάπαυση, η ενίκηση του Πνεύματος στον Υιό, δεν εκφράζει μια πρόσκαιρη σχέση του Πνεύματος προς τον Υιό. Είναι αιωνίως μεταξύ Πατέρα και Υιού. Η κίνηση του Πνεύματος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού ως ζωντανός δεσμός μεταξύ των δύο, που μας επιτρέπει να θεωρούμε το Πνεύμα ιδιαίτερα ως την αγάπη μεταξύ Πατέρα και Υιού, μας επιτρέπει επίσης να βλέπουμε μια σχέση μεταξύ του Πνεύματος και του Υιού. Η στενή ένωση του Αγίου Πνεύματος με τον Υιό και η αμοιβαιότητά του με τον Υιό αντανακλώνται επίσης στην δραστηριότητα των θείων προσώπων στους ανθρώπους. Επειδή το Πνεύμα ενοικεί στον Υιό και δεν βγαίνει έξω από το εσωτερικό της Θείας Τάξεως, μόνον όταν συναθριζόμαστε στον σαρκοθέντα Υιό έχουμε και εμείς συμμετοχή στην ενίκηση του Πνεύματος μέσα μας. Δεν μπορούμε να κατέχουμε το Πνεύμα χωριστά από το Χριστό, ούτε τον Χριστό χωριστά από το Πνεύμα. Δεν γνωρίζουμε τον Χριστό χωρίς το Πνεύμα, ούτε το Πνεύμα χωρίς το Χριστό. Κατέχουμε το Πνεύμα διότι είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ, ανακεφαλαιωμένοι εν Χριστώ και ως πρόσωπα που είμαστε ενωμένοι με τον μονογενή Υιό του Πατέρα και εμείς έχουμε γίνει Υιοί του Πατέρα με υιοθεσία.
Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο φιλικού, ευεργετικού, διηγητικό και παντοδύναμο, με άμεση σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο αλλά και τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς κοντά στο Θεό και τον άνθρωπο, χωρίς αυτό να έχει σαρκωθεί, όπως ο Υιός αποτελεί ένα παντοτινό προγεφύρωμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Είναι ο ταχυδρόμος που φέρνει τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Είναι το όχημα που κάνει το δρομολόγιο ουρανός, γη, γη, ουρανός. Είναι ο πρεσβευτής του Θεού στην ανθρωπότητα και ο πρεσβευτής της ανθρωπότητας στον Θεό. Αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει, προσέρχεται στον Θεό και τον παρακαλεί θερμά, υπερημών, προσέρχεται στον Θεό και τον παρακαλεί συνεχώς, στεναγμής, αλλά λύτης. Όταν θα ανακηρυχθεί οριστικά η συμφιλίωση των ανθρώπων με τον Θεό, τότε ο Κύριος θα μας παρουσιάσει τον αρχιτέκτονα της ειρήνης. Τότε θα δούμε για πρώτη φορά το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Πανάγιο Πνεύμα.

Η δημιουργία του κόσμου ήταν ομόφωνη απόφαση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και για την εκτέλεση της προαιώνιας αυτής απόφασης συνεργάστηκαν και τα τρία θεϊκά πρόσωπα ομαδικά. Το έργο όμως του καθενός θεϊκού προσώπου ήταν εξειδικευμένο. Ο Θεός Πατέρας εξέφρασε τη θέλησή του για τη δημιουργία του κόσμου. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού εξετέλεσε τη θέληση του Θεού Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έδωσε την οριστική μορφή στο κάθε δημιούργημα ξεχωριστά. Στο διαμορφωτικό αυτό ρόλο του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά το σχετικό κείμενο της Γένεσης. Η πρώτη πράξη της κοσμογονίας ήταν η δημιουργία της ύλης των υλικών στοιχείων εκ του μηδενός. Τα στοιχεία αυτά που ήταν τα δομικά υλικά του κόσμου στην αρχή υπήρξαν σε αδιαμόρφωτη και χαώδη κατάσταση. Σημειώνει η Γραφή. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος υπήρχε πάνω της αβύσσου του υγρού στοιχείου». Γένεσης, κεφάλαιο 1, στίχη 1-2. Σε αυτό ακριβώς το σημείο άρχισε ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι με την εικόνα αυτή η Γραφή αναφέρεται στο ζωογόνο και διαμορφωτικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη βιβλική αυτή εικόνα, λέγει «Το επεφέρετο εξηγείται αντί του συνέθαλπε και εσωγόνη τη των υδάτων φύσιν κατά την εικόνα της εποαζούσης όρνηθος και ζωτικήν την αδύναμη ενιήσεις δίνοντας κάποια ζωτική δύναμη της υποθαλπουμένης του τέστη προζωγονίαν την του ύδατος φύσιν παρασκευάζοντος». Όπως δηλαδή η κότα, εποάζοντας τα αυγά της, τα ζωγόνια της και το Άγιο Πνεύμα, με την ενεργό παρουσία του πάνω από τα ύδατα επούαζε και ζωογονούσε τα δημιουργήματα, ιδίως μάλιστα εκείνα που υπήρχαν μέσα στο υγρό στοιχείο. Ο ρόλος επομένως του Αγίου Πνεύματος στο δημιουργικό έργο της Τριαδικής Θεότητος ήταν πολύ προωθημένος. Λέγει σχετικά ο Μέγας Βασίλειος «Εν δε την τούτων, δηλαδή των δημιουργημάτων, κτίσει ενόησον την προκαταρκτικήν αιτίαν των γινωμένων, των πατέραν, την δημιουργικήν των ιών, την τελειωτικήν το πνεύμα, τρία τίνι νοής των προστάσσοντα κύριων, των δημιουργούντα λόγων, των στερούν το πνεύμα». Ό,τι αρχίζει ο Θεός Πατέρας το συνεχίζει ο Υιός. Το ολοκληρώνει το Άγιο Πνεύμα. Το ότι ο κόσμος είναι τόσο όμορφος στο σύνολό του και τόσο ωραίος στις λεπτομέρειές του. Αυτό το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Η απειρία των ειδών, η ποικιλία των μορφών, η ακρίβεια των σχημάτων, οι αποχρώσεις των χρωμάτων, η σύνθεση των αρωμάτων, η αρμονία των κινήσεων κλπ. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός Πατέρας υπήρξε ο αρχιτέκτον του κόσμου και ο Θεός Υιός ο μηχανικός, το Άγιο Πνεύμα είναι ο διακοσμητής του υπέροχου αυτού θεϊκού καλλιτεχνήματος του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα έχει λοιπόν ένα διπλό ρόλο. Δίνει τη ζωή και την κίνηση στα δημιουργήματα. Η γένεση μετά τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό σημειώνει «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ο χορηγός της ζωής τον άνθρωπο και σε όλες τις ζωντανές υπάρξεις στο υδάτινο φυτικό και ζωικό στοιχείο της δημιουργίας. «Αγίο Πνεύματι, παν ζώων εμψυχούτε», ψάλλει ο υμνοδός της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ποταμός που αρδεύει άπασαν την κτήσιν προς ζωογονία. Ο ποταμός του Θεού, το Πνεύμα, το Άγιο Νεστή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Η ζωή
έχει σαν συνέπεια την κίνηση. Ό,τι ζει κινείται. Μόνο οι νεκροί οργανισμοί και τα άψυχα αντικείμενα μένουν ακίνητα. Η κίνηση είναι η πρώτη και χαρακτηριστική εκδήλωση της ζωής. Η ζωή είναι η κίνηση και οι δύο λειτουργίες που ομορφαίνουν τον κλειστό κόσμο. Από το μικρό κόσμο των ηλεκτρονίων μέχρι τον μακρό κόσμο των πλανητών και των γαλαξιών. Ποιος όμως κινεί την κτήση, ποιο είναι το ανεξάντλητο καύσιμο που δίνει την κίνηση στον κόσμο, είναι το ερώτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Ποιο είναι το πρώτο κινούν, την απάντηση την έδωσε η υπερφυσική αποκάλυψη. Το πρώτο κινούν είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη ζωή και την κίνηση, κινεί την κτήση. Χάρη στο Άγιο Πνεύμα, τα πάντα ζει και κινείται. Οι σύγχρονοι άνθρωποι στο ερώτημα για το πρώτο κινούν απάντησαν με την εφεύρεση των μηχανών εσωτερικής καύσεως. Οι μηχανές αυτές έλυσαν με το πρόβλημα της κίνησης, αλλά από το άλλο μέρος όμως αποπροσανατόλισαν τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι την κίνηση την οφείλουν στο πετρέλαιο και στις μηχανές. Όταν όμως θεωρήσουμε το θέμα της κίνησης υπό το φως της θεολογίας, τότε θα πιστούμε πως πάνω από τα σύγχρονα καύσιμα και τις μηχανές επιφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται στον κόσμο μας με τις μηχανές και πέρα από τις μηχανές οφείλεται στο πρώτο κινούν, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αιτία κάθε μηχανικής και πνευματικής κίνησης που παρατηρείται στην ιστορία και δημιουργεί τους ανθρώπινους πολιτισμούς. Το ανθρώπινο πνεύμα που κινεί την ιστορία και προωθεί τον πολιτισμό είναι υπηρέτης και όργανο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τελικά είναι η μόνη εγγύηση για το σύγχρονο μεταβιομηχανικό πολιτισμό της ανθρωπότητος και για τη σωστή ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον. Οι κτιστές υπάρξεις είναι σχετικές και έχουν περιορισμένα περιθώρια αντοχής και επιβίωσης. Μετά τη δημιουργία τους, στη ζωή και την ύπαρξη έχουν απόλυτη ανάγκη ενδυνάμωσης και συντήρησης. Τα πουλιά για να επιβιώσουν χρειάζονται κατασκηνώσεις και ιαλόπαικες φωλεούς. Τα υδρόβια ζώα και τα ψάρια, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, για να ζήσουν και να κινηθούν μέσα στο υγρό στοιχείο χρειάζονται ειδική φροντίδα. Και ο άνθρωπος χρειάζεται άρτον που στηρίζει και ίνον που εφραίνει την καρδία του. Με άλλα λόγια, τα κτιστά δημιουργήματα έχουν απόλυτη ανάγκη από κάποιον ενισχυτή και συντηρητή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ενισχυτής και συντηρητής των κτιστών υπάρξεων. Το Άγιο Πνεύμα τρέφει τα πετεινά του ουρανού, βρέχει και ποτίζει τη γη, ανατέλει τον ήλιο, διατηρεί τα φυτά και τα δέντρα και συντηρεί πάντα τα θηρία του δρυμού και του συχθείας της θανάσης. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο κυπορός, θα λέγαμε, του κόσμου, ο φύλακας του βασιλείου των ζώντων, ο προμηθευτής και ο οικονόμος των ανθρώπων. Συνηθισμένοι να βλέπουμε τον περιβάλλοντα κόσμο να υπάρχει και να διατηρείται, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα ζουν και συντηρούνται αυτομάτως. Ο καιρός, βροχή, αέρα, χιόνι, η χλωρίδα και η πανίδα της γης, η ανθρώπινη ζωή, η γη, το πλανητικό μας σύστημα, ο ήλιος, το σύμπαν ολόκληρο. Όπως όμως τίποτε δεν έγινε αυτομάτως, αλλά τα πάντα κατασκευάστηκαν από τον Θεό, έτσι και η διατήρηση και συντήρηση της κτιστής δημιουργίας οφείλεται στην άμεση διατήρηση και συντήρηση της κτιστής δημιουργίας οφείλεται στην άμεση διατήρηση και συντήρηση και ενέργεια και φροντίδα της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα ειδικότερα είναι το θεϊκό εκείνο πρόσωπο που υλοποιεί με τις θεϊκές του ενέργειες την αγαθή πρόνοια του Θεού για τη συντήρηση και τη διατήρηση των κτισμάτων. Ο Δημιουργός ανέθεσε καταρχήν στον άνθρωπο «εργάζεστε και φυλάσσιν τον κτιστό κόσμο». Ο Θεός όμως, ως παντογνώστης, γνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν θα ανταποκρινόταν στην αποστολή του αυτή.
Προγνώριζε δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα έκανε κακή χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και αντί βασιλέας θα αποδεικνυόταν καταστροφέας της κτήσεως. Εκείνος όμως δημιούργησε τον κόσμο για να υπηρετήσει το προαιώνιο σχέδιο της τριαδικής θεότητος και όχι για να τον καταστρέψει ο άνθρωπος. Γι' αυτό από το ένα μέρος κάλεσε τον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί του στην τόσο σοβαρή αυτή υπόθεση της συντήρησης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, από το άλλο μέρος τη φροντίδα και την πρόνοια για τον κόσμο ανέθεσε στο Άγιο Πνεύμα. Η εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας δικαίωσε την πρόβλεψη του Δημιουργού. Ο άνθρωπος αποδείχθηκε ανάξιος της αποστολής που του ανέθεσε αρχικά ο Θεός. Απόδειξε το διαχρονικό οικολογικό πρόβλημα που προκάλεσε ο άνθρωπος με την αλόγιστη και εγκληματική χρήση του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός όμως από τους κακούς γεωργούς, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που επιφέρεται πάνω από τα καμένα δάση, τα μολυσμένα νερά και τις ασφυκτικές μεγαλοπόλεις. Εκείνος ως Θεός θα επουλώσει τις πληγές, θα ανανεώσει τον αέρα, θα πρασινίσει τη γη, θα καθαρίζει τις θάλασσες και θα διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη αυτό που ο Θεός δημιούργησε. Αν ο άνθρωπος έγινε πράκτορας της καταστροφής και του θανάτου, το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να είναι προνοητής και συντηρητής της ζωής. Εκτός όμως από την υλική μορφή της ζωής, υπάρχει και η πνευματική, η οποία χαρακτηρίζει κυρίως τον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο χορηγός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και ειδικότερα ο εμπνευστής και συντελεστής της χαρισματικής ζωής της κοινωνίας, δηλαδή του ανθρώπου με το Θεό, την πηγή της Θείας Χάρης. Ο άνθρωπος πριν και μετά από την πτώση είχε και έχει ανάγκη συντηρήσεως και διατηρήσεως. Τις δύο αυτές ανάγκες ικανοποιεί απόλυτα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα άλλωστε συντηρεί και διατηρεί τη ζωή όλων των κτισμάτων. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται. Μετά όμως από την πτώση προστέθηκε και η ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί ως εξής. Πρώτον, καθαρίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος ήταν κοντά στο Θεό ήταν καθαρός και άγιος. Ο αρχαίγονος άνθρωπος φορούσε την θεοήφαντη στολή της αγιότητος που τον έκανε να λάμπει σαν μικρός ήλιος. Όταν όμως ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον και κοσμημένο νυμφώνα του παραδείσου, η θεοήφαντη στολή του σκίστηκε και η ψυχοσωματική του ύπαρξη άρχισε να κυλιδώνεται και να λερώνεται από τα στίγματα και τις κλίδες των διαφόρων παθών. Προκειμένου λοιπόν ο άσωτος Υιός να αποκατασταθεί στον οίκο του πατρός του, πρέπει πρώτα να καθαριστεί και ευπρεπιστεί, διότι εν τε λαμπρότηση των Αγίων του Θεού, πώς εισελεύσεται ο ανάξιος. Αυτό ακριβώς το έργο της κάθαρσης του ανθρώπου επιτελεί το Πνεύμα του Άγιον κατά το βάπτισμα. Με το ιερό αυτό μυστήριο ο άνθρωπος αποβάλλει όλα τα ψεύτικα καλήματα που πρόσθεσε πάνω του και γυμνός όπως ήταν στον παράδεισο λούζεται και καθαρίζεται στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας που εκπροσωπούν τα νερά του ποταμού που υπήρχε στον παράδεισο. Ο ποταμός αυτός, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν που πότιζε τον παράδεισο και έδινε τη ζωή στους ανθρώπους και τα ζώα, το ίδιο τώρα απεργάζεται την πνευματική κάθαρση και αναγέννηση του ανθρώπου. Παρά του Πνεύματος ημίν η αναγέννηση, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το Άγιο Πνεύμα δεύτερον πρικίζει τον άνθρωπο με θησαυρό θεϊκών χαρισμάτων. Ο άνθρωπος με την πτώση έχασε πολλά από τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός κατά την δημιουργία του. Ο εχθρός ο Παμπώνηρος τον εγύμνωσε, κλέβοντάς του τα πλούσια πατρικά δώρα. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να βαθύσει το δρόμο της επιστροφής προς το Θεό Πατέρα χρειάζεται υπερφυσική βοήθεια και θεϊκή υποστήριξη και ενίσχυση. Αυτό ακριβώς κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Προσφέρει στον άνθρωπο θεία, θησαυρίσματα και χαρίσματα.

και πάσα σοφία. Και αυτό γίνεται με το δεύτερο μυστήριο που τελεί το Άγιο Πνεύμα, το μυστήριο του χρίσματος, καθώς ο νεοβαπτιστής χρύεται με το Άγιο Μύρον. Ο ιερέας βεβαιώνει ότι η χρήση αυτή είναι σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο δίνει τα θεϊκά χαρίσματα, αλλά και εγγυάται την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της χαρισματικής ζωής και την αποκατάσταση της κοινωνίας του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου με το Θεό. Τι του Πνεύματος μετοχή συναπτώμεθα τη θεότητη διδάσκει ο Μέγας Αθανάσιος. Η χριστιανική ζωή του κάθε ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή του βαπτίσματος. Κατά τη βάπτισή μας, το Άγιο Πνεύμα επεφέρεται επάνω του ύδατος. Της κοβήθρας και αναγεννά, αναδημιουργεί τον άνθρωπο και τον διαμορφώνει σε καινού άνθρωπο, δηλαδή σε καινούρια χαρισματική ύπαρξη. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι ο θεμελιωτής και ο διαμορφωτής της προσωπικής χαρισματικής ζωής του καθενός μας. Ο ουσιαστικός αναδοχός μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό εγγυάται στο Θεό Πατέρα και αυτό αναλαμβάνει το έργο της εν Χριστώ οικοδομής και σωτηρίας μας. Το Άγιο Πνεύμα, για να επιτελέσει το έργο του στον κόσμο, χρησιμοποιεί ανθρώπους ως συνεργάτες του. Όπως ο Υιός και Λόγος του Θεού, όταν σαρκώθηκε, κάλεσε τους 12 μαθητές του, προκειμένου να συνεργαστούν μαζί του, να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση της θεϊκής αποστολής του. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αποδείχθηκε η συγκατάβαση της θεότητος. Ο τρισυπόστατος Θεός σέβεται όχι μόνο τον αρχαίγωνο αναμάρτητο άνθρωπο, αλλά και τον μεταπτωτικό. Ο τραδικός Θεός ειδικότερα θέλει να αποκαταστήσει τον μεταπτωτικό άνθρωπο κοντά του. Για να πετύχει όμως το σκοπό αυτό, δεν κάνει τίποτα αυθαίρετα. Αν και ο σκοπός του είναι θετικός και προς το συμφέρον του ανθρώπου εν τούτης ο Θεός, δεν κάνει τίποτε μόνος του. Χωρίς να το γνωρίζει ο άνθρωπος, χωρίς την έγκριση και συνεργασία του ιδίου ανθρώπου. Μέσα στην τακτική αυτή της θεότητος εντάσσεται και η χρησιμοποίηση των ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα στο επί της γης έργο του. Το Άγιο Πνεύμα εκλέγει, χειροτονεί, αναδεικνύει ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ως λογικά εργαλεία στο αγιαστικό και ανακαινιστικό έργο του. Ωστόσο, τα λογικά αυτά εργαλεία, οι χαρισματούχοι άνθρωποι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι ιερείς, οι θεολόγοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε από μόνοι τους χωρίς την έμπνευση και όθηση του Άγιου Πνεύματος. Ουγάρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη, διατυπώθηκε ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι άνθρωποι. Δευτέρα Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 21. Μέσα όμως στην ιστορία παρατηρείται δυστυχώς και το αντίθετο φαινόμενο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εκλεγεί από το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζονται ως χαρισματούχοι και εργαλεία του Πνεύματος του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί από τα έργα τους κρίνονται ως ψευδοπροφήτες, όπως είπε ο Κύριος. Άνθρωποι που δεν έχουν επιλογή από το Άγιο Πνεύμα και δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό αποδεικνύονται τελείως αδιάφοροι και άσχετοι με το αγιαστικό και ανακαινιστικό έργο του τρίτου προσώπου της θεότητος. Τα ενδιαφέροντά τους είναι καθαρά ανθρώπινα και εντελώς ιδιωτελή. Θεός για κάτι τέτοιος είναι η κοιλία, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Το μέγιστο όμως μέσο και όργανο που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα για το έργο του είναι η Εκκλησία. Την Εκκλησία ίδρυσε καταρχή ο Κύριος. Την Εκκλησία όμως ως θεσμό συγκροτεί, πραγματώνει και δραστηριοποιεί μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο και το χώρο το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία, ο συγκροτημένο σώμα χαρισματούχων ανθρώπων, αποτελεί το στράτευμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίνει συνεχώς μέσα στην ιστορία τη μάχη για την ανακαίνιση του κόσμου και τον αγιασμό των ανθρώπων. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι το καταλληλότερο εργαλείο και το ισχυρότερο όπλο

0: τα σκεύασε και χρησιμοποιεί τριαδική θεότητα για την ολοκλήρωση του προαιωνίου σχεδίου για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Με τη συγκρότηση της Εκκλησίας ο πόλεμος μεταξύ των αντιθέτων δυνάμεων και του Θεού μπήκε στην αποφασιστική και τελευταία φάση του. Ο πόλεμος αυτός έχει πια γενικευτεί. Κανείς δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Ειδικότερα κάθε μέλος της Εκκλησίας πρέπει ταυτόχρονα να είναι και μαχητής του Αγίου Πνεύματος. Ο πραής έστω μαχητής. Ο πλήτης παρατάξεως Κυρίου. Το ότι η επίγεια Εκκλησία ονομάζεται στρατευμένη, αυτό ακριβώς φανερώνει. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της στρατευμένης Εκκλησίας κάθε πιστός πρέπει να ετοιμάζεται και να εξοπλίζεται για τη συμμετοχή του στον έξω αγώνα, όπως το διατυπώνει ο αρχιστράτηγος του καλού αγώνα ο Απόστολος Παύλος στην ημερήσια διαταγή του προς τους χριστιανούς αγωνιστές. Αναλάβατε την πανοπλία του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη μέρα τη πονηρά και απαντά κατεργασάμενη στήνε για να προβάλλετε αντίσταση και να μείνετε σταθεροί στις θέσεις σας, λέγει. Στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνιμον εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσαν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιρα του πνεύματος ουεστή ρήμα Θεού διαπάσης προσευχής και δεδύσεως. Εφεσίους κεφάλαιο 6 στίχη 13 έως 18. Η κτήση. Μετά την πτώση του ανθρώπου παλιώθηκε, αποδιοργανώθηκε. Το φυσικό περιβάλλον που ήταν ένας κόσμος, δηλαδή ένα καλλιτέχνημα του Θεού, μετά την αποστασία του ανθρώπου από το Θεό άρχισε και αυτό να φθείρεται και να καταστρέφεται. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, στη μεταπτωτική εποχή κτίση συστενάζει, υποφέρει μαζί με τον άνθρωπο και συνοδύνει, κραυγάζει από πόνο μαζί με τον άνθρωπο. Ρωμαίος κεφάλαιο 8 στίχος 22. Το σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι η αποκορύφωση της φθοράς και της καταστροφής που χαρακτηρίζει την μεταπτωτική κτήση. Ο μεταπτωτικός κόσμος δεν ευθύρεται μόνο αλλά και προχωρεί προς τον θάνατο όπως και ο άνθρωπος. Το συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου της κτήσεως το αναφέρει σαφώς η Καινή Διαθήκη. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται», είπε ο Κύριος, και σε άλλο σημείο περιγράφει το πώς ακριβώς θα συμβεί η συντέλεια, ο θάνατος του φυσικού κόσμου. «Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και δυνάμεις του ουρανού αλευθίσονται». Ο Απόστολος Πέτρος επίσης περιγράφει το τέλος του κόσμου ως εξής. «Οι ουρανοί ριζιδών με πολύ κρότο παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή κατακαΐσεται». Η Αποκάλυψη όμως της Καινής Διαθήκης δεν σταματά στο θάνατο της κτήσεως. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μαζί με την Ανάσταση του ανθρώπου ευαγγελίζεται και την αναδημιουργία και την ανακαίνιση του κόσμου. Και αυτό το θαυμαστό έργο θα επιτελέσει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα επαναφέρει την κτιστή δημιουργία στο πρώτο της σκάλος. Ο εχθρός του ανθρώπου και του Θεού, ο διάβολος, έσπρωξε το εκκρεμές της ιστορίας προς το θάνατο. Το Άγιο Πνεύμα θα παλινδρομήσει, θα ξαναγυρίσει το εκκρεμές του χρόνου και του χώρου προς την κατεύθυνση της ζωής και της άχρονης αιωνιότητος. Μετά την παλιγενεσία, το εκκρεμές του χρόνου και του χώρου θα πάυσει πια να κινείται. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε εντελώς μυρολατρικά τόσο το θάνατό μας όσο και το θάνατο της κτήσεως. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κανείς μας δεν αντιδρά και δεν διαμαρτύρεται για το κατάντημά μας. Όλοι μας σέρνουμε τα βήματά μας σαν μελοθάνατοι κατάδικοι. Ένας μόνο δεν αποδέχεται την κατάσταση αυτή. Ένας μόνο εργάζεται και αγωνίζεται να στρέψει το εκκρεμές προς τα εμπρός. Είναι ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο χορηγός της ζωής. Με όσα τελεί το Άγιο Πνεύμα μέσα και έξω από την Εκκλησία, προετοιμάζει την Ανάσταση του ανθρώπου και την αναδημιουργία του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μόνη δύναμη που αντιτίθεται συνεχώς στην φθορά, την οικολογική καταστροφή και το θάνατο του πλανήτη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ασυμβίβαστος οικολόγος, ο μόνος αντίπαλος του θανάτου, ο μοναδικός ανακινηστής της κτήσεως. Όταν μετά την Ανάσταση θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα δούμε τον κενόν ουρανό και την κενή γη, τον πρώτο που θα πρέπει να αναζητήσουμε και να ευχαριστήσουμε είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί η καινούργια γη, η κενή πόλης, η κενή κτήση θα είναι έργα αποκλειστικά δικά του, του Αγίου Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλο που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Αλλά δεν είμαι μόνος σε αυτή την εκπομπή, είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος ρυθμίζει κατάλληλα τον ήχο, ώστε να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε μεταξύ μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Περί παθών και αρετών, και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την άσκηση του σώματος. Όταν λέμε άσκηση στην πνευματική ζωή, δεν σημαίνει απλώς κάποιες εξωτερικές στερήσεις ή κάποιους κόπους, αλλά έναν συνολικό αγώνα μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Από τη μία πλευρά ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαριστεί από τα πάθη, δηλαδή από τον εγωισμό, την κακία, τη φιλαυτία και οτιδήποτε τον απομακρύνει από τον Θεό. Και από την άλλη, προσπαθεί να καλλιεργήσει τις αρετές όπως την αγάπη, την ταπείνωση, την υπομονή και την ειρήνη. Άρα, η άσκηση δεν είναι μόνο να σταματήσει κανείς το κακό, αλλά και να μάθει να ζει το καλό. Είναι μια συνεχής εσωτερική πορεία καθάρσεως και πνευματικής ορίμανσης. Πολλές φορές όταν μιλάμε για άσκηση εννοούμε κυρίως τον σωματικό κόπο και τις πρακτικές που επηρεάζουν το σώμα, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η εγκράτεια ή γενικά η στέρηση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος έχει να πολεμήσει πάθη που συνδέονται έντονα με το σώμα και τις επιθυμίες του, αλλά και επειδή το ίδιο το σώμα, με την κούραση, την άνεση ή τις συνήθειές του, μπορεί να δυσκολεύει την πνευματική ζωή. Γι' αυτό οι πατέρες ξεχωρίζουν τη σωματική άσκηση από την εσωτερική άσκηση, δηλαδή τον αγώνα που γίνεται μέσα στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου. Η σωματική άσκηση βοηθά και προετοιμάζει τον άνθρωπο για την εσωτερική εργασία. Αλλά οι δύο αυτές πορείες, οι δύο ασκήσεις αν θέλετε, δεν χωρίζονται χρονικά. Μαζί προχωρούν. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ταλαιπωρεί κανείς το σώμα του, αλλά μέσα από αυτήν την εγκράτεια να ελευθερώνεται εσωτερικά και να αποκτά κυριαρχία πάνω στα πάθη. Αυτό ακριβώς εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει ότι υποδουλώνει το σώμα του, δηλαδή δεν αφήνει τις επιθυμίες και τις αδυναμίες του να τον κυβερνήσουν. Η άσκηση δεν περιορίζεται μόνο σε κάποιες τυπικές θρησκευτικές πράξεις. Περιλαμβάνει ολόκληρο τον αγώνα και ολόκληρο τον κόπο της ζωής του ανθρώπου. Βεβαίως και σημαντική θέση έχουν η νηστεία, η αγρυπνία, οι μετάνοιες και γενικά οι συνειδητές μορφές εγκράτειας και κόπου που βοηθούν τον άνθρωπο να ταπεινωθεί και να δυναμώσει πνευματικά. Όμως μέσα στην ίδια λογική εντάσσονται και οι δυσκολίες που έρχονται χωρίς να τις ζητήσει κανείς, όπως είναι οι ασθένειες, οι στεναχώριες, οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της ζωής. Δηλαδή η πνευματική άσκηση δεν είναι μόνο όσα επιλέγει ο άνθρωπος να κάνει, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει με πίστη, με υπομονή και με εμπιστοσύνη στο Θεό τις δυσκολίες που του επιτρέπει ο Θεός να συναντήσει στη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τη ζωή του ως μια τέτοια πορεία αγώνα, γεμάτη κόπους, στερήσεις, φυλακίσεις, πείνα, δίψα και θλίψεις, δείχνοντας ότι ο δρόμος του ανθρώπου του Θεού συχνά περνά μέσα από δοκιμασίες, που γίνονται ευκαιρία πνευματικής ορίμανσης και βαθύτερης εμπιστοσύνης στον Θεό. Και όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος, και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας φτάσανε σε πολύ έτσι ακραίες εκφράσεις της αγάπης τους, αρνούμενοι παντελώς ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι αγαπάνε και προτιμούν τον Χριστό από οτιδήποτε άλλο. Οι ασκητικοί αγώνες της Εκκλησίας μας, όπως η νηστεία, η αγρυπνία και η κόπη της πνευματικής ζωής, φυσικά και δεν γίνονται επειδή ο άνθρωπος θέλει να βασανίσει ή θέλει να τιμωρήσει τον εαυτό του. Ο πόνος που μπορεί να συνοδεύει την οποιαδήποτε μορφή άσκησης δεν έχει τον χαρακτήρα εκδίκησης απέναντι στο σώμα μας, ούτε σημαίνει ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να πληρώσει τον Θεό ή να τον εξευμενήσει με αυτοτιμωρίες και με ταλαιπωρία. Η Εκκλησία λοιπόν, ξεκάθαρα το ξεκαθαρίζουμε αυτό, δεν βλέπει την άσκηση σαν μια προσπάθεια αυτοτιμωρίας ή σαν ένα είδος ανταλλάγματος προς τον Θεό. Ότι δηλαδή θα στερηθώ εγώ κάτι για να μου δώσει ο Θεός κάτι άλλο. Ο σκοπός της άσκησης είναι θεραπευτικός και παιδαγωγικός. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την κυριαρχία των παθών. Να μάθει την εγκράτεια. Να μάθει την ταπείνωση. Να μάθει την αγάπη. Και να ανοίξει περισσότερο την καρδιά του στη χάρη μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Σε άλλες πνευματικότητες, σε άλλες προτάσεις, η ταλαιπωρία του σώματος παίρνει τέτοια μορφή. Να τιμωρήσω εγώ τον εαυτό μου για την αμαρτία μου για να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Ενοχικές καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη θεολογία και βέβαια με την ορθόδοξη άσκηση. Αλλού πάλι η άσκηση γίνεται ως αντάλλαγμα. Δηλαδή πονάνε, υποφέρουν, κόβουν τον εαυτό τους κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, χαρακώνονται σε διάφορες εκφράσεις, πνευματικές υποτίθεται, προκειμένου να, με τον πόνο να ανταλλάξουν την ευμένεια, την προσοχή του Θεού, να τους προσέξει η ανώτερη δύναμη ή ο Θεός και να τους κάνει το χατήρι, γιατί θυσιάστηκαν και πόνεσαν. Αυτά είναι ξένα προς την ορθόδοξη άσκηση. Η σωματική άσκηση πράγματι μπορεί να κουράζει το σώμα και πράγματι μπορεί να φέρνει κάποια δυσκολία ή να φέρνει και πόνο. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν γίνεται για να καταστραφεί το σώμα, αλλά για να μπει σε σωστή τάξη η ζωή του ανθρώπου. Σκοπός είναι το σώμα να μην κυριαρχεί πάνω στην ψυχή και στο νου με τις επιθυμίες και τα πάθη του, αλλά να συνεργάζεται αρμονικά με την πνευματική ζωή. Η άσκηση βοηθά τον άνθρωπο να καθαριστεί από τα πάθη που συνδέονται με τη φιλιδονία, με την άνεση και την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, ενώ παράλληλα απομακρύνει

με φάρμακα. Λένε ότι όπως ένα πικρό φάρμακο μπορεί να θεραπεύσει το σώμα, έτσι και ο πνευματικός κόπος μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε εσωτερική υγεία και ελευθερία. Οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν ακόμη και τις δυσκολίες που έρχονται απρόσκλητα στη ζωή του ανθρώπου, όπως οι διάφορες θλίψεις, οι αρρώστιες, οι αποτυχίες και οι δοκιμασίες, ως κάτι το οποίο μπορεί τελικά να αποβεί και να γίνει πνευματικά πολύ ωφέλιμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Θεός αγαπά τον πόνο και δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός δημιουργεί τις δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί πολλές φορές αυτές προέρχονται από το κακό, την ανθρώπινη πτώση και τη φθορά του κόσμου. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό. Είναι αμέτωχος των κακών ο Θεός, λένε και επιμένουν οι πατέρες. Το κακό προέρχεται, έχει τρεις πηγές. Τον κόσμο, δηλαδή την κατάσταση της φθοράς που υπάρχει, τον εαυτό μας, τα πάθη μας δηλαδή, και το διάβολο, τον πονηρό, ο οποίος και αυτός μας δημιουργεί διάφορες καταστάσεις. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Θεός δεν συμφωνεί με όλα, αλλά ενεργεί μέσα από όλα. Ο Θεός λοιπόν έρχεται, μας συναντά στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, που είναι κατάσταση φθοράς και θανάτου, στην οποία κατάσταση μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας, και μας δίνει ένα νόημα και μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, να διαχειριστούμε προς το δικό μας πνευματικό όφελος αυτή την κατάσταση. Έτσι, όταν μας βρίσκουν απρόσκλητες δυσκολίες στη ζωή μας, αρρώστιες, αποτυχίες, θλίψεις, δοκιμασίες ή και γενικότερα σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Αυτές οι δοκιμασίες όταν εμφανιστούν, ο Θεός μπορεί να τις μετατρέψει σε μέσο θεραπείας της καρδιάς μας και ορίμανσης πνευματικής μας. Οι πατέρες χρησιμοποιούν την εικόνα του φαρμάκου και πάλι. Λένε ότι όπως ο γιατρός δίνει διαφορετική θεραπεία στον κάθε ασθενή, ανάλογα με την ανάγκη που έχει, έτσι και ο Θεός επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο διαφορετικές δοκιμασίες που μπορούν να θεραπεύσουν τα πάθη, τον εγωισμό και την πνευματική αρρώστια της ψυχής. Γι' αυτό τονίζουν οι πατέρες ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να ζητά να φύγουν οι δυσκολίες, αλλά να προσπαθεί να τις αντιμετωπίζει με πίστη, με εμπιστοσύνη δηλαδή στο Θεό, με ταπείνωση, ώστε μέσα από αυτές τις δυσκολίες να βγαίνει πιο όριμος, να έρχεται πιο καθαρά στο Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος αρνείται να διδαχθεί και να ωφεληθεί πνευματικά από τις δοκιμασίες αυτές, τότε μοιάζει με έναν άρρωστο που δεν δέχεται τη θεραπεία που του προσφέρεται. Ρώτησαν έναν γέροντα, «Γέροντα», λέει, «ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι?» Τον έβλεπαν οι άλλοι που προσεύχονταν έτσι με προσήλωση, που προσεύχονταν διάπειρος προς τον Θεό, με πολλή αυτοσυγκέντρωση, με πολλή θέρμη, με ορμητικότητα προσεύχονταν. Τους έκανε εντύπωση και ρωτάνε και λένε, «Γέροντα, ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι?» Για να πάρουν την καταπληκτική απάντηση από το γέροντα. «Ο διάβολος». «Μα ο διάβολος σου έμαθε να προσεύχεσαι? Είναι δάσκαλος της προσευχής ο διάβολος?» «Ναι», λέει ο γέροντας, «διότι αν δεν με πολεμούσε ο διάβολος, δεν θα αναγκαζόμουν να μάθω να προσεύχομαι». Θυμίζει αυτό μια παροιμία που λέει ο λαός μας. Ρωτήσανε, λέει, το σκύλο. Του λένε, «Σκύλε, πόσο ψηλά πηδάς?» Και απαντά ο σκύλος, «Εξαρτάται πόσο δυνατή κλωτσιά θα φάω». Έτσι λοιπόν, οι δυσκολίες, οι ανάγκες, οι θλίψεις μας αναγκάζουν να αξιοποιήσουμε και να φανερώσουμε και να αποκαλύψουμε όλες τις

ταυτότητές μας. Έλεγε και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς, «Ευλόγησε, έλεγε, Κύριε, τους εχθρούς μου, γιατί και εγώ τους ευλογώ τους εχθρούς μου, δεν τους καταργέμαι. Γιατί τους ευλογώ, γιατί οι εχθροί μου με έφεραν στην αγκαλιά σου. Οι φίλοι μου δεν με μάθαν να προσεύχομαι, δεν με έσπρωξαν στην προσευχή. Οι εχθροί μου που με ταλαιπώρησαν, που με πόνεσαν, που με έκαναν να φοβηθώ, να τρομάξω, με ανάγκασαν να τρέξω κοντά σου και να χωθώ στην αγκαλιά σου. Άρα οι εχθροί μου είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μου». Από αυτή την άποψη λοιπόν και όλες οι δοκιμασίες και οι θλίψεις που μας βρίσκουν, που ούτως ή άλλως θα μας βρουν, οφείλουμε εμείς να τις αξιοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην αγκαλιά του Θεού.

Και επιστρέψαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί μου ακροατές, στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή περί παθών και αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αναστάσιο Γιάκα που φροντίζει με περισσή επιμέλεια την άριστη διοργάνωση και την άριστη πορεία αυτής της εκπομπής, διεκπεραίωση να πούμε αυτής της εκπομπής, καθώς επίσης ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η θεραπεία του ανθρώπου από τα πνευματικά του νοσήματα ούτε εύκολα γίνεται, ούτε χωρίς κόπο. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος αποφεύγει τον εκούσιο πνευματικό αγώνα, δηλαδή να αναλάβει μόνος του την άσκηση, την εγκράτεια, την αυτομεμψία και τη μετάνοια, το μαρτύριο της συνειδήσεως που λένε οι πατέρες, τόσο περισσότερο συναντά στη ζωή του ακούσιες θλίψεις και πόνους. Αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος, έγραφε και ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Πόνους, πόνοι, εμπόνος. Είναι αδιαδράσεις των ματέων πόνων τους πόνους. Δηλαδή, ανάλαβε από μόνος σου να στενέψεις κάπως τον εαυτό σου, να τον βάλεις σε μια ασκητική μεθοδολογία και έκφραση και ζωή. Και έτσι θα αποφύγεις μάταιους και αδικαιολόγητους πόνους. Η εκούσια πνευματική άσκηση νικά την ακούσια, αλλά η ακούσια μερικές φορές έχει μεγαλύτερο κέρδος. Η ακούσια όμως, αυτό που το οποίο λέμε, δεν παρουσιάζεται ως τιμωρία από τον Θεό. Ότι δηλαδή επειδή εμείς αρνηθήκαμε να νηστέψουμε, ας πούμε, ή να ασκηθούμε με οποιονδήποτε τρόπο, ο Θεός επέτρεψε θλίψεις και στεναχώρια στη ζωή μας για να μας τιμωρήσει. Όχι. Είναι μια μορφή παιδαγωγίας. Είναι μια φροντίδα της Θείας Πρόνοιας, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει, ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες, να αποκτήσει πνευματικά αγαθά, τα οποία δεν θα μπορούσε με άλλον τρόπο να λάβει. Οι πατέρες επιμένουν ότι χωρίς κόπο και θλίψη και εσωτερικό αγώνα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπευθεί από τα πάθη του, ούτε να αποκτήσει αληθινές αρετές. Η μετάνοια και η αλλαγή της ζωής δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε είναι μια επιφανειακή διαδικασία. Γιατί ο πεσμένος άνθρωπος έχει συνηθίσει το κακό τόσο πολύ και που το θεωρεί σαν δεύτερη φύση του και πολλές φορές κάνει το κακό και δικαιολογεί τον εαυτό του λέγοντας «Κι εγώ άνθρωπος είμαι». Μα επειδή είσαι άνθρωπος δεν πρέπει να φέρεσαι έτσι. Τι είναι άνθρωπος? Δεν είναι άνθρωπος αυτό το κατασκεύασμα το οποίο, αυτή η κατάντια στην οποία έχουμε σύρει τον εαυτό μας, να είναι δοσμένος στα πάθη και στις ατιμίες. Γι' αυτό η απομάκρυνση από τα πάθη μερικές φορές μοιάζει με θεραπεία βαθιάς αρρώστιας ή με μια επώδυνη ιατρική επέμβαση. Πονά επειδή ο άνθρωπος αποχωρίζεται κάτι το οποίο είχε ριζώσει βαθιά μέσα του. Οι πατέρες, για να μας το εξηγήσουν αυτό, χρησιμοποιούν πολύ δυνατές εικόνες. Λένε ότι τα πάθη έχουν κολλήσει στην ψυχή όπως μια αρρώστια ή όπως μια σαρκική αλλίωση που έχει ενωθεί με το σώμα. Έτσι, όταν αρχίζει η θεραπεία, ο άνθρωπος αισθάνεται μια δυσκολία, αισθάνεται στεναχώρια και μερικές φορές και εσωτερικό πόνο. Αυτός όμως ο πόνος είναι μέρος της θεραπείας και της αναγέννησης του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι θλίψεις δεν θεωρούνται κάτι παράξενο στην πνευματική ζωή, αλλά συνοδεύουν με φυσικό τρόπο τον δρόμο της αρετής και της αλλαγής του ανθρώπου
σε νέο θεραπευμένο και ελεύθερο πρόσωπο μέσα στο Χριστό. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μην αγαπάς, λέει, τις αρετές. Και τι να αγαπάω, τις κακίες να αγαπάω? Όχι, λέει, να αγαπήσεις τον κόπο που χρειάζεται για να αποκτήσεις τις αρετές. Οι πατέρες χρησιμοποιούν την εικόνα της κρεατοελιάς, έτσι λένε τα πάθη. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται όπως η μυρμηγκιά, έτσι το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, στο σώμα μας, το οποίο για να, όταν καυτηριάζεται και όταν ξεριζώνεται, πονάει, αλλά πρέπει να γίνει. Μετά την πτώση του ανθρώπου, συχνά το σώμα μας με τις επιθυμίες και τα πάθη του κυριαρχεί πάνω στο πνεύμα μας, πάνω στην ψυχή μας και επηρεάζει τον άνθρωπο να ζει μόνο με βάση την ειδονή, την άνεση, την ικανοποίηση των επιθυμιών. Η ζωή του γίνεται ένα κυνήγι απολαύσεων. Η άσκηση λοιπόν βοηθά να αποκατασταθεί η σωστή τάξη μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή να μην κυβερνάται η ψυχή από τις σωματικές ορμές, αλλά ο άνθρωπος να ζει με διάκριση, με ελευθερία και με λογική καθοδήγηση, το λογικό του να καθοδηγεί τα συναισθήματα και τις επιθυμίες και να μην συμβαίνει το αντίθετο. Όταν οι πατέρες μιλούν για λόγο, εννοούν τον φωτισμένο νου και τη λογική δύναμη της ψυχής, η οποία πρέπει να κατευθύνει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η άσκηση δεν έχει σκοπό να καταστρέψει το σώμα μας, αλλά να το βοηθήσει να πάψει να κυριαρχεί άτακτα πάνω στον άνθρωπο και να συνεργάζεται αρμονικά με την ψυχή στην πορεία μας προς τη θέωση. Αυτό εννοεί και ο Άγιος Θαλάσσιος, όταν λέει ότι γνώρισμα του λογικού ανθρώπου είναι να υποτάσσεται στον ορθό λόγο και να μάθει να ελέγχει το σώμα του, ώστε να μην γίνεται δούλος των παθών και των επιθυμιών του. Διότι όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, τα πάθη είναι άλογα, δεν έχουν λογική. Ποια λογική έχει το πάθος του αλκοολισμού? Ποια λογική έχει το πάθος του τζόγου? Έτσι, για να αναφερθώ σε χοντρά πάθη, δεν υπάρχει καμία λογική. Υπάρχουν προφάσεις εν αμαρτίες, αλλά λογική δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες συνιστούν, η άσκηση έχει αυτόν τον προσανατολισμό, η δύναμη του νου, της λογικής, να κυριαρχήσει πάνω στις επιθυμίες. Λέει, ας πούμε, η επιθυμία να νηστέψω. Δεν θέλω να νηστέψω, θέλω να φάω. Η λογική είναι νηστεία, είναι η μέρα νηστείας, θα νηστέψεις. Δεν έχεις πρόβλημα υγείας, δεν έχεις κάποια δυσκολία, δεν σε πιέζει κάτι, θα περιορίσεις την επιθυμία σου, θα την χαλιναγωγήσεις. Λέει η λογική, λέει το πάθος, να ξεκουραστώ, μια Κυριακή έχω να ξεκουραστώ. Λέει η λογική, η Κυριακή ανήκει στο Θεό. Δεν ζεις στον κόσμο αυτό αυτόνομα, δεν ήρθες για να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Θα δώσεις λόγο, θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου, έχεις το είναι δεδανισμένο, οφείλεις να το παραδώσεις κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου όπως σου αρέσει. Θα δώσεις ο εαυτό σου, θα προσφερθείς στο Θεό. Είναι η μέρα Κυριακή, θα πας στην εκκλησία και μετά γίνεσαι σπίτι να ξεκουραστείς. Οπότε βλέπετε, τα πάθη δεν έχουν λογική. Η άσκηση λοιπόν είναι να περιοριστούν οι ορμές, οι επιθυμίες, τα ένστικτα, τα άτακτα και να κυριαρχήσει ο φωτισμένος λόγος, ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Μετά την πτώση και την αμαρτία, η ψυχή του ανθρώπου έχασε την ελευθερία και τη σωστή της θέση. Αντί να ζει στραμμένη προς το Θεό και να καθοδηγεί τον άνθρωπο πνευματικά, υποδουλώθηκε η ψυχή μας στις επιθυμίες και στις ανάγκες του σώματος. Έφτασε, λένε οι πατέρες, να ζει σχεδόν μόνο σαρκικά. Δηλαδή να ασχολείται κυρίως η ψυχή μας με τις ειδονές, τις φροντίδες και τα πάθη της υλικής ζωής. Έτσι αλλοιώθηκε η φυσική της κατάσταση
και έχασε τον πνευματικό της προσανατολισμό. Για να ξαναβρει λοιπόν ο άνθρωπος την αληθινή του ζωή, χρειάζεται η ψυχή να ελευθερωθεί από αυτήν τη δουλεία και να ξαναπάρει τη σωστή της θέση απέναντι στο σώμα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το σώμα μας είναι κάτι κακό, αλλά ότι δεν πρέπει να κυριαρχεί πάνω σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Όταν λοιπόν οι πατέρες μιλούν για σταύρωση της σάρκας, εννοούν τον αγώνα να πάψει ο άνθρωπος να ζει μόνο για τις επιθυμίες, τις απολαύσεις και τις εγωιστικές απαιτήσεις της πεσμένης φύσης του. Τότε η ψυχή αρχίζει να ζει αληθινά πνευματικά, να ανοίγεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να βρίσκει ξανά την ελευθερία, την ειρήνη και τη ζωή για την οποία έχει πλαστεί. Στη χριστιανική ζωή η άσκηση και ο έλεγχος του σώματος δεν γίνονται για να αποκτήσει κανείς δύναμη, σκληρότητα ή υπεροχή πάνω στον εαυτό του ως αυτοσκοπό, όπως γίνεται σε άλλες πνευματικότητες, κυρίως ινδουιστικές κλπ. Δεν βλέπει η Εκκλησία μας την άσκηση σαν μια επίδειξη αντοχής, ούτε σαν μια μορφή αυστηρής αυτοκαταποίησης, όπως συμβαίνει, όπως είπαμε, σε άλλες θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πρακτικές. Ο ασκητής δεν είναι φακίρης, να κάθεται πάνω σε καρφιά. Τι κερδίζει με το που κάθεται πάνω σε καρφιά? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν το σώμα τους και φαίνονται εξωτερικά σοφοί ή ταπεινοί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν τους οδηγεί σε αληθινή πνευματική ζωή. Η χριστιανική άσκηση έχει άλλο σκοπό, διαφορετικό. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει ευσέβεια, δηλαδή ζωντανή σχέση με τον Θεό, καθαρότητα καρδιάς, να μεταμορφωθεί πνευματικά ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η σωματική άσκηση από μόνη της έχει περιορισμένη αξία. Αποκτά νόημα αληθινό μόνο όταν συνδέεται με την αγάπη προς τον Θεό, με τη μετάνοια, την ταπείνωση και την ευσέβεια, όπως είπαμε, την εσωτερική αλλαγή του ανθρώπου. Οι κόποι και οι δυσκολίες της άσκησης μπορούν, όταν βιώνονται με πίστη και ενωμένοι με τον Χριστό, να γίνουν μέσο πνευματικής καθάρσεως και θεραπείας. Όπως ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και μια ασθένεια με πνευματικό τρόπο και να ωφεληθεί από αυτήν, έτσι και οι κόποι της νηστείας, της αγρυπνίας και γενικά της άσκησης δεν είναι έτσι απλώς μια σωματική ταλαιπωρία, αλλά μπορούν με τη χάρη του Θεού να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καθαριστεί από τα πάθη και τις αμαρτωλές συνήθειες. Οι πατέρες τονίζουν ότι ο άνθρωπος είτε μέσα από εκούσιους κόπους, δηλαδή από συνειδητό πνευματικό αγώνα, είτε μέσα από ακούσιες δοκιμασίες και θλίψεις, καλείται να θεραπευθεί και να μεταμορφωθεί. Ο σκοπός δεν είναι ο πόνος καθεαυτός, αλλά η ελευθερία από την αμαρτία και η επιστροφή του ανθρώπου σε μια πιο πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους χριστιανούς να έχουν το ίδιο φρόνημα με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός υπέμεινε πάθος, δείχνοντας ότι μέσα από τον πνευματικό αγώνα και την υπομονή σταδιακά νεκρώνεται η δύναμη της αμαρτίας στον άνθρωπο. Λέει χαρακτηριστικά, πολύ χαρακτηριστικά, στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, με συγχωρείτε, 1 Πέτρου, 4 κεφάλαιο, 1 στίχος. «Ο παθών σαρκή πέπαυτε αμαρτίας», είναι συγκλονιστική η φράση του. Υπάρχουν κάποια πάθη που συνδέονται πάρα πολύ έντονα με το σώμα μας, όπως είναι η λεμαργία, η σαρκική επιθυμία, και γι' αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ευλαβή σκέψεις και εσωτερική προσπάθεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε και σωματικός αγώνας. Οι πατέρες λένε ότι για να περιοριστούν τέτοια πάθη δεν αρκεί μόνο να προσπαθεί ο άνθρωπος νοερά να αντισταθεί ή να σκέφτεται σωστά. Χρειάζεται και πρακτική εγκράτεια, νηστεία, αγρυπνία, κόπος, σωματική πειθαρχία και αποφυγή των αφορμών που τρέφουν αυτά τα πάθη. Άλλα πάθη όπως η λύπη ή η οργή συχνά μπορούν να θεραπευθούν περισσότερο μέσα από μια εσωτερική εργασία της ψυχής και από μια νύψη του νου. Όμως στα σωματικά πάθη συνεργάζονται και το σώμα και η ψυχή
και χρειάζεται να αγωνιστούν μαζί και τα δύο για να υπάρξει θεραπεία. Έτσι η σωματική άσκηση δεν είναι κάτι το δευτερεύον, είναι σημαντικό βοήθημα που μαθαίνει στον άνθρωπο την εγκράτεια και βοηθά την ψυχή να αποκτήσει σταθερότητα, ελευθερία και καθαρότητα απέναντι στις επιθυμίες και στα πάθη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2 μεγάκυκλους FM. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, την εκπομπή περί παθών και αρετών, το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, και να ολοκληρώσουμε το θέμα της σωματικής άσκησης. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, αλλά επίσης και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του σταθμού μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που απαντά στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους και την όλη τους προσφορά στην εκπομπή μας. Η σωματική άσκηση δεν βοηθά μόνο στην αντιμετώπιση των σωματικών παθών. Έτσι κλείσαμε το δεύτερο μέρος λέγοντας για την άσκηση ως βοήθημα πολύτιμο για την αντιμετώπιση των σωματικών παθών. Αλλά δεν βοηθά μόνο στα σωματικά πάθη όπως η λεμαργία ή η λαγνία. Αλλά μπορεί να βοηθήσει και στον αγώνα εναντίον πιο εσωτερικών και ψυχικών παθών όπως η υπερηφάνεια, η οργή, η φιλαυτία ή η ακιδεία. Οι ίδιοι οι πατέρες καταλαβαίνουν ότι αυτό γεννά απορίες και γι' αυτό θέτουν το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένας σωματικός κόπος να ωφελεί την ψυχή? Δηλαδή, τι σχέση έχει η νηστεία, η αγρυπνία ή η σωματική ταλαιπωρία με την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου? Δεν το αντιμετωπίσατε αυτό το ερώτημα? Να σας θυμίσω πόσες φορές ακούσατε «δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, τα εξερχόμενα βλάπτουν». Έτσι, έτσι δεν λένε? Τους λες να κάνουν νηστεία και σου απαντάνε «δεν πειράζει που δεν νηστεύουμε, σημασία έχει να είμαστε καλοί άνθρωποι». Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες προετοιμάζουν μια εξήγηση. Και η εξήγηση είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι χωρισμένος σε σώμα και ψυχή σαν δύο ανεξάρτητα πράγματα, αλλά ο άνθρωπος αποτελεί μια ενότητα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από τη σωματική άσκηση την ταπείνωση, την υπομονή, την εγκράτεια και την αυτοκυριαρχία, αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν βαθιά και την ψυχή του και βοηθούν συνολικά την πνευματική του θεραπεία. Η σωματική άσκηση επηρεάζει λοιπόν την ψυχή. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κομμάτια. Είναι μια ενιαία ύπαρξη. Ό,τι συμβαίνει στο σώμα επηρεάζει και την ψυχή και αντίστροφα. Η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου αλλάζει ανάλογα με τις σωματικές συνθήκες στις οποίες ζει. Αλλιώς αισθάνεται και σκέφτεται ένας άρρωστος και αλλιώς ένας υγιής. Αλλιώς ένας πεινασμένος και αλλιώς ένας χορτάτος. Αλλιώς κάποιος που ζει μέσα σε άνεση και πολυτέλεια και αλλιώς κάποιος που ζει απλά και ταπεινά. Αυτό δείχνει ότι το σώμα επηρεάζει βαθιά την ψυχή και την διάθεση της ψυχής. Γι' αυτό και η σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει την εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Όταν το σώμα μαθαίνει την εγκράτεια, την απλότητα και την υπομονή, βοηθιέται και η ψυχή να γίνει πιο ταπεινή, πιο ήρεμη και πιο ελεύθερη από τα πάθη. Και βέβαια ισχύει και το αντίστροφο. Όταν η ψυχή αγωνίζεται πνευματικά, επηρεάζει και το σώμα. Έτσι οι πατέρες βλέπουν τον πνευματικό αγώνα ως κοινό αγώνα ψυχής και σώματος. Η πτώση του ανθρώπου ξεκίνησε όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό και την πνευματική ζωή και στράφηκε με υπερβολικό τρόπο προς τις αισθητές απολαύσεις και τις επιθυμίες του σώματος. Μέσα από τις αισθήσεις του άρχισε να κυνηγά συνεχώς την ειδονή και την άνεση, αγαπώντας υπερβολικά τον εαυτό του και το σώμα του. Αυτή η εγωκεντρική αγάπη προς τον εαυτό του, που οι πατέρες ονομάζουν φιλαυτία, θεωρείται και όντως είναι η ρίζα όλων των παθών, γιατί κάνει τον άνθρωπο να ζει μόνο για τη δική του ευχαρίστηση και επιθυμία. Η άσκηση λοιπόν βοηθά να αντιστραφεί αυτή η πορεία. Επειδή σώμα και ψυχή είναι ενωμένα, όπως είπαμε, όπως μέσω του σώματος και των αισθήσεων μπήκαν και δυνάμωσαν τα πάθη, έτσι και μέσα από την εγκράτεια, την νηστεία και την άσκηση, μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει να θεραπεύεται. Δηλαδή, ο ίδιος δεσμός σώματος και ψυχής που χρησιμοποιήθηκε για να ριζώσει η αμαρτία, τώρα χρησιμοποιείται αντίστροφα για να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη και να καλλιεργηθούν μέσα του οι αρετές. Η άσκηση με τον κόπο και την εγκράτεια που περιλαμβάνει χτυπά κατευθείαν τη ρίζα των παθών, δηλαδή τη φιλαυτία. Την υπερβολική αγάπη προς την άνεση, την ευχαρίστηση και το θέλημα του εαυτού μας. Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να μην κυνηγά συνεχώς την ανάπαυση, την καλοπέραση και την ικανοποίηση των επιθυμιών του, τότε αρχίζουν να εξασθενούν και τα πάθη που γεννάει η φιλαυτία, όπως ο εγωισμός, η λεμαργία, η φιλιδονία και η υπερηφάνεια. Παράλληλα καλλιεργούνται οι αντίθετες αρετές, όπως η εγκράτεια, η ταπείνωση, η υπομονή και η αγάπη. Ο Άγιος Ισαάκ χρησιμοποιεί την εικόνα του φαρμάκου. Όπως ένα δυνατό φάρμακο καθαρίζει το σώμα από τις αρρώστιες και τις βλαβερές ουσίες, έτσι και οι θλίψεις, οι κόποι και οι δυσκολίες, είτε προέρχονται από την άσκηση, είτε από τις διάφορες δοκιμασίες της ζωής, μπορούν να καθαρίσουν την καρδιά του ανθρώπου από τα πάθη και την κακία. Δηλαδή, ο πόνος, όταν αντιμετωπίζεται σωστά και με πίστη, μπορεί να γίνει θεραπευτικός και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε βαθύτερη εσωτερική καθαρότητα και βαθύτερη ελευθερία. Οι κόποι και οι δυσκολίες της άσκησης βοηθούν τον άνθρωπο να θεραπευτεί από τα πάθη επειδή αντιστέκονται στην ειδονή και στην αγάπη της καλοπέρασης, τα οποία τρέφουν όλα μας τα πάθη. Τα περισσότερα πάθη γεννιούνται επειδή ο άνθρωπος έχει μάθει να κυνηγά συνεχώς την ευχαρίστηση και να αποφεύγει κάθε πόνο και κάθε δυσκολία. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται δούλος της άνεσης, της απόλαυσης και του θελήματός του. Η άσκηση όμως λειτουργεί αντίστροφα. Όταν ο άνθρωπος δέχεται με διάκριση τον κόπο, την εγκράτεια και τη δυσκολία, αρχίζει σταδιακά να ελευθερώνεται από την τυραννία των παθών. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η φιλοπονία, δηλαδή ο εκούσιος πνευματικός κόπος, διώχνει την φιλιδονία. Οι θλίψεις και οι δυσκολίες είτε προέρχονται από την άσκηση είτε από τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός στεγνώνουν μέσα στον άνθρωπο την αρρωστημένη προσκόλληση στις απολαύσεις, ενώ η υπερβολική άνεση και η συνεχής ανάπαυση τρέφουν τα πάθη και τα κάνουν πιο δυνατά. Έτσι μέσω της άσκησης ο άνθρωπος γίνεται σιγά σιγά πιο ελεύθερος απέναντι στις αρκικές επιθυμίες και αποκτά εσωτερική ειρήνη και αυτοκυριαρχία. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί ότι η πτώση του ανθρώπου ξεκίνησε από την επιθυμία της ειδονής και την αποφυγή του πόνου. Γι' αυτό και η θεραπεία περνά μέσα από την υπομονή των κόπων και των θλίψεων που βοηθούν τον άνθρωπο να επιστρέψει στην αληθινή ζωή και στην προπτωτική του κατάσταση. Οι πατέρες δεν δοξάζουν τον πόνο για τον ίδιο τον πόνο, αλλά βλέπουν ότι όταν βιώνεται με πίστη και σωστό φρόνημα, γίνεται δρόμος ελευθερίας, καθάρσεως και απόκτησης των αρετών. Η άσκηση λοιπόν βοηθά ιδιαίτερα να ηρεμήσουν και να θεραπευτούν τα πάθη που συνδέονται με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του ανθρώπου, δηλαδή το παθητικό μέρος της ψυχής. Οι πατέρες εννοούν κυρίως τη δύναμη της επιθυμίας και του θυμού, που εύκολα παρασύρουν τον άνθρωπο σε αμαρτία όταν δεν υπάρχει εγκράτεια και πνευματική προσοχή. Επειδή αυτές οι εσωτερικές κινήσεις συνδέονται στενά με το σώμα και τις αισθήσεις, η νηστεία, η αγρυπνία, η εγκράτεια, η απλότητα και γενικά η σωματική άσκηση βοηθούν να ησυχάσει ο άνθρωπος εσωτερικά και να μην παρασύρεται τόσο εύκολα από τις παρορμήσεις και τα πάθη του. Οι πατέρες παρουσιάζουν αυτές τις πρακτικές σαν θεραπευτικά φάρμακα και σαν παιδαγωγία του ανθρώπου. Δηλαδή η άσκηση μαθαίνει σταδιακά τον άνθρωπο να έχει αυτοκυριαρχία, να συγκρατεί τις αμαρτωλές κινήσεις πριν γίνουν πράξεις και να φυλάσει την καρδιά και το σώμα του από την κυριαρχία των παθών. Όταν ο άνθρωπος αφήνει ανεξέλεγκτες τις επιθυμίες του, αυτές δυναμώνουν συνεχώς και δημιουργούν μέσα του μια μόνιμη συνήθεια φιλιδονίας, δηλαδή μια εσωτερική εξάρτηση από την ευχαρίστηση, την άνεση και τις αισθητές απολαύσεις. Τότε η ψυχή δυσκολεύεται να στραφεί προς τον Θεό και την πνευματική ζωή. Η νηστεία, ο κόπος, η αγρυπνία, η απομάκρυση από τις αφορμές και η προσευχή βοηθούν να σβήσει αυτή η υπερβολική φλόγα της επιθυμίας. Δεν καταστρέφουν τη φυσική επιθυμία του ανθρώπου, αλλά τη θεραπεύουν και τη βάζουν σε σωστή τάξη. Έτσι η ψυχή πάβει να εξαρτάται από τις απολαύσεις και αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία, ηρεμία και δυνατότητα να αγαπήσει τα πνευματικά αγαθά περισσότερο από τις πνευματικές, από τις σωματικές ειδονές. Η άσκηση δεν βοηθά μόνο να περιοριστούν οι σαρκικές επιθυμίες, αλλά επηρεάζει βαθύτερα πνευματικά πάθη όπως η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα σε άνεση, ευκολία και συνεχή ικανοποίηση του εαυτού του, εύκολα μεγαλώνει μέσα του η αίσθηση της αυτάρκειας και του εγωισμού. Αντίθετα, ο σωματικός κόπος, η εγκράτεια και η άσκηση βοηθούν τον άνθρωπο να αισθανθεί τα όρια του, την αδυναμία του και την ανάγκη του για τον Θεό. Έτσι γεννιέται σταδιακά η ταπείνωση. Οι πατέρες λένε ότι η ψυχή συμπάσχει με το σώμα, δηλαδή ό,τι συμβαίνει στο σώμα επηρεάζει και την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Όταν λοιπόν το σώμα μαθαίνει να μην αναπαύεται συνεχώς και να υπομένει κόπο και εγκράτεια, τότε ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή. Γι' αυτό οι σωματικοί κόποι μπορούν να γίνουν δρόμος αληθινής ταπείνωσης, όχι θεωρητικά και εξωτερικά, αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η υπερβολική άνεση και η καλοπέραση και η συνεχής φροντίδα του σώματος κάνουν τον άνθρωπο αυτάρεσκο. Όταν κάποιος ζει μόνο μέσα στην ευκολία και στην απόλαυση, δημιουργείται μέσα του η ψευδαίσθηση ότι δεν έχει κανέναν ανάγκη και ότι ο ίδιος ελέγχει τη ζωή του. Αυτή η κατάσταση τρέφει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Αντίθετα, η άσκηση και ο κόπος βοηθούν τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει πόσο αδύναμος και εύθραυστος είναι πραγματικά. Μέσα από την πείνα, την κούραση, την εγκράτεια και τη στέρηση, καταλαβαίνει βαθύτερα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι προσωρινή, είναι περιορισμένη και εξαρτημένη από τον Θεό. Αυτή η εμπειρία γεννά την ταπείνωση, δηλαδή την αληθινή γνώση του εαυτού και όχι μια ψεύτικη αυτοπεποίθηση. Ο Άγιος Ισαάκ εξηγεί ακόμη ότι όσο αυξάνονται οι κόποι της άσκησης, τόσο μειώνονται και οι λογισμοί που φουσκώνουν τον άνθρωπο με υπερηφάνεια, φαντασίες και εγωισμό. Δηλαδή ο πνευματικός κόπος βοηθά την ψυχή να ησυχάζει, να γίνεται πιο απλή, πιο αληθινή, πιο ταπεινή απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Η σωματική άσκηση δεν οδηγεί μόνο στην ταπείνωση αλλά και στην κατάνοιξη. Βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει μια βαθιά εσωτερική συντριβή και μια ευαισθησία απέναντι στην πνευματική του κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος πάψει να ζει μέσα σε συνεχή άνεση και αρχίσει να αγωνίζεται με εγκράτεια και κόπο, τότε βλέπει πιο καθαρά την αδυναμία του, τα πάθη του και την απόσταση που τον χωρίζει από τον Θεό. Η κατάνοιξη δεν είναι απλή στεναχώρια ή ψυχολογική λύπη, αλλά είναι ένα πνευματικό πένθος, γεμάτος αλήθεια, γεμάτη αλήθεια και ταπείνωση. Ο άνθρωπος αισθάνεται βαθιά την αμαρτία του και συγχρόνως ποθεί το έλεος του Θεού. Έτσι η άσκηση μαλακώνει την καρδιά, σπάει τη σκληρότητα και την αυτάρκεια και ανοίγει τον άνθρωπο στη μετάνοια, στην προσευχή, τον κάνει ικανό να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Η άσκηση βοηθάει και στον αγώνα εναντίον των εμπαθών λογισμών, δηλαδή όλων αυτών των σκέψεων που ταράζουν τον άνθρωπο και τον σπρώχνουν προς τα πάθη, προς τη φαντασία, προς την αμαρτία και τη ματαιότητα. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα σε πολλή άνεση και χαλαρότητα, ο νους του διασκορπίζεται εύκολα και γεμίζει από αμέτρητες σκέψεις, επιθυμίες και φαντασίες. Αντίθετα, η εγκράτεια και ο πνευματικός κόπος βοηθούν τον νου να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι όταν το σώμα περιορίζεται με διάκριση και άσκηση, οι λογισμοί δεν πετούν τόσο εύκολα προς τα μάταια και τα περιτά. Έτσι αρχίζει να μπαίνει μέσα στην ψυχή η ησυχία, η εσωτερική αυτή ηρεμία και σταθερότητα. Ο άνθρωπος αποκτά περισσότερη δύναμη να συγκρατεί τους λογισμούς του, να μην παρασύρεται εύκολα από αυτούς και να μένει πιο προσεκτικός και στραμμένος προς τον Θεό. Η σωματική άσκηση δεν επηρεάζει μόνο την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά αγγίζει βαθιά την εσωτερική του ζωή. Δεν βοηθά μόνο να αποφεύγει κανείς τις εξωτερικές αμαρτίες και τα φανερά πάθη, αλλά συμβάλλει και στον καθαρισμό της καρδιάς και του νου. Μέσα από την νηστεία, την εγκράτεια, την αγρυπνία και τον πνευματικό κόπο, ο άνθρωπος αποκτά περισσότερη δύναμη να αντιμετωπίζει τους λογισμούς, τις φαντασίες και τις εσωτερικές κινήσεις που γεννούν τα πάθη. Έτσι η άσκηση γίνεται βοήθημα όχι μόνο για τον έξω άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και τις πράξεις, αλλά και για τον έσω άνθρωπο, δηλαδή την ψυχή, το νου και την καρδιά. Ο σκοπός είναι ολόκληρος ο άνθρωπος να καθαριστεί και να αποκτήσει εσωτερική ειρήνη, προσοχή και κοινωνία με τον Θεό. Βέβαια, ο πόνος και ο κόπος της άσκησης δεν θεωρούνται αυτοσκοπός, αλλά ένας προσωρινός δρόμος που οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερα και αιώνια αγαθά. Ο πνευματικός αγώνας και οι κόποι της άσκησης αποκτούν νόημα επειδή τελικά οδηγούν στη ζωή της Βασιλείας του Θεού και στην αιώνια κοινωνία με Εκείνον.
1: Περιπαθών και αρετών με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη. Κυριακή του Τυφλού ονομάζεται αυτή η Κυριακή. Το όνομά της το επήρε από το θαύμα που εθεράπευσε ο Χριστός των εκγενετής τυφλών. Διατί η Αγία μας Εκκλησία εκανόνισε αυτήν την αναστέσιμον περίοδο να αναγινώσκεται αυτή η περικοπή, το είπαμε και άλλοτε και δεν βλάπτει να το επαναλάβουμε. Ο λόγος είναι ότι ο Αναστάς Κύριος έκανε πολλά θαύματα. Ένα από αυτά είναι και το θαύμα της θεραπείας του τυφλού. Ο τυφλός μετά την θεραπεία του ανεδείχθη μέγας ομολογητής του Χριστού και επίστευσε και ο ίδιος και είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια όταν τον ερώτησε ο Χριστός. «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησεν αυτό. «Πιστεύω Κύριε» και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και Κύριον. Μήπως όμως και εμείς, όπως ο τυφλός σωματικός, έχουμε τα όματα της ψυχής μας θαμπωμένα και δεν βλέπουμε το θέλημα του Θεού? Αυτό ακριβώς διαπιστώνει ο ιερός υμνογράφος, ο οποίος κράζει προς τον Σωτήρα Χριστόν. «Της ψυχής τα όματα απεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εγενετής εν μετανία κραυγάζονση, Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον». Με χαλασμένα τα μάτια της ψυχής μου προσέρχομαι σε σένα, ο Χριστέ μου, όπως ο εγενετής τυφλός, και έρχομαι προς εσένα με μετάνοια και σου κραυγάζω. Συ είσαι των ανθρώπων που ζουν εις το σκότος δια της αμαρτίας τους το υπέρλαμπρον φως.

0: Το ιερό κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος ως συνήθως είναι πολύ διδακτικό και μας προσφέρει πλούτον σωτηρίων διδαγμάτων. Άλλωστε εις αυτό θα επιμείνουμε και σήμερα προς ψυχικήν μας ωφέλεια. Για να γίνει όμως κατανοητόν από όλους, είναι απαραίτητη και η απόδοση του νοήματος, την οποία επισυνάπτωμεν μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο ακούμε εις εμελή απαγγελία.
1: Συ Κύριε, φυλάξεσαι μας και διατηρήσεσαι μας.
2: Πρόσχομεν.
1: Σώσον με, Κύριε.

Εγένετο το πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν. Παιδείς κινητινά έχουσαν πνεύμα ποιήθονος, απαντήσε ημίν. Ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα. Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε πει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε. Παραγγέλωση εν το όνομα Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κυρία αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεστε ουδέ πειν Ρωμαί Ιησούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες σ' αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επί

φως, παραγγελίαν τι αυτήν ηλί φως, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παραχρήμα εθήρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμένεν θάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προάγαγον αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με διπίνει να σωθώ. Ιδέ είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστών και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της ενδικία αυτού. Και παράλαβον αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν. Και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις

η πρώτη πόλη της Ευρώπης που κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Απόστολος Παύλος ήταν η Φίλιππη της Μακεδονίας που βρίσκονταν κοντά στη σημερινή Καβάλα. Στην πόλη εκείνη έμεινε ο Παύλος μερικές ημέρες νουθετώντας και βοηθώντας μαζί με τον Σίλα και τους άλλους συνεργάτες του όσους από τους κατοίκους των Φιλίππων πίστεψαν. Μία ημέρα λοιπόν που οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλας με τους συνεργούς τους πήγαιναν για να προσευχηθούν στον καθορισμένο τόπο τους συνάντησε μία νεαρή δούλη που είχε πονηρό πνεύμα. Αυτή με τη δύναμη του πονηρού προέλεγε τα μέλλοντα και φανέρωνε με τις μανδύες τα άγνωστα. Με τον τρόπο αυτό οι κύριοι της δούλης αυτής κέρδιζαν πολλά χρήματα. Όταν αυτή η δούλη είδε για πρώτη φορά τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους, τους παρακολουθούσε από κοντά και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας κηρύττουν με ποιο τρόπο θα σωθείτε». Δεν αρκέστηκε στο να το κάνει μία φορά. Το έκανε συνεχώς για πολλές ημέρες, διότι το πονηρό πνεύμα που την έβαζε να φωνάζει είχε τον καταχθόνιο σκοπό του. Ήθελε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και έπειτα με πανουργία να εκμεταλλευτεί αυτή την εμπιστοσύνη προκειμένου να διαδώσει τις δικές του σατανικές διδασκαλίες. Ο Απόστολος Παύλος βλέποντας την επιμονή αυτή αγανάκτησε κατά το πονηρού πνεύματος και αφού στράφηκε πίσω του είπε στο πονηρό πνεύμα «Εις το όνομα του Ιησού Χριστού σε διατάζω να εξέλθεις από αυτή». Και πραγματικά αυτοστιγμή εξήλθε. Το γεγονός όμως αυτό, αντί να χαροποιήσει τους κυρίους της δούλης εκείνης, διότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα, αντίθετα τους στενοχώρησε, διότι έχασαν πια τα κέρδη από τις μανδύες της. Πιάνουν λοιπόν τον Παύλο και τον Σίλα και τους οδηγούν στην αγορά, εκεί όπου βρίσκονταν οι άρχοντες. Τους φέρνουν μπροστά στους στρατηγούς και αρχίζουν να τους κατηγορούν. Αυτοί οι Ιουδαίοι, λένε, προκαλούν αναταραχή στην πόλη μας, διότι κηρύττουν νέα θρησκεία και νέα θρησκευτικά έθιμα που εμείς ως Ρωμαίοι πολίτες που είμαστε δεν μας επιτρέπεται να τα παραδεχόμαστε και πολύ περισσότερο.

να τους φυλάει αυστηρά για να μην δραπετεύσουν. Εκείνος τότε, σύμφωνα με τη διαταγή που πήρε, τους έβαλε στο βαθύτερο διαμέρισμα της φυλακής και για περισσότερη ασφάλεια έδεσε σφιχτά τα πόδια των Αποστόλων ώστε να μην μπορούν να κινηθούν καθόλου. Ω, οι Απόστολοι του Χριστού, πόσο θα υπέφεραν μέσα στη σκοτεινή εκείνη φυλακή έπειτα από τους τραυματισμούς και τις άλλες κακοπάθειες. Αλλά οι εκλεκτοί δούλοι του Θεού δεν αποθαρρύνονται ούτε δηλιάζουν. Να, είναι μεσάνυχτα και οι δύο Απόστολοι, σαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε το δυσάρεστο, προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους προς το Θεό, ενώ οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Αλλά εκείνη ακριβώς την ώρα, τρομερός σεισμός συγκλώνησε το οίκημα της φυλακής. Συγχρόνως άνοιξαν και όλες οι πόρτες, ενώ τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο τρομερός σεισμός ξύπνησε και τον δεσμοφύλακα. Βλέπει εκείνους ανοιχτές όλες τις πόρτες της φυλακής και νόμισε ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Επειδή φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τους στρατηγούς με θάνατο, έσυρε το μαχαίρι που είχε και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο Παύλος και του φωνάζει δυνατά. «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, διότι όλοι οι φυλακισμένοι είμαστε εδώ». Τα λόγια του Παύλου καθησύχασαν κάπως τον δεσμοφύλακα. Ζητεί από τους δούλους του να ανάψουν φώτα για να βλέπει καλά. Όταν βεβαιώθηκε ότι πράγματι όλοι οι φυλακισμένοι ήταν εκεί, τον κατέλαβε τρόμος. Κατάλαβε ότι ο Παύλος και ο Σίλας δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι και πολύ περισσότερο δεν ήταν ταραξίες και κακοποίοι. Επομένως άδικα τους φέρθηκε τόσο σκληρά. Πέφτει στα πόδια του Παύλου και του Σίλα, αναγνωρίζοντας έτσι και τη δική τους θεία αποστολή, αλλά και τη δική του κακή συμπεριφορά. Τους βγάζει έξω στην αυλή της φυλακής και με πολύ ενδιαφέρον τους ρωτά «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να πετύχω και εγώ τη σωτηρία που σεις κηρύτετε?» Και οι Απόστολοι τότε ανέπτυξαν και σε αυτόν και σε όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της χριστιανικής πίστεως και τους βεβαίωσαν ότι για να σωθούν έπρεπε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως το μόνο αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Πράγματι πίστεψε και ο ίδιος και όλα τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι οι δικοί του. Από τη στιγμή που ο δεσμοφύλακας πίστεψε, οι Απόστολοι ήταν γι' αυτόν πρόσωπα ιερά και κατεξοχήν σεβαστά. Τους πήρε λοιπόν εκείνη τη νυχτερινή ώρα και τους έλουσε και περιποιήθηκε τις πληγές που είχαν από τους τραυματισμούς της προηγούμενης ημέρας. Στη συνέχεια, χωρίς καμία αναβολή, βαπτίστηκε από τους Αποστόλους και εκείνους και όλοι οι δικοί του. Χριστιανός τώρα πλέον ο δεσμοφύλακας υποδέχεται τους Αποστόλους και τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Ετοιμάζει φαγητό και τρώνε όλοι μαζί. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη χαρά και την αγαλίαση της χριστιανικής τώρα οικογενείας του δεσμοφύλακα? Ποιος δεν θα εζήλευε, αδελφοί, την οικογένεια του δεσμοφύλακα? Πράγματι είναι ευλογημένοι. Όσοι αξιωθήκαμε να ζήσουμε και να ανατραφούμε σε χριστιανικών οικογενειακών περιβάλλον, έχουμε τις πιο ευλογημένες αναμνήσεις. Να επιμείνουμε λίγο εις το τέλος του Ιερού Αποστολικού Αναγνώσματος, διότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Τον δεσμοφύλακα μετά την επιστροφή του τον απασχολούσε ένα βασικό ερώτημα, ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Πόσο τον άλλαξε ο Θεός? Ήταν τόσο σκληρός ώστε ετήρησε με πάσαν ακρίβεια τις διαταγές που έλαβε. Μάλιστα δια να μην του διαφύγουν οι κρατούμενοι, έβαλε τα πόδια τους εις το τιμωρητικό ξύλο, ώστε να μην μπορούν ούτε να κινηθούν. Τον απασχολεί λοιπόν το ερώτημα μετά των σεισμών, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τι του είπαν οι Άγιοι Απόστολοι? Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Εφόσον θα πιστεύσεις τον Χριστόν,

θα σωθεί. Όχι μόνον αυτός, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, εφόσον κανείς από την οικογένειά του δεν διεφώνησε. Μπορούμε να υπούμε μετά την πίστη και το βάπτισμα ήταν μια ιδανική χριστιανική οικογένεια. Ο ιερός Λουκάς με πολύ χαρά την χαρακτηρίζει και γράφει «Και παραλαβούν αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλωσεν από τον πληγόν και ευαπτίσθη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκό στο Θεό. Και αφού τους επήρε μαζί του, κατ' εκείνην την ώρα της νυχτός, τους έλωσεν από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών και αμέσως ευαπτίστη και αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασεν εις το σπίτι του, ετοίμασε τράπεζαν και εδοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλη την οικογένειά του, αιτία δε της χαράς του αυτής ήταν επειδή είχε πιστεύσει εις τον Θεό. Το θαύμα της σωτηρίας του δεσμοφύλακα μας βοηθεί να αφιερώσουμε την εκπομπή αυτήν εις την χριστιανική οικογένεια. Θα δούμε πώς είναι η χριστιανική οικογένεια και ποιοι κίνδυνοι την απειλούν. Η οικογένεια του δεσμοφύλακος που ανεφέρθη προηγουμένως μας δίνει τον τύπο της χριστιανικής οικογένειας. Εις αυτήν βλέπουμε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνιστούν την ιδανική χριστιανική οικογένεια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η πίστη των μελών της οικογενείας. Δεύτερον, ο λόγος του Θεού. Και τρίτον, η μυστηριακή ζωή. Αυτά τα γνωρίσματα όταν υπάρχουν εξασφαλίζουν την πραγματική χριστιανική οικογένεια. Αυτά επίσης δημιουργούν και την χαρά της οικογενείας. Ο δεσμοφύλακας με την οικογένειά του εχάρη, όπως μας λέγει το Ιερόν Κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος, και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκός το Θεό. Ας τα δούμε αναλυτικότερα. Τι είπαν οι Άγιοι Απόστολοι στον δεσμοφύλακα? Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Η πίστη λοιπόν απαραίτητον γνώρισμα της χριστιανικής οικογενείας. Όχι μόνο η θεωρητική αλλά και η πρακτική. Δηλαδή όχι μόνο να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός αλλά και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Όταν τα μέλη μιας χριστιανικής οικογενείας αγωνίζονται να ζουν κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η οικογένεια αυτή είναι χριστιανική. Πίστες λοιπόν η οποία θα εκδηλώνεται και με έργα χριστιανικά. Θέλετε ένα παράδειγμα? Το έχουμε εις τον δεσμοφύλακα, ο οποίος παραλαβών αυτούς, δηλαδή τους Αποστόλους, έλουσεν από τον πληγόν. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν. Τους έλουσεν από τις πληγές και τους εφιλοξένησε. Τους έδωσε να φάγουν. Πόσες ημέρες είχαν οι Άγιοι Απόστολοι να φάγουν? Δεν ήταν όμως κυρίως το φαγητόν, αλλά η διάθεση του δεσμοφύλακος και της οικογενείας του. Ήταν εκδήλωση της πίστεως και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκό στο Θεό. Η χαρά του προερχόταν από το έργο της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ουκ επειδή εσώθη εφράνθη, αλλά πεπιστευκό στο Θεό. Ας έρθουμε και στο δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος και ο Σίλας ελάλησαν τον Λόγον του Κυρίου αυτό, εις τον δεσμοφύλακα δηλαδή, και πάση τη συνδιοικία αυτού. Οι περιστάσεις επέβαλαν να ομιλήσουν περί των βασικών αληθιών της πίστεως και αυτό έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Ασφαλώς η οικογένεια του δεσμοφύλακος θα έδειξε ενδιαφέρον να πληροφορηθεί και τις γενικότερες αλήθειες της πίστεως. Μιλισμονούμε ότι υπήρχε εις τους Φιλίππους εκκλησία και ασφαλώς θα συμμετείχαν ως μέλη και η οικογένεια του δεσμοφύλακους. Επομένως μπορούσαν να πληροφορηθούν περισσότερα περί της χριστιανικής πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς τους Φιλιππισίους επιστολήν, η οποία ασφαλώς θα ήταν το σωτήριον ανάγνωσμα των χριστιανών των Φιλίππων. Δεν είχαν τότε την δύναμη να προμηθευτούν τον Λόγο του Θεού.
άκουσαν τους Αγίους Αποστόλους να λέγουν περί του Χριστού. Τα λόγια αυτά τα εκράτησαν μέσα στην καρδιά τους και τα εφήρμοσαν κατά το δυνατόν. Τι να πούμε όμως σήμερα, υπάρχουν άφθονα χριστιανικά βιβλία και η Αγία Γραφή ερμηνευμένη και θα είμαστε αναπολόγητοι εάν δεν φροντίσουμε τα παιδιά μας να την μελετούν. Δυστυχώς όμως πολλοί χριστιανοί γονείς παραμελούν το καθήκον αυτό. Φροντίζουν για τις γλώσσες και πολλά άλλα και τον Λόγο του Θεού τον παραμερίζουν. Πρέπει να αλλάξουμε και να δείξουμε ενδιαφέρον για τον Λόγο του Θεού. Να μελετούν τα παιδιά μας. Όχι μόνο να μελετούν, αλλά και να συμμετέχουν στα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας, που είναι το τρίτον και αναγκαίον. Οι γονείς να φροντίζουν από μικρά τα παιδιά τους να συμμετέχουν στα μυστήρια. Πολλοί γονείς λυπούνται διότι τα παιδιά τους έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Αντί λοιπόν να παραπονούνται, να εξετάσουν μήπως δεν έχουν κάνει το καθήκον τους όταν ήταν μικρά τα παιδιά. Να μην απογοητεύονται, αλλά να προσεύχονται. Ερχόμαστε εις το τέλος του λόγου μας, που είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τη χριστιανική οικογένεια. Αυτή είναι πολύ και άμεση. Γενικώς να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και δι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι άγρυπνοι και να παρακολουθούν την ζωή των παιδιών τους με φόβον Θεού και διακριτικότητα. Είναι εσωτερική και εξωτερική. Είναι τα διαζύγια και όλοι αυτοί που διακηρύττουν ότι δεν χρειάζεται η οικογένεια σήμερα. Όλοι οι κακοί σύμβουλοι που λανσάρουν την ασυδοσία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Έχουμε σκεφτεί τι βλέπουν και τι ακούουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Δυστυχώς κακούς συμβούλους. Τι να πούμε και δια τα διαζύγια, τι θα γίνουν τα παιδιά που εγκαταλείπουν οι γονείς που προχωρούν στο διαζύγιο. Έχουμε όμως δυστυχώς και άλλους κινδύνους που απειλούν την οικογένεια. Τώρα τελευταία είναι και η αναγνώριση των ομοφύλων ζευγαριών να υιοθετούν παιδιά. Πολύ δυστυχισμένα τα παιδιά που θα ζήσουν σε τέτοιο περιβάλλον. Τι να πούμε για την αλλαγή φύλου, πολύ οι εχθροί της οικογενείας. Πρέπει όμως να είμαστε άγρυπνοι και να μην αφήσουμε την οικογένεια στην διάθεση των κατά καιρούς εχθρών, οι οποίοι την επιβουλεύονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την βλάψουν. Τότε θα χαίρομαι όταν η οικογένεια υπακούει στο θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς αναφέρει και ο πατήρ Χριστοφόρος Παπουτσόπουλος εις το τέλος της αποδόσεως του νοήματος της Κυριακής του Τυφλού. Αλλά παρόμοια χαρά μπορεί να απολαμβάνει κάθε οικογένεια, αρκεί μόνο να βασιλεύει σε αυτή ο Χριστός. Όταν στα μέλη της οικογενείας υπάρχει η πίστη στον Χριστό και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, χαρά και αγαλίαση θα επικρατεί. Ούτε η φτώχεια, ούτε η ασθένεια, ούτε τίποτε άλλο δυσάρεστο και ανεπιθύμητο θα έχει τη δύναμη να διώχνει τη χαρά και να στερεί την ειρήνη από τη χριστιανική οικογένεια. Ήθε σε όλες τις οικογένειες να βασιλεύει ο Χριστός. Εδώ αγαπητοί αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού τελειώνουμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή εξ ελληνικών λόγων, μια εκπομπή που προσπαθεί να δει βήμα προς βήμα κάποιους από τους ύμνους της Εκκλησίας μας, αναδεικνύοντας κατά το δυνατό τον τρόπο με τον οποίο οι ιερείς συγγραφείς αξιοποίησαν τις δυνατότητες αυτής της γλώσσας που έχουμε την ευλογία του Θεού να μιλάμε, έστω αλλοιωμένη μες την παρόδο των αιώνων, αλλά τη μιλάμε. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτή τη γλώσσα, αυτές τις απεριόριστες δυνατότητές της, οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας έγραψαν τους υπέροχους ύμνους που όλες τις ημέρες της εβδομάδας η Εκκλησία μας τους παρέχει. Δεν τους ακούμε πάντα, είτε διότι δεν γίνονται στις ενορίες όλες οι ακολουθίες, είτε διότι δεν πηγαίνουμε κυρίως τις πρωινές ώρες που ψάλλει η ακολουθία του όρθρου, πάμε αργούτσικα και ακούμε τη Θεία Λειτουργία που λίγο πολύ είναι τα ίδια πράγματα κάθε μέρα με μικρές διαφορές, είτε διότι τους ακούμε, αλλά όπως περνάνε δεν τους καταλαβαίνουμε. Και ακριβώς αυτό το σκοπό επιτελεί αυτή η εκπομπή τα χρόνια που την φιλοξενεί εδώ ο σταθμός του Ραδιοφωνικού της Πειραιακής Εκκλησίας και δίνει και σε μένα τη δυνατότητα να προσπαθώ να σας μεταφέρω κάποια πράγματα με τις όσες δυνάμεις προσωπικές διαθέτω και τις όσες γνώσεις. Αυτή η υμνογραφία λοιπόν είναι ένα υπέροχο κομμάτι του λειτουργικού τομέα της Εκκλησίας και είναι πραγματικά κρίμα που σε μεγάλο μέρος πάει χαμένη, δηλαδή για τους λόγους που είπα δεν την απολαμβάνουμε, δεν την ευχαριστιόμαστε εμείς οι απλοί χριστιανοί, οι καθημερινοί χριστιανοί. Υποθέτω ότι στα μοναστήρια εκεί και πλήρως ψάλλονται οι ακολουθίες και πιο αργά και πιο υπομονετικά και υπάρχει και η διδαχή αυτή η οποία συνοδεύει κάποια πράγματα, η οποία βοηθάει στο να γίνει περισσότερο, να εμβαθύνει κανείς αυτήν την υμνογραφία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ προσπαθούμε, όχι από θεολογικής απόψεως, από ας πούμε φιλολογικής, να προσεγγίσουμε αυτούς τους ύμνους. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές εκπομπές, το αντικείμενο της εκπομπής είναι η υμνογραφία, η αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και συγκεκριμένα στην εορτή της Μεταστάσεως του. Και έχουμε ολοκληρώσει τον κανόνα του όρθρου, είμαστε στην ακολουθία του όρθρου, έχουμε ολοκληρώσει τον κανόνα του όρθρου και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Αλλά πριν συνεχίσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας το 41-18-602 και 41-18-640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδρου Μποροντίν, γραμμένη σε σι ελάσσονα κλίμακα. Πριν πάμε ως παρακάτω, μία διόρθωση ημαρτημένων. Έγινε ένα μικρό σφάλμα στην περασμένη εκπομπή, καθώς παρουσίαζα τους τελευταίους ύμνους της τελευταίας οδής του κανόνος. Κάπου το μάτι μου πήδησε δύο σειρές και παρέλειψα ένα τροπάριο από τον δεύτερο κανόνα της ενάτης οδής. Οι προσεκτικοί ακροατές πιθανώς θα το παρατήρησαν, ότι είπα τρεις ύμνους αντί για τέσσερις. Θα είπαν, τι έγινε εδώ, πού πήγε ο τέταρτος ύμνος, πήγε στο σφάλμα το δικό μου, ότι δεν είδα τις δύο σειρές και πήγα παρακάτω. Να δούμε λοιπόν το τρίτο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της ενάτης οδής, το οποίο παραλήφθηκε την περασμένη φορά. Μάλλον είναι το δεύτερο, όχι το τρίτο, το δεύτερο. Συνών τεσάνω θείες δυνάμεση, συνήμη, συνών, μετοχή του συνήμη, σχετίζομαι, κάνω συντροφιά με κάποιον. Με ποιον κάνει συντροφιά τώρα, με ποιον σχετίζεται, με ποιον βρίσκεται μαζί, με ποιον συνυπάρχει ο Ιωάννης, τεσάνω θείες δυνάμεση. Δύναμης έχει την έννοια του στρατού, της στρατιάς. Καθώς λοιπόν τώρα εσύ βρίσκεσαι μαζί με τις θεϊκές στρατιές πάνω, τις στρατιές των αγγέλων, και σύν αυτές το θείον ανακράζον μελώδημα, οι άγγελοι πάνω εκεί που είναι ψάλουν, υμνούν το Θεό. Και τώρα δεν είναι μόνοι τους, μαζί είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και φυσικά και η χωρία όλων των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν απάνω που είσαι, λέει, που βρίσκεσαι τώρα μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, μαζί με τις στρατείες των αγγέλων και που μαζί τους ψάλλεις, υμνείς τον Κύριο, τους ενίκω Αγίος σου ψάλλοντας και ανυμνολογούντας τον υπεράγαθον. Δέστε τώρα, εδώ κάνει μια αντιδιαστολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι απάνω, ψηλά, στον ουρανό. Και μαζί με τους αγγέλους υμνεί το Θεό. Κάποιοι άλλοι τώρα, τούτη την ώρα, που ψάλλεται τόσο ύμος, είμαστε μαζεμένοι κάτω τώρα, στον Άγιο σου οίκο. Και ψάλλουμε και ανυμνολογούμε τον υπεράγαθον. Υμνούμε, ψάλλουμε, δοξάζουμε το Θεό. Σώζε με σιτίες σου σεπτές, Χριστού Απόστολε. Εσύ λοιπόν Απόστολε του Χριστού, σώζε με τις σεβαστές, με τις όσιες με σιτίες σου, με τη μεσολάβησή σου, σώζε εμάς που εδώ κάτω ψάλλουμε και ανυμνολογούμε το Θεό, εσύ που κάνεις το ίδιο αλλά πάνω με τους αγγέλους. Συνών τεσάνω θείες δυνάμεση και συν αυτές το θείον ανακράζον μελώδημα, τους εν οίκο Αγίος σου ψάλλοντας και ανυμνολογούντας τον υπεράγαθον, σώζε με σιτίες σου σεπτές, Χριστού Απόστολε. Αυτό λοιπόν είναι το τροπάριο, το δεύτερο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της ενάτης οδής, που εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην περασμένη εκπομπή εκεί που ήταν η θέση του.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και μετά τον κανόνα θέση έχουν τα εξαποστηλάρια, μια άλλη κατηγορία ύμνων που είναι δύο ή τρεις σε κάθε γιορτή και έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι πιο, θα έλεγα, πιο πανηγυρικό, πιο εύθυμο, με τον οποίο ψάλλονται, έτσι πιο γοργό. Βροντίσι ως γενόμενος, βρωτής εθεολόγησας. Βροντίς βρωτής. Εάν το δούμε γραμμένο, το ένα βροντίς είναι με ήττα περισπωμένη, το άλλο είναι με όμικρον γιώτα, πάλι περισπωμένη. Είναι δύο λέξεις νοηματικά άσχετες, αλλά τώρα στο αυτή ακούγονται πολύ παραπλήσιες. Βροντίς ιός γενόμενος. Θυμίζω ότι ένα παρατσούκλι, ας πούμε, των δυο ιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη και του Ιακώβου, ήταν η ή της βροντής. Εσύ λοιπόν που είσαι ο ιός της βροντής, βρωτής, βρωτός είναι ο θνητός άνθρωπος, εθεολόγησας, δίδαξες τα θεία διδάγματα στους θνητούς ανθρώπους. Πώς το δίδαξες, πώς εθεολόγησες, το εναρχή είναι ο λόγος, Απόστολε Ιωάννη. Ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είπε αυτή την περίφημη φράση «Εν αρχή ειν ο λόγος». Την είπε, την έγραψε στην έναρξη του Ευαγγελίου του και είναι, θα έλεγα, η απαρχή της θεολογίας. «Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου». Εθεολόγησες, δηλαδή κατάφερες, λέει, κατάφερες να μιλήσεις για τα θεία νοήματα, πώς, καθώς με πίστη έπεσες πάνω στο στήθος του Κυρίου σου. Συνεχώς η υμνογραφία επανέρχεται και σε αυτή την ξεχωριστή τιμή την οποία, η οποία έγινε στον Ιωάννη που του επέτρεψε ο Χριστός να έρθει και να κουμπίσει το κεφάλι του πάνω στο στήθος του. «Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου, κακήθεν αρισάμενος θεολογία στα ρήθρα». Και τι μας λέει έτσι, ότι την ώρα εκείνη που ακούμπησε πάνω στο στήθος του Χριστού, αξιώθηκε με αυτή την ξεχωριστή προσέγγιση να αντλήσει από εκεί, σαν ήταν μια πηγή ύδατος, τα ρήθρα, το ποτάμι της θεολογίας, αρίο με αντλίο, τραβάω νερό, να τραβήξει από εκεί μέσα το ποτάμι της θεολογίας, την κτίσιν πάσα να αρδεύεις. Και με αυτό το ποτάμι ποτίζεις πλέον ολόκληρη την κτίση. Αν το σκεφτείτε, τέτοια άμεση σωματική επαφή με τον Κύριο, δύο πρόσωπα αναφέρεται στην Αγία Γραφή να έχουν. Ο Ιωάννης που ήρθε και ακούμπησε στο στήθος του και ο Ιούδας ο οποίος ήρθε και τον φίλησε. Πόσο διαφορετική όμως ήταν αυτή η επικοινωνία. Ο μεν Ιωάννης έρχεται και ακουμπάει πάνω στον Κύριο από απόλυτη αγάπη και εμπιστοσύνη σε αυτόν και γι' αυτό ανταμείβεται με το να αντλήσει τα ρήθρα της θεολογίας και ο άλλος έρχεται και τον ασπάζεται, τον ακουμπάει και αυτό σωματικά για να τον προδώσει και τι να αντλήσει από εκεί, την κρεμάλα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επισήμανση που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ύμνο. «Βροντίς ιός γενόμενος, βρωτής εθεολόγησας, το εν αρχή είναι ο λόγος, Απόστολε Ιωάννη. Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου, κακήθεν αρισάμενος θεολογία στα ρήθρα, την κτίσιν πάσαν αρδεύεις».

0: Και προχωρούμε στο επόμενο εξαποστηλάριο, το οποίο κανονικά ανήκει στην Παναγία, αναφέρεται στην Παναγία, αλλά εδώ συνδυάζει και τους δύο, και την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη. «Σταυρότο του Κυρίου σου παρισταμένη Πάναγνε». Πάναγνε λοιπόν, λέει στην Παναγία, καθώς βρισκόσουν δίπλα στο σταυρό του Κυρίου σου, αλλά δεν βρισκόσουν μόνοι, συν μαθητή το Παρθένο, μαζί με τον Παρθένο μαθητή, το έχουμε πει και άλλες φορές, ο Ιωάννης ο Θεολόγος ακολούθησε ένα παρθενικό βίο σε όλη τη ζωή, μαζί λοιπόν με τον Παρθένο μαθητή, εσύ Πάναγνε, καθώς στεκόσουν κάποτε κάτω πλάι από το σταυρό του Κυρίου σου, γίνε ιδού ο Υιός σου ακίκοας του πλάσαντος. Άκουσες από τον πλάσαντα, από τον δημιουργό σου, τον δημιουργό των ανθρώπων, γίνε γυναίκα να ο γιος σου. Το μαθητή ως αυτός δε ιδού φυσήν η μήτρη σου. Και συγχρόνως κατά τον ίδιο τρόπο λέει και στον μαθητή, να εδώ είναι η μητέρα σου. Μεθού σε πάντες υμνούμεν θεογενήτορ Παρθένε. Με τον οποίο μαθητή τώρα και εμείς όλοι σε υμνούμε θεογενήτορ Παρθένε. Εδώ τώρα μπλέκουν τρεις λέξεις οι οποίες λογικά δεν στέκουν. Τι θα πει λογικά δεν στέκουν? Θεογενήτορ. Μα ποιος μπορεί άνθρωπος να γεννήσει Θεό? Η λογική λέει δεν γίνεται. Αν ρωτήσεις ένα αρχαίο φιλόσοφο, θα σου πει μπορεί ένας άνθρωπος να είναι θεογενήτορ. Θα σου πει όχι. Και το δεύτερο που δεν στέκει, γεννήτορ και παρθένε. Πώς μπορεί μια παρθένος γυναίκα να γεννήσει? Αυτός λοιπόν ο παραλογισμός για τους σοφούς είναι το θαύμα της χριστιανικής θρησκείας. Το που λέει ο, αναφέρομαι σε άλλο αντικείμενο, αλλά το λέει όπως είπαμε, έλυσιν δε μορία. Αν πεις ότι μια γυναίκα γέννησε Θεό και αν πεις ότι η γυναίκα αυτή που γέννησε είναι παρθένος, ο ειδωλολάτρης θα σου πει είσαι παλαβός, είναι μορία, είσαι μωρός. Αυτή η μορία όμως είναι το θαύμα της χριστιανικής πίστεως. Και από εκεί και πέρα περνάμε στους ένους, στην τελευταία ομάδα ύμνων του όρθρου και της όλης ακολουθίας. Ο πρώτος ένος λοιπόν μας λέει «Μάκαρ Ιωάννη Πάνσοφε». «Μακάριε Ιωάννη Πάνσοφε, περιουσία θερμή της Χριστού αγαπήσεως, πλέον πάντων πέφυνας μαθητών». Έχοντας λέει σαν πρόσθετη περιουσία την αγάπη του Χριστού, ήταν ο αγαπημένος μαθητής και ο ίδιος βέβαια έμεινε πιστός δίπλα του μέχρι την πιο δύσκολη στιγμή, μέχρι το σταυρό, εκεί που οι άλλοι μαθητές σκόρπισαν και ήταν από κάτω και περίμενε. Γι' αυτό λέει αναδείχθηκες πάνω από όλους τους μαθητές αγαπόμενος το παντεπόπτη λόγο, έχοντας την αγάπη του Λόγου του Θεού, ο οποίος βλέπει τα πάντα, και κρίνοντι δικαίης πάσαν την οικουμένην ζυγής. Αυτού λοιπόν ο οποίος όλα τα βλέπει και με δίκαιη ζυγαριά, όπως είναι ο ζυγός της δικαιοσύνης που βλέπουμε στις παραστάσεις στα δικαστήρια, κρίνοντας λοιπόν με δίκαιη ζυγαριά όλη την οικουμένη, της καθαρότητος και αγνίας κάλεση καταυγαστής. Εσύ ο οποίος λάμπεις, ο οποίος είσαι ολοστόλιστος από την ομορφιά της καθαρότητας της ψυχής και της αγνότητας. Και καταυγαστής σώμα και διάνοια. Λάμπεις και στο σώμα σου και στο νου σου, πνεύμα σου, Θεό μακάριστε. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος από τους ένους της ακολουθίας του όρθρου. Μάκαρ Ιωάννη Πάνσοφε, περιουσία θερμή της Χριστού αγαπήσεως, πλέον πάντων πέφυνας μαθητών, αγαπόμενος το παντεπόπτη λόγο και κρίνοντι δικαίοι σπάσαν την οικουμένη ζυγής, της καθαρότητος και αγνίας κάλεση καταυγαστής σώμα και διάνοιαν θεομακάριστε. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη, σταθερό από ετών συνεργάτη αυτής της εκπομπής. Και αν το θέλει ο Θεός, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α στην Αθήνα.
7: Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλόμενος φως σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάς νρίδασε τα υπερό αυτού. Ο τυφής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμου. Ο πυρότους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στις οντεΐδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκέλυψη τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρίσδιψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον είναι ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί εις τρουθένος εύσουση του ροδιού η κατοικία γείται αυτόν. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνιν εις καιρούς. Ο ήλιος έγνωτη δύσεν αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμινη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον τους ανέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χειρά τα σύμπαντα πιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανέλει στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ως τιμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνωτη δύσεν αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύδι τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Δόξασή, ελπίσιμο Κύριε, δόξασή.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμα.
2: Κύριε ίσον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμα.
2: Κύριε ίσον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας νήσου και ιεράς μονής, και των πίστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

Θεός, ο πρώην τυφλός εκ μήτρας της μητρικής προέλθον, ως μη δε την βλάση είναι ο έτου. Ομάτων την στέρησιν ευπορίσας ανώθευτον, εξής τους πόδας και τα πλοίο του σώματος, της προσκρούσμασι των λιθών εξιδίθουτο. Ως δια σου και τούτων των πλουτισμών επικόμενος, βλέπει το φως το του κόσμου.

ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, εγλυφωτιζόμενη της Τρισιλίου Θεότητος ποτασμών παρεδράμετε, βασάνων και οφείτε φωτεινή αστέρες, ότι σε

Χριστίναν Ηρακλείων και Παυλίνων πάντες, εν αγαλία συνήν μακαρίσομεν πιστή, υπέρ Θεάδος θερός αθλήσαντας, και πάσαστας του δράκοντος μηχανοργίας πατήσαντας,

Φώση λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φώσες περιρών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαρθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αιώνα.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνος ο νους και δεβάς του ίδιου δρόπον επίδεξους και των πνευμίων σου σιγάρτου σβερών του φαντόμων κριτή Ιησού δεν επέκλεινας κεφαλάς τους δεύτερο απέταξε να φιένας ούτε εξ ανθρώπων να μένους βοήθειαν αλλά τους όν περιμένουν τους έλλους και τους αναπεδεχόμενη σωτηρίαν ούς διαφύλαιον ξυπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα απαντός εχθρού από πάρας δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: πρωτοκατορεί μας εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοιμασάς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ερώτησε την δέησή μου εν τελειθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον όποιον σου παζώ. Ότι κατεδίωξε να θεωρώ την ψυχή μου, ταπείνωσε να γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε επάση της έργης σου, εμποίημα στο χειρό σε μελέτα. Δε επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψεις το προσωπό σε ποιμού και ομοιωθήσε με τις καταβαίνουσες εις λάκου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότε ψή ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιο το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύ ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το πνεστέσαι. Ιδούγαραν ανομίες συνελήφθηκε εν αμαρτίας εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαραν ήθεν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψα. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγκαίνησεν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σιανέδοκα, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν διευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου, Μόσχος.

των δούλων σου, των καρκινοπαθών αδελφών ημών, των εν πολέμου ευρισκομένων, τη σπουδαζούσης μαθητριώσης εργαζομένης, στρατευωμένης και εξεντευωμένης νεολαίας της πατρίδος ημών, ετι δε του συμπροσευχομένου ημίν,

0: Δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος. Ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν.

σε ζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν του Θεού και οι άσθε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματι σου. Είπε δε αυτής,

πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ομοία δικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημών υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις πανυπερευλογημένη σου Μητρός εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της και επικεκλημένης βηματαρίσης, εις την χάριν εξετούμεθα προσωτηρίαν ημών, προστασίες του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

Πάντος Θαυματουργού, Πολιούχου Εφόρου και Κρατεού Προστάτου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Παύλου, Ανδρέου, Διονυσίου, Χριστίνης, Παρθένου, Ηρακλέως, Παυλίνου και Βενεδήμου, Τεκούσης Θεοδότου και των συναυτής Παρθένων, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας και Θεοδότης, Ιουλιανού, Εφρασίας και Αναστάσος και των Αγίων Πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Σταντινούπολεως, Θεοδόρου Παπαρόμης και του Οσίου Πατρός ημών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ενέ και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η

0: Θεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας των δονώσου πάντων των κατανήξη μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και ενωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην χώραν, ίσον και ηράν μονήν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά πονδυσμού πυρός μαχαίρας, επιδρομήσαν οφείλων εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμένοι και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εξ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.

0: των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλαιος ήλαιος γενόημιν δέσποτα φιλάνθρωπε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ευλογητός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και άμα με το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία Νωρία, την πόλη και ρά Μητροπολή ταύτη και των γέννημων παντή σε όνα σε όνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα το χερουβήμ και δοξοτέρα να συγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λογοτεχούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των όνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, πανυπερευλογημένης και Πανακυράτου αυτού Μητρός, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της και επικεκλημένης βηματαρίσης, εις την χάριν εξετούμεθα προσωτηρίαν ημών, οικεσίας του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλονίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, Λουκάρχη, Επισκόπου, Κρυμαίας και Συνθερού Πόλεως, του Νέου Ρώσου, Ιατρού και Ομολογητού, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος, του Θαυματουργού, Πολιούχου, Εφόρου και Κρατεού Προστάτου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Παύλου, Ανδρέου, Διονυσίου, Χριστίνης, Παρθένου, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου, Τεκούσης, Θεοδότης και των Συναυτής Παρθένων, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας, Θεοδότης, Ιωλιανού, Εφροσύνης και Αναστασός, και των Εναγκής Πατέρων ημών, Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, Θεοδόρου Παπαρώμης και του Σίου Πατρός ημών, Μαρτινιάνου όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Καλησπέρα βοηθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές

0: τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
0: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε

0: Επίσης, σε τρίτη έκδοση, το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία, καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Δεν πρόλαβε να χαρεί για την απίστευτη θεραπεία του από τον Ιησού Χριστό ο πρώην τυφλός της Ευαγγελικής Περικοπής, διαβάστηκε σήμερα κατ' η Θεία Λειτουργία και βρέθηκε μπροστά σε μια φοβερή σύγκρουση καθηκόντων. Απ' τη μια οι Φαρισαίοι και η πνευματική ηγεσία του τόπου του του έλεγαν ότι έπρεπε να αποκηρύξει τον άνθρωπο που του έδωσε το φως, διότι δεν είναι του Θεού, επειδή έκανε την πράξη αυτή ημέρα Σάββατο, πράγμα που το απαγορεύει ο νόμος. Έναντι του καθήκοντος να υπακούσει στους ανωτέρους του όμως, ορθωνόταν το καθήκον της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο, ο οποίος θαυματουργικά του έδωσε το ανεκτίμητο δώρο του να δει για πρώτη φορά στη ζωή του το φως, τα χρώματα, τους ανθρώπους, τα ζώα, τον ουρανό. Παρόμοια σύγκρουση αντιμετώπισαν και οι γονείς του πρώην τυφλού, σύμφωνα με την Ευαγγελική Περικοπή. Τι έπρεπε να κάνουν? Το Ευαγγέλιο, με βάση τη στάση που τήρησαν ο πρώην τυφλός και οι γονείς του, μας δίνει ένα παράδειγμα προς μίμηση και ένα προς αποφυγή. Αξιομίμητη εν πρώτης ήταν η στάση του πρώην τυφλού. Η συνείδησή του του έλεγε ότι ο θαυματουργός γιατρός του δεν μπορεί να μην ήταν άνθρωπος του Θεού, αφού έκανε τέτοιο θαύμα. Μόνο ένας ευσεβής και άγιος θα μπορούσε να δώσει το φως σε έναν εκγενετή τυφλό. Και ο πρώην τυφλός έκανε αδίστακτα την επιλογή του. Προτίμησε να τον διώξουν από τη συναγωγή από το να αρνηθεί τον ευεργέτη του. Έτσι εκείνος ο περιφρονημένος και δυστυχής μέχρι τότε άνθρωπος έγινε θεολόγος, υπέρμαχος του δικαίου, ομολογητής του Χριστού. Έγινε και μιμητής του Χριστού που υπήρξε ο μεγάλος αποσυνάγωγος. Ο ευεργετημένος από αυτόν λαός του Θεού του έδωσε αντί για το μάνα χολήν και η πνευματική ηγεσία του λαού του τον εξέβαλε έξω το αμπελόνος και τον εσταύρωσε. Στα χνάρια του Κυρίου και οι Απόστολοι του και αυτούς το Ιουδαϊκό Συνέδριο του συνέλαβε και τους φυλάκισε γιατί κήρυταν το Ευαγγέλιο και εκείνοι προτίμησαν να γίνουν αποσυνάγωγοι λέγοντας «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης», όπως λέει στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων. Το ίδιο έγινε και από τους Αγίους σε άλλες εποχές. Τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Κύριλο και τόσους άλλους, πολυμελοί σύνοδοι τους κατεδίκασαν και τους καθαίρεσαν, βγάζοντάς τους έξω από τη συναγωγή του κλήρου. Προτίμησαν και αυτοί να γίνουν αποσυνάγωγοι για να μην αρνηθούν την καλή ομολογία της Ορθοδοξίας και του δικαίου. Το παράδειγμα τώρα προς αποφυγήν του Ευαγγελικού Αναγνώσματος που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία ήταν η στάση των γονέων του πρώην τυφλού. Για εκείνους, τους γονείς του δηλαδή, βάρινε μέσα τους περισσότερο από την ομολογία του Χριστού ο φόβος μην τους αποκηρύξουν και τους κάνουν αποσυναγώγους. Και τήρησαν μια στάση συμβιβασμού με τους εχθρούς του Χριστού. Είπαν, «Δεν ξέρουμε πώς έγινε καλά ο γιος μας. Ρωτήστε τον ίδιο». Κέρδισαν έτσι την ανοχή των Ιουδαίων, αλλά έχασαν τον Χριστό. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και πάμπολοι άλλοι. Στην εποχή του Κυρίου, πολλοί από τους πνευματικούς ηγέτες των Ιουδαίων πίστεψαν στον Χριστό. Όπως λέει όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ουχ ομολόγουν αυτόν ή να μη αποσυνάγωγοι γένονται». Ενώ πιστεύανε, δεν ομολογούσαν την πίστη τους αυτοί για να μην τους κηρύξουν από συναγώγους. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο τους κατακρίνει, γιατί προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων από τη δόξα του Θεού. Τα ίδια έγιναν και στην εποχή των Αποστόλων. Στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 10, εκφράζει το παράπονο του για ένα μαθητή του, που συμβιβάστηκε με τον κόσμο και έγραψε «Δημάς με εγκατέλειπε, προτιμήσας τον ίν αιώνα».
Τέτοιες συγκρούσεις καθηκόντων όπως αυτές που αντιμετώπισε ο πρώην τυφλός αντιμετωπίζουν και οι σημερινοί χριστιανοί. Το κοσμικό περιβάλλον είναι έτοιμο να τους απομονώσει αν τολμήσουν να δείξουν ότι είναι του Χριστού και ότι δίνουν πρώτη προτεραιότητα στο θέλημα του Κυρίου. Τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός? Ασφαλώς να κάνει ό,τι και ο πρώην τυφλός, ό,τι οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι, να προτιμήσει αυτό που λέει ο Χριστός και ας γίνει αποσυνάγωγος. Εδώ μερικοί χριστιανοί που προβληματίζονται εκφράζουν μία ένσταση. Λένε, μα εμείς δεν ξέρουμε από Ευαγγέλιο και ιερούς κανόνες. Πώς θα είμαστε βέβαιοι για το σωστό? Απαντάμε, ο πρώην τυφλός του Ευαγγελίου ούτε γράμματα ήξερε, ούτε πώς είναι τα γράμματα είχε δει ποτέ. Είχε όμως φωτισμένη διάνοια και ήξερε να διακρίνει το σωστό. Κανείς λοιπόν να μην προφασίζεται αδυναμία. Ο Κύριος το είχε προφητεύσει για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. «Από συναγώγους ποιήσου συνημάς», είχε πει. «Θα έρθει και ώρα που αυτοί που θα σας διώκουν θα νομίζουν ότι έτσι υπηρετούν το Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν γιατί δεν γνωρίζουν ούτε τον Πατέρα μου ούτε εμένα», έλεγε ο Κύριος. Άσχημη είναι αυτή η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε και την ανάλογη παρηγοριά. Είπε, «Μακάριοι θα είσαστε όταν σας βρίσουν, σας διώξουν, σας αφορήσουν, λέγοντας ψέματα εναντίον σας για χάρη μου. Να χαίρεστε και να αγαλιάστε, γιατί θα πάρετε πολύ μισθό στον ουρανό». Έτσι εδίωξαν και τους προφήτες. Αλλά η ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του εγγενετή τυφλού από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό μας δίνει και ένα άλλο σπουδαίο μήνυμα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σπουδαιότερος γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Όταν επομένως μας προσβάλλουν ασθένειες, ασφαλώς και θα απευθυνθούμε στους αρμόδιους γιατρούς, αλλά πρωτίστως στο Χριστό θα καταφεύγουμε με την προσευχή μας και με την πίστη μας σε Αυτόν και θα ζητάμε τη θεραπεία μας. Και είναι αναγκαίο αυτό, όχι μόνο γιατί ο Θεάνθρωπος Κύριος έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει, αλλά και γιατί στην εποχή μας ποικίλες αιρέσεις εμφανίζονται με τη μάσκα του γιατρού για να αποκτήσουν οπαδούς. Και υπάρχει φόβος κάποιος να παρασυρθεί. Για το θέμα αυτό έγινε προετών η 25η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη των Εντεταλμένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μετροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Η συνδιάσκεψη αυτή που έγινε στο Βόλο ασχολήθηκε με το θέμα της ασθενίας και της θεραπείας της, όπως κατανοούνται αυτές από την Ορθόδοξη Εκκλησία αφενός και αφετέρου από τις σύγχρονες αιρετικές αντιλήψεις. Η Ορθόδοξη Ανθρωπολογία δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, αποτελούμενο από δύο στοιχεία, το σώμα και την ψυχή. Η ασθένεια, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, δηλαδή της εκούσιας απομακρύνσεως του ανθρώπου από την πηγή της ζωής και της αυθαρσίας το Θεό. Η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Υιό και Λόγο του Θεού άνοιξε το δρόμο για την ανέρεση του θανάτου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού μετέτρεψαν τον πόνο και την ασθένεια σε μέσα για την σωτηρία του, εάν βεβαίως ο άνθρωπος ελεύθερα επιλέξει την εν Χριστώ αξιοποίησή του. Στις διάφορες αιρετικές τώρα αποκρυφιστικές και ανατολικοθρησκευτικές ομάδες συναντάμε άλλες αντιλήψεις αντίθετες προς αυτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στις αιρετικές ομάδες του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου η ασθένεια κατανοείται είτε ως έργο ενός τιμωρού Θεού είτε σαν αποκλειστικό έργο του διαβόλου.
στις αποκρυφιστικές πάλι ομάδες της νέας εποχής και τις ομάδες που προέρχονται από τις ανατολικές θρησκείες, η ασθένεια κατανοείται ως μπλοκάρισμα της ομαλής ροής της συμπαντικής ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Με βάση αυτές τις θεωρήσεις διδάσκουν αυτές οι ομάδες ιερετικές ότι ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας τον Θεό που είναι ο εαυτός του και ενεργοποιώντας τις απόκριφες δυνάμεις που δήθεν κρύβει μέσα του, μπορεί να αυτοθεραπεύεται. Οι ποικιλώνυμες εναλλακτικές θεραπείες που, από τις αιρετικές ομάδες εισηγούνται τρόπους ξεμπλοκαρίσματος αυτής της ενέργειας. Έτσι, για παράδειγμα, η ομοιοπαθητική προτείνει το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο, ο βελονισμός προτείνει την τοποθέτηση βελονών σε κατάλληλα σημεία του ανθρωπίνου σώματος. Το Ρέικι πάλι προτείνει το ξεμπλοκάρισμα από τις ασθένειες με ακούμπισμα των χεριών από ένα άτομο υψηλής πνευματικής στάθμης. Οι περισσότερες αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν επιστημονική ορολογία με στόχο να εντυπωσιάσουν και να παραπλανήσουν τους ανυποψίαστους. Άλλες πάλι ομάδες, όπως οι ομοιοπαθητικοί, ισχυρίζονται ότι με τα φάρμακά τους θεραπεύουν ακόμη και τα πάθη της ψυχής, όπως τον εγωισμό, τη ζήλια, την οργή, το θυμό και άλλα. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες αποτελούν όχι μόνο μια πρόταση θεραπείας του σώματος, αλλά επαγγέλλονται και την μετάβαση μέσω των ονομαζομένων κβαντικών αλμάτων στη νέα εποχή και την δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου. Η συνδιάσκεψη λοιπόν που αναφέραμε στην αρχή που έγινε στο Βόλο διεπίστωσε ότι αυτές οι θεραπείες εντός εισαγωγικών που προτείνουν οι αιρετικές ομάδες, ας πούμε ονόματα αυτών των θεραπείων, αγγελοθεραπεία, αγιουρβέδα, ανθοϊάματα, αρωματοθεραπεία, βελονισμός, βιοενεργικές θεραπείες, εσωτερική θεραπευτική, κρανιοϊερή θεραπεία, κρυσταλλοθεραπεία, ομοιοπαθητική, ρέικι, ρεφλεξολογία, ψευδοεπιστημονικές ψυχοθεραπείες και άλλες, θεμελιώνονται σε κοσμοθεωρίες οι οποίες είναι αντίθετες και ασυμβίβαστες προς την ορθόδοξη πίστη. Οι θεραπείες αυτές των αιρετικών αποτελούν γέφυρες που μπορούν να φέρουν σε επαφή ανύποπτους ορθοδόξους χριστιανούς με τις ανατολικές θρησκείες, τον αποκρυφισμό και διάφορες αιρέσεις. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, στις οποίες κυριαρχεί μια μεταφυσική τάξεως ενέργεια, στηρίζονται σε πεπαλαιωμένα και μυθώδη δεδομένα. Βασίζονται σε αναπόδεικτες αρχές, οι οποίες κατά κανόνα βρίσκονται στο χώρο της φαντασίας. Χαρακτηρίζονται από επίσημους ελληνικούς και διεθνείς ιατρικούς φορείς και συλλόγους σαν ψευδοεπιστήμες. Το τυχόν θεραπευτικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον υπάρχει, εκδηλώνεται συνήθως σε αυτοϊάσιμα ψυχοσωματικά και νευροφυτικά νοσήματα. Οφείλεται στο μηχανισμό του εικονικού φαρμάκου, το οποίο δρά μέσω της αυθυποβολής. Επίσης, από τις τελούμενες, από τις ομάδες της προτεσταντικές και τις άλλες που είπαμε, θεραπείες εντός εισαγωγικών, δεν απουσιάζουν και θεραπείες
κατά παραγγελία, φαινόμενα απάτης δηλαδή, ένα είδος επιδείξεως που όχι μόνο δεν προσφέρει πραγματική θεραπεία, αλλά αντιθέτως γίνεται αντικείμενο αυστηρής κριτικής. Οι ψευτοθεραπείες είτε πεντηκοστιανικού είτε νεοεποχήτικου τύπου θεωρούνται ή περιπτώσεις απάτης ή φαινόμενα ψυχολογικής υποβολής, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση δαιμονικής ενέργειας. Η βασική τους διαφορά με τις θαυματουργικές θεραπείες των Αγίων είναι ότι γίνονται με απότερο σκοπό να παραπλανήσουν και να απομακρύνουν τον άνθρωπο από το μόνο αληθινό ιατρό ψυχών και σωμάτων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος σαν δημιούργημα του Θεού είναι ολοκληρωμένος και πραγματικά θεραπευμένος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μόνο στην πλήρη ένωσή του με τον Ιησού Χριστό μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και εν συνεχεία θα δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα αιρετικών επιρροών σχετικά με το θέμα αυτό.

Αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι διάφορες αιρετικές ομάδες και πρόσωπα της εποχής μας προβάλλονται σαν θαυματουργοί γιατροί για να αποκτήσουν οπαδούς και οικονομικά ωφέλη. Ακούστε μερικά παραδείγματα. Προετών, κατά την επιδημία του κορονοϊού, του COVID-19, το εσωτεριστικό νεοεποχήτικο αιρετικό περιοδικό Όμνια προώθησε και διαφήμισε σαν μέσο προστασίας των ανθρώπων έναν μαγικό αριθμό, τον αριθμό 8787, σε συνδυασμό με τη χρήση του σε ένα ποτήρι νερό, το οποίο προηγουμένως θα έχει καταλήλως μέσα πρακτικών του αιρετικού χώρου ενεργοποιηθεί. Ποια είναι η πηγή αυτών των πληροφοριών σχετικά με το μαγικό αυτό αριθμό? Πρόκειται για ένα medium, την Τσέχα Παυλίνα Κλέμ, που σήμερα ζει στη Γερμανία και προβάλλεται σαν κανάλι μεταδόσεως πληροφοριών από τον αόρατο κόσμο. Στην ίδια γραμμή κινείται και ένα άλλο κανάλι medium, ο Natura Jong Longstad, ο οποίος προβάλλεται σαν θεραπευτής και πνευματικός οδηγός που παίρνει καθοδήγηση και πληροφορίες από τον αόρατο κόσμο και κυρίως από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Παρουσιάζεται να έχει τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης της μαγικής φόρμας του αριθμού, άλλος αριθμός τώρα, 537.354, που τον προβάλλει σαν μέσο προστασίας και θεραπευτικής ισχύως έναντι του COVID-19 αλλά και του κωδικού ενεργοποίησης του. Κατά τους ισχυρισμούς αυτών των χώρων, η μαγική φόρμα αποκαλύφθηκε σε ένα medium από τον αόρατο κόσμο στις 18 Απριλίου 2020. Άλλο παράδειγμα τώρα. Μια μασονική ομάδα, το Ρόταρι, χρησιμοποιεί προσιλητιστικά τη θεραπεία Ρέικι. Διαβάζουμε ενδεικτικά από τα κείμενά τους. Ο Ροταριανός Όμιλος Ηράκλειο Κάντια πραγματοποίησε την πρώτη πανηγυρική συναιστίαση του Μαρτίου, την 3η 27 Μαρτίου του 2018, στο ξενοδοχείο Marine Dream, με ομιλήτρια το μέλος του ομίλου μας και έχει κάποια αρχικά, που είναι γενικός ιατρός, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ιατρικής Εταιρείας προηγμένης ομοιοπαθητικής, και η ομιλία της είχε θέμα «Έλεγχος και διαχείριση του στρες και προηγμένη ομοιοπαθητική». Όσα υπόθηκαν για την καταπολέμηση του άγχους είναι τελείως αντίθετα με τη χριστιανική διδασκαλία περί άγχους και τελείως ενταγμένα στην ανατολική θρησκευτική φιλοσοφία. Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία, το άγχος είναι μια ασθενής κατάσταση που οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος, σαν το πιο δραστικό φάρμακο για το άγχος, κατέδειξε την γενική εξομολόγηση. Ο Άγιος Παΐσιος πάλι έλεγε: «Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι είτε με ηρεμιστικά είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχονται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους». Επιπλέον θα δούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται για το Ρέικι. Το Ρέικι είναι μια παραδοσιακή ιαπωνική ενεργειακή θεραπεία που βασίζεται στη μεταβίβαση της πνευματικής συμπαντικής ενέργειας Ρέικι, και η οποία έχει ευεργετικά αποτελέσματα όπως βελτίωση της υγείας, σωματική ευεξία, χαλάρωση, νοητική ηρεμία, αισιοδοξία, ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, ανάπτυξη συμπόνιας, πνευματική ανέλυξη. Η ανάμιξη με τα αόρατα πνεύματα,
τους αγγέλους όπως τους γράφουνε κατά τους δασκάλους του Ρέικι, δίνει στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση της υπερδυνάμεως και σχεδόν της θέωσης. Οι δαιμονικές επιδράσεις είναι πολύ ισχυρές και γι' αυτό η απεμπλοκή από το Ρέικι είναι επίπονη και δύσκολη. Μάλιστα, μετά από ένα σημείο πραγματοποιούνται μοιήσεις, κάτι που απαιτεί επανάληψη του μυστηρίου του χρίσματος σε περίπτωση επιστροφή στην Ορθόδοξη πίστη. Επίσης, το ρόταρι στο οποίο αναφερόμαστε λέει για τις άλλες αποκρυφιστικές εναλλακτικές θεραπείες που τις υποστηρίζει, ότι το ρόταρι συνεργάζεται με την ελληνική εταιρεία προγεννητικής αγωγής, η οποία όμως χαρακτηρίζεται σαν μία από τις ασυμβίβαστες προς την Ορθόδοξη πίστη ομάδες. Η πρόεδρος αυτής της εταιρείας είναι εξέχον μέλος του Ρόταρη με καταγεγραμμένες δημόσιες θέσεις που κινούνται στο χώρο του αποκρυφισμού και των εξωχριστιανικών δοξασιών. Επίσης, στις ρωταριανές εκδηλώσεις μπορεί να συναντήσει κανείς και άλλες θρησκευτικές πρακτικές της Ανατολής που παρουσιάζονται με τη μάσκα της μη θρησκευτικότητος αλλά βασίζονται στην μεταφυσική και σε μια φιλοσοφία εντελώς ξένη προς την πίστη του Χριστού. Στο Ρόταρι προβάλλεται από ειδικούς το Feng Shui, ένα σύστημα παραδοσιακής κινέζικης γεωμαντίας που έχει βασική αρχή ότι τα πάντα αποτελούνται από την ενέργεια τσι. Μαζί προβάλλονται και ρητά του Βούδα, αφού το Feng Shui είναι κομμάτι της βουδιστικής πίστης. Από το ρωταριανό μενού, θα λέγαμε, δεν λείπουν και οι αποανατολικές πολεμικές τέχνες όπως το ταϊκβοντό, το καράτε, το ζιουζίτσου, το τάι τσι, τέχνες με βαθιά βουδιστική φιλοσοφία που βασίζονται στην αυτοσυγκέντρωση και το διαλογισμό και έχουν λατρευτικό χαρακτήρα σαν γέννημα βουδιστών μοναχών. Στην εξευρωπαϊσμένη μορφή τους διατηρούν την προσκύνηση του δασκάλου, πράξη ειδωλολατρική που απαγορεύεται στους χριστιανούς οι οποίοι προσκυνούν μόνο το Θεό. Παρούσα επίσης στο Ρόταρι είναι και η αστρολογία, μια ψευδοεπιστήμη που στερείται επιστημονικής θεμελίωσης και όμως παρασύρει ακόμα και ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αστρολογία, η κίνηση των αστέρων και των πλανητών έχει σημαντική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων σε συνάρτηση με την ημερομηνία και ώρα της γέννησής τους. Από θεολογικής απόψεως, η αστρολογία επαναπαύει τον άνθρωπο στην απραξία, διότι δεν καθορίζει αυτό στο μέλλον του, αλλά τα άστρα και οι πλανήτες. Ο χριστιανός δεν μπορεί να πιστεύει ούτε σε μοίρα, ούτε σε αστρικές επιδράσεις στη ζωή του, ούτε στην τύχη. Καταργείται η ελευθερία που είναι αναπόσπαστο γνώρισμα της ανθρώπινης φύσης και τη θέση της παίρνει η απόφαση των άστρων. Έτσι η αστρολογία, εκτός από την ειδωλολατρική της προέλευση, καλλιεργεί και πνεύμα δικαιολογίας ότι δεν φταίει ο άνθρωπος για τα λάθη του, αλλά τα άστρα. Η δικαιολογία όμως αυτή δεν μπορεί να φέρει σε μετάνοια και διόρθωση. Σε όλη αυτή την κοσμοθεωρία δεν έχει θέση ο Θεός. Τα άστρα καταλαμβάνουν τη θέση του Θεού. Άλλο παράδειγμα αιρετικών θεωριών για θεραπείες αφορά έναν αιρετικό, τον Μπρούνο Γκρένιν στη Γερμανία, ο οποίος κατά τον 20ο αιώνα διέδιδε ότι θεραπεύει όλες τις ασθένειες στη γη. Προκειμένου να διαδώσει τις θέσεις του αυτός ο αιρετικός, ίδρυσε το 1953 την Ένωση για την Προώθηση των Ψυχικών, Πνευματικών και Φυσικών Θεμελίων της Ζωής, η οποία δημιούργησε τις πρώτες ομάδες θεραπευμένων ανθρώπων στη Γερμανία.
Η οργάνωση αυτή αυτοπροβάλλεται ποικιλοτρόπως σε πάρα πολλές γλώσσες και χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, σαν μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως ενεργές ενώσεις για τη θεραπεία στον πνευματικό δρόμο. Ο πυρήνας της διδασκαλίας και της πρακτικής αυτού του αιρετικού αφορά ένα θεραπευτικό ρεύμα που κατά τις δοξαστίες του προέρχεται από τον Κύριο και Θεό. Προκειμένου να απορροφήσει το θεϊκό θεραπευτικό ρεύμα, το άτομο που ζητά βοήθεια κάθεται με τα χέρια ανοιχτά προς τα πάνω μπροστά από μια φωτογραφία αυτού του αιρετικού. Υποτιθέμενοι θαυματουργοί θεραπευτές όπως αυτός ο Γκρένιν, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ισχυρά φαινόμενα, ασκούν μια διαρκή γοητεία. Οι άνθρωποι μερικές φορές καθοδηγούνται από παράλογους μύθους. Η λαχτάρα για θεραπεία και η φαντασία είναι βασικές ανθρώπινες σταθερές που μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν από αιρετικούς. Απέναντι σε όλα αυτά τα ψεύδη και αιρετικά, ας είμαστε προσεκτικοί. Για μας, μόνο ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός και δι' αυτού η σοβαρή ιατρική επιστήμη μπορούν να μας βοηθήσουν στις ασθένειές μας.

Κατά την εβδομάδα αυτή τελούμε μια ακόμα δεσποτική εορτή, την ανάληψη του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Κατά την εορτή αυτή γιορτάζουμε την ενουρανής άνοδο του Θεανθρώπου Χριστού. Ενώ μιλούσε με τους μαθητές του στο όρος των ελαιών, ξαφνικά το αναστημένο σώμα του άρχισε να ανυψώνεται μέχρι που χάθηκε από τα μάτια τους. Το βασικό νόημα της αναλήψεως ήταν βέβαια ότι ο Χριστός, δυνάμει του λυτρωτικού του έργου, πήρε την ανθρώπινη φύση που ήταν προηγουμένως νεκρή λόγω των αμαρτιών και χωρισμένη από το Θεό και την ανέβασε στον ουρανό, την ξαναέβαλε στον Παράδεισο, την θέωσε κατά χάριν. Ας επιχειρήσουμε όμως και κάποιες άλλες προσεγγίσεις του νοήματος της αναλήψεως του Σωτήρος, μελετώντας τη λέξη ανάληψη. Στη σύγχρονη γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάληψη για την πράξη εκείνη κατά την οποία κάποιος που έχει κατατεθειμένα χρήματα στην τράπεζα ζητάει και παίρνει ένα μέρος ή και ολόκληρο το ποσό πίσω. Εφαρμόζοντας αυτή την έννοια στο πρόσωπο του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζώντας στη γη αυτή χωρίς αμαρτίες ο Κύριος, κηρύττοντας στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, ευεργετώντας και γιατρεύοντας και προσφέροντας την υπέρτατη θυσία του Γολγοθά, κέρδισε για τον άνθρωπο έναν ανεκτίμητο πλούτο δόξας στον ουρανό. Τη μέρα λοιπόν της αναλήψεως πήγε στον ουρανό για να πάρει το ανεκτίμητο αυτό κεφάλαιο, να κάνει ανάληψη από την τράπεζα του ουρανού. Το είπε αυτό λίγο πριν το πάθος του. Είπε «Πάτερ, δόξα σών με τη δόξη ή ήχον, πρώτου των κόσμων είναι παρασύ». Τη δόξα την είχε σαν Θεός, την κέρδισε και σαν άνθρωπος. Κατά αναλογία και εμείς μπορούμε να καταθέσουμε στην τράπεζα του ουρανού ένα κεφάλαιο. Πώς? Με την ελεημοσύνη, με την έμπρακτη αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, με τη ζωή της αρετής, με την συνειδητή μυστηριακή ζωή, με την άσκηση, με τη μετάνοια. Ο ίδιος ο Κύριος το συμβούλευε αυτό. «Θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό», έλεγε. «Αποτελούν αυτοί οι θησαυροί κεφάλαιο αναφέρετο. Δε μένει παρά να αναλάβουμε αυτό το κεφάλαιο και αυτό θα γίνει εν μέρη μετά το θάνατό μας και πλήρως κατά την Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου». Μια άλλη έννοια της λέξεως ανάληψη είναι η εκτέλεση κάποιων καθηκόντων που μας ανέθεσαν. Διορίζεται για παράδειγμα κάποιος σε μία θέση και αρχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και λέμε ότι τι έκανε, έκανε ανάληψη καθηκόντων. Εφαρμόζοντας αυτή την έννοια στο πρόσωπο του Χριστού θα λέγαμε ότι ανέβηκε στον ουρανό δια της αναλήψεως και ανέλαβε δράση. Άρχισε να κυβερνάει την εκκλησία του σαν κεφαλή της που είναι. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τους μαθητές του και να συγκροτήσει το θεσμό της Εκκλησίας. Αδιαλείπτως προβάλλει στον πατέρα του το λυτρωτικό του έργο και κυρίως τη σταυρική του θυσία, μεσιτεύοντας για τη σωτηρία των πιστών του. Αλλά και εμείς σαν βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να αναλάβουμε καθήκοντα. Το καθήκον πρώτα της προσωπικής μας τελειοποιήσεως διαμέσου της συμμετοχής στα μυστήρια, της μελέτης και ακροάσεως του Λόγου του Θεού και του αγώνος για την εφαρμογή των εντολών του Κυρίου. Το καθήκον της βοηθείας των άλλων, δηλαδή συζύγου, παιδιών, συγγενών και φίλων, για να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Το καθήκον επίσης της προσευχής για τους άλλους. Ο Κύριος με ό,τι έκανε κατέλειπεν ημίν υπογραμμών ή να ακολουθήσομεν τη σύχνεση αυτού. Και με την ανάληψή του λοιπόν μας άφησε υπόδειγμα. Μας δίδαξε να θησαυρίζουμε θησαυρούς στον ουρανό, πράγμα που θα γίνει διαμέσου της εφαρμογής των καθηκόντων μας που αφορούν τη σωτηρία, τη δική μας και των γύρω μας.
Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, ανέβηκε λοιπόν δια της αναλήψεώς του στον ουρανό σαν άνθρωπος. Αλλά η ανθρώπινη φύση του ήταν ενωμένη ασυγχύτως με τη Θεία Φύση της Θεότητος, γιατί ο Χριστός ήταν Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό το αρνούνται οι αιρετικοί οπαδοί και θύματα της κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος. Τολμούν μάλιστα να γράφουν και να λένε ότι αυτή την αιρετική αντίληψή τους την στηρίζουν στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όμως διδάσκει σαφώς ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός. Ας διαλέξουμε σαν μαρτυρία γι' αυτό ένα εδάφιο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα από το πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζουμε τους 6 πρώτους στίχους. «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλεί σας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ». Πολλές φορές δηλαδή και με πολλούς τρόπους κατά τον προχριστού χρόνο μίλησε ο Θεός στους προγόνους μας διαμέσου των προφητών, και κατά τις τελευταίες αυτές ημέρες μας μίλησε διαμέσου του Υιού του. Και συνεχίζουμε το ιερό κείμενο. «Ον έθηκε κληρονόμων πάντων, διού και τους αιώνας επίησεν», τον οποίο λέει Υιό του, «εγκατέστησε κληρονόμων και κύριων όλων των κτισμάτων, δι' αυτού δημιούργησε και όλα όσα έγιναν εν χρόνο». Και συνεχίζει. «Ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, διε αυτού καθαρισμών ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής». Αυτός δηλαδή, ο Υιός του Θεού, υπήρχε πρώτης δημιουργίας, λαμπρή ακτινοβολία της ενδόξου φύσεως του Πατρός. Ήταν λοιπόν φως εκ φωτός και συνάναρχος με τον Πατέρα, αφού ο Πατήρ πάντοτε ακτινοβολούσε και ουδέποτε υπήρξε σβησμένος ήλιος. Ήταν ακόμη και ακριβές αποτύπωμα και ζωντανή εικόνα της ουσίας του Πατρός, ίσως δηλαδή και απαράλλακτος προς τον Πατέρα, και περιέφερε και κυβερνούσε τα πάντα με το παντοδύναμο πρόσταγμά του. Και αφού έγινε άνθρωπος και δι' αυτού του και της θυσίας του αίματος του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας του Πατρός και τιμήθηκε δηλαδή και δοξάστηκε από το Θεό και ως άνθρωπος, και ανυψώθηκε υψηλότερα από όλη την κτήση, διότι κάθισε και σαν άνθρωπος στον ίδιο το θρόνο του Θεού Πατρός. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. «Το σαύτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσων διαφορότερον παραυτής και κληρονόμηκεν όνομα». Και αναδείχτηκε δηλαδή ο Χριστός και σαν άνθρωπος, τόσο πολύ ανώτερος κατά την αξία και τη δύναμη από τους αγγέλους, όσο διαφορετικό και εξοχότερο από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα, το όνομα δηλαδή του μονογενούς Υιού. «Τι νιγαρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γεγενικά σε, και πάλιν εγώ έσομαι πεπεθός, εγώ έσομαι αυτό εις Πατέρα και αυτός έσθεμι εις Υιόν». Διότι σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως δόξασα και εθέωσα την ανθρώπινη φύση, την οποία υπερφυσικά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σου έδωσα σήμερα, σε γέννησα». Και πάλι σε άλλο μέρος της γραφής είπε ο Θεός «Εγώ θα είμαι
πατέρας σε αυτόν, τον ανθρωπίσαντα Ιησούν, και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Και στο στίχο 6 λέει, όταν δε πάνε εις αγάγη των πρωτότοκων εις την οικουμένη, λέγει, και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Όταν δε θα εισαγάγει με δόξα και δύναμη για να κάνει, για να κρίνει την οικουμένη, τον Υιό του που γεννήθηκε από τον Πατέρα προ πάσης της κτήσεως, λέει, και ας τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ο ενανθρωπίσας λοιπόν Υιός είναι και Κύριος των Αγγέλων. Ας δούμε λοιπόν την ερμηνεία αυτού του κειμένου. Λέει λοιπόν ότι επεσχάτων των ημερών, δηλαδή ότι αυτά που είπε και διαβάσαμε ήταν αποκάλυψη μιας αλήθειας η οποία έγινε δια του Ιησού Χριστού και ήταν η τελευταία αποκάλυψη αλήθειας από το Θεό. Πρώτη ήταν η φυσική αποκάλυψη, μετά έγινε η αποκάλυψη προς τους πατριάρχες και τους προφήτες με οράματα και φωνές, και ακολούθως έγινε η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού με τον νόμο που δόθηκε στο Μωυσή. Και τελευταία ήταν αυτή η αποκάλυψη με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν αναμένουμε άλλη αποκάλυψη. Γι' αυτό παρακαλούμε να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα για να κατανοήσουμε την αποκάλυψη που έχει γίνει από μας, που έχει γίνει για μας από τον Χριστό, και να εφαρμόσουμε αυτή την αποκάλυψη στην καθημερινή μας ζωή. Εδώ να πούμε ότι οι αιρετικοί μιλάνε και για νέες αποκαλύψεις. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά Λόγου Χάριν λένε ότι δέχονται οδηγίες, νέο φως, κάνουν ψευδοπροφητείες και άλλα τέτοια. Επίσης και κάποιες άλλες οι ψευτοφωτισμένες, οι ζωλωτικές, δέχονται όπως λένε μηνύματα του Χριστού και της Παναγίας. Αυτά όμως αντιτίθενται προς την Αγία Γραφή. Επίσης το ιερό κείμενο που διαβάσαμε μας δίνει μαρτυρίες και αποδείξεις για τη θεότητα του Χριστού. Πάλι οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Λένε ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα, άγγελος, άρα υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε Χριστός και Υιός του Θεού. Το κείμενο όμως τους διαψεύδει, διότι όπως διαβάσαμε λέει ότι διαμέσου του Υιού του ο Πατήρ τους αιώνας επίησε. Ο Χριστός δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο και το χρόνο. Πριν δημιουργήσει το χρόνο δεν υπήρχε χρόνος. Άρα ο Χριστός είναι αηδίος, αιώνιος δηλαδή, και άχρονος. Ο Χριστός είναι κατά την Παλαιά Διαθήκη ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Άρα δεν υπήρχε χρόνος που ο Υιός δεν υπήρχε. Επίσης το κείμενο που διαβάσαμε λέει ότι ο Χριστός είναι ο Ον, και αυτό μάλιστα αυτές τις δύο λέξεις, το ο Ον, τις βλέπουμε να τις γράφουν στο φωτοστέφανο που είναι γύρω από το κεφάλι του Χριστού οι αγιογράφοι. Αυτό το «ον» σημαίνει ότι ο Χριστός είναι αυτός που υπάρχει αιωνίως. Όπως ο Πατήρ είναι «ον», έτσι και ο Υιός είναι «ον». Δεν χρησιμοποιούμε επομένως για τον Υιό του Θεού τη λέξη «γενόμενος», αλλά λέμε «ον». Αφού λοιπόν υπάρχει αιωνίως, δεν μπορεί να έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Τα κτίσματα έχουν αρχή και τέλος. Ο Υιός είναι «ον», αυτός που υπάρχει αιωνίως. Επίσης, σε αυτά που διαβάσαμε, λέει ότι ο Υιός του Θεού είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πατήρ είναι φως. Ο Υιός είναι λάμψη αυτού του φωτός, δηλαδή φως εκ φωτός, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Και όπως η λάμψη δεν μειώνει την πηγή του φωτός, έτσι και η γέννηση του Υιού του Θεού δεν μείωσε την ουσία του Πατρός.
αφού ο Υιός είναι φως εκ φωτός, άρα είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα που είναι φως. Επίσης, ο Υιός είναι και άχρονος, διότι δεν υπάρχει φως χωρίς απάβγασμα, ώστε να πεις ότι υπήρχε καιρός που ο Υιός δεν υπήρχε. Αν ο Υιός δεν υπήρχε κάποτε, δεν πρέπει να υπήρχε ούτε η αιτία του απαυγάσματος, δηλαδή ο Πατήρ. Ο ήλιος και οι ακτίνες του θεωρούνται πάντα μαζί και ποτέ χωριστά. Το ίδιο ρεύμα, το ίδιο είναι και η πηγή και το ρεύμα που βγαίνει από την πηγή. Όποιος λέει το αντίθετο, ουσιαστικά παραφρονεί. Το φως εκ φωτός λοιπόν του ιερού κειμένου δείχνει ότι δείχνει και την ταυτότητα ενεργίας του Πατρός και του Υιού. Ό,τι φωτίζει η πηγή του φωτός, αυτό καταβγάζει και το απάβγασμα που βγαίνει από την πηγή. Ό,τι καταβγάζεται από τη λάμψη είναι και εκ του φωτός φωτισμός. Ο Πατήρ ενεργεί δια του Υιού. Άλλος είναι ο Υιός από τον Πατέρα, αλλά είναι καθόλου όμοιος προς τον Πατέρα. Είναι Θεός, είναι εξουσιαστής, παντοδύναμος, δημιουργός. Ο Υιός είναι υποστατική εικόνα του Πατρός. Ακόμη, στο κείμενο που διαβάσαμε, λέει ότι φέρει τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Κρατάει και κυβερνάει δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν, όλα τα ορατά και αόρατα πράγματα, με τον παντοδύναμο λόγο του. Ποιος άλλος από το Θεό μπορεί να το κάνει αυτό? Ό,τι θέλει ακόπως το μπορεί. Όχι μόνο δημιούργησε, αλλά και κυβερνάει τον κόσμο. Ποιος άλλος από το Θεό το μπορεί αυτό? Ό,τι θέλει ακόπως μπορεί να το κάνει. Όχι μόνο δημιούργησε, αλλά και κυβερνάει τον κόσμο. Προσόντα του Θεού λοιπόν έχει ο Υιός του και ποτέ προσόντα κοινού κτίσματος. Και μόνο αυτό αρκεί για τη θεότητα. Απορίας άξιον είναι πως υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν την Αγία Γραφή και λένε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός. Οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αμφισβητούν τη θεότητα του Χριστού. Δεν έχει, λένε, θείες ιδιότητες. Ήταν άγγελος και κτίσμα. Το λένε, ας πούμε, στο βιβλίο τους, ακούοντας το μεγάλο διδάσκαλο. Το κείμενο όμως που διαβάσαμε τους αποστομώνει. Ο Χριστός, λέει το κείμενο, δεν ήταν άγγελος, αλλά Θεός, ασυγκρίτως ανώτερος των αγγέλων. Πού φαίνεται η ανωτερότητα του Χριστού έναντι των αγγέλων στο κείμενο? Φαίνεται στους στίχους 4 και 5 που λέει ότι ο Χριστός έχει διαφορετικό όνομα. Ο Χριστός είναι Υιός κατά φύση, οι άγγελοι είναι κτίσματα. Η Θεία φύση του Θεανθρώπου μεταδίδει και στην ανθρώπινη φύση την ιδιότητα του Υιού, την Υιότητα. Επίσης, η ανωτερότητα του Χριστού εναντί των αγγέλων φαίνεται ότι οι άγγελοι τον προσκυνούν. Και οι άγγελοι επομένως προσκυνούν μόνο αυτόν που είναι ανώτερός τους, δηλαδή το Θεό, και αφού προσκυνούν και τον Θεάνθρωπο Χριστό, άρα ο Χριστός είναι και αυτός Θεός, Κύριος των Αγγέλων. Ακόμη, που φαίνεται η ανωτερότητα του Χριστού εναντί των αγγέλων, στην διαφορετική φύση που έχουν. Οι άγγελοι είναι κτίσματα, γι' αυτό και λέει για αυτούς, χρησιμοποιεί τη λέξη οποιών. Ο Χριστός όμως είναι Θεός αιώνιος και αιώνιος βασιλιάς. Και ακόμη η ανωτερότητά του εναντί των αγγέλων φαίνεται και στη διαφορετική αποστολή τους. Οι άγγελοι είναι υπηρετικά πνεύματα. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεός κατά το Ιερό Κείμενο. Φαίνεται αυτό και στην προσκύνηση από τους αγγέλους, οι οποίοι μόνο το Θεό προσκυνούν. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Άτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Νταυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Ολόκληρος, αγαπητοί μου, ο μήνας Μάιος, ο μήνας Αύγουστος, είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκων. Μάλιστα, κατά ένα παλαιό τυπικό, η απόδοση της εορτής ήταν στις 28 Αυγούστου. Και αν λάβαμε υπόψη ότι στις 31 Αυγούστου είναι πάλι θεομητορική εορτή, ή καλύτερα θεομητορικών αμφίων, η κατάθεση της τιμίας ζώνης, κρίνομαι πράγματι ότι ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκων. Και τότε διότι πραγματικά της αξίζει κάθε έπαινος και κάθε εγκόμιον, διότι στέκεται εις την κορυφή όλων των θυσμάτων και είναι εκείνη η οποία υπερεύει και τα ορατά και τα αόρατα λογικά όντα. Ο έπαινος της ήδη είναι κατατεθειμένος μέσα στην Αγία Γραφή. Ο έπαινος της εδόθηκε από αυτόν τον Υιόν της, αλλά και από τον λαόν του Θεού, που μπορούσε να έχει υγιή τα μάτια της ψυχής και την διάνοια για να μπορεί να βλέπει και να κρίνει και έτσι να εγκομιάζει. Όταν κάποτε ο Κύριος ομίλει, μία γυναίκα από το λαό, εντελώς αυθόρμητα, κινουμένη από το Πνεύμα του Θεού, επειδή ακριβώς οι λόγοι του Κυρίου μέσα στην ψυχή της έπεφταν σαν αληθινή δροσιά, εφώναξε και είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε και μαστή ους εθύλασας. Ευτυχισμένη εκείνη εκείνα τα σπλάχνα που σε κράτησαν και η μαστή που εθύλασες». Δηλαδή, με άλλα λόγια, αντί να επαινείται το πρόσωπο, επαινούνται τα μέλη, είναι έκφρασης και δείχνει την μεγάλη εκείνη μητέρα που εγέννησε τον Ιησούν, και την μακαρίζει και λέγει ότι είναι ευτυχισμένη εκείνη η μάνα η οποία σε εγέννησε και σε ανέθρεψε. Το εγκόμιον ο Κύριος το εβεβαίωσε, παρότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι δεν είναι έτσι, αλλά ότι απλώς το αφαιρεί από την μητέρα του και το μεταθέτει εις τους πιστούς. Λέγει ο Κύριος: «Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Αυτό το «μενούνγε» έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι όταν θέλουμε να βεβαιώσουμε κάτι, ότι δηλαδή ναι, έτσι είδε, αληθινά, όπως το λες. Δηλαδή είναι μία επιβεβαίωση. Αλλά είναι όμως και μία επιβεβαίωση επί πραγμάτων ελλειπών, και συνεπώς υπάρχει εκείνο το «ναι μεν, αλλά». Αλλά αυτό το «ναι μεν, αλλά» δεν είναι άρνησης, αλλά συμπλήρωσης της επιβεβαιώσεως. Και συνεπώς, όταν ο Κύριος είπε «μενούν γε», εννοούσε τούτο: «Ναι, ορθά τα λες, πραγματικά είναι μακαρία η μητέρα μου η οποία με εγέννησε». Αλλά όμως δεν περιορίζεται ο μακαρισμός μόνον εις αυτήν, αλλά επεκτείνεται και εις εκείνους οι οποίοι ακούουν τον λόγον του Θεού και φυλάσσουν αυτόν. Ότι τούτο αποδίδεται και εις την Θεοτόκον, και είναι όπως ακριβώς το ερμηνεύουμε, ότι ναι μεν αλλά, και αυτό το αλλά σημαίνει ότι επεκτείνεται και συμπληρούται ο λόγος εκείνος τον οποίο είπε η γυναίκα από το λαό, Φέρεται και από κάτι άλλο, από τον αυτόν Ιερόν Ευαγγελιστή, τον Λούκαν, ο οποίος μας λέγει ότι όσα έβλεπε και όσα ήκουε, είπε ο τόπος, γύρω από το πρόσωπο του ουρανίου τόπου της, από τον Ευαγγελισμόν, μέχρι που ο Κύριος ανεδείχθη στον δημόσιον βίον του, πάντα ταύτα, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, συνεθήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Να σας διαβάσω ολόκληρο το χωρίο. Η δε Μαριάμ πάντα συνεθήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Όλα αυτά τα λόγια τα περί των τόπων της τα εκρατούσε. Συνεπώς ήκουε των λόγων του Θεού και τον κρατούσε και τον είχε φυλαγμένον στην καρδιά της. Συνεπώς, αφού ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέγει ότι η υπεραγία Θεοτόκος πάνω τι ήκουσε, πάνω ότι αφορούσε εις τον λόγον του Θεού, το κρατούσε και το εφύλατε, τότε αναμφιβόλως είναι μέσα στον χώρο των μακαριζωμένων. Και αν θέλετε μάλιστα, είναι η πρώτη μακαριζωμένη. Όταν συνεπώς ο Κύριος λέγει «Μενούνγε, μακάρι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν», πρώτην συγκαταλέγει μεταξύ των ακροατών και τηρητών του λόγου του Θεού την υπεραγία μητέρα του. Έτσι, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνει και βγάζει την μητέρα του, ή μάλλον μεταθέτει το εγκόμιον από τη μητέρα του προς τους πιστούς, αυτό δεν είναι λυθές απόδειξης ότι η Εκκλησία μας βαθέως κατανοούσα των λόγων του Θεού και ορθώς επισημότατα ως ευαγγελική περικοπή, τόσο εις την ημέραν της κοιμήσεως όσον και εις την ημέραν της αποδόσεως, που θα έχουμε την ευαγγελική περικοπή κατόπιν στην Θεία Λειτουργία, δεν έχει τίποτε από το πρόσωπό της που να ομιλεί η ιδία, όπως επί παραδείγματι εκείνη η θαυμασία σελίδα που αναφέρεται στον διάλογό της με την Ελισάβετ, η οποία Ελισάβετ μακαρίζει την Θεοτόκον και προφητικότατα η Θεοτόκος λέγει «Από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε», τούτη την σελίδα δεν την βάζει η Εκκλησία μας ως επισημότατον ευαγγελικών ανάγνωσμα, αλλά βάζει πια περικοπή. Αυτή την περικοπή που περιέχει εκείνο το εγκόμιον, το οποίο η γυναίκα μεν εφώναξε από τον λαόν, ο δε Κύριος επεβεβαίωσε. Γιατί ακριβώς η Εκκλησία κατανόησε βαθύτατα ότι εκεί είναι το εγκόμιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Και της αξίζει, διότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το γέννημα και θρέμα της Αγίας Γραφής την προδίδει εξάλλου αυτή η ιδία η οδή της. Η οδή, αγαπητοί μου, που η Θεοτόκος είπε προς την Ελισάβετ, ή καλύτερα παρούσης της Ελισάβετ, την οδή της την απέτηνε προς τον Θεό και κατεχωρήθη υπό του Ιερού Ευαγγελιστού εις το Ευαγγέλιο του, δεν είναι μία οδή που τη στιγμή εκείνη την ενεπνεύστη προφητικό πνεύματι η υπεραγία Θεοτόκος, αλλά έχει πλήστα στοιχεία τα οποία είναι ηλυμένα, παρμένα από αυτήν την Παλαιάν Διαθήκη, από τους προφήτες, από τους ψαλμούς, από την οδύν της Άνης, που προδίδει ότι η υπεραγία Θεοτόκος λιπαρός εμελετούσε την γραφή καθημερινώς. Και σκεφτείτε ότι όταν όλα αυτά συνέβαιναν εις την υπεραγία Θεοτόκων ήτο περίπου 15 ετών, ίσως και κάτι λιγότερο. Έτσι το προφητικό πνεύμα έρχεται και τη φωτίζει και δίδει καινοδιαθηκική διάσταση στην οδή της, αλλά το σώμα της οδής είναι παλαιοδιαθηκικό. Και εκεί ακριβώς προδίδεται και φανερώνεται η υπεραγία Θεοτόκος, ότι το γέννημα και θρέμα της Αγίας Γραφής. Πράγματι μελετούσε τον Λόγον του Θεού, πράγματι οικροάτω των Λόγων του Θεού, πράγματι ετήρη και εφύλατε των Λόγων του Θεού. Διότι αν δεν ετήρη και εφύλατε των Λόγων του Θεού, δεν θα της έλεγε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ: χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη από χάριτες ανάμεσα στις γυναίκες της γης. Συνεπώς αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εγκομιαζομένη μέσα στον Λόγο του Θεού, και ο Κύριος την εγκομιάζει ως πράγματι μακαρία, διότι οίκουε και ετήρη τον Λόγο του Θεού. Αλλά όμως αγαπητοί μου, ας δούμε αυτό το βάθος των Λόγων του Κυρίου. Μενούν και μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Εφόσον δείχνει ότι δεν είναι μόνο μακαρία η Θεοτόκος, αλλά μακάρι είναι και όσοι ακούν και φυλάττουν των Λόγων του Θεού, και ότι απλώνεται αυτός ο μακαρισμός. Να σας το δείξω και από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Όταν κάποτε, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος με τους συγγενείς της αναζήτη τον Κύριον και έφτασε στο σπίτι που ο Κύριος ομίλει, αλλά ένεκα του πολλού κόσμου δεν μπορούσε να μπει μέσα, και έδωσε μια παραγγελία και είπαν από στόμα σε στόμα οι άνθρωποι στον Κύριον: η μητέρα σου και τα αδέλφια σου, τα παιδιά του Ιωσήφ εννοείται, σε ζητούν έξω. Και ο Κύριος, ο οποίος ομίλει, δεν διακόπτει τον λόγο του, αλλά τότε λέγει ότι ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου. Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ακούουν και εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που ο Κύριος δεν αρνείται τη μητέρα του, αλλά απλώνει τον μακαρισμό της μητέρας του στο λαό του Θεού. Καθένας λοιπόν που ακούει και μελετά και εφαρμόζει τον λόγο του Θεού είναι μακάριος, είναι ευτυχής, είναι ένας θεοτόκος, είναι ένας αδελφός του Κυρίου και μία μητέρα του Κυρίου. Αυτό θα πει ένας θεοτόκος, γιατί λέγει: ποιος είναι η μητέρα μου και αδελφή μου? Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι εκείνοι που τηρούν το λόγο μου. Γίνεται δηλαδή ο ακροατής και ποιητής του λόγου του Θεού, γίνεται μητέρα του Χριστού, γίνεται και αδελφός του Χριστού. Αλλά όπως σας είπα, ας δούμε βαθύτερα αυτόν τον λόγο του Κυρίου. Όταν λέγει μακάρι οι ακούντες των λόγων του Θεού, ποιος είναι αυτός ο λόγος του Θεού? Είναι καλή ώρα ό,τι κάνουμε τώρα? Δηλαδή, να, εγώ άνοιξα την Αγία Γραφή και θα σου μιλώ. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού? Βεβαίως, αγαπητοί μου, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν είναι ο λόγος του Θεού ακριβώς. Αυτό που τώρα εγώ σας λέγω και εσείς ακούτε με τις λέξεις που πλήττουν τα αυτιά σας και εντυπώνονται στο μυαλό σας, όταν λέγει αυτοί που ακούνε τον λόγο του Θεού, είναι κάτι παραπέρα από τα λόγια. Είναι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος, ο λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ως να λέγει δηλαδή: ευτυχισμένοι αυτοί που τώρα εμένα με ακούν, διότι την στιγμή εκείνη ή το παρόν ο λόγος του Θεού, όχι σαν λέξεις αλλά σαν πρόσωπο. Και πραγματικά ήσαν ευτυχισμένοι, διότι δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ευτυχία από το να αισθάνεται κανείς ότι, αλλά που να το ξέρα μία ακρόατε, ότι είχαν τον Λόγον του Θεού προσωπικός, εν υποστάτως. Υπήρχε μεγαλύτερο γεγονός? Αληθινά κενών υπό τον ήλιο. Αληθινά ευτυχισμένοι εκείνοι που είχαν μπροστά τους τον Λόγον του Θεού. Είπε ο Κύριος, ευτυχισμένοι εκείνοι που με βλέπουν. Τα μάτια που με βλέπουν. Όταν εγώ θα φύγω, λέει ο Κύριος, θα ζητήσετε, λέει στους μαθητάς του, μια μέρα δική μου να δείτε. Τι μια μέρα δική μου να δείτε? Το πρόσωπό μου, όπως το βλέπετε τώρα. Και που δεν μπορούσαν να ξέρουν οι μαθητές ποιος ακριβώς ήταν ο Ιησούς. Αυτό το έμαθαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Ούτε παρακαλώ με την Ανάσταση. Την ημέρα της Πεντηκοστής το έμαθαν. Επήραν την πληρότητα της γνώσεως. Θα ζητήσετε μια μέρα δική μου να δείτε και δεν θα τη δείτε. Είναι λοιπόν παραπέρα από αυτό που λέμε κήρυγμα, παραπέρα από αυτό που λέμε μελέτη, είναι αυτό το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και ποιοι είναι οι ακούοντες? Οι ακούοντες δεν είναι πια απλώς οι ακούοντες, αλλά είναι οι πιστεύοντες και οι αποδεχόμενοι το πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Οι αποδεχόμενοι. Όλοι εδέχονται το πρόσωπο του Χριστού? Όχι. Συνεπώς, ευτυχισμένοι αυτοί που ακούουν, αλλά αυτό που ακούουν έχει ευρύτητα. Δεν είναι απλώς ακούω, αλλά έχει την έννοια του θεωρώ, του βλέπω. Βλέπω το πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Όταν διαβάζει κανείς την Γραφή ή όταν ακούει κανείς τον Λόγο του Θεού ως κήρυγμα, εκεί μπορεί να ξεχωρίζει και να βλέπει πραγματικά τον Θεό Λόγον. Και τότε αυτός ο Θεός Λόγος σπαρταρά μες στην καρδιά, ή καλύτερα σπαρταρά η καρδιά που δέχεται τον Θεό Λόγον. Όχι τις λέξεις, όχι τις έννοιες, όπως ακριβώς θα ακούγαμε μια ωραία διάλεξη, αλλά αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου που τόσο πολύ σκυρτάει η καρδία, ώστε αισθάνεται ο άνθρωπος ότι αδυνατεί τα τυχώματα της καρδιάς του, τα σάρκινα τυχώματα της αισθητής καρδιάς του, να συγκρατήσουν την παρουσία του Θεού Λόγου. Και τι σημαίνει φυλάτουν? Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Τι θα πει φυλάτουν? Κρύπτουν, κατά λέξη φυλάτω θα πει κρύπτω, ή ακόμη θα πει διατηρώ, ή ακόμη θα πει εφαρμόζω. Είναι, παρακαλώ, η εξωτερική όψης του Λόγου του Θεού και η εσωτερική όψης του Λόγου του Θεού. Ποια είναι η εξωτερική όψης? Είναι οι εντολές. Όταν βλέπω την Γραφή, ορθά είπε κάποιος ότι η Γραφή, οι σελίδες, τα φύλλα με τα τυπογραφικά στοιχεία είναι τα σπάργανα του Ιησού. Ξετύλιξε τα σπάργανα και θα βρεις μέσα τον Θεό Λόγον που ενενθρώπισε. Έτσι, οι εντολές είναι η εξωτερική όψη της παρουσίας του Θεού Λόγου. Και ποια είναι η εσωτερική όψη? Η εσωτερική όψη είναι όχι τώρα οι εντολές, αλλά είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Έτσι πολλοί μένουν μόνο με την εξωτερική όψη. Δεν συλλαμβάνουν τα πράγματα βαθύτερα. Δεν ανακαλύπτουν ότι πίσω και πέρα από τις εντολές είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Και μένουν μόνο με τις εντολές. Και να τις τηρούσαν και αυτές θα ήταν πολύ μεγάλο. Διότι εν τη τηρήση των εντολών θα μπορούσαν κάποια μέρα να ανακαλύψουν και το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά ούτε αυτό. Ωστόσο μένουν εκεί. και δεν ανακαλύπτουν, δεν υποπτεύονται ότι δεν πρέπει να μείνουν στις εντολές. Οι Άγιοι αγαπητοί μου ποτέ δεν έμειναν στις εντολές. Οι εντολές είναι μια προϋπόθεση. Μη πούμε ότι ετήρησα τις εντολές, είμαι σωστός χριστιανός. Είναι κάτι παραπέρα. Να σας το πω πως έτσι. Να με συγχωρέσετε για την εικόνα, αλλά είναι ακριβεστάτη όμως. Όταν μια κοπέλα ετοιμάζεται να παντρευτεί, θέλει να παντρευτεί, ετοιμάζει την πρίκα της. Και ένα αγόρι, όταν θέλει να παντρευτεί, ετοιμάζει τη σταδιοδρομία του, το επάγγελμά του κτλ. Αλλά όταν θα συναντηθούν, τότε θα γίνει ο γάμος. Αλλά τόσο η πρίκα, όσο και η σταδιοδρομία και το επάγγελμα, είναι προϋποθέσεις για μια ευτυχισμένη συζυγική ζωή. Το κύριο νόημα πια δεν είναι ούτε η πρίκα ούτε το επάγγελμα, αλλά ο σύνδεσμος αυτών των δύο ανθρώπων μέσα στην αγάπη του γάμου. Έτσι και εδώ η έντολε είναι μια προϋπόθεση να φτάσω στην αγάπη, αν θέλετε στο γάμο. Εγώ η νύμφη ψυχή με τον νυμφίο Χριστό, να φτάσω σε αυτήν την ένωσή μου. Οι εντολές λοιπόν είναι μια προϋπόθεση. Και μην νομίζετε, δεν πρέπει να φάμε τη ζωή μας όλη αλλά τη φτώχεια που έχουμε. Δεν πρέπει να φάμε τη ζωή μας όλη τηρώντας τις εντολές. Λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, μόνο να αναμαρτήσεις, μόνο αν χάσεις τη χάρη, τότε ξαναγυρίζεις πάλι στις εντολές και τις στηρείς πάλι, για να ξαναβρεις πάλι τη χάρη, να ξαναβρεις πάλι το πρόσωπο του Χριστού, που σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Και μην πούμε, μην χαζεύουμε, χαζεύουμε στη ζωή μας, περνάει η ζωή μας δυστυχώς, δυστυχέστατα από όλους μας, ότι ας με βρει το τέλος της ζωής μου απλώς να τηρώ τις εντολές του Θεού. Όχι αγαπητοί μου, πρέπει να ανακαλύψουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό θα πει μακάρι οι φυλάσσοντες των λόγων του Θεού. Ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι τηρούν, φυλάτουν, διατηρούν, έχουν μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου. Σήμερα αγαπητοί μου έχουμε μια επέτειο. Είναι η επέτειος που θέλουμε να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στην υπεραγία Θεοτόκου, όταν πριν 4 χρόνια δημιουργήθηκε, έγινε ένας εμπρίσμος και απειλήθηκε και η Ιερά μας Μονή και το παρακείμενο χωριό του στον Νήμο. Γι' αυτό κάνουμε την αγρυπνία αυτή στην απόδοση της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, για να την ευχαριστήσουμε και να της πούμε το ευχαριστώ μας. Πάντοτε μια επέτειος είναι μια μνήμη, και θέλουμε να έχουμε αυτή τη μνήμη της ευεργεσίας της δικής της. Αυτή που ήκουσε τον λόγο του Θεού και τον ετήρησε, και όταν εμείς τηρούμε τη μνήμη της, τότε δημιουργούμε καλές προϋποθέσεις για να μπορούμε και εμείς να τη βλέπουμε, να τη μιμούμεθα και να λέμε ότι και εμείς πρέπει να είμεθα, να φτάσουμε στο επίπεδο της μακαριότητος, όταν θα αρχίσουμε να τηρούμε τον λόγο του Θεού, να τον ακούμε και να τον τηρούμε τον λόγο του Θεού. Αλλά όμως τα γεγονότα αυτά που έγιναν πριν 4 χρόνια είναι πολύ ζωντανά μέσα μας, γιατί το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι εμπρισμοί συνεχίζονται. Είναι εμπρισμοί. Είναι πολύ αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι είναι τυχαίες φωτιές, ότι είναι πυρκαγιές απλώς. Είναι εμπρισμοί. Εμπρισμός θα πει βάζω φωτιά. Όχι παίρνει φωτιά εκεί που μαγειρεύω για μια στιγμή, πετιέται κάτι, είμαι στο δάσος και το δάσος παίρνει φωτιά, ή το σπίτι μου παίρνει φωτιά από αβλεψία, αμέλεια, απροσεξία. Εμπρισμός, βάζω φωτιά. Είναι ένα δυστύχημα αυτό που σημαίνει ότι δεν σκεφτόμαστε σωστά. Όταν νομίζουμε ότι θα πρέπει να πετύχουμε κάτι καίγοντας την περιουσία του αλουνού ή τα δάση ή την κτήση, δεν είναι σωστές θέσεις αυτές. Όπως και αν έχει το πράγμα, όσο και αν είναι, η ζημία είναι πολύ μεγάλη, αν είναι ανυπολόγιστη, δεν είναι όμως εκεί το κύριο σημείο. Είναι κάπου αλλού. Αν αυτό το κάτι άλλο δεν υπήρχε, ούτε εμπριστέ θα υπήρχαν. Είναι ο εμπρισμός ψυχών από τη φωτιά που λέγεται αμαρτία και αποστασία. Επειδή ακριβώς σήμερα υπάρχει αυτή η πυρκαγιά, πάλι θα πω όχι πυρκαγιά, εμπρισμός, διότι υπάρχουν τα ζυζάνια, οι κακοί άνθρωποι, τα όργανα του διαβόλου που βάζουν φωτιά στα χωράφια και στα δάση των ψυχών. Και η φωτιά αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η απιστία και η αποστασία. Η αμαρτία, συγγνώμη, η αμαρτία, η ποικίλη αμαρτία. Η ποικίλη σε όλη την κλιμακωσή της. Προπαντός δε τα σαρκικά αμαρτήματα. Και μετά η αποστασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όπως τότε κάναμε παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκων εδώ και 4 χρόνια, στις 23 του Αυγούστου του 1977, έτσι και τώρα κάνουμε την παράκληση και όλος ο λαός μας κάνει την παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκων να σβήνει όχι τόσο τις φωτιές των δασών, όσο τις φωτιές που ανάβουν οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού στις ψυχές, στα παρθένα δάση των νεανικών, κυρίως νεανικών ψυχών, και καίγονται και καψαλίζονται, και εκείνο το θέαμα που βλέπουμε ενός καμένου μαυρισμένου βουνού, τέτοιο θέαμα παρουσιάζουν οι ψυχές των νέων μας όταν πυρπολούνται από την αμαρτία και από την αποστασία. Μαυρίζουν οι ψυχές, γίνονται κατοικητήρια δαιμόνων και είναι φρικτόν να βλέπει κανείς τέτοιο θέαμα. Όταν μας πλησιάσουν δεν ξέρουμε από πού να τους πιάσουμε. Όπως ακριβώς ένα καμένο δάσος δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, τι να κάνεις, να αρχίσεις να φυτεύεις, από πού να αρχίσεις να φυτεύεις. Αυτές τις νοητές φωτιές παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκων να σβήνει. Αλλά και εμείς, αγαπητοί μου, πρέπει να γίνουμε σβέστες, πυροσβέστες αυτών των εμπρισμών. Και όπου στεκόμεθα και όπου βρισκόμεθα, να βοηθούμε τους γύρω μας να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να επιτηρούν την ψυχή των, να προσέχουν το χωράφι της ψυχής των και το δάσος της ψυχής των, γιατί υπάρχουν εμπριστές που πετούν τη φωτιά και φεύγουν και δεν αντιλαμβάνονται. Πρέπει να το μάθουν, να το καταλάβουν καλά. Πρόσεχε παιδί μου, πρόσεχε νέε μου, το περιοδικό που πιάνει στα χέρια σου, το βιβλίο που διαβάζει, που είναι γεμάτα τα βιβλιοπωλεία από πραγματικά βιβλία τα οποία τεινάζουν στον αέρα, αθεϊστικά βιβλία απιστίας και σαρκολατρίας. Πρόσεχε παιδί μου, μην διαβάζεις, μην παίρνεις το επιχείρημα ό,τι θέλεις να γνωρίσεις. Όχι, δεν σου χρειάζεται αυτή η γνώση. Είναι μια γνώση που πυρπολεί, που καίει, που καταστρέφει. Μην λοιπόν παίρνεις στα χέρια σου τέτοια βιβλία, μην τα χρησιμοποιείς. Μην πηγαίνεις σε συντροφιές νέων ανθρώπων που εκεί μυκτηρίζεται η πίστη και διαπομπεύεται. Μείνε έστω με πολύ ελαχίστους ανθρώπους, εν ανάγκη μόνο σου μείνε. Αν νομίζεις ότι δεν υπάρχει κάποιος που να στέκεται όρθιος, που δεν το νομίζω, εν ανάγκη λέγω, στην εσχάτη ανάγκη, μείνε μόνος σου. Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε φίλα καλά, μη σου βάλει φωτιά ο διάβολος. Και παρακάλει την Υπεραγία Θεοτόκων να σε προστατεύει, ή μάλλον όλους μας να μας προστατεύει, γιατί όταν βάζουν φωτιά σε ένα δάσος καίγονται και τα μικρά τα δέντρα, καίγονται και τα γέρικα. Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι οι νέοι μας παρασύρονται και δεν έχουν παρασυρθεί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι? Ποιος μπορεί αυτό να το πει? Και ότι δεν έχουμε ανάγκη όλοι μας να προσέχουμε. Να παρακαλούμε λοιπόν την υπεραγία των Θεοτόκων να μας προστατεύει και να μας φυλάει από αυτές τις νοερές φωτιές του σατανά. Να γίνουμε κι εμείς μαζί της γέννημα και θρένο του Λόγου του Θεού, της μελέτης και ακροάσεως αλλά και εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Να ζήσουμε όπως και εκείνη έζησε, για να μακαριστούμε όπως και εκείνη μακαρίστηκε. Και τότε, τότε αγαπητοί μου, θα έχουμε γίνει πραγματικά ουράνιοι άνθρωποι, αξιόθεοι όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, θεοπρεπείς, θεοδρόμοι, Χριστομαθείς, αγιοφόροι, ναοφόροι, Χριστο.
0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την πνευματική μας επικοινωνία και την συμμελέτη ιερών θεμάτων της αμμομή του ημών πίστεως. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τώρα σήμερα με ένα ερώτημα. Εκκλησία σήμερα, σε αυτόν τον καιρό, σε αυτόν τον κόσμο? Μια άρνηση, μια έντονη άρνηση θέλω να είναι το ξεκίνημα αυτών των ταπεινών μου λόγων. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι. Αν μου δίνετε το δικαίωμα να συνομιλήσω μαζί σας έναν τόνο καθαρά φιλικό, να σας κάνω μετόχους της προσωπικής μου ανησυχίας και να συζητήσω τη δική σας, εγγενιάζω το διάλογό μας με μια σαφή αρνητική τοποθέτηση, με τη δήλωση πως με κανένα τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευτώ την ύπαρξή μου στις σύγχρονες κατεστημένες κατασκευές. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στους παράγοντες εκείνους, τους οποίους ο 21ος αιώνας φώτισε με τους υπερμεγέθης τεχνητούς προβολής του και τους πρόβαλε σαν τους μοναδικούς ρυθμιστές της ζωής και της ιστορίας των ανθρώπων. Η άρνησή μου αυτή ίσως φανεί σε κάποιους παράξενη. Παρακαλώ και ζητώ την ευγενή σας άδεια και την άνεση του χρόνου να την ερμηνεύσω. Δεν πιστεύω λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας και δεν εμπιστεύομαι στη σύγχρονη τεχνική. Η ταχύτητα των βημάτων της προκαλεί ήλιγκο. Οι επιτυχίες της, η μία πίσω από την άλλη, αυξάνουν συνεχώς το θαυμασμό και αλλάζουν το πρόσωπο της γης και τις συνθήκες της ζωής μας. Σήμερα μας φέρνει στη Σελήνη, στον Άρη, και αύριο μας υπόσχεται να μας ανεβάσει με τις μηχανές της εκεί που δεν έφτασαν μέχρι τώρα ούτε τα φτερά της πιο ασίδωτης φαντασίας. Είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην συμφωνεί ότι η τεχνική είναι το θαύμα του περασμένου και του σημερινού αιώνα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψατε μου να επιμείνω στην άρνηση. Δεν πιστεύω λοιπόν και δεν εμπιστεύομαι την ύπαρξή μου στην τεχνική. Αν δέχεστε και αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανή και ότι ο κόσμος της ψυχής του είναι βαθύς και αβόλιστος όσο το χάος, τότε θα ομολογήσετε μαζί με μένα τον ελάχιστο και ταπεινό ότι η μηχανή τον εξυπηρετεί στην κίνηση και στην οργάνωση της ζωής του, δεν του λύνει όμως το μυστήριο. Δεν του εξασφαλίζει το παραμικρό φως στο σκοτάδι της αγνωσίας του και δεν ανοίγει καμιά διέξοδο στην αγωνία της υπάρξεώς του. Δεν απαντάει στα υπαρξιακά ερωτήματα ποιος είμαι, γιατί είμαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο σκοπός μου, γιατί ζω. Την τεχνική μπορεί να τη δεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος σαν θεραπενίδα των αναγκών του, όχι όμως και σαν χειραγωγό της προσωπικότητός του. Είναι μια ανεκτίμητη προσφορά. Στα τεχνητά και τεχνικά προβλήματα της γήινης ζωής, όχι όμως και απάντηση στα ερωτήματα και στα προβλήματα και στις αναζητήσεις της ψυχής του έσω ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου. Ακόμα, φίλοι και φίλες στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στον ακροβάτη φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία είναι πτήση του πνεύματος, είναι απόπειρα της σκέψης, να δρασκελίσεις το άπειρο. Είναι διακριτός βηματισμός εκεί που δεν χωράει η έρευνα, εκεί που δεν μπορεί να αγγίξει το δάχτυλο και να έρθει σε άμεση επαφή ακόμη και τη λιωτάτη ανθρώπινη μηχανή μας. Η φιλοσοφία δεν είναι εμπειρία, δεν είναι βεβαιότης, δεν είναι το ναι και δεν είναι το αμήν. Δηλαδή η απόλυτη αλήθεια και η ξεκάθαρη πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία η ανθρώπινη ύπαρξη νιώθει άνετα και μπορεί να λύσει το μυστήριο, να σχεδιάσει, να οραματιστεί, να δράσει, να πορευτεί προς τον τελικό προορισμό της. Γι' αυτό και η φιλοσοφία δεν μπόρεσε ποτέ στο διάβα των τόσων αιώνων να κυβερνήσει και να οδηγήσει. Το όνειρο του Πλάτωνα να κυβερνήσουν κάποτε οι φιλόσοφοι έμεινε όνειρο, χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα στη ζωή και στην ιστορία. Και ένας σημερινός άνθρωπος Εγώ ο ταπεινός εσείς, οποιοδήποτε δεν νιώθει την άνεση να πει στη φιλοσοφία «έλα να με καθοδηγήσεις, σου εμπιστεύουμε τον επανάληπτο θησαυρό που είναι η ύπαρξή μου». Δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευθώ την ύπαρξη και την ιστορία μου, ούτε στον ιστορικό υλισμό του Engels, ούτε στην υπαρξιακή αγωνία του Kierkegaard, ούτε στο μηδενισμό του Sartre, ούτε στον οποιοδήποτε άλλο συγκρατημένο ή τολμηρό στοχαστή. Η ανησυχία τους είναι σεβαστή, τις ιδέες που διατυπώνουν μπορεί κανείς να τις αναζητήσει και να τις συζητήσει, όμως και αυτοί ακόμη οι ίδιοι δεν τολμούν να ισχυριστούν πως ο κόσμος των ιδεών τους και το σύνολο των θεωριών τους αποτελούν δείκτη και πλήρωμα ευτυχίας και εκπλήρωση προορισμού για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, φίλοι και φίλοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω πως δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στην ευημερία, στο γοητευτικό σύνθημα της μεταπολεμικής εποχής. Η ευημερία είναι γεύση της ύλης και ακολουθείται από τον χορτασμό και τον κορεσμό. Και ακόμη η ευημερία είναι τροφή και ρούχο ή το πολύ και ψυχαγωγία. Είναι άνεση του σώματος. Δεν είναι αναπόφευκτα και ευημερία της ψυχής. Και δεν αποτελεί απάντηση και φως στα καυτά προβλήματα του ανθρώπου, του αληθινού που είναι η ψυχή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα φαίνονται να αποτελούν μια πλήρη άρνηση. Ένα πεισματικό ερμητικό κλείσιμο στους παράγοντες της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος που σήμερα σκέπτεται και αγωνιά, ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει και να αξιοποιήσει τη μια και μόνη ζωή του, αγκαλιάζει τους παράγοντες και τη δημιουργία του πολιτισμού, δαμάζει την τεχνική. Δέχεται σαν ευλογία τα αγαθά, χρησιμοποιεί τη σκέψη, αλλά όλα αυτά δεν τα κάνει άρθρο και ομολογία πίστεως, θεμέλιο ζωής και κόσμο και αναζήτηση της ψυχής του και του είναι του. Δεν επιβιβάζεται σε αυτό σαν σε σκάφος του πνεύματος για να πλεύσει προς την χώρα των ονείρων του. Το σκάφος για το σύγχρονο κόσμο δεν είναι ούτε η μηχανή, ούτε η ύλη, η άλογη, η ασυνείδητη. Άλλωστε και αν τα ίδια τα ψυχρά στοιχεία μπορούν να πάρουν μιλιά, θα μας αρνιόνταν μια τέτοια υψηλή ευθύνη. Προσωπικά, πιστεύομαι, η ταπεινή, όλοι εμείς που συγκροτούμε το σκάφος της Εκκλησίας, πως ένα τέτοιο αληθινό σκαρί είναι η Εκκλησία. Ξέρω ότι πολλοί δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν ανεπιφύλακτα μια παρόμοια τοποθέτηση και βέβαια σέβομαι απόλυτα το δεσταγμό τους. Γι' αυτό και δεν τους καλώ σε μια απριόρι παραδοχή, αλλά σε συζήτηση, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Θέλω να θέσω πρώτα μπροστά τους αυτό που αποτελεί περιεχόμενο της Αποκαλύψεως του Θεού, της Αγίας Γραφής, και πίστη της Εκκλησίας και πείρα της ιστορίας. Και μετά να τους αφήσω ελευθέρους να πουν το ναι ή το όχι τους. Περιορίζομαι λοιπόν σε ένα ξεκαθάρισμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τον επίσκοπο ή τους επισκόπους μόνους. Δεν εννοούμε τους κληρικούς μόνο ή ένα άθροισμα ανθρώπων που απαρτίζεται από κληρικούς και λαϊκούς. Ακόμη, δεν εννοούμε απλώς το μεγαλοπρεπές ή απέριτο οικοδόμημα μέσα στο οποίο η Εκκλησία ζει τη λατρεία της. Η Εκκλησία είναι κάτι το βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού κατά τον μεγαλειώδη ορισμό του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι σύμφωνα με την πυκνή και περιεκτική έκφραση των Αγίων Αποστολικών Διαταγών «Θεού φυτεία, η Καθολική Εκκλησία και αν μπελών αυτού εκλεκτός, υπεπιστευκότες εις την απλανή θεοσέβειαν αυτού, ή την αιώνιον καρπούμενη διαπίστως βασιλείαν αυτού, δύναμην αυτού οι λιφώτες και μετουσίαν Αγίου Πνεύματος, οπλισμένη δια Ιησού και ενστερνισμένη των φόβων αυτού, ραντίσματος μέτοχη του τιμίου και αθώου αίματος του Χριστού, η παρησίαν οι λιφώτες των Παντοκράτορα Θεών Πατέρα Καλήν, συγκλήρων όμοι και συμμέτοχοι του αγαπημένου παιδός αυτού». Είναι από την εισαγωγή των διαταγών των Αγίων Αποστόλων. Η φυτεία του Θεού είναι η Εκκλησία, φίλοι και φίλες. Είναι η οικογένεια αυτών που ζουν τη γνήσια και απλανή θεοσέβεια και καρπώνονται με την πίστη τους την αιώνια βασιλεία. είναι η κοινωνία των ανθρώπων που γίνονται μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και έχουν το θάρρος και την παρησία να ονομάζουν τον Θεό Πατέρα, οι οπλισμένοι με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και προορισμένοι να χαίρονται για πάντα, μα για πάντα, μαζί Του. Για να συναντήσει κανείς αυτή την πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία, πρέπει να υψωθεί πάνω από τις κατεστημένες εφήμερες αντιλήψεις για τη ζωή και τον πολιτισμό, πάνω από τα σχήματα των ανθρώπων και την προπαγάνδα των ιδεολογικών ή εμπορικών ανταγωνισμών, να φτάσει στον χώρο του Πνεύματος και της Αποκαλύψεως, στον χώρο της παρουσίας του αληθινού, του ζώντος Θεού. Ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια απάντηση στη σύγχρονη αγωνία, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά αποτελεί το μεγάλο δώρο του ουρανού στην προσκαιρότητα, στη μικρότητα και στην ασάφεια και στην περιπλάνηση της γήινης ζωής μας.

Η Εκκλησία, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η κυβωτός της αληθείας. Δεν ξέρω αν ζείτε έντονα ή αν σας προβληματίζει το γεγονός. Υπάρχει σαφήνεια και συνάντηση απόψεων και ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου στους υπολογισμούς που κάνουμε στην περιοχή των φυσικών επιστημών και της τεχνικής, και υπάρχει πλήρης ασάφεια και σκοτάδι και σύγκρουση αντιλήψεων στον χώρο των ιδεών και των πεπιθήσεων για τον Θεό και τον άνθρωπο. Στα προβλήματα του φυσικού κόσμου, ένα από τα πολύπλοκα μηχανήματα της εποχής μας μπορεί να κάνει αστραπιαία σειρά ατέλειωτη υπολογισμών και να μας δώσει απόλυτα σωστό εξαγόμενο. Στα προβλήματα της υπάρξης του Θεού και του ανθρώπου, η ανθρώπινη σκέψη, όταν μένει μόνη της, περιπλανάται σαν σε άγονη έρημο. Οι ανθρωπολογικές επιστήμες, η φιλοσοφία, η προσωπική εμπειρία κατά καιρούς έχουν μιλήσει επάνω σε αυτά τα θέματα. Είπαν αυτό που νόμισαν πως ανακάλυψαν σαν έβριμα πολυχρόνιας μελέτης ή αυτό που κατόρθωσε να συλλάβει η τολμηρή ή η αρρωστημένη διαίσθησή τους. Γνώμες, υποθέσεις, διαξυφισμοί που κρατούν πάντοτε αμύωτο το ενδιαφέρον και δεν φτάνουν ποτέ σε περιχώρηση και σε συμφωνία. Αυτό το γεγονός, φίλοι και φίλες, δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει. Αν πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι το μέγα πάθος της ζωής μας και αν δεχόμαστε ότι η αλήθεια στα βασικά αυτά προβλήματα αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να οικοδομήσει και τον οραματισμό και τη δράση του, τότε η σύγχυση και η πλάνη δεν σκηνοθετούν ασήμαντη περιπέτεια. Οδηγούν σε αστοχία ζωής. Το να περιπλανάσαι ψάχνοντας το πυκνό δάσος των ιδεών και να μην βρίσκεις μονοπάτι και να μην ανακαλύπτεις την αλήθεια είναι οδύνη από τις πιο αβάσταχτες και δοκιμασία που ισοδυναμεί με καταστροφή. Ιδιαίτερα στον αιώνα μας, τον 21ο αιώνα, η δοκιμασία της συγχύσεως και της απώλειας της τροχιάς που οδηγεί στην αλήθεια έχει πάρει έκταση και ένταση και κατάντησε να είναι το δράμα των ψυχών και των λαών. Οι μηχανές με τη δύναμή τους μηδένισαν τις αποστάσεις. Πετάγεσαι σε 9 ώρες στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και ξαναγυρίζεις πάλι σε 9 ώρες πίσω. Γάζωσαν τη γη λοιπόν με τα ταχύτατα συγκοινωνιακά μέσα. Έκαναν το ταξίδι ανάμεσα στις Ηπείρους, περίπατο γειτονιάς. Και τώρα φέρουν από αστέρι σε αστέρι και ίσως από κόσμο σε κόσμο. Και η επικοινωνία δεν είναι μόνο κυκλοφορία ειδήσεων, επίσκεψη τόπων, εμπορική συναλλαγή. Τα οχήματα που μεταφέρουν ανθρώπους μεταφέρουν πρώτα απ' όλα ιδέες. Ζυμώνουν τις αντιλήψεις οποίες εδώ και εκεί ο ανήσυχος νους των ανθρώπων είχε συλλάβει. Κάνουν ένα κράμα από επιστήμη, από φιλοσοφία, από τοπικές παραδοσιακές ιδεολογικές κατασκευές, από θεωρίες με πολιτικές επιδιώξεις και από πολιτική κρυμμένη στον αποκρυφισμό. Και μέσα σε όλο αυτό τον όγκο ενταφιάζεται η αλήθεια. Μέσα στις ανθρώπινες κατασκευές και στις πλάγιες επιδιώξεις χάνεται το χρυσάκι.

αφή, η αλήθεια που είναι το πάθος και η πιο μεγάλη κατάκτηση της ζωής μας. Ο σημερινός πολιτισμός γκρέμισε τις μεσοτυχίες. Έκανε την ανθρωπότητα να κατοικεί σε ένα μεγάλο σπίτι, έκανε τον κόσμο ένα μεγάλο χωριό και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δευτερόλεπτα. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν σε όλο το πλανήτη Γη. Ζούμε όλοι κοντά ο ένας τον άλλο κι όμως μας έχει κυριέψει με τρομερή σύγχυση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση ούτε στο ερώτημα από πού ερχόμαστε, ούτε στο ερώτημα πού πάμε. Κουβεντιάζομαι, αλλάζομαι απόψεις, μαχόμαστε για τις ιδέες μας, μα δεν βρίσκομαι άκρη στους συλλογισμούς μας και δεν καταλήγουμε σε συμφωνία. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία είναι το ίδιο σπίτι, η οικουμένη, στο οποίο όμως φυλάγεται με επιμέλεια η αλήθεια και μεταβιβάζεται με δέος από τη μια γενιά στην άλλη γενιά. Ίσως η διατύπωση να φαίνεται απόλυτη και να προκαλεί αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν μέσα στην τρομερή ιδεολογική σύγχυση του αιώνα μας η Εκκλησία να ισχυρίζεται ότι κρατάει με επιμέλεια το θησαυρό της αλήθειας? Πώς μπορεί να την ξεδιαλύνει μέσα στα σκοτάδια της αγνωσίας και στην ορμητική παλήρια των αντιλήψεων, χιλιάδων μα χιλιάδων αντιλήψεων και θέσεων? Για να βρούμε την απάντηση θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα συλλογισμών.

Ο πρώτος συλλογισμός. Η αλήθεια στην πρωταρχική και γνήσια μορφή της. Η αλήθεια για τον άνθρωπο και τη ζωή και την αιωνιότητα, σαν φανέρωση και σαν πλήρωμα, είναι αδύνατο να πηγάσει από την αδύνατη και περιορισμένη ανθρώπινη σκέψη. Η αλήθεια για τον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά ανθρώπινα πλαίσια και απλώνεται στην αιωνιότητα δεν μπορεί παρά να είναι μια αποκάλυψη του όντως όντως του Θεού, του υπερκοσμίου, του αιωνίου, του αυθύτου, του αθανάτου Θεού. Ο Θεός είναι η άπειρη γνώση και η άπειρη αγιότητα. Επομένως, εκείνο που φανερώνει στον κόσμο είναι το υπάρχον, η καθαρή πραγματικότης, η αλήθεια. Ο Κύριος είπε με σαφήνεια, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης των λόγων του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι νοητική προσέγγιση, η ερμηνευτική προσπάθεια κάποιων προσωπικών μας αντιλήψεων. Είναι πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Η ερμηνεία της φράσεως του λοιπόν αυτής δεν πρέπει να δοθεί βέβαια με τα ανθρώπινα μέτρα. Ότι δηλαδή αυτό που λέγει είναι πέρα από το ψέμα, πέρα από τη σκηνοθετημένη παραποίηση της πραγματικότητας. Λέγοντας ο Κύριος πως είναι η αλήθεια και πλαισιώντας τη βεβαίωσή του με τη μαρτυρία ότι είναι ταυτόχρονα και η οδός και η ζωή, θέλει να μας πει ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Όχι μόνο στον καθημερινό διάλογο, αλλά στις βασικές και μεγάλες αναζητήσεις και προοπτικές, στην αγωνία για την ύπαρξη, για τη ζωή και το θάνατο και το βύθισμα στην αιώνια πραγματικότητα. Στην πέρα από τα ορόμενα, στο επέκεινα αυτής της μικρής και ταπεινής παρουσίας μας επάνω στον κόσμο της θωράς και του θανάτου. Ό,τι αυτός αποκαλύπτει είναι αυτό που όντως υπάρχει και που αποτελεί απάντηση και λύση στον ανθρώπινο προβληματισμό. Ο δεύτερος συλλογισμός. Η Εκκλησία ακριβώς αυτή την αποκάλυψη την παρέλαβε από τα χείλη και από τα ματωμένα χέρια και την λοχισμένη πλευρά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, και την κράτησε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό της. Την κράτησε για να τρέφεται πνευματικά στους αιώνες, όσο υπάρχει ζωή και ιστορία. Όσο ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματα, όπως λέει ο Ουρανοβάμων Παύλος, στην 1η προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, στίχος 12. Και έχουμε ανάγκη από τον Παράκλητο για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, όπως βεβαιώνει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους αρχαιοτάτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, γράφει. Είναι από τον εξαιρετικό του έργο «Έλεγχος ψευδονύμου γνώσεως». Τούτο το κήρυγμα, παριληφία και ταύτην την πίστη η Εκκλησία, επιμελώς φυλάσσιος ένα κόσμο νικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδίαν και σύμφωνος ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωσιν ως ένα στόμα και κεκτημένη και γάρ εκατά των κόσμων διάλεκτη ανώμοιη αλλά η δύναμη της παραδόσεως μία και η αυτή. Τούτο το κήρυγμα μας λέγει ο Άγιος Ειρηναίος και αυτή την πίστη παρέλαβε η Εκκλησία και τα φυλάτη με επιμέλεια σαν να κατοικεί στο ίδιο σπίτι και προστατεύει με προσοχή τον ίδιο θησαυρό και πιστεύει η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο σαν να έχει μια ψυχή και μια καρδιά και προβάλλει με το κήρυγμά της την ίδια αλήθεια σαν να έχει το ίδιο στόμα. Είναι διαφορετικές οι γλώσσες που μιλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά η δύναμη της παραδόσεως της αλήθειας είναι μία. Σαν ένα ποτάμι αλήθεια πηγάζει από το στόμα του Θεού και πορεύεται για να ζωγονεί στην οικουμένη και την ιστορία. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμόμαστε όλοι εκείνη την τρομερή περιπέτεια της ζωής κατά τον κατακλυσμό του Νοέ. Κινδύνεψε να αφανιστεί μέσα στο χάος των υδάτων. Μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, το 7ο κεφάλαιο, στίχη 19-22. «Το είδωρε πεκράτης φόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά, αΐν υπό κάτω του ουρανού, και πάντα όσα έχει πνοήν ζωής και παν, ο ίν επί της ξηράς απέθανε. Και η μικρή κυβωτός, καθώς επεφέρετο επάνω του ύδατος, φύλαγε τον ατίμητο θησαυρό της ζωής από το χάος και τον αφανισμό, για να
την παραδώσει μετά τον κατακλυσμό στην πολύπαθη γη μας, ώστε να απλωθεί και να χτίσει την ιστορία και τον πολιτισμό. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της και φυλάγει την αλήθεια, την αποκάλυψη του Θεού, τη στιγμή κατά την οποία τα κύματα των ιδεών και οι θύελες των ανταγωνισμών, των αιρέσεων, των διαφόρων ιδεολογικών σχημάτων δημιουργούν ένα πέραντο και τεράστιο χάος. Μέσα στο χώρο της γίνεται ένα μυστηριώδες ανέβασμα. Σιωπάει η φιλοσοφία, σιωπάει η διέστηση, περιορίζεται στη θέση της και στη δυνατότητά της η υλική επιστημονική εμπειρία και ακούγεται η φωνή του Θεού να μιλάει στον άνθρωπο και να του λέει ποια είναι η θέση του στην πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Βέβαια, φίλοι και φίλες, την παλιά εκείνη εποχή όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζωντανά δεν μπήκαν στην Κιβωτό. Όσοι όμως μπήκαν, σώθηκαν. Ίσως και σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να μπουν στην Εκκλησία και να έρθουν σε άμεση κοινωνία με την αλήθεια Χριστό, την οποία η Εκκλησία επιμέλως φυλάσσει. Είναι σεβαστή η ελευθερία τους και είναι σεβαστή η εκλογή τους. Αλλά επειδή είμαστε ελεύθεροι, είμαστε και υπεύθυνοι. Όμως εκείνοι που μπαίνουν δοκιμάζουν στην αρχή μια έκπληξη, η οποία με τον καιρό μεταβάλλεται σε εμπειρία ζωής και σε γεύση ευτυχίας. Αισθάνονται ότι μέσα στην ιερή αυτή Κιβωτό βρήκαν την αλήθεια πρόσωπο, την αλήθεια Χριστό. Ότι συναντήθηκαν με το Θεό που είναι κατά τον αψευδή λόγο του η οδός και η αλήθεια

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Ο κόσμος είναι μάζα, μηχανικό άθροισμα μονάδων που εξωθωνώνει την προσωπικότητα. Αυτή η αβυσσόδης διαφορά προβάλλει ολοφάνερη από τη μελέτη των κειμένων και ιδιαίτερα από την ιστορική εμπειρία των δύο τελευταίων αιώνων. Οι αιώνες αυτοί, και αναφέρομαι στο 19ο και στο 20ο αιώνα, ενώ προώθησαν σε αφάνταστο βαθμό την επιστημονική γνώση και ανέβασαν το βιωτικό επίπεδο, έπνιξαν την προσωπικότητα και δημιούργησαν μάζες, σκοπάδια ανθρώπων και όχι κοινωνίες ψυχών. Λέγοντας αυτά, δεν έχω στο νου μου και στο μυαλό μου μονάχα τον ιστορικό υλισμό σαν θεωρία και σαν κολεκτίβα στην πράξη. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία η κολεκτίβα εφαρμόστηκε, ο άνθρωπος μπορεί να έφαγε ψωμί, μα έχασε την ανθρωπιά του. Κατάντησε ψυχρό και άβουλο εξάρτημα μιας πελώριας μηχανής που ζει αποκλειστικά και μόνο για να παράγει έργο και έχει τόση αξία όσο και η παραγωγή που βγαίνει από τα χέρια του. Πέρα όμως από αυτό, η μαζοποίηση είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα οικουμενικό πρόβλημα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας οι άνθρωποι κάθε μέρα και περισσότερο χάνουν την ατομικότητά τους και ενσωματώνται σε μια παγκόσμια άψυχη και απρόσωπη μηχανή. Προσέξατε με πόσο άψυχο και άπονο τρόπο αναφέρει ο ημερήσιος ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με μάζες ανθρώπων. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ή εκατομμύρια ανθρώπων απεργούν για τούτο, για εκείνο το λόγο. Σμήνοι ανθρώπων πεθαίνουν στις χώρες που υποσιτίζονται. Τόσες χιλιάδες άφησαν ή αφήνουν τα κορμιά τους στα θέατρα του πολέμου. Όλα αυτά αναφέρονται με ψυχρότητα και τονίζονται μόνο οι πλευρές των εξελίξεων που φωτίζονται, οι αντιδράσεις που εξυπηρετούν την πολιτική σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό παιχνίδι των ισχυρών της ημέρας. Ο προβληματισμός του ενός συγκεκριμένου προσώπου, ο πόνος του, η χαρά του, η αγωνία του δεν βρίσκουν εύκολα το συμμέτοχο και το συμπαραστάτη. Μείζωνα προβλήματα δεν είναι εκείνα που συγκλονίζουν την ύπαρξη, αλλά εκείνα που στατιστικά απασχολούν μεγαλύτερο όγκο ανθρωπίνου στοιχείου. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού στα σύγχρονα αστικά κέντρα κάνουν ταχύτερο το ρυθμό της μαζοποίησεως και της αποπροσωποποίησεως των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τα μοναδικά αυτά πλάσματα του Θεού, κινούνται σαν μονάδες άγνωστες στις πλατιές λεωφόρους, σηκώνοντας χωρίς καμιά συντροφιά και καμιά συμπαράσταση την αγωνία και τον πόνο. Το έργο τους ενσωματώνεται και σβήνει μέσα στην κοινή παραγωγή. Οι σκέψεις τους δεν δείχνει να είναι υπολογίσιμοι, ικανοί να επηρεάσει το ποτάμι της ιστορίας. Όλα όσα τους απασχολούν γίνονται στατιστικοί, γίνονται μηχανοί, γίνονται κοινή αντιμετώπιση και λύση που δεν υπολογίζει την ψυχή αλλά βλέπει μονάχα το γήινο περιβλημά της.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατό να ξεφύγουμε από αυτόν τον πνικτικό εναγκαλισμό της μηχανής και να βρούμε λύση στο καυτό τούτο σύγχρονο πρόβλημα? Προσωπικά καταθέτω την απόλυτη πεποίθησή μου, την σχηματισμένη πια βεβαιότητα, ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μονάχα η Εκκλησία, λόγω της φύσεώς της και της αποστολής της, έχει τη δύναμη να μας κάνει να νιώσουμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον μηχανοποιημένο και μαζοποιημένο κόσμο, σαν προσωπικότητες και ξεπερνώντας την άψυχη μάζα, να προχωρήσουμε στην κοινωνία και την περιχώρηση των ψυχών και στη δημιουργία μιας πλατιάς ιερής οικογένειας. Την ωραιότερη σκιαγραφία της Εκκλησίας τη βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η γραφίδα του φλογερού και θεοπνεύστου του Αποστόλου, προκειμένου να μας κάνει προσιτή και κατανοητή την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί την εικόνα του σώματος. Μας λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 17, «Εν σώμα υπολιεσμέν», και συνεχίζει την προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, στίχος 29, «μέλιεσμέν του σώματος αυτού», εννοεί του Χριστού. Και στην προς Κολοσσαίς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 18, «και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Και βέβαια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχη 12-27, «καθά απεργάρ το σώμα, εν εστί και μέλη πολλά έχει, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα εν εστί σώμα, ούτω και ο Χριστός. Και γάρ εν πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Νυν δε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς ηθέλησεν, και συνεκέρασε το σώμα το ιστερουμένο περισσοτέραν δουστημήν, ή να μη σχίσμεν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώς τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Αν φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν σας έχει δοθεί η ευκαιρία να διαβάσετε αυτά τα κείμενα, παρακαλώ ειλικρινά, κάντε τον κόπο, σε μια ήσυχη στιγμή, σε μια στιγμή περισυλλογής και αμερολήπτου εσωτερικού διαλόγου, να τα μελετήσετε. Πάρτε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο της ζωής. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε, ενημερωθείτε. Είναι η φωνή του Κυρίου των πάντων. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο επαναστατικό, το πιο ρηξικέλευθρο κείμενο που υπήρξε, που υπάρχει και που θα υπάρχει για πάντα. Μέσα από αυτό βρίσκει κανείς τον εαυτόν του, την αυτογνωσία του, την πορεία του, την πραγματικότητά του. Θα ανακαλύψετε λοιπόν μια άλλη σκοπιά, μια άλλη θεώρηση, καθαρά πνευματική και ουσιαστική, του προβλήματος της προσωπικότητας και της κοινωνίας. Θα ανακαλύψετε, φίλοι και φίλες, την Οικουμενική Εκκλησία. Την Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και είναι παρούσα στον κόσμο και στην ιστορία 2000 τώρα χρόνια από την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε εν πυρήνες γλώσσες και συνέστησε των υπέρτατων θεσμών της Εκκλησίας και των διοικητών θεσμών αυτών, των θεοίδρυτων, των πανάχραντων, των φωτεινών, 2019 χρόνια τώρα και ως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτή είναι η Εκκλησία, όχι οι κατασκευές των ανθρώπων, όχι τα σχίσματα και οι αιρέσεις, οι αλλοιώσεις της αληθείας, αυτοί που απεκόπησαν από την πραγματική και μοναδική άμπελον που εφύτευσε ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτοί όλοι είναι πλέον ξεραμένα κλίματα που νοσφίζονται, οικειοποιούνται ανεσχύντως το όνομα Εκκλησία χωρίς να είναι. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει η Εκκλησία σώμα Χριστού που διδάσκει άπασαν την αλήθεια εν Αγίω Πνεύματι, και να υπάρχει και μια άλλη δίθεν εκκλησία η οποία να λέει τα αντίθετα από την αλήθεια και να είναι και οι δύο αυτές εκκλησίες. Να, γιατί η Εκκλησία είναι μία και μοναδική. Δεν έχει ούτε αδελφές, ούτε εξαδέλφες, ούτε ανιψιές, ούτε θείες. Η Εκκλησία είναι μία. Είναι αυτή που έπηξε
Ο Πανάγιος Θεός δια του αίματος του Υιού του και δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος και έχει ζωή 2019 χρόνια. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων που δογμάτισαν την αλήθεια Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία των Αποστόλων και των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχει ο τονισμός και η αυτοτέλεια της μονάδος και ταυτόχρονα υπάρχει ο εναρμονισμός με τις άλλες μονάδες και με την κεφαλή και ο απαρτισμός του ενός σώματος. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Άγιος, δεν είναι σοφός, δεν είναι μεγαλώνυμος, δεν είναι. Είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή. Η Εκκλησία δεν είναι επισκοποκεντρική, είναι χριστοκεντρική. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων του κεφαλής του Χριστού. Αυτόν διακονεί και δι' αυτόν εργάζεται τη σωτηρία των μελών του σώματός του. Οι χτυπητές φράσεις του Αποστόλου Παύλου αποτελούν μεγάλες γραμμές, εκφράζουν αυτό που η Εκκλησία πιστεύει και ζει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Αυτό που αποτελεί την επιδίωξή της και το επίτευγμά της. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν εξουθενώνεται και δεν αφανίζεται σαν προσωπικότητα. Είναι ένα μέλος του σώματος με αυτοτέλεια και με συγκεκριμένη θέση και αποστολή. Η παρουσία του και η διακονία του στο όλο σώμα, όσο και αν φαίνεται εξωτερικά ταπεινή, είναι μια λειτουργία του σώματος πολύτιμη και αναντικατάστατη. Όπως το έργο που κάνει το χέρι είναι έργο της όλης ανθρώπινης προσωπικότητας και η υπηρεσία που προσφέρει το μάτι δεν μπορεί να απομονωθεί, να παραμεληθεί σαν ξένη και άχρηστη, έτσι και η παρουσία και η ζωή και η διακονία του οποιοδήποτε μέλους της Εκκλησίας είναι πολύτιμη και εναρμονισμένη στη ζωή ολοκλήρου του σώματος. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει αυτοτέλεια μέσα στην Εκκλησία και ο τονισμός της προσωπικότητος, υπάρχει και η κοινωνία και η περιχώρηση των ψυχών. Η ενότης μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μηχανική συνένωση ανθρώπων που την δημιουργούν εξωτερικοί παράγοντες, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ο ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στον άλλο όχι τυχαία, γιατί συνέπεσε να ζει στην ίδια πόλη ή να εργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο ή να έχει να μένει στην ίδια γειτονιά, να έχει το ίδιο κοντά το σπιτικό του με τον άλλον. Και η πορεία του συνόλου, η πορεία της κοινότητας δεν είναι τυφλή και άλογη κίνηση της μάζας, την οποία ο πρώτος δημοκόπος μπορεί να παρασύρει και να κινητοποιήσει για να υλοποιήσει τα δικά του όνειρα και τις χαμηλές του φιλοδοξίες. Η κοινότητα που λέγεται Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Ορθόδοξος Καθολική του Χριστού Εκκλησία. Είναι η ιερή οικογένεια η οποία σαν αρχηγό και σαν πατέρα έχει το σαρκωμένο και σταυρωμένο και αναστημένο Λόγο του Θεού. Είναι ο σύνδεσμος του Πνεύματος και η πραγμάτωση στη γη της Βασιλείας του Θεού. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη μας, επαναλαμβάνει στεντορίως ο μεγαλώνυμος και ουρανοβάμων Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πνευματικός γεννήτωρ μας δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν. Αυτή λοιπόν, φίλοι και φίλες, την υπερφυσική ευλογία, τον τονισμό και τον σεβασμό της προσωπικότητος και την περιχώρηση της αγάπης που είναι το καθαυτό κλίμα και η βασική επιδίωξη της Εκκλησίας θα τα βρείτε διάχυτα στην Ορθόδοξη λατρεία και μόνο. Στο ναό, καθώς μπαίνουμε όλοι μας, ανοίγουμε ένα προσωπικό διάλογο με το Θεό και ξεδιπλώνουμε μπροστά του τα καυτά προβλήματα της υπάρξεώς μας. Και παίρνουμε την άκτιστη Θεία Χάρη. Τις άκτιστες ενέργειες του Τρισυποστάτου Θεού τις απολαμβάνομαι δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τις προσλαμβάνομαι και γινόμαστε κι εμείς θεοφόροι και θεοειδείς. Ψυχές ξεχωριστές που ζούμε την αγωνία ή την ευτυχία, προχωρούμε και στεκόμαστε με δέος και εμπιστοσύνη μπροστά στο θρόνο του Δημιουργού μας. Για να μιλήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι μας απασχολεί και να δεχθούμε την πατρική του αγάπη. Και ακόμη κάτι πολύ μα πάρα πολύ υπέροχο και μοναδικό. Να γίνομαι
εμείς οι χωικοί, σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Χριστό. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που γεννήθηκαν εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας και της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού, του μαρτυρίου στο Γολγοθά των κρανίου τόπων. Το ίδιο σώμα που τέθηκε νεκρό στον τάφο, στο κενό μνημείο και που ανέστη εκ των νεκρών συντρίψα θανάτου το κράτος, ο Υιός του Θεού, ο λατρευτός Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, ο νικητής της θωράς και του θανάτου. Αυτό το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που πνευματοποιημένα και αυθαρτισμένα, ενωμένα στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση, παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός στον αιώνιο και απερινόητο θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, αυτό το παίρνουμε μέσα μας και εισέρχεται μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο του σώματος και της ψυχής μας και μας κάνει, όπως είπαμε, σύσσωμους και σύνεμους με τον Χριστό.

0: Φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, την ίδια ώρα ζούμε και το μυστήριο, όπως είπαμε, της κοινωνίας και της οικογένειας του Θεού. Μέσα από αυτή την μοναδική και ανεπανάληπτη εκχώρηση της ζωής του Θεού σε εμάς. Αδελφομένοι, ενωμένοι σε ένα σώμα, δεχόμαστε τη θαλπορή της στοργής του ίδιου Πατέρα και πλησιάζομαι, όπως είπαμε, και γινόμαστε μέτοχοι στην ίδια τράπεζα, στο μυστικό δείπνο, πάλιν και πολλάκις. Ο Άγιος Υπόλυτος, συγγραφέας του Δευτέρου αιώνος, σε ένα εξαιρετικό του έργο εις τον προφήτη Δανιήλ, γράφει: «Πάντας γάρι μας ήμενεν ο λόγος περί του εαυτού σώμα, τη δι' αγάπη, ο ζώνην σφίξας βαστάζει. Το γάρ σώμα αυτού, το τέλειον, αυτός είναι. Εμείς δε αυτού μέλη, ως εν τελείο σώμα τεινωμένη και επ' αυτού του λόγου βασταζόμενη». Τι όμορφη παραμοίωση, τι υπέροχος λόγος. Όπως λέει, με φοβερή αγάπη, όπως φύγεις τη ζώνη σου και έτσι συγκροτείς το σώμα σου, ο Πανάγιος Θεός μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει σφίξει ενωμένους δια του λόγου του στο ένα και μοναδικό σώμα του. Φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτός είναι το τέλειο σώμα της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και όλους μας βαστάζει γύρω του και μας φύγει με την αγάπη του. Μας αγκαλιάζει όλους. Σε αγκαλιάζει, αδελφέ μου και αδελφή μου που με ακούς την ώρα αυτή. Και παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός να ανοίξει και εσύ τα χέρια σου και την αγκαλιά σου να ανταποδώσει αυτό το σφιχταγκάλιασμα της αγάπης του και της λατρείας του σε μας. Γιατί η αγάπη του είναι απέραντη, απερινόητη, άφατη. Και εμείς είμαστε λοιπόν μέλη δικά του και βασταζόμεθα από την αγάπη του. Φίλοι και φίλες, αυτό το θαύμα προσφέρει η Εκκλησία στον ανήσυχο άνθρωπο του 21ου αιώνα και όλων των αιώνων που θα ακολουθήσουν και των αιώνων που πέρασαν. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η ανοιχτή, η τρυφερή, η ζωντανή αγκαλιά του Θεού για κάθε άνθρωπο που το θέλει και το επιζητά. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Θεού, υποστάτου Θεού, να σας περιβάλλει πάντοτε με την ευλογία και την αγάπη του. Εύχομαι πραγματικά να ζείτε αυτή την περιχώρηση της μεγάλης αγάπης που είναι ο Κύριος μας. Ανταποκριθείτε, αδελφοί, σε αυτή την αγάπη. Υψώστε την καρδιά σας στον Κύριο των απάντων. Γεμίστε από το πνευματικό οξυγόνο της αγάπης του την ψυχή σας και την ύπαρξή σας. Θα δείτε πως όλα μα όλα τα προβλήματα της καθημερινότητος, όλες οι δυσκολίες της αποκαροδοκίας του κόσμου, της θωράς, θα δείτε όλα να παρέρχονται μπροστά σε αυτή την καυτή λυτρωτική παφλάζουσα αγάπη. Αδελφοί μου, ο Θεός μας αγαπά εις τέλος. Ανταποκριθείτε λοιπόν και παρακαλέστε και τον Κύριο να με βοηθήσει και εμένα τον αμαρτωλό να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Σας εύχομαι να έχετε την αγάπη του Θεού στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Κύριο Σεραφείμ.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών, Ένα και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ονομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε κησε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντεί με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών λευκανθίσω με. Ακουτεί με αγαλεία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψω με το προσώπο σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμο τη οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδειες, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ιδάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσετε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε σου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύφευτε.

0: Υπερμά από στρατηγόταν η κυκλήρια ω λυτρωθεί σε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απλώ μάχητων, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραντα συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένους, σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός ευγενετής, εν μετανία κραυγάζον σύ, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμβρον.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου σε

0: αγώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει δέσποτα προσύπνο να ποιούσουν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοίμων, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεοτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Κεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη
4: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας, για τη εν της μνήμας η ζωήν χαρισόμενος.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εαυτής». Άκουσες, αδελφέ μου, κατά ποιο τρόπο η κοινωνία των θείων και αχράντων μυστηρίων είναι ζωή αιώνιος, και ότι εκείνους που έχουν την ζωή την αιώνιο, αυτούς λέγει ο Κύριος ότι θα τους αναστήσει κατά την τελευταία ημέρα. Όχι βεβαίως ότι οι υπόλοιποι θα εγκαταληφθούν στα μνήματα, αλλά ότι εκείνοι μεν που έχουν την ζωή θα αναστηθούν από την ζωή, δηλαδή τον Χριστό, για να εισέλθουν στην αιώνια ζωή. Ενώ οι άλλοι θα αναστηθούν για να τιμωρούνται με τον αιώνιο θάνατο. Και για να πιστείς ότι αυτό είναι αληθές, άκουσε τι λέγει εν συνεχεία ο Κύριος. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε, ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με, κακίνον ζήσετε διέ με». Βλέπεις, αδελφέ μου, τι λέγει, ότι η ενότητά μας με τον Χριστό, φωνάζει με σαφήνεια ο Υιός του Θεού, θα γίνει δια της Θείας Κοινωνίας τέτοια, σαν την ενότητα και την κοινή ζωή που έχει αυτός με τον Θεό Πατέρα. Όπως δηλαδή ο Χριστός κατά τρόπο φυσικό και ουσιαστικό είναι ενωμένος με τον Θεό του και Πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο λέγει και εμείς, εφόσον θα φάμε την σάρκα του και πιούμε το αίμα του, θα ενωθούμε κατά χάριν με Αυτόν και θα ζούμε εντός Αυτού. Για να μην νομίζουμε ότι η όλη υπόθεση έγκυται στο ορατό ψωμί που χρησιμοποιείται κατά την Θεία Κοινωνία, γι' αυτό είπε κατ' επανάληψην, «Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς». Τι λέγει όμως ο Κύριος? Ότι κατεβαίνει συνεχώς και πάντοτε στους αξίους, και τώρα και κάθε ώρα έρχεται. Ακόμα ότι απομακρύνει το νου μας από τα ορατά, μάλλον μας οδηγεί διαμέσου αυτών προς την αόρατη δόξα της προσωπικής θεότητός του. Έλεγε λοιπόν, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και πάλι, «Ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν των άρτων, ουχή εκ της γης, αλλά εκ του ουρανού, τον αληθινό». Με το να χαρακτηρίσει αληθινό τον προερχόμενο εκ του ουρανού, σημαίνει ότι ο γήινος είναι ψεύτικος και δεν ωφελεί τίποτε. Και για να το κάνει αυτό περισσότερο σαφές, λέγει, «Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και διδού στο κόσμο ζωήν». Πάλι ο καταβαίνων λέγει και πάλιν ζωήν ο διδούς. Γιατί αυτό? Για να μην φανταστείς ότι υπάρχει κάτι υλικό, ούτε να νομίσεις ότι πρόκειται για κάτι γήινο, αλλά και αυτόν τον μικρόν άρτο, την ολίγη μερίδα που χρησιμοποιείται στην μετουσίωση, να την βλέπεις με τα πνευματικά μάτια, ως μεταβληθήσα σε Θεό, και ότι έγινε ολόκληρος, ομοία με τον άρτο που καταβαίνει από τον ουρανό, ο οποίος είναι αληθινός Θεός και άρτος και ποτό που χαρίζει ζωή αθάνατη. Ώστε μη τυχόν, παραμένοντας στην απιστία και στον κοινό ορατό με όλες τις αισθήσεις άρτο, μήπως τυχόν δεν φάγει στον ουράνιο άρτο, αλλά μόνο τον επίγειο, και στερηθείς της ζωής επειδή δεν θα φας πνευματικό στον ουράνιον άρτο. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει, «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν
η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν. Ποιους όμως δεν ωφελεί? Εκείνους λέγει οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι κοινός άνθρωπος και όχι Θεός. Συνεπώς, εάν και εσύ ο πιστός μεταλαμβάνεις κοινό άρτο και όχι σώμα που έχει θεωθεί, σαν να δέχεσαι εντός σου ολόκληρο εκείνο τον Χριστό, πώς μπορείς να ελπίζεις ότι θα πάρεις από αυτόν ζωή και να την έχεις εντός σου αισθητός, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Ο τρόγων των εκ του ουρανού καταβαίνοντα άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Και πάλιν «Η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν». Πράγματι, το πνεύμα είναι η αληθινή τροφή και το αληθινό ποτό. Το πνεύμα είναι εκείνο που μεταβάλλει τον κοινό άρτο σε σώμα του Κυρίου. Πράγματι, το πνεύμα το Άγιον είναι που μας καθαρίζει και μας κάνει να κοινωνούμε αξίως το σώμα του Κυρίου. Διότι εκείνοι που κοινωνούν αυτό αναξίως, καθώς λέγει ο Απόστολος, «Κρίμα εαυτής εσθίουση και πείνουση, μη διακρίνοντες το σώμα του Κυρίου».

Ελάτε λοιπόν, όσοι είστε πιστοί, όσοι γνωρίζετε καλώς την δύναμη των μυστηρίων για την οποία ομιλούμε, όσοι φάγατε τον ουράνιο άρτο, όσοι αποκτήσατε δι' αυτού την προερχομένη από Αυτόν και υπάρχουσα σε Αυτόν και μαζί με Αυτόν αιώνια ζωή. Θα μεταφερθούμε και εμείς δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτήν την αληθινή ζωή που βρίσκεται στον τρίτο ουρανό. Μάλλον δε θα μεταφερθούμε πνευματικά στον ουρανό της Αγίας Τριάδος. Ώστε όλα όσα ελέγχθησαν και εκείνα που δεν ελέγχθησαν, αφού τα δούμε οφθαλμοφανώς και τα ακούσουμε και τα γευθούμε και τα μυριστούμε και τα αγγίξουμε καλά με τα χέρια της ψυχής μας, να απευθύνουμε ευχαριστήριο ύμνο στον φιλάνθρωπο Θεό, λέγοντας τα εξής: «Δόξα σε σένα, ο οποίος φανερώθηκες και ευδόκησες να αποκαλυφθείς και να εμφανιστείς σε εμάς». Ας πούμε όμως και προς όλους από κοινού τους αδελφούς μας: «Ω πατέρες και αδελφοί, εσείς που μονάζετε, καθώς και εσείς που ζείτε στον κόσμο, πλούσιοι, φτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι, νέοι και γέροντες, κάθε ηλικία και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ακούσατε, μήπως ο Θεός είναι ψεύτης? Ή μπορεί να μην είναι ψεύτης, είναι όμως αδύνατος και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όσα υποσχέθηκε? Μήπως θα αργήσει να επισκεφθεί όλα τα έθνη? Μήπως κάποιος θα καταφέρει να κρυφθεί από τα μάτια του? Μήπως θα μπορέσει κάποιος άνθρωπος να αντέξει να αντικρίσει το φανέρωμα της δόξης του? Όχι βεβαίως, γιατί πώς είναι δυνατόν, όταν οι ουρανοί διαλύονται με πάταγο και τα διάφορα συστατικά της φύσεως καίγονται και χάνονται, καθώς λέγει ο Απόστολος, ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα να ανέλθει την είσοδο του απλησίας του Θεού, ο οποίος κατοικεί σε απλησία στο φως, και ο οποίος θα έλθει στον κόσμο εν το Χριστό και μαζί με τον Χριστό και θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους. Τότε πράγματι θα κυριεύσει μεγάλος φόβος και τρόμος στους αμαρτωλούς και δεν θα υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με την θλίψη και τον πόνο και την τιμωρία τους. Αλλά εσείς που πιστεύετε αυτά και επιθυμείτε να σωθείτε, ακούστε το Πνεύμα το Άγιον που λέγει αυτά: «Αποστρέψατε έκαστος ημών από τη σοδού αυτού της πονηράς. Μάθετε καλόν ποιήν και ρίσαστε αδικούμενον. Εξητήσατε τον Κύριον και ζήσετε η ψυχή ημών. Εκλίνατε από κακού και ποιήσατε αγαθών. Η βασιλής ποθήσατε περισσότερο να φορείτε την εγκράτεια, την δικαιοσύνη, την ελεημοσύνη, την αλήθεια και την ευσεβή πίστη, παρά το βασιλικό στέμα και την αλουργίδα. Οι πατριάρχες, εάν δεν είστε φίλοι του Θεού, εάν δεν είστε παιδιά Του, εάν δεν είστε θεοί κατά χάριν, να είστε δηλαδή όμοιοι με τον φύση Θεό, με τη χάρη που σας δόθηκε από τον ουρανό. Εγκαταλείψτε τους θρόνους σας και πηγαίνετε πρώτα να αντλήσετε συμβουλές για τον εαυτό σας από τις Θείες Γραφές. Και αφού γίνετε ηθικές εικόνες του Θεού, τότε με φόβο να αγγίξετε τα Θεία. Αλλιώς, όταν θα εμφανιστεί εκείνος ως κριτής, τότε θα μάθετε ότι ο Θεός μας πυρ καταναλύσκον εστίν, όχι για τους φίλους του, ούτε για εκείνους που τον αγάπησαν, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν τον δέχτηκαν ως φως που ήλθε στον κόσμο. Οι άρχοντες και οι πλούσιοι, φροντίστε μάλλον να γίνετε αρχόμενοι και πτωχοί, επειδή πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. Εάν δύσκολα θα εισέλθει ο πλούσιος, μήπως ο άρχοντας αυτός πώς μπορεί να εισέλθει? Αυτός καθόλου, γιατί λέει ο Κύριος στους μαθητές του:
οι άρχοντες των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως δε έσταν ημίν, αλλά ο θέλων είναι πρώτος εν ημίν, έστω πάντων έσκατος και πάντων δούλος και πάντων διάκονος.

Ποιον όμως ονομάζει άρχοντα η Γραφή? Εκείνον που επιδιώκει να τιμάται. Εκείνον ο οποίος δια της εξουσίας πραγματοποιεί το δικό του θέλημα. Εάν όμως ο Κύριος και Θεός μας, όταν ήλθε στην γη χάριν ημών και μας έδωσε πρότυπο και υπόδειγμα σωτηρίας, έλεγε «Εγώ ήλθον ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Ποιος άλλος από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ο οποίος δεν πράττει το θέλημα εκείνου αλλά το δικό του, θα μπορέσει ποτέ να σωθεί? Πράγματι κανείς, κατά κανένα τρόπο. Και πώς μπορώ να ερωτώ αν θα σωθεί αυτός κατά την στιγμή που ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πιστός ή τέλειος χριστιανός? Θέλοντας να φανερώσει αυτό, ο Χριστός και Θεός έλεγε «Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε σε μένα προφανώς, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του Θεού μόνου ουζητούντες». Καθένας λοιπόν που επιδιώκει να αποκτήσει την δόξα που δίδει ο Θεός και με κάθε τρόπο και με κάθε πράγμα αγωνίζεται να πράττει το θέλημα εκείνου, αυτός δεν θα σκεφτεί ποτέ να εξουσιάζει κάποιον ή καθιονδήποτε τρόπο να είναι ανώτερος από κάποιον μικρό ή μεγάλο. Αλλά όσο περισσότερο του ανατεθεί η φροντίδα και η διατροφή, τόσο περισσότερο θα θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο και υπηρέτη των πολλών εκείνων λαών. Και θα το κάνει αυτό με εσωτερική πεποίθηση και όχι υποκριτικά. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα γίνουν τέτοιοι κατά το φρόνημα, αλλά κατέχονται εξ ολοκλήρου από την επιθυμία της ανθρώπινης δόξας. Όσοι απέκτησαν όρεξη πλουτισμού και απολαύσεως, πράγματι δεν διστάζω να πω ότι οι τέτοιοι είναι ειδωλολάτρες και όχι πραγματικοί χριστιανοί, σύμφωνα με τη Θεία Φωνή του Ιησού και Θεού, ο οποίος λέγει «Ταύτα δε τα έθνη του κόσμου επιζητεί». Εσείς όμως, λέγει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

«Μήπως γνωρίζετε ποια βασιλεία ο Χριστός μας λέγει να επιζητούμε?» «Αυτήν, η οποία βρίσκεται στο ύψος των ουρανών, εκείνη που μας αναμένει μετά την Ανάσταση, ή μήπως εκείνη που βρίσκεται τοπικά, μακράν και χρονικώς αναμένεται, μήπως αυτή μας λέγει να επιζητούμε?» «Καθόλου. Τότε άραγε ποια μας παραγγέλει να επιζητούμε?» «Πρόσεχε, αδελφέ μου, για να αντιληφθεί σωστά ποια είναι η βασιλεία την οποία οφείλουμε να ζητούμε. Ο Θεός, επειδή είναι κτίστης και δημιουργός των όλων, βασιλεύει διαρκώς εφόλων όσα βρίσκονται στον ουρανό και πάνω στη γη και κάτω από αυτήν. Βασιλεύει όμως αυτός και σε εκείνα που δεν έχουν ακόμα γίνει, σαν να έχουν γίνει για αυτόν, διότι δι' αυτού θα γίνουν έστω και αν κάτι πρόκειται να γίνει κατά την διαδρομή των αιώνων. Βασιλεύει όμως όχι λιγότερο και πάνω σε καθένα χωριστά από μας. Βασιλεύει με δικαιοσύνη και γνώση και αλήθεια. Αυτή λοιπόν την βασιλεία λέγει να ζητούμε και εμείς, ώστε καθώς ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, όπως λέγει η Γραφή, θα βασιλεύσει και πάνω σε μας, επειδή και εμείς από τα έθνη προερχόμεθα. Κατά ποιο τρόπο όμως θα βασιλεύσει ο Θεός? Καθήμενος επάνω μας, σαν επάνω σε κάποιο όχημα και κρατώντας τα θελήματα των ψυχών μας στο χέρι Του, σαν να είναι χαλινάρια. Αυτός θα οδηγήσει και μας σε εκείνα που θέλει και στο δικό Του θέλημα, αφού θα μας βρει τη θασευμένους ως άλλους ύπους, καθώσον θα έχει μεταχειριστεί τα δικά μας θελήματα, τα οποία υποτάσσονται πρόθυμα στις δικές Του νομοθεσίες και εντολές. Έτσι λοιπόν βασιλεύει ο Θεός πάνω σε εκείνους που ουδέποτε βασίλευσε όταν αυτοί καθαρίζονται. Με δάκρυα μετανοίας και όταν τελειοποιούνται με την σοφία και τη γνώση του Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι μεταβάλλονται και στα χερουβίμ, φέρνοντας σε αυτόν εδώ τον κόσμο ως άλλο υπέα στην ράχη της ψυχής τους τον ίδιο το Θεό που βρίσκεται πάνω απ' όλα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο πολύ ανόητος και αναίσθητος, ο οποίος πριν να δει και να αποκτήσει την δόξα αυτή θα επιθυμήσει εξουσία ή δόξα επίγεια ή πλούτο? Καλύτερα να πω, ποιος είναι τόσο παράφρονας και ελεηνός, ο οποίος να σκεφτεί ότι υπάρχει άλλη δόξα ή βασιλεία ή πλούτος ή τιμή ή εξουσία ή απόλαυση ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που ονομάζονται ή θεωρούνται καλά πάνω στη γη ή στον ουρανό μεγαλύτερα από την βασιλεία και την δόξα του Θεού, ώστε αντί αυτής να προτιμήσει εκείνα? Πράγματι, αδελφέ μου, δεν υπάρχει από αυτήν κανένα άλλο επιθυμητότερο για εκείνους βεβαίως που έχουν λογική και σύνεση. Συνεπώς, την στιγμή που ο Χριστός περιφέρεται και ζητά να βασιλεύσει πάνω σε όλους εμάς, ας μην βρεθεί κανείς τόσο ανόητος που να τον διώξει. Επιμένω, κανείς να μην στερήσει τον εαυτό του από αυτό το μεγάλο και επιθυμητό δώρο. Κανείς να μην καταστήσει τον εαυτό του ανάξιο της αληθινής δόξας. Κανείς να μην εγκαταλείψει τον χορηγό του πλούτου και δημιουργό των όλων Θεό, απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει κάποιον προσωρινό πλούτο. Κανείς να μην αρνηθεί τον δεσπότη των αγγέλων από υπερβολικό ενδιαφέρον για τους γονείς και τους φίλους και τους συγγενείς του. Κανείς να μην στερηθεί την γλυκύτητα της πραγματικής ζωής για να ικανοποιήσει επιθυμία της σαρκός. Κανείς να μην αποξενωθεί από την αιώνια και ατελεύτητη δόξα
για να αποκτήσει δόξα προσωρινή. Ελάτε όλοι, αδελφοί μου, αν είναι δυνατόν, να συγκεντρωθούμε στο ίδιο σημείο, να ποθήσουμε και να ζητήσουμε να έλθει σε μας και να βασιλεύσει στον καθένα από μας χωριστά εκείνος που βρίσκεται παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα που αναφέρεται, ώστε καθένας από μας, αφού πάρει ολόκληρο τον Χριστό μαζί του, να τον έχει αχώριστο και κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα, να αστράπτει στο απλησίαστο φως, το οποίο πρόκειται να καταφάγει τότε τους αντιθέτους, όταν θα έλθει για τους απίστους, οι οποίοι τώρα δεν τον δέχονται ούτε θέλουν αυτό να είναι βασιλιάς τους. Θα έχει επίσης τον Χριστό να εισέρχεται μαζί του και στο σπίτι του και να ξαπλώνει μαζί του στο κρεβάτι και να τον αγκαλιάζει μέσα στο αβάστακτο φως και να τον καταφυλεί με τρόπο άγνωστο σε μας. Να τον παρηγορεί όταν ασθενήσει, να απομακρύνει τις λύπες και τις θλίψεις, να αποδιώκει μακριά τους δαίμονες, να δίδει κάθε ώρα χαρά και δάκρυα γλυκύτερα από το μέλι και το κερί, να θεραπεύει τα αρρωστήματα της ψυχής και του σώματος, να εξαφανίζει τον θάνατο, να αναβλύζει ζωή κατά τρόπο ανέκφραστο και ο οποίος μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα να ανεβάζει τον καθένα μας στους ουρανούς των ουρανών και μεταφέροντας τον Χριστό καθένας επάνω στους ώμους του να τον επαναφέρει εκεί από που ουδέποτε απομακρύνθηκε, από την αγκαλιά του Θεού και Πατρός.

Αυτά πρέπει να σου συμβούν, αγαπητέ μου αδελφέ, και να μάθεις με πλήρη ψυχική συνέστηση ότι αν θα έχεις τον Θεό τώρα μεν να σε ανεβάζει μαζί του χωρίς σώμα, μετά την Δευτέρα Παρουσία και αυτό το σώμα σου να αναστήσει και να σου το δώσει πλέον πνευματικό, ο οποίος θα είναι και βασιλιά σου στους ατελεύτητους αιώνες, για να σε βαστάζει διαρκώς στον αέρα και από σένα να βαστάζεται διαρκώς ο ευρισκόμενος υπεράνω όλων Θεός. Σε αυτόν οφείλεται κάθε ευχαριστία, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον άναρχο πατέρα του και το πανάγιον και αγαθόν και ζωπιόν αυτού πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις όλους τους αιώνες. Αμήν.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με τίτλο «Τόλμησε να γίνεις Άγιος» στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Κυβερίου Αργολίδας στις 28 Νοεμβρίου 2023.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Πέτρα, με στολίσατε δε όντως. Να σας στολίζω και εγώ τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω όταν ο πατήρ Πέτρος έχει τον γλυκύτατο τρόπο να σε πείθει ότι αυτό που λέει πρέπει να εκτελεστεί. Οπότε φαντάζομαι ότι και η επιλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τον οποίο ευχαριστώ για την άδεια που μου έδωσε σήμερα να είμαι κοντά σας, να είναι και ο δεξιός βραχίωνας του, φαίνεται ότι μπορεί τα πράγματα να τα πηγαίνει σε ευδιολημένα. Να σας δίνει δύναμη και κουράγιο, πατέρα Πέτρε, με την οικογένειά σας και την ωραία σας ενορία. Εθαύμασα, πρέπει να το πω. Δεν έχω χειρόγραφο να σας κουράσω. Θα σας πω καρδιακά πράγματα, γιατί αυτά νομίζω θα μείνουν περισσότερο σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία, γιατί το μυστήριο του ευκαιρία ήδη μίλησε στις καρδιές μας. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που ενωνόμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ζωή μας ενώνεται με τον ίδιο τον Χριστό μας. Γι' αυτό το να ακούτε μυστήρια, γάμο, βάπτιση, χρίσμα, ευχέλιο, κυρίως τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες για να παίρνουμε χάρη και ευλογία από τον Θεό. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ελπίζω να μην φύγετε δυσαρεστημένοι μετά το τέλος της ομιλίας, αλλά να φύγετε περισσότερο προβληματισμένοι και περισσότερο έτσι χαρούμενοι, διότι θα υπαντήσουν, όπως πολύ όμορφα είπε ο πατήρ Πέτρος, την εορτή των Χριστουγέννων που είναι η Μητρόπολη των εορτών. Γιατί η γέννηση του Χριστού έφερε σε όλους μας τη δυνατότητα να μελούμε στον ουρανό εμείς, γιατί κατέβηκε ο Θεός για να γίνουμε εμείς θεοί. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό, αν το καταλάβει κάποιος με πολύ προσευχή, μπορεί ίσως να το παρατηρηθεί καλύτερα, ότι ενώ όλοι οι θεοί όλου του κόσμου, οι οποίοι επαγγέλλονται θρησκείες, είναι πολύ δυνατοί κάπου στη γη και ανεβαίνουν στον ουρανό, ο δικός μας ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό για να γίνει άνθρωπος. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα το οποίο έτσι επέλεξε ο πατήρ Πέτρος να ομιλήσω στην αγάπη σας είναι «Τόλμησε να γίνεις Άγιος». Σε παλιότερες εποχές, αδελφοί μου, το να τολμήσει κάποιος να γίνει Άγιος δεν ήταν θέμα τόλμης, αλλά ήταν θέμα ζωής. Ήταν πολύ απλό, διότι όλοι οι άνθρωποι χριστοκεντρικά, όλη η ζωή τους γυρούσε γύρω από τον Χριστό, ακόμη αν δείτε και οι εορτές όλου του εορτολογίου της Εκκλησίας μας, αυτές όλες οι εορτές γίνονται οι ευκαιρίες για να ξεκουράζεται ο κόσμος και να απολαμβάνει αυτά τα οποία αποκτά. Και γι' αυτό πολύ όμορφα έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας, έλεγαν «Βίος ανεόρνεστος, μακράν οδόν απανδόκητος», που σημαίνει ότι ζωή χωρίς γιορτή είναι σαν να πορεύεσαι μέσα σε μία έρημο και να μην βρίσκεις ένα πανδοχείο, ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστείς. Είναι πολύ όμορφο αυτό, διότι η ζωή όλων των ανθρώπων ήταν το κέντρο, η Εκκλησία. Όπως πολύ όμορφο, όταν μπαίνουμε εδώ στο χωριό σας, στο Κιβέρι, σε αυτή την όμορφη Κομόπολη, έτσι, εγώ θα την έλεγα η πριγκίπισσα, έτσι, εδώ της Αργολίδας, με τη θάλασσα, με τα βουνά, ο Κομπίσσα, όλα αυτά, με τα ωραία τα δέντρα, ό,τι είδαμε. Νομίζω ότι αυτή η πνευματική όαση σας δίνει την δυνατότητα να σκεφτείτε ότι χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε ένα νόημα και ένα περιεχόμενο στη ζωή μας. Αυτό που ίσως σήμερα οι περισσότεροι έχουμε ξεφορτήσει και έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο τον οποίο είχαν οι παλιότεροι, παρότι ήταν και φτωχότεροι, αλλά ήταν πιο έξυπνοι και ζούσαν πιο όμορφα, ήταν ότι έπιαναν το νόημα της ζωής και αυτό που αποκτούσαν οικονομικό, με τον κόπο, με την κούρασή τους, αυτό που αποκτούσαν είτε ως χρήμα είτε ως πράγματα, υλικά αγαθά, ήξεραν πώς να τα διαχειριστούν και να τα διασκεδάσουν πολύ όμορφα. Και αυτό πάντοτε γινόταν σε σχέση με μία γιορτή. Είτε ήταν Πεντηκοστή, είτε ήταν της Παναγίας, όλα τα πανηγύρια τα παλαιά που ακούμε για τις παλαιές γιορτές έχουν σχέση με αυτού του είδους την προσέγγιση των ανθρώπων, ότι όταν πλησίαζε μία γιορτή, τότε σταματούσαν τα πάντα. Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί. Δεν ήταν λοιπόν τόλμη κάποιος να γίνει Άγιος. Γιατί ήταν το βίωμα, ζούσε βιωματικά ο άνθρωπος τον Χριστό και κινούνταν γύρω από τον Χριστό. Γάμοι, βαπτίσεις, χωροί, τραπέζια, τα πάντα γινόταν στο προάγγελο του ναού. Και γι' αυτό οι ημέρες οι οποίες επιλεγόταν όλα αυτά τα μυστήρια δεν ήταν άλλες εκτός από τις Κυριακές. Γιατί η Κυριακή είναι η Ανάσταση, η χαρά. Είναι η ευλογία που μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, λειτουργείται, εκκλησιάζεται και από εκεί παίρνει νόημα και περιεχόμενο η ζωή του. Και γι' αυτό βλέπετε ακόμη και οι χωροί που γινόταν έξω στο προάβλιο των λαών μας είχαν ως μπροστάρι πάντοτε τον ιερέα, τον παπά του χωριού, ο οποίος θα έστελνε το χορό και ο χορός αυτός ήταν πάντα κυκλικός. Όπως κυκλικός είναι ο χορός της χειροτονίας, του γάμου και της βάπτισης. Ο χορός αυτός σημαίνει το άπειρο, μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο άπειρο όπως το 1-8, το 8, αριθμός 8. Πλαγιαστός συμβολεί στα μαθηματικά το άπειρο, έτσι ακριβώς είναι και η χαρά κατά την οποία όταν παντρεύεσαι, όταν βαπτίζεσαι, όταν χειροτονείσαι και όταν διασκεδάσεις και χαίρεσαι τις γιορτές, είναι να χορεύεις σε κυκλικό χορό που σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα στην άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Αυτό είναι το πιο όμορφο σημάδι και από εκεί γινόταν όλα τα περαιτέρω, είναι συνοικές οι αγάπες, να γνωριστούν οι άνθρωποι, να πωλήσουν ακόμη τα εμπορεύματά τους, ήταν μια πανδεσία, διότι ο άνθρωπος αυτός όλα τα χρησιμοποιούσε, σου λέει, μέσα στο πανηγύρι αυτό όλα τα επιτρέπει χάρη και ευλογία του Θεού μας. Βίωμα λοιπόν, που σήμερα ίσως αυτό στις μεγαλοπόλεις δεν υφίσταται έτσι αυτό, ίσως και οι πολλές μέρημες ηλικίες μας, δεν ξέρω και εδώ τι προσκουνώ και πού βρίσκομαι έτσι για να μιλήσω ανοιχτά στις καρδιές σας, αλλά εγώ θα το πω και συγχωρήστε με εσείς, ίσως να μην πιάσει εσάς, είναι ότι αυτό που η Εκκλησία έδινε με το βίωμα στους ανθρώπους από εξαφανόμων λίγων πριν ακόμη γεννηθεί ο άνθρωπος και κυρίας και πρόσωπος λέμε όταν συλλαμβάνεται, έδινε αυτή τη βιωματική προσέγγιση στο Θεό. Και γι' αυτό η αγιότητα ήταν ένα βίωμα. Εχθές επισκεπτόμενος σε ένα μοναστήρι και συζητώντας με μία ηγουμένη, τη ρώτησα η Ισιδώρα στα Μέγαρα, που είναι εκεί και η άνθρωπος κάρα του Αγίου Ιεροθέου, του πρώτου Επισκόπου Αθηνών, μου είπε ότι παλιότερα οι άνθρωποι έπαιρναν την κάρα, τα διάλειψαν, μάλλον το κυβότιο, τα διάλειψαν των Αγίων 10 Μαρτύρων που γιορτάζουν στα Μέγαρα, και τα πήγαινε ο ιερέας στο σπίτι και όταν είχαν ασθένεια, όταν είχαν ένα πρόβλημα, οτιδήποτε αντιμετώπιζαν, είχε πολύ μεγάλη χαρά, τα πήγαινε ο ιερέας με το τετραχύλιο, τα άφηνε στο σπίτι μέσα και όλο το βράδυ οι άνθρωποι ξενυχτούσαν με προσευχές. Τι να πούμε σήμερα που ξενυχτούμε στην τηλεόραση, στα σύριαλς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε ένα μούρδινο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, δεν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή προσευχή, να τραβήξουμε ένα μικρό κομποσχήνι έστω 33 κόμπους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε να πούμε την ευχή. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Η αήθος και κατάλληλος θεία δύναμη του τιμίου και ζωγραφιού θα πούν μια κατελήφθηση μας τους αμαρτωλούς. Πώς σήμερα το βίωμα μεταδίδεται. Γιατί το να τολμήσεις σήμερα να γίνεις Άγιος, σήμερα πρέπει να γίνεις αμαρτωλός. Σήμερα είναι το αίτημα, γίνε αμαρτωλός. Βίωσε στη ζωή σου ό,τι αμαρτία υπάρχει, να την ζήσεις στη ζωή σου. Και μέσα σε αυτήν, σε αυτόν τον οριμαρδό, τον ολόκληρο, ενώ πριν δεν ήταν τόλμη να γίνεις Άγιος, ήταν τόλμη να γίνεις αμαρτωλός, τώρα είναι τόλμη να γίνεις Άγιος, γιατί σήμερα είναι να είσαι αμαρτωλός. Δηλαδή τα πράγματα αντιστάθησαν. Ήρθε το πάνω κάτω, το μάλλον μαζί μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Δεν μιλάς για αυτό που βλέπεις δίπλα σου. Βγαίνουν νόμοι που σφραγίζουν τα στόματα για να μην μιλήσεις. Για να μην πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί αν πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτή δεν συμβαδίζει με αυτό που πορεύεται ο κόσμος. Γιατί σήμερα πρέπει να τολμήσεις να γίνεις αναγκαίος. Και εδώ είναι το νόημα και το περιεχόμενο της σημερινής μας αυτής σύναξης. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Ενώ παλιά ήταν βίωμα, σήμερα πρέπει να είναι τόλμη. Και για να έχει τόλμη πρέπει να έχει πολύ θάρρος, να έχει πολύ δύναμη, να έχει μεγαλείο. Στα πρώτα μαρτύρια, οι άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Δημήτριος, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, αυτός είχε τόσο βάλει πολύ μέσα τον Χριστό στην καρδιά του, και αυτό πρέπει όλοι μας να το κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί λέμε πολλές φορές, αμαρτωλός είμαι, δεν μπορώ να αγιάσω κτλ. Αυτό είναι μια δικαιολογία, να μην το λέμε. Γιατί να μην το λέμε, γιατί αν θέλεις γίνεσαι Άγιος. Και αν θέλει, αποστρέφεσαι την αμαρτία. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος. Εγώ δεν θα πω δικά μου πράγματα. Θα πω αυτά που ακούμε όταν πάμε στο Άγιο Ρώμος και όταν πηγαίναμε στον Άγιο Παΐσιο και συζητούσαμε εκεί ώρες στο υπαίθριο Αρχονταρίκη του και με άλλους ασκητές και αγίους της Εκκλησίας μας που σήμερα κοσμούν το στερέωμα του Αγιολογίου της Εκκλησίας μας. Μας έλεγε οι Άγιοι ότι η παιδιά μου είναι πολύ απλό να γυράσει ο άνθρωπος. Και εμείς λέγαμε πώς γέροντα μπορούμε να φτάσουμε να γέρασουμε, ειδικά δείτε. Πείτε λέει στον Χριστό να μπει μέσα σας. Αλλά να πιστέψετε ότι θέλετε να τον βάλετε μέσα σας. Γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε τον αντίκριστο. Για να βάλεις τον Χριστό πρέπει να καταλάβεις ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο Χριστός είναι το φως. Όπου υπάρχει φως, δεν μπορεί να υπάρξει σκοτάδι. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι οι περισσότεροι όταν αμαρτάνε, στο σκότος κάνουν τις αμαρτίες μας. Κρυφά, ουλοχά, υποχθόνια. Ένας Χριστός που ήταν πάντα στο φως, πότε αμάρτησε ο Χριστός? Αφού ήταν πάντα, το στόχασαν. Εμείς για να μην αμαρτάμε, για να μην αμαρτήσουμε δηλαδή, θα πρέπει να περπατάμε με μια γυάλα. Θα κάνουμε μια γυάλα, να τη βάλουμε πάνω σε ένα ψερόδες και να κοιμόμαστε, να τρώμε, να σηκωνόμαστε, να διαβάζουμε για να μας βλέπει ο κόσμος και να έχουμε την αίσθηση εμείς ότι θα αμαρτάνουμε. Κι όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί δείτε τι μας είπαν αυτοί οι ασκητές και κυρίως ο Άγιος Παΐσιος. Να βάλεις λέει τον Χριστό μέσα σου τόσο βαθιά που να τον νιώσεις. Μα πώς γέροντα θα νιώσουμε τον Χριστό να μπει μέσα μας? Βρε, τον παίρνεις με τη Θεία Κοινωνία τον Χριστό. Μυστηριακά μπαίνει ο Χριστός μέσα σου, το οποίο δεν το έχουμε εκτιμήσει όσο πρέπει. Δεν βλέπουμε έτσι αυτή την κάψα, αυτή τη δίψα, αυτή την πείνα να πάρεις τον Χριστό. Εγώ το λέω, εφασώς δηλαδή, δεν τρέπομαι, ούτε και φοβάμαι κάτι. Ο κορονοϊός απέδειξε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ότι δεν αγαπάμε τον Θεό πρώτα. Γιατί αν αγαπούσαμε τον Θεό, και όταν οι πόρτες κλείδωναν, εμείς έπρεπε να τις σπάσουμε τις πόρτες. Γιατί αυτό είναι, αν είσαι ερωτευμένος, κάνεις καντάρες, γράψεις αδρασάκια, πηγαίνεις από κάτω, μιλάς. Παλιά πηγαίνατε, κάνατε καντάρες δηλαδή κάτω από κάποια παράθυρα. Τώρα όμως στέλνεις μηνύματα, όλη την ώρα ασχολείσαι, φεύγει ο νου σου, δεν τρως, αδυνατίζεις, καίγεσαι, φλέγεσαι από τον έρωτα. Αν λέω αυτός ο Χριστός που μπαίνει μέσα μας, ήταν τόσο η ερωτική μας συμφορά προς τον Θεό, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς την κοινωνία. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού. Όταν μπαίνει μέσα στον Χριστό μυστηριακά, σε ανακαινίζει. Βλέπετε, εμείς έχουμε και μια λανθάνουσα ακόμη κατηχητική προσέγγιση του μυστηρίου της Ευχαριστίας. Τι λέμε? Να εξομολογηθώ πριν κοινωνήσω. Δεν το λέμε? Περισσότεροι. Δεν είναι όμως το σωστό. Το να είσαι έτοιμος είναι το σωστό. το να απολύσει το σωστό. Αλλά τι λέει εκεί όταν προσέρχεσαι να κοινωνήσεις και εκείνο να τρέχει φυσικά αυτό που εμείς νομίζουμε

είναι λανθασμένο, διότι κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Και αν ακόμη, εάν τώρα εδώ που βλέπετε, είναι νοητά, δηλαδή επάνω είμαστε κάτω από την Αγία Τράπεζα, φανταστείτε ότι εάν εδώ βγαίνει ο παπάς, ο πατήρ Πέτρος, να σας κοινωνήσει, και εκεί υπήρχε ένας πνευματικός στα δύο μέτρα να εξομολογεί πριν έρθει κάποιος να εξομολογείται, τα δύο βήματα που θα κάναμε για να βγούμε μπροστά στο αλληλεγωτήριο θα ήταν αμαρτωλά βήματα. Εν έργο, εν διανία, θα ήταν η ζωή μας και αυτά τα δύο βήματα και τα δύο μέτρα, θα έλεγα, αρκούν για να γεμίσει ο νους σου αμαρτίες. Άρα λοιπόν, ποιος δίνει την άφηση των αμαρτιών, ο Χριστός. Έλεγαν λοιπόν αυτοί, εγώ πάτερ δεν το κατάλαβα όταν το τότε. Δεν το πιάσα. Λέω μετά από χρόνια, άμα πήξεις το τι, καταλαβαίνεις μετά πώς είναι αυτά τα πράγματα. Αφού λέει μπει ο Χριστός μέσα σας, παιδιά, τότε λέει, δεν θα έχεις εσύ δικό σου στόμα, δικό σου μάτι, δικό σου αυτή, δικό σου πόδι και δικό σου χέρι. Δηλαδή, θα είναι ο κυβερνήτης των πέντε αισθήσεών μας, ο Χριστός. Και όταν θα πάω να μιλήσω ή να αναπνεύσω ή να μυρίσω ή να ακούσω ή να πιάσω ή να περπατήσω, αυτό δεν θα είναι ο εαυτός μου, αλλά θα είναι ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μου και αυτός με ανακαινήσει και μου δίνει διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο ότι δεν ζω ουκέτι εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω γιατί είσαι εσύ. Το λέει για το τραγούδι. Σε αγαπώ γιατί είσαι ωραία και ρωτάει γιατί είσαι εσύ. Εμείς πρέπει να πούμε στον Χριστό μας, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραίος, μπαίνεις μέσα μου, αλλά γιατί είσαι εσύ, γίνομαι κι εγώ αυτό που θέλεις εσύ. Και λέει ο άνθρωπος, όταν βάζει τον Χριστό μέσα μου, τότε πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί όπως σκεφτόμαστε οι περισσότεροι από εμάς. Ας κάποιος από εμάς μπορεί να έχει φτάσει σε κάποια μέτρα αυτά που λέει, που προσπαθώ να εξηγήσω στην γράψη και να ζει πραγματικά τον Χριστό. Αλλά κάποιος, αν σκέφτεται κάπως ονειρά, αν σκέφτεται να απαντήσει κάπως άσχημα, αν σκέφτεται να πράξει κάτι άσχημο, να κλέψει, να κάνει καμιά απαταιωνιά, να κάνει απογοητεύω, να κάνει το άλλο, τότε αυτό δεν είναι Χριστός μέσα μας. Όταν δεν είναι ο Χριστός μέσα, δεν μπορείς αυτό που βγάζεις έξω να μην είναι Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν η φυλακή αυτή των πέντε αισθήσεων, δηλαδή η φρουρά των αισθήσεών μας, μπορεί να φρουρηθεί όλο αυτό ψυχοσωματικά στον άνθρωπο μόνο όταν ο Χριστός μπει μέσα μας. Και γι' αυτό η τόλμη, το να προσπαθήσει δηλαδή σήμερα κάποιος να γίνει Άγιος, η πρώτη προϋπόθεση είναι να μπορεί να βάλει τον Χριστό μέσα του. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να βάλουμε τον Χριστό για πολλούς λόγους. Τότε πρέπει να βρούμε τους Αγίους, να βρούμε την Παναγία μας, να ανακαλύψουμε πρεσβευτές. Βλέπετε ένα καλό κράτος, ξαποστέλνει σε όλο τον κόσμο πρεσβευτές. Πάντα είχα μια απορία. Μα τι κάνουν αυτοί οι πρεσβευτές που πάνε στα κράτη και εκπροσωπούν, ας πούμε, την Ελλάδα. Τι κάνει ένας πρεσβευτής? Δημόσιες σχέσεις. Πηγαίνει πια για τον πιο απλό, επικοινωνία κάθε μέρα, ντουρου-ντουρου, ευηγία, επαφή. Τι κάνεις, πώς είσαι, μαθαίνει, πώς κινείται ο κόσμος. Ποια είναι τα ρεύματα του κράτους, τα πνευματικά, τα υλικά ρεύματα, πώς κινείται η οικονομία, τα πάντα. Και γράφει, κάθε μέρα γράφει. Και τα στέλνει ο πρέσβης στη χώρα που τα στέλνει. Λέω, εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε να βάλουμε πρέσβης, να γίνουμε έξυπνοι δηλαδή. Και να πούμε, κάτσε ρε παιδάκι, δεν μπορώ να τα πάω στον Χριστό. Έλεγε και κάποιο μια μοναχή, είπε στον Άγιο Παΐσιο στο μοναστήρι εκεί στη Σουρωτή, λέει, παππούλη, να σας πω, λέει κάτι, γέροντα, λέει, πες. Λέει, εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ, λέει, στον Χριστό. Και πού προσεύχεσαι, λέει, στην Παναγία και στους Αγίους. Δεν θυμώνει, λέει, ο Χριστός. Όχι, δεν θυμώνει, λέει, γέρετε. Γιατί οι Άγιοι,

0: λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόκοβιτς, πάρα πολύ μεγάλος Άγιος έργος. Ας το δείτε που τον προσκυνήσαμε φέτος, πήγαμε στο προσκύνημα που εμποδιάζει όλο το λείψανό του στο μοναστήρι του. Επειδή οι Άγιοι, λέει, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρατηνόμενο στους αιώνες. Δηλαδή όταν καταφεύγουμε στους Αγίους, βρίσκουμε εκεί αυτό που μας αντιπροσωπεύει, γιατί δεν διαβάζουμε το βίο ενός Αγίου, πρέπει να μελετήσουμε πολλούς. Και σαν ανθοδέσμοι, αν μπεις ας πούμε σε έναν κήπο, εσείς που είστε εδώ στην εξοχή, έχετε κήπους και βάζετε λουλούδια, όταν πας να κόψεις τα λουλούδια, κάποια χρώματα σ' αρέσουν περισσότερο, έτσι δεν είναι. Είναι το γούστο σου αυτό. Έχουμε λοιπόν τους Αγίους και μπορούμε μέσα από τους Αγίους να βρούμε τρόπους που ήδη αγιάσαν. Γιατί σήμερα δεν αγιάζουμε, γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι είναι πολύ απομακρυσμένοι από εμάς κι όμως αυτοί είναι πολύ δίπλα μας. Είναι της διπλανής μας πόρτας άνθρωποι, γιατί εμείς νομίζουμε Άγιους, είναι αυτός που έγινε εικόνα. Υπάρχουν και πολλοί Άγιοι που δεν έχουν ακόμη εικόνα, αλλά έχουν πρόσωπο. Και είναι της διπλανής μας πόρτας άνθρωποι που μπορούμε να τους ανακαλύψουμε. Να δούμε ποιο τρόπο συμπεριφέρονται στο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Εάν πραγματικά χρησιμοποιούν, μετέρχονται και μορφώνονται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού και η ζωή τους είναι ευαγγελική. Ποιος έχει ακολουθεί σήμερα το Ευαγγέλιο, ποιος το ακολουθεί κατά γράμμα. Και εμείς οι Ιερείς έχουμε κρίση εσωτερική μέσα μας. Και εγώ πώς σας ομιλώ, δεν αισθάνομαι ότι 100% το ακολουθώ, αλλά προσπαθούμε. Αν όμως δεν προσπαθείς, πώς προσδοκάς να γίνεις Άγιος, γι' αυτό μεταθεωρείς τον Άγιο πολύ απομακρυσμένο και τον θεωρείς ότι είναι μιας άλλης εποχής. Και λέω, στην αντίθεση, στον αντίποδα αυτής της σκέψης που έχουμε εμείς, η Εκκλησία είναι αντισοφά. Κάθε τόσο συνεδριάζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Άγιος εκείνος, Άγιος ο Άγιος. Τώρα τελευταία που είμαστε στην αδελφή Γαβριηλία, αυτή που ήταν από τη Λέρο και πήγαινε στις Ινδίες, μας την παρέδωσε πλέον, γιατί η συνείδηση του λαού την κατέστησε δοχείο της Χάριτος του Θεού και ήταν φυσικά δοχείο της Χάριτος του Θεού η Γερόνισσα Γαβριηλία, την έκανε Αγία. Ποιον άλλον Άγιο, τον Γερβάσιο της Πάθρας, τον Αθανάσιο τον Χαμαγιώτη, της Φανερωμένης της Μπάλας, στην Αττική, που λειτουργούσε στο εκκλησάκι εκεί, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Τι μεγάλη ευλογία και τι χάρη να μας δίνει η Εκκλησία Αγίους. Και ξέρετε πότε το δίνει, πότε δίνει τους Αγίους η Εκκλησία. Όταν περισσεύει η αμαρτία και η ανομία. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός. Το επιτρέπει ο Θεός μάλλον. Γιατί σου λέει να μην βρεθεί κανένας και πει ότι ξέρεις, οι Άγιοι του 5ου αιώνα δεν είχαν τους πειρασμούς που είχα εγώ σήμερα. Και θα δικαιολογηθούν και δικαιολογούμαστε. Αλλά αν ο Άγιος είναι της εποχής σου και δυνάμει πολλοί από εσάς μπορεί να γνωρίσατε Αγίους που ήδη ανακηρύχθηκαν Άγιοι, βλέπετε σήμερα γίνονται πολύ σύντομα οι Άγιοι για να δείξει η Εκκλησία ότι είναι το εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Αυτή είναι η μεγάλη φάμπρικα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι πολύ ευεργετικό αυτό, αδελφοί μου, διότι όταν καταφέρνεις τους Αγίους και ακολουθείς, παρακολουθείς τους Αγίους, τους οποίους τιμάει η Εκκλησία, όπως τώρα τιμήσαμε πάνω, τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, παίρνουμε δύναμη. Προσκυνήσαμε το λείψανο του Αγίου Ελευθέριου, παίρνουμε δύναμη. Ο Άγιος Ελευθέριος, το 3ο αιώνα, δεύτερος με 3ο αιώνα. Οι Άγιοι του 15ου αιώνα, με 16ο. Μιλάμε σε διαφορετικές εποχές. Κι όμως πρέπει εμείς να μπούμε στη διαδικασία να ανακαλύψουμε αυτούς τους Αγίους και να βρούμε ένα νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας διαφορετικό από αυτό που ακολουθούμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποκρουστικό, κάτι απόμακρο να γίνεις Άγιος. Τώρα θέλει τόλμη όμως. Και η τόλμη έχει πολλά στοιχεία. Εγώ θα σας πω μια τόλμη, ας πούμε. Μια τόλμη.
1: αγιοσύνης. Λίγο θα σας σοκάρω λιγάκι με αυτό που θα σας πω, αλλά το λέω για να το καταλάβετε.
0: Εάν σήμερα τελέσουμε το γάμο ενός Εβραίου στην Εκκλησία, έρχεται ο νέος, έρχεται η νέα, λέει θέλουμε να μας παντρέψει. Βεβαίως, κάνουμε τα χαρτιά, σφραγίζονται τα χαρτιά, αν στην Ιδρόπολη από εδώ, έρχεται η αδερφή, τελούμε το μυστήριο, λέω. Γιατί το όλοι θέλει αυτό τώρα θα σας πω. Εάν μετά από 50 χρόνια αυτό το ζευγάρι που το παντρεύουμε τώρα πεθάνει και ο ζευγάρι, θα είναι η μελλοντική Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διότι τολμήσαν στον ρημαγδό των διαζυγίων της διαφωνίας, της καθέτου διαφορετικής άποψης, του τελείου και ακραίου εγωισμού, να παραμείνουν ως εργάτες της ζωής. Οπότε πάτε επάνω στον νόμο, ένα κομμάτι θα το αφήσετε, να γεωγραφηθούν τα μελλοντικά ζευγάρια που το μέτρο της αγιότητας της εποχής που θα έρθει εκείνη την εποχή θα είναι η τόλμη των νέων ανθρώπων που γέρασαν και πέθαναν μαζί. Ενώ πριν, ας πούμε, σου λέω εγώ, και εγώ από εδώ μπορώ να πούν δύο άνθρωποι μεγάλη σε ηλικία, να μας πούν, και εγώ είμαι μεγάλος και πεθαίνω, ας πούμε, έχασα τον άντρα μου και είμαστε στεφανωμένοι. Ναι, αλλά μετά από 50 χρόνια αυτό θα είναι ένας τρόπος αγιότητος για να γιάσει ο άνθρωπος, διότι θέλει τόλμη. Και για να κρατήσεις το γάμο στο στεφάνι σου και να γίνει σήμερα ένας χριστιανός ορθόδοξος, να βαπτιστείς ορθόδοξο, γιατί σήμερα πλέον θα έχουμε και το νέο μοντέλο βαπτίσεως. Τώρα θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Ο νηπιοβαπτισμός πλέον καταργείται. Δεν κομίζω γλάφτας εις Αθήνας, απλώς λέω ότι έχω βαπτίσει Έλληνες 25-30 χρονών, οι οποίοι δεν τους βάπτισαν οι γονείς τους. Γιατί ήταν πρωτογιάρηδες οι γονείς. Σου λέει δεν θέλω το παιδί μου να το βαπτίσω, θέλω να μεγαλώσει χωρίς εκκλησία, τίποτα, κι αν ποτέ θελήσει αυτό το παιδί να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού κτλ. Και η χάρη στον Θεό έδωσε να βαπτίσουμε και τέτοια παιδιά, τα οποία σας πληροφορώ είναι πιο ικανοποιημένος από αυτά τα νήπια που βαπτίζω σήμερα. Γιατί είμαι ικανοποιημένος? Γιατί για την τόλμη της αγιότητας πρέπει να πω και ορισμένα πράγματα. Έτσι θα με συγχωρήσετε. Γιατί σήμερα που βαπτίζουμε ένα παιδάκι, μωράκι ας πούμε, τον υπηροβαπτισμό, η επιλογή του αναδόχου και η επιλογή εκ μέρους των γονέων για την βάπτιση του παιδιού δεν έχει καμία σχέση με τα βαπτίσματα που γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Οπότε είναι για να γίνεται μόνο, ένα φορκλό. Δεν πιστεύει κανείς. Τι πιστεύει δηλαδή, συγχωρήστε με. Πιστεύει σε ένα χρυσό σταυρό, να είναι και βαρύς κιόλας. Πιστεύει σε καλά ρούχα. Πιστεύει ότι θα περάσει πολύ όμορφα, θα πάει μετά την εκκλησία στο γλέντι. Περισσότερο νόημα και περιεχόμενο παίρνει το γλέντι του τραπεζιού που θα πάμε. Περισσότερο νόημα παίρνει να βγεις καμιά φωτογραφία, να ντυθείς, να χτενιστείς, να φτιαχτείς. Οπότε ο ανάδοχος δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία. Τι θα κάνω, να λίγο λαδάκι θα βάλεις, λέει μια ωρίτσα και θα τελειώσουν και τελείωσες. Πώς θα γίνεις άλλος με αυτόν τον τρόπο? Για να τολμήσεις σήμερα να πεις την αλήθεια, για να πούμε να τολμήσουμε τώρα να αγιάσουμε μια βάπτιση. Για δείτε τι τρόπο θα ακολουθήσουμε. Μάλιστα, ελάτε παιδιά μου, τι θέλετε, βάπτιση. Ωραία. Δεν σας βλέπω στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζεστε. Εξομολογήστε. Όχι. Έχετε βαφτεί, κοινωνάτε. Πώς θα βαφτίσετε το παιδί σας? Πάμε τώρα να πιάσουμε. Ποιος θα βαφτίσει το παιδί? Ο τάδε. Τι είναι ο τάδε? Ή η τάδε λέει φίλος μας, αχώριστος. Αυτό δεν μας λέει τίποτα σαν εκκλησία. Έχει τίποτα άλλο, έχει διαπίστεως. Εξομολογείται, κοινωνεί, πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Όχι, απλώς είναι φίλος μας καλός. Δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος. Μα ποιος θα μας βαφτίσει το παιδί? Θα σας πω εγώ πώς θα βαφτίσει το παιδί. Αυτό είναι τρόπος και τόλμη να αγιάσουμε. Γιατί ένας τρόπος που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Να πάμε στην εκκλησία και να ρωτήσουμε,
1: Θέλουμε να κάνουμε αυτό. Επιτρέπεται? Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είμαι χριστιανός, έκανα δυο κολόνες, έφτιαξα δυο εικόνες, έφτιαξα δυο στασίδια, χάρισα και πέντε κιλά πεθώ και είμαι ικανός να κάνω ό,τι θέλω μέσα στην Εκκλησία. Όχι. Για να τολμήσεις να γίνεις Άγιος, πρέπει να πεις στον τρόπο της αγιοσύνης. Και δεν θα πεις εσύ, αλλά θα σου πει αυτός που είναι την ευθύνη αυτού του πράγματος. Βλέπεις, για να γίνεις Άγιος σήμερα, πρέπει να είσαι τρελός. Πρέπει σήμερα να χτυπήσεις το κατεστημένο μέσα στην Εκκλησία το οποίο ζεις και να πεις δεν θα γίνει αυτό. Έρχεται ο άνθρωπος, Κυριακή μνημόσυνο, Σάββατο θα το κάνεις. Μα εγώ θέλω Κυριακή, Σάββατο. Τι θα πει ο κόσμος, εσύ που θα πεις πότε θέλεις να κάνεις το μνημόσυνο. Εγώ θέλω να μαζευτεί ο κόσμος και βλέπετε πώς θα κάνουμε εμείς. Πώς θα κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε. Να σου πω το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε τους γάμους μας τα Σάββατα και τις φιδίες μας και τα μνημόσυνα τα κάνουμε τις Κυριακές. Όλα ανάποδα. Τίποτα δεν έχει σχέση με αυτό που έκαναν και βίωσαν οι άλλοι ποτέ της Εκκλησίας. Πώς θα αγιάσουμε είναι. Θέλει μια τόλμη για να τολμήσεις. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Αν πεις την αλήθεια, πρέπει να μαρτυρήσεις την αλήθεια. Και αν δεν την μαρτυρήσεις, θα σε μαρτυρήσουν άλλοι. Γιατί εσείς θα πάτε να παραπονηθείτε σε έναν γενικό αρχαιρετικό, σε έναν δεσπότη, δεν μας κάνει ο παπάς, μας τα λέει αλλιώς. Μας τα λέει, εμείς αλλιώς τα ξέραμε τα πράγματα, όπως φίλε και στην Αμερική. Και μου έλεγε ο κόσμος εκεί, μιλούσαμε με τους ανθρώπους που ήταν η τρίτη γενιά, ο παππούς μας λέει, μας είπε έτσι να κάνουμε. Και ήταν ανάποδο αυτό, αυτό που λέει η Εκκλησία. Και λέω, θέλει τόλμη τώρα. Να τους πεις την αλήθεια, να τους χαϊδέψεις, να πεις «Α, πολύ καλά είστε, γεια σας και φεύγω». Τι να πεις. Αυτό είναι η τόλμη. Τόλμη είναι να πεις. Το άτομο είναι να μείνεις εκεί που είσαι και να μην αγιάσεις. Για να αγιάσεις πρέπει να τολμήσεις. Όταν τολμήσεις, σπάς αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι το σωστό. Και έρχεσαι εξυτέλευτα να περάσεις τις δικές σου τοποθετήσεις, δηλαδή που δεν είναι δικές σου, που είναι του Θεού. Όλοι οι Άγιοι μας έκαναν αυτό που μαρτύρησαν τον Χριστό. Και γι' αυτό θέλει τόλμη σήμερα να γίνεις Άγιος, γιατί μπορεί σήμερα να γίνεις πολύ εύκολα Άγιος, με πολύ εύκολους τρόπους. Γιατί οι πρώτοι που θα μας κάνουν Άγιοι θα είστε εσείς. Και κάποιος από εσάς αν θέλει να ακολουθεί τον δρόμο του Θεού ειλικρινά, θα δει ότι όλοι θα πέσουν επάνω να τον φάνε. Διαβείτε. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Γιατί ο Άγιος πρέπει να τολμήσει να πει αυτό που δεν λένε οι άλλοι. Και αυτό που δεν βολεύει τους άλλους. Ακόμη και η επιλογή των βουλευτών μας είναι για τη βόλεψή μας. Δεν θέλουμε βουλευτές να έχουν βουλή, άποψη, να πούν το σωστό. Αλλά εμείς θέλουμε να πούν αυτό που βολεύει εμάς. Και γι' αυτό λένε πολλοί άνθρωποι, λέει, να γίνει αυτός ο δεσπότης να μας κάνει τις δουλειές μας. Να γίνει άλλος παπάς να μας βολεύει. Να γίνει ο άλλος συνδικαλιστής και να μας τακτοποιεί. Βλέπετε ότι το νόημα και το περιεχόμενο σήμερα της ζωής έγινε προς το συμφέρον. Και ξέρετε, το συμφέρον αυτό αλλοιώνει την γνήσια αυτή παράδοση την οποία σας ομίλησα μέχρι τώρα. Τόλμη λοιπόν να γίνεις Άγιος, πρέπει να φύγεις από αυτό που είσαι. Να ξεβολευτείς και γι' αυτό βλέπεις ο Άγιος, υπήρξε και μια μερίδα Αγίων που ήθελαν να ξεβολευτούν. Και αυτοί οι Άγιοι ονομαζόταν στην Κωνσταντινούπολη ακίνητοι. Αυτοί ήταν πολύ εξυγέννητοι. Τι σήμαινε ακίνητος? Ένας είναι σύνθετη λέξη, το άνθρωπο στερετικό και το κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι σήμαινε. Και αυτοί έκανε μια επανάσταση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έβγαλαν πατριάρχες μέχρι και αυτοκράτορες ανέβαζαν. Διότι πέρασαν τη διδασκαλία ότι για να ονοθούμε τον Θεό πρέπει ακίνητα η Εκκλησία να λειτουργεί όλο το 24ωρο. Και λειτουργούσαν όλο το 24ωρο. Οι Εκκλησίες δεν έγιναν ποτέ. Μια φορά μπήκε η πόρτα, άνοιξε και δεν ξαναέκλεισε στα χρόνια των σπουδητών. Έκαναν μια επανάσταση. που σήμερα ας πούμε δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα μοναστήρια, λειτουργούν ας πούμε πιο πολύ σε λειτουργική ζωή από ότι οι εμμορίες μας κάποια μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, όπως το Άγιον Όρος, δεν σταμάτησε για 10, 11, 12 αιώνες που είναι εκεί, δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργική ζωή, ακατάπαυστα. Και όχι μια θεία λειτουργία την ημέρα σε κάθε μοναστήρι, αλλά όσοι ιερομόναχοι είναι, δηλαδή όσοι παπάδες είναι μέσα στο μοναστήρι, λειτουργούν όλα τα παρεκκλήσια, την ίδια ώρα δηλαδή. Σε ένα οικονομικό συγκρότημα που θα είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα να πούμε, 1.000, 2.000, το βατοπέδι έχει 40.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια κτισμάτων, ας πούμε, και όπου υπάρχουν παρεκκλήσια λειτουργούν 15-20 ιερομόναχοι κάθε μέρα στο ίδιο μοναστήρι. Τι λειτουργία, τι δύναμη, τι ένταση, τι πόθος, τι έρωτας να λειτουργούν χωρίς να βαριούνται κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπετε, σας κάνει εντύπωση ότι για αιώνες ολόκληρος λειτουργούμε με τα ίδια ακριβώς λόγια. Λέμε τα ίδια πράγματα, ψάχνουμε τα ίδια πράγματα και δεν τελειώνει αυτή η λειτουργία ποτέ. Έτσι πήγαν λέει και κάποιοι Ρώσοι πριν τους βαπτίσουμε εκεί στη Ρωσία, ήταν μάλλον Ουκρανία εκεί που βαπτίστηκαν. Πήγαν λέει στην Κωνσταντινούπολη και είδαν μια θεία λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Και η Αγία Σοφιά, αν ας πούμε, Πάτερ Πέτρε, κάποια φορά μελετήστε και δείτε το βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκεί πέρα λέει πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή όταν διαβάσεις πώς γινόταν μια θεία λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά, τι να σου κάνει το Μπεν Χουρ και να δεις ας πούμε έργα με αυτοκράτορες να γυρνάνε με κομπάρσους χιλιάδες και τα λοιπά, γιατί η Θεία Λειτουργία πραγματικά ήταν μια ουράνια κατάσταση. Αυτή η άξεστη Ρώση, όταν είδαν την Θεία Λειτουργία, τους επιτρέψαν να δουν τη Θεία Λειτουργία, όταν επέστρεψαν είπαν εμείς αυτό που είδαμε είναι να κατεβαίνει ο ουρανός στη γη. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό στη γη και μας ανέβασε λέει στον ουρανό. Εμείς λέει αυτή τη θρησκεία, αυτή την πίστη λέει θέλουμε και γι' αυτό σωριδόν βαπτίστηκαν το βάπτισμα των Ρώσων όπως λέμε. Αυτή κάνει τη διαφορά από όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν κλείνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, παρότι βλέπω ότι έχετε δίκο αότα και ακούτε με προσοχή, δηλαδή τα αυτιά σας τα έχετε ανοιγμένα καλά, θέλω να πω ότι σήμερα, σε αυτόν τον οριμαγωγό που περνάμε και φαίνεται τη σπάση τα πάντα κενά, να το πω το κενά, όχι με αλφαγιώτα, να το πω το και με έψιλο που σημαίνει άδεια, σκοτεινά, σαν να είναι τόσο δύσκολο και δυσδιάκριτο, με ομίχλη δηλαδή, τόσο πολύ φαίνεται η ζωή μας, κι όμως να ξέρετε ότι κάποιοι τολμούν να γίνουν Άγιοι. Και τολμούν και θα τολμούν και στο μέλλον να γίνουν Άγιοι, εφόσον μπορούν να τηρούν τις εντολές του Θεού. Άγιος είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος μας μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει «Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι». Άρα λοιπόν η τόλμη της Αγιότητας είναι να ομοιάσουμε στο πρωτότυπό μας, στον Δημιουργό μας που είναι ο Χριστός. Και λέω να έχουμε αυτή τη φάτσα όλοι μας, όλοι μας έχουμε μια φάτσα, έτσι δεν είναι. Αυτή η φάτσα που έχουμε, το πρόσωπό μας, είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό η τόλμη είναι να δούμε αληθινά στο πρόσωπο του κάθε ενός από εμάς ότι δεν είναι ο Γιώργος, ο Βασίλης, η Μαρία, ναι, είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα τα πρόσωπά μας, αλλά πίσω στα πρόσωπα μας κρύβεται ο Χριστός. Και γι' αυτό λέμε όταν βαπτιζόμαστε, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Το ντύσιμο αυτό είναι ότι μπήκε ο Χριστός μέσα μας. Το έγκλημα είναι ο Χριστός, ο οποίος μας έδωσε αυτό το σώμα κατά τη δημιουργία μας και γίναμε άνθρωποι, που σημαίνει βλέπω τον Θεό, βλέπω τον Θεό, βλέπω επάνω, βλέπω τον ουρανό, άνω θρόσκω, Αυτό είναι ο άνθρωπος, το μοναδικό δημιουργήμα του Θεού που μπορεί να σηκώσει το κεφάλι, τέρμα και να δει τον ουρανό, να τα ζώα βλέπουν κάτω. Τα ανόητα ζώα, τα λογικά εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τον ουρανό. Αυτό λοιπόν το ένδυμα είναι η χάρις, την οποία παίρνουμε κατά την ημέρα της βαπτίσιμός μας. Λέει εκεί πέρα ότι γίνατε συμπληρωνόμοι της χάρις του Θεού. Πεθαίνεις και αφήνεις μια κληρονομιά στο παιδί σου. Το επόπεδό σου, το σπίτι που έρχεσαι, τα αυτοκίνητά σου, τις λίρες σου, τα χρυσαφικά σου, τις καταθέσεις σου, τις αφήνεις. Υπάρχει ολόκληρο δίκαιο το κληρονομικό. Οι δικηγόροι, όσοι είστε εδώ πέρα που ασχολείστε με αυτά τα θέματα, πολλές τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζετε στην δικηγορία σας και πολλοί άνθρωποι που μας καταφέρνουν σε εσάς για να λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας τρόπος να αφήσουμε την ειδική μας κληρονομιά. Ο Θεός, όταν βαπτιζόμαστε, μας δίνει την ουράνια κληρονομιά και γι' αυτό λέει γίνεται ουράνια κληρονόμη παραλύσου. Αυτό είναι ένας τρόπος αγιότητας. Αλλά που θέλει τολμή να τον ανακαλύψει και να τον βρει. Και να πει τώρα, να κάνει ένα απλό σκεπτικό, πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολύ να κουραζόμαστε. Η πίστη μας είναι τόσο απλή, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τις δαιμονίες, προλήψεις και όλα αυτά τα ντουρουντούρου που ακούγονται από εδώ και από εκεί, μύθι γραιών και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Άμα το πρωί πεθάνει κάποιος από το σπίτι μας, το μεσημέρι μπορούμε να κάνουμε και γάμο. Ποιος θα το κάνει όμως? Η τόλμη. Θέλει τόλμη. Λέει κάποιος, πάνω λέει στην ορθόδοξη πίστη μας, αυτό που είναι χρυσό, λάμπει για μαντένιο, άμα το ρίξεις μέσα στη θάλασσα και πας μετά από 100 χρόνια να δεις αυτό το χρυσό, πώς το έριξες μέσα και πώς έριξες εσύ φυσικά, το βρίσκουν όμως οι δίδες. Είναι γεμάτο με στρίγια επάνω, επικαθίσεις. Γι' αυτό ήταν το χρυσό. Τώρα αυτό που έχουμε εμείς στην εκκλησία μας και δεν μπορούμε να το ανακλείψουμε είναι αυτό που έχει επάνω όλη την πρόληψη, τη δυσδαιμονία, τη μαγεία, οτιδήποτε από αυτά που δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη πίστη, είναι μετά την εφελώδη σχέση περί της εκκλησίας μας, που τα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αδαείς, οι πολύ ευρισκόμενοι πιο κοντά στον Θεό, τα διακρίνουν αυτά και μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Πρέπει να αφήσουμε και να προσεγγίσουμε την πίστη μας στην καθαρότητα την οποία μας την έδωσε ο Θεός μας. Είναι τόσο καθάρια που πρέπει να την ανακαλύψουμε και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να πατήσουμε εκεί πάνω και να κάνουμε ευαλτήριο για την αγιότητά μας. Διότι νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι μαγεία και βλέπετε ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους διαπιστώνουμε με τα λύπηστο λέω και κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό μεταξύ μας. Συγχωρήστε με έτσι που θα το πω, ότι πάμε στο πνευματικό όχι για να ζητήσουμε με μετάνοια συγγνώμη από τον Θεό μας, αλλά πάμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι τόλμη αγιότητος. Η τόλμη αγιότητος θα πάει να πεις γυμνός και τεταρχηγημένος, να πεις ήταν παλιά άνθρωπος, παλιοσαγούρα, ελεηνός, ασκούρα. Μπορείς αυτό να εξευτελιστείς και να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν πας καθώς πρέπει. Και γι' αυτό βλέπετε δεν μπορείτε να δείξετε την καρδιά σας εύκολα στον παπά σας και ψάχνετε να βρείτε παντού παπάδες να μην σας ξέρουν και ανακαλυφθείτε. Προσπαθήστε όμως να καταλάβετε ότι αν δεν πιάσουμε με τόλμη την υπόθεση της σωτηρίας μας που είναι το σημαντικότερο και ο πολυτιμότερος αυτός χρυσός που μας έδωσε ο Θεός μας που λάμπει, πόσα πετύχουμε να σωθούμε. Και λέω, πατέρα Πέτρε, ότι η ευκαιρία την οποία δώσατε σήμερα σε όλους μας είναι να προσεγγίσουμε κιόλας τα Χριστούγεννα με τόλμη. Όπως είναι τόλμη να αγιάσεις, είναι με τόλμη να προσκυνήσεις τον Άγιο Νηπιάσαντα Χριστό, αυτό που βρίσκεται στην Πάρνη, και να πεις, εσύ έγινες μωρό, δηλαδή έγινες το μωρό τι είναι. Το μωρό είναι κάτι που δεν έχει συγκροτημένη άποψη, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει λόγο.
0: Χριστός έγινε μωρό και εμείς όταν θα το προσκυνήσουμε πρέπει να πούμε «Και εγώ είμαι τώρα σαν και σένα, βοήθησέ με όμως όταν εσύ μεγαλώσεις και εγώ θα μεγαλώσω μαζί, να γίνουμε και εγώ Χριστή σαν και σένα». Αυτή είναι μια ωραία προσέγγιση. Να ζητήσω από τον Χριστό που θα γεννηθεί φέτος να μας βοηθήσει και εμάς να μεγαλώσουμε μαζί του και να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε πιστά τα βήματά του. Μόνο έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και το μυστήριο της αγιότητος, που δεν είναι πολύ μακριό, αλλά είναι τόσο πολύ κοντινό, αλλά τόσο μη αποκεκαλυμμένο ακόμη στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αγαπητοί και πολυσέβαστοι, σας εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα να είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να σταματήσουμε οτιδήποτε κάνουμε από τις εκδηλώσεις της ζωής μας, τις λεγόμενες θρησκευτικές, να το πετάξουμε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, μας χρειάζονται χριστιανικές εκδηλώσεις. Το θρήσκευμα είναι για εκτός εκκλησίας ανθρώπους. Εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε ορθόδοξοι, να ανακαλύψουμε ορθοδόξως τα Χριστούγεννα και όπως είπα σε ένα σχολείο ιδιωτικό, από αυτά ξέρετε που έχουν οι γονείς τους παράδες και στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία και λένε καλύτερα, είπα στα παιδάκια, λέω, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και τα παιδιά όλα φώναξαν μέσα, γιατί τα παιδιά είναι αγνά, και είπαν, όχι, φωνάζαν όλα μέσα στην εκκλησία. Λέω, το καταλαβαίνετε καλά, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Όχι, φωνάζαν μέσα. Λέω, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και τα παιδιά που χάρισαν. Οι δάσκαλοι με κοιτούσαν, τι θα πω. Λέω, παιδιά, τα Χριστούγεννα πότε τα γιορτάζουμε, που έχετε και διακοπές, κάποια το πιέσαν. Εγώ, 25 Δεκεμβρίου. Και λέω, εάν κάποιος δεν πάει 25 Δεκεμβρίου στην Εκκλησία, θα κάνει Χριστούγεννα με Χριστό ή χωρίς Χριστό.
2: Ναι, δεν θα κάνει χωρίς Χριστό. Τι συνέβη όμως, μου το είπαν οι δάσκαλοι, ότι κάθε μέρα πρέπει να τους γνωρίσεις το τι είπες πέντε Δεκεμβρίου.
0: Γιατί τα παιδιά, γι' αυτό καταλήγω σε αυτό το πατονίκιο προηγουμένω στο Χριστό, γιατί πρέπει να πάμε στον ίδιο για να γίνουμε μεγάλοι μετά, τα παιδιά το πιάσαν από βολαδία και είπαν πότε είναι 25 Δεκεμβρίου για να πάμε στην Εκκλησία. Οπότε αν κάποιος δεν έχει 25 Δεκεμβρίου στην Εκκλησία, θα κάνει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, έτσι είναι. Για να κάνεις Χριστούγεννα όμως και το Πάσχα, για να το κάνεις και να πας στην Ανάσταση το βράδυ. Άμα δεν πας, τι Χριστό θα κάνεις. Λοιπόν, αυτά είναι οι τόλμοι. Και είχε βγει και μέρα, λοιπόν, τόλμη και γοητεία. Λοιπόν, αυτή τη γοητεία την έχω σε εσάς, την τόλμη σας τη χαρίζω και σας εύχομαι η χάρη στο Θεό όλους μας να μας δώσει και τόλμη και θράσος να γιώσουμε.
3: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Τόλμησε να γίνεις Άγιος». Εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Κυβερίου Αργολίδας στις 28 Νοεμβρίου 2023. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Μαΐου, μνήμη των Αγίων και ενδόξων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίας, Χριστίνης, Ανδρέου και Παύλου. Κατά την εποχή του διωγμού του Δέκιου, ο Πέτρος, ένας νέος χριστιανός από τη Λάμσακο του Ελισπόντου, με γενναία καρδιά και φλογερή πίστη, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Αβίδου. Πιεζόμενος να θυσιάσει στην Αφροδίτη, ο Πέτρος αποκρίθηκε ενοχλημένος ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να λατρεύσει μια αισχρή πόρνη, γιατί η λατρεία και η δοξολογία θα έπρεπε να απευθύνονται στο μόνο αληθινό Θεό. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο δικαστής διέταξε να τον δέσουν με αλυσίδες σε έναν τροχό. Τοποθετήθηκαν ξύλα ολόγυρα με τρόπον ώστε με την περιστροφή του τροχού ο Άγιος να προσκρούει επάνω τους και να συντρίβονται τα κόκαλά του. Όσο πιο σκληρό ήταν το μαρτύριο, τόσο περισσότερο θάρρος έδειχνε ο αθλητής του Χριστού και με ένα χαμόγελο ευσπλαχνίας για τους διώκτες του ευχαριστούσε τον Χριστό που του χάριζε μια τέτοια εγκαρτέρηση. Βλέποντας ότι είχε νικηθεί από την καρτερία του μάρτυρα, ο διοικητής τελικά έδωσε εντολή και τον αποκεφάλισε. Μετέβη κατόπιν στην Τροάδα, συνοδευόμενος από λαμπρή ακολουθία. Οδήγησαν σε αυτόν τρεις χριστιανούς, τον Ανδρέα, τον Παύλο και τον Νικόμαχο. Ο Νικόμαχος ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός μεγαλοφόνος και με τολμηρή παρησία, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει στα βασανιστήρια και αρνήθηκε την πίστη του. Μόλις θυσίασε, εγκαταλελειμμένος από το Θεό, έπεσε θύμα του δαίμονα και κυριευμένος από κρίση μανίας, παρέδωσε την ψυχή του με άθλιο τρόπο. Μια νέα κόρη 16 ετών που παρευρισκόταν εκεί, η Διονυσία φώναξε τότε: «Αχ, δύστυχε, πώς μπόρεσες για μια ώρα ζωής να επισύρεις επάνω σου τα αιώνια δεινά που κανείς δεν δύναται να περιγράψει». Συνελήφθη πάρα αυτά και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητού, όπου και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή και παραμένοντας απαθής στις απειλές, παραδόθηκε σε δύο έκλητους νέους. Ενώ για πολλές ώρες εκείνοι επιχειρούσαν να νικήσουν την εδημοσύνη της, ο φύλακας άγγελος της νεαράς Παρθένου παρουσιάστηκε με τη μορφή περίλαμπρου πλάσματος που γέμισε τρόμο τους ανέσχυντους, οι οποίοι πέφτοντας στα πόδια της Αγίας την οικέτευσαν να με ζητεύσει για χάρη τους. Το πρωί το συγκεντρωμένο μπροστά στο παλάτι πλήθος, εξημένο από τους ιερείς της Αρτέμιδος, απέτησε με φωνές μεγάλες να του παραδοθούν ο Ανδρέας και ο Παύλος. Αρνούμενοι να θυσιάσουν στην Άρτεμη, ραβδίστηκαν και εν συνεχεία παραδόθηκαν στο λαό για να λιθοβοληθούν. Ειδοποιημένη από την οχλοβοή, η Διονυσία δραπέτευσε από τη φυλακή, έτρεξε στον τόπο της θανάτωσης και ρίχθηκε με λυγμούς πάνω στα σώματα των μαρτύρων που άφηναν την τελευταία τους πνοή λέγοντας: «Για να ζήσω μαζί σας στους ουρανούς, θα πεθάνω μαζί σας στη γη». Την τράβηξαν βίαια από τους συναθλητές της, με διαταγή του τυράννου που δεν ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία της και την οδήγησαν σε άλλο τόπο όπου και την αποκεφάλισαν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενέδημου. Ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδημος ήσαν χριστιανοί της Αθήνας που κήρυταν άφοβα το Ευαγγέλιο και παρόντριναν δημοσίως τους εθνικούς να απαρνηθούν τις δυσιδαιμονίες τους. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή. Αφού μαστιγώθηκαν και υπέστησαν άλλα βασανιστήρια, τους έριξαν σε αναμένη κάμινο όπου ολοκλήρωσαν το ένδοξο μαρτύριό τους.

Μνήμη των 7 παρθένων μαρτύρων, των Εναγκύρα, Αλεξάνδρας, Τεκούσης, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας και του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Ενώ μενόταν ο μεγάλος διωγμός στην Άγκυρα της Γαλατίας περί το 303, ο διοικητής Θεότεκνος, άνθρωπος σκληρός και αιμοδιψής, διέταξε να συλλάβουν 7 σεβάσμιες παρθένες αφιερωμένες στο Θεό παιδιόθεν. Καθώς αυτές παρέμειναν ακλόνητες στην πίστη τους, τις παρέδωσε σε έκλητους νεαρούς για να υποστούν προσβολές. Ένας από αυτούς, ξεπερνώντας τους άλλους σε ενεσχυντία, άδραξε την Τεκούσα που ήταν 70 ετών και θέλησε να ασελγήσει επάνω της. Πέφτοντας στα πόδια του με λυγμούς, η Αγία τον οικέτευσε να λυπηθεί τουλάχιστον το γέρικο σώμα της και τα λευκά μαλλιά της και να την αφήσει να φέρει εις πέρα στη μαρτυρία της. Οι εκλητηναίοι εκάμφθησαν και εγκατέλειψαν τις αμνάδες του Χριστού δίχως να θίξουν την αγνότητά τους. Όταν ο Θεότεκνος πληροφορήθηκε την αποτυχία της προσπάθειάς του, αποφάσισε να μοιήσει τις 7 παρθένους στα μυστήρια της Αρτέμιδος και της Αθηνάς με την ευκαιρία του ετήσιου εορτασμού προς τιμήν τους, κατά τη διάρκεια του οποίου τα αγάλματά τους οδηγούνταν εν πομπή μέχρι μια κοντινή λίμνη, όπου με λαμπρή τελετή καθαρίζονταν στα νερά. Όταν έφτασε η ημέρα, τοποθέτησαν τις 7 παρθένους γυμνές πάνω σε ένα άρμα επικεφαλής της επονίδης της αυτής πομπής. Φτάνοντας στην όχθη, αρνήθηκαν με αγανάκτηση να γίνουν ιέριες των ψευδών θεοτήτων και τις έριξαν στη λίμνη με μια μεγάλη πέτρα δεμένη στο λαιμό. Τη νύχτα η Αγία Τεκούσα εμφανίστηκε στον ανιψιό της Θεόδοτο, που τον είχε μεγαλώσει στην αγάπη για την αρετή και ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του υπηρετούσε τους ομολογητές και τα θύματα του διωγμού. Του υπενθύμησε πόσο είχε φροντίσει για τη μόρφωσή του και του έδωσε εντολή να πάει χωρίς χρονοτριβή να μαζέψει το σκήνομά της όπως και των άλλων συναθλητριών της χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο. Χάρη στην εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Οσάνδρου που σκόρπισε τους φύλακες που βρίσκονταν στην όχθη της λίμνης και σε μια φοβερή καταιγίδα που απόθυσε τα νερά προς την ακτή, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του μπόρεσαν να βρουν τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και πήγαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Την επόμενη ημέρα, όταν έμαθαν το νέο της εξαφάνισης των σωμάτων, έξαλλοι οι εθνικοί συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς που μπόρεσαν να βρουν για να τους βασανίσουν. Ένας από τους συντρόφους του Θεόδωτου, μην έχοντας το σθένος να αντέξει στα βάσανα, αποκάλυψε τον τόπο της ταφής. Ο Θεότεκνος διέταξε αμέσως να ξεθάψουν τα σώματα και να τα παραδώσουν στο πυρ. Όσο για τον Θεόδωτο, μόλις έμαθε για την προδοσία αυτή, έσπευσε ο ίδιος να παραδοθεί στο δικαστήριο και έδωσε ένδοξο αγώνα για να εισέλθει θριαμβευτής στη σύναξη των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας της Εννικαία. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού και Διοκλητιανού, η Αγία Εφρασία κατηγορήθηκε για την πίστη της στο Χριστό και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή της Νίκαιας, Πρισκυλιανού. Υπευλήθησε φρικτά μαρτύρια και τελειώθη κατά κρυμνιστής στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Στεφάνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνος, 867 με 886, και αδελφός του Λέοντος VI του Σοφού, ο Άγιος Πατήρ ημών Στέφανος διακρίθηκε νωρίς για την αρετή και τη σοφία του. Ήταν μαθητής και σύγγελος του Αγίου Φωτίου, μετά τη δεύτερη εκθρόνηση του οποίου χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνοντας με ευαγγελικό πνεύμα τη φροντίδα της χυμαζόμενης εκκλησίας, αναδείχθηκε άγρυπνος ποιμένας, φύλακας της Ορθοδόξου πίστεως, προστάτης για τις χείρες και τα ορφανά, πρόνοια για τους πτωχούς και υπερασπιστής των κατατρεγμένων από τους ισχυρούς. Αφού ολοκλήρωσε επάξια το καθήκον του επί 6 χρόνια, εκοιμήθη εν ειρήνη το 893.

Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ενακάνθες βάτου σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδωρος, Πάπας Ρώμης, ξεώμενος τελειούται. Η Αγία Αναστασό, η εν της Λευκαδίου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού, του εν της Αρεοβίνθου ασκήσαντους.

μνήμη του Οσίου Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Γκλουχάρεφ. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου Γκάσκεβιτς του Εν Κόρμα, πρωτοπρεσβυτέρου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδαβίδ και Τατχάν της Γεωργίας. Κατά σάρκαν αδελφοί, οι δύο αυτοί Άγιοι μαρτύρησαν το 693 υπό τον Πέρση ηγεμόνα Αμπντούλ, αρνούμενοι να απαρνηθούν τον Χριστό. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που λέει στην ψυχή μας, όπου γης, στη γνωστή μεταμεσονύκτια ώρα μας και συνάντησή μας. Όπου γης, papakihotmail.com, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Με πολύ χαρά λαμβάνουμε δικά σας μηνύματα και σήμερα αφιερώνουμε αυτό το ημίωρο στην γενοκτονία των ποντίων. Σε μια γενοκτονία μη αναγνωρισμένη, γιατί κάποιοι δεν θέλουν για δικούς τους λόγους. Όμως είναι υπαρκτή και πονάει. Γενοκτονία των ποντίων είναι ο τίτλος ενός ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Άκη Νησιώτη και αφήγηση Στέφανου Παλαντζά, όπου θα ακουστεί και ο Πόντιος Χρήστος Ναυροζίδης.
2: Ο Όμηρος ονομάζει Πόντο την αναπεπταμένη θάλασσα, το Πέλαγος. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, ο Πόντος ως γεωγραφική περιοχή τοποθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, τα όρια του Πόντου μεταβάλλονταν ανάλογα με τις ιστορικές εξελίξεις. Αρχαιολογικά ευρήματα τοποθετούν την παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο πριν από το 1000 π.Χ. Και όπως αναφέρει στη Ρωμνοσύνη ο Γιάννης Ρίτσος, «Δω πέρα κάθε πόρτα έχει περεκειμένο ένα όνομα κάπου 3000 χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν άγιο μάγρια μάτια και μαλλιά σκηνένια». Συνόπι, αμισός, τραπεζούντα, κερασούντα, αμάσια, αργυρούπολη, σούρμενα, ινόη, χαλδία, τόσες κι άλλες τόσες εξακουστές πόλεις του Πόντου. Κάθε μια από αυτές συνδέεται με τις εθνικές ιστορικές παραδόσεις και με την ελληνοορθόδοξη χριστιανική πίστη. Όλες ανέπτυξαν πλούσια πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα. Όλες, χωρίς εξαίρεση, δοκίμασαν τη βαρβαρότητα του Τούρκου δυνάστη.

Τα μοναστήρια του Πόντου διαδραμάτισαν ρόλο στη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης και του ελληνισμού, με σημαντικότερο το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Ήταν η περίοδος που ο Πόντιος είχε δύο μόνο επιλογές. Ή να δολοφονηθεί από τους Τούρκους ή να συρθεί στην προσφυγιά. Η πιθανότητα να επιζήσει φαινόταν μηδενική.

πότε ακριβώς αναπτύχθηκε το Αντάρτικο. Οι αντάρτες προστάτευαν τους Ελληνοπόντιους από τις σφαγές και τις λεδασίες ατάκτων ομάδων του τουρκικού στρατού, των Τσέτιδων, που δρούσαν ανεξέλεγκτα, εξοντώνοντας Αρμενίους και Έλληνες στα μετόπιστεν του Ρωσοτουρκικού μετόπου. Στην κατάκτηση του Πόντου, οι Τούρκοι εφάρμοσαν τις ίδιες μεθόδους για την εδραίωση της εξουσίας τους. Η συνταγή ήταν παλιά και γνωστή. Καταστροφές, λαϊλασίες, εξισταμπισμούς, σφαγές και εξαναγκασμός των κατοίκων σε μαζική φυγή. Οι κάτοικοι για να σωθούν κατέφυγαν σε ορεινές και απρόσιτες περιοχές, ενώ άλλοι πήγαν στον Κάφκασο. Ο Μουσταφά Κεμάλ, που αργότερα θα αποκριθεί Ατατούρκ, σε έκτακτο στρατοδικείο δίκαζε τους ηγέτες των Νεότουρκων για τα στιγερά εγκλήματά τους.

Και λίγα χρόνια μετά, ο πατέρας του τουρκικού έθνους θα διαπράξει τα ίδια και χειρότερα εγκλήματα κατά των Ελληνοπονδίων. Χάρη στη δράση των ανταρτών, σώθηκαν χιλιάδες πόντοι, ιδίως γυναικόπαιδα και γέροντες. Η ένοπλη αντίσταση των ποντίων κράτησε ως το 1924. Το 1918, η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτέρωσε τις ελπίδες των ποντίων για τη δημιουργία της ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας.

Το ποντιακό ζήτημα πέρασε πολλές διαπραγματευτικές φάσεις και όσο του συνέβη η τραγική κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατείας.

ομαδικές φαγές, οι αρρώστιες και οι κακοχίες, καθώς και ο κατατρεγμός που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, οδήγησαν παραπάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού στην εξαφάνιση και την καταστροφή. Έτσι έσβησε το όνειρο της ανεξαρτησίας του Πόντου. Τα γεγονότα αυτά που δεν είχαν προηγούμενα στην ιστορία έμεναν να χρειάσουν μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν από τη 19η Μαΐου του 1919, οπότε και άρχισε η δεύτερη και πολύ αγριότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Χαρακτηριστική είναι η εντολή που έδωσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Η εξόντωση και των υπολείπων Ελλήνων με τον ίδιο τρόπο. Με μια όμως διαφορά. Αυτή η φάση θα είναι και η τελική.

εκτελεστικό όργανο σε αυτή την επιχείρηση κατά των Ελλήνων του Πόντου, ο τοπάλος Μαν, πρώην λαθρέμπορος καπνού. Ο Κεμάλ, θέλοντας να τον ανταμείψει για την βαβαρότητά του, τον όρισε αντιπρόσωπό του στην παραλιακή ζώνη του Πόντου, με πλήρη δικαιώματα στην τύχη των Ελληνοποντίων.

Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμύωτος ως το 1914. Οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι Ελληνοπόντιοι με τη συμφωνία για ανταλλαγή πληθυσμών που προβλεπόταν από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 350.000 Ελληνοπόντιοι. Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τραγικά άθλιες συνθήκες. Ό,τι δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Νεότουρκοι, το ολοκλήρωσαν οι κακοχίες και οι αρρώστιες που αποδεκάτησαν κυριολεκτικά τους πρόσφυγες.

Κατά τον ερχομό του στην Ελλάδα, περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα σε καταβλισμού στη Μακρόνησο, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού.

0: Διασώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα 350.000 περίπου πρόσφυγες, ενώ αλλού κατέφυγαν στον Κάφκασο, τη Φλίδα και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ρωσίας και αλλού.
1: Τα πρώτα τα χρόνια έζηνα με συντουργία σαν αδέρφια, καλοί είμαστε. Μετά κάποια χρόνια έβγαινε αυτό η σπαή, σπάζανε τα ρεμνάδα στην Πόντιες, 6 ώρα οι φαντάροι έρθανε, δεν πήραμε τίποτα, έτσι έφυσαμε τα σπίτια. Οι τόνοι οι Αρμένοι είπανε, όταν έρθουν να τα δώσουμε πίσω. Και δεν πήγαμε άλλο πίσω, έμειναμε εκεί. Εκεί υπόφεραμε πολλά. Μετά είχαν τα καράβια, τα ρωσικά, τα ελληνικά. Άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στην Ρωσία έφυγαν. Υπόφερανε πολλά. Πέθανανε πολλοί σαρδόμια, στα καράβια μέσα. Μετά τα 39 της χρονίας μας έκαναν εξορία 15 νύχτα ημέρα στο Ταρσκέντι. Με το φορτίο τα τρένα. Στο καθένα βαγόνι ήταν 10 οικογένειες. Κάθισαμε 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Πέθανανε πολλοί. Κουνούπια, ζέστη. Στο καθένα σπίτι πέθανανε 2 μωρά, 3 μωρά. Μεγάλοι, όλοι. Κάτσαμε εκεί 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Μετά βγήκαν άδεια, ήρθαμε στην Ελλάδα. 17 χρόνια. Έρθαμε εδώ, δόξα τω Θεώ. Και υπόφεραμε πολλά και στη Ρωσία και στη Τουρκία. Και τώρα είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Γενικά οι πόντοι της Διασποράς, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρέθηκαν, αποτελούσαν και αποτελούν υπόδειγμα εργατικότητας

Η ηρωική Ελληνοπόντη, φορτωμένη με τις τραγικές μνήμες από τα απερίγραπτα μαρτύρια, δεν το έβαλαν κάτω. Ξεριζωμένοι, αντλώντας κουράγιο από τους χορούς και τα τραγούδια τους, ξεκίνησαν από την αρχή της ζωής τους στη μετέρα Ελλάδα, τροφοδοτώντας την με νέο αίμα, δυναμισμό και πλούσια ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία που οι αιώνες είχαν καλλιεργήσει.

0: Ακούσαμε το ντοκιμαντέρ «Γενοκτονία των Ποντίων». Η σκηνοθεσία ήταν του Άκη Νησιώτη και η αφήγηση του Στέφανου Παλατζά. Ενώ μπορέσαμε να ακούσουμε και τη φωνή του Ποντίου Χρήστου Ναυροζίδη. Και από την Ελλάδα μεταφερθούμε στην Αμερική και στον Ποντιακό Σύλλογο Πόντος του Norwalk στο Connecticut. Το 2019 παρουσίασαν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας «Γενοκτονία, μια αληθινή ιστορία», σε σενάριο και αφήγηση της Βασιλικής Τσανακτσίδου. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς την Βασιλική Τσανακτσίδου να μας μιλάει για την γενοκτονία του Πόντου.
1: Δεν έχει καμιά σημασία πώς λέγομαι. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια σήμαντη, ξεχασμένη Ελληνίδα του Πόντου είμαι, που ξεψύχησα κάτω από τα πόδια του τακτικού τουρκικού στρατού. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια μελιτέα μονάδα μέτρησης για ιστορικές έρευνες και ειδικούς γενοκτονολόγους. Αυτό είμαι. Και παίζουνε οι ειδικοί. Παίζουν με την αντοχή σας. Και παίζουν με τις λέξεις. Ήταν γενοκτονία. Είχαν πρόθεση οι δήμοι. Το σχεδίασαν. Αν το σχεδίασαν, ναι, ήταν γενοκτονία. Αυτοί όμως δεν το σχεδίασαν. Έτσι λένε. Εκατομμύρια άνθρωποι πέσαμε θύματα άτακτου τουρκικού στρατού και εξαγριωμένων τσέτιδων. Έτσι λένε. 2 εκατομμύρια Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, βγήκαμε στο δρόμο και είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω σε εξαγριωμένους Κούρδους και έγινε το μακελιό. Έτσι λένε. Με αποκαλούν παράπλευρη απώλεια ενός πολέμου. Στην καλύτερη περίπτωση, με αποκαλούν έγκλημα πολέμου. Έγκλημα, ναι. Πολέμου, ποιος πόλεμος. Εγώ ξέρω ότι πόλεμος είναι η αντιπαράθεση στρατών με όπλα. Όταν βάζεις γέρους, γυναίκες και παιδιά να περπατάνε από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη, έτσι χωρίς να σου έχουν κάνει κάτι. Απλά επειδή είναι αυτό που είναι και επειδή πιστεύουν αυτό που πιστεύουν και εσύ από δίπλα, καβάλα στο άλογο, τους ταπεινώνεις, τους βασανίζεις, τους βιάζεις, τους εκτελείς. Αυτό, παλικάρια, δεν είναι πόλεμος. Αυτό γενοκτονία λέγεται. Ποιος πόλεμος. Μεγάλωνα το παιδί μου εκεί στα ήσυχα χωριά του Πόντου και ράγιζε η καρδιά μου κάθε φορά που έτρεχε και έπεφτε. Έτρεχα, το αγκάλιαζα που λόπον. Λελεύσε η μάνας. Τη μάνας η καρδία πολλάπονη και μπορώ να λέπωσε να κλαις. Δεν μπορούσα να το δω να κλαίει. Το είδα να πεθαίνει στα χέρια μου. Εκεί, στην πορεία δίχως προορισμό, ή μάλλον στην πορεία με προορισμό το θάνατο. Εκεί που με έσυραν βία όλοι αυτοί που ήθελαν να καθαρίσουν την Τουρκία. Εκεί που το παιδί μου, βλέποντας τα άλλα παιδιά να πεθαίνουν, με ρώταγε «Πού πάνε τα παιδιά, μάνα, πού πάνε τα παιδιά που πεθαίνουνε?» Και εγώ του απαντούσα «Στην καρδιά της μάνας του, στην καρδιά της μάνας του, αγόρι μου». Ναι, για όλα είχα μια απάντηση. Τη μάνα θα ήμουν αν δεν είχα. Μόνο όταν άρχισε να ξεψυχάει το παιδί μου στα χέρια μου και με κοίταξε και με ρώτησε «Γιατί?», μόνο τότε δεν είχα απάντηση. Εσείς έχετε την απάντηση. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν τους ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικοί. Ξεψύχησε το παιδί μου στα χέρια μου. Το ακούμπησα ευλαβικά κάτω στο χώμα και έψαχνα να βρω μέρος να το θάψω. Και τότε ήρθε εκείνος, ο Δήμιος. Στάθηκε μπροστά μου και μου είπε Το παιδί θα μείνει εδώ. Εσύ προχώρα. Πού τη βρήκα τη δύναμη? Εγώ η ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εγώ η αδύναμη χαροκαμένη μάνα. Πού το βρήκα το θάρρος? Σηκώθηκα όρθια μπροστά του και τον είπα βήμα δεν θα κάνω. Κοίταμε. Μπορείς να με σκοτώσεις, δεν σε φοβάμαι. Αλλά το παιδί μου δεν θα το αφήσω άθαυτο. Ούτε ο δικός σου ο Θεός δεν το επιτρέπει αυτό. Εγώ το παιδί μου θα το θάψω. Σκότωσέ με. Αλλά δεν μπορείς να με κάνεις να κάνω βήμα από εδώ. Χτύπαμε. Μπορείς να με σκοτώσεις για να νιώσεις δυνατός. Μόνο σε παρακαλώ, μην πυροβολήσεις την καρδιά. Εκείνα το αγόρι μου. Μην το σκοτώσεις δύο φορές. Και εκείνος σημάδεψε και πυροβόλησε στην καρδιά μου. Και έρχεστε εσείς σήμερα και αφισβητείτε τη γενοκτονία. Την αποκαλείτε εθνοκάθαρση, ανταλλαγή πληθυσμών, μετατόπιση πληθυσμών, έγκλημα πολέμου. Λες και όλα αυτά κρύβουν λιγότερο πόνο. Λες και όλα αυτά δικαιολογούν τους δράστες. Αν θέλετε όμως να παίξουμε με τις λέξεις, να παίξουμε. Παίξτε όμως τίμια. Γενοκτονία. Γενοκτονία ήταν. Με την αυστηρή έννοια του όρου όπως τον έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και έρχεστε όλοι εσείς οι αρνητές. Και νομίζετε ότι έτσι θα μας κάνετε να λησμονήσουμε. Νομίζετε ότι έτσι θα ακυρώσετε την γενοκτονία. Ακούστε με. Μας απομάκρυναν από τον τόπο μας. Βάλανε σύνορα. Βάλανε χιλιόμετρα ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Βάλανε τον ίδιο το θάνατο ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Και δεν κατάφεραν να μας απομακρύνουν από εκεί. Εμάς, οι ψυχές των νεκρών και οι καρδιές των ζωντανών εκεί γυρνάνε. Στις πλαγιές του Μελά, στα χωριά της Ματσούκας. Μαζεύει η Τουρκία στρατό. Γιατί? Γιατί μαζεύεις στρατό, Τουρκία? Ποιον φοβάσαι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Κύπριους. Αυτοί δεν έχουν δυνατό στρατό. Ποιον φοβάσαι? Να σου πω εγώ ποιον φοβάσαι, Τουρκία. Εμένα φοβάσαι. Εμένα, την ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εμένα φοβάσαι. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Η μνήμη είναι πιο δυνατή από όλα τα

Την αγάπησα την Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να είναι καλά όμως, γιατί με πείσμωσαν. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να μην με δέχτηκαν. Να μην με σεβάστηκαν. Μα με σεβάστηκε η πέτρα. Η πέτρα που ένιωσε τον πόνο μου και γεύτηκε το δάκρυ μου. Και ράγισε η πέτρα και άνθησε και κάρπισε και μου έδωσε ζωή. Πάνω στις πέτρες χτίσαμε τη ζωή μας. Την αγάπησα την Ελλάδα. Την Ελλάδα που ήταν πατρίδα μου και με δέχτηκε σαν πρόσφυγα. Οι αποφάσεις πάρθηκαν ερήμη μου μέσα σε ζεστά πολυτελή γραφεία. Οι αποφάσεις πάρθηκαν από χορτάτους πολιτικούς και διπλωμάτες. Εγώ απλά δέχτηκα τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Οι αποφάσεις τους μιλούσαν για ανταλλαγή. Εγώ όμως αυτό που έζησα ήταν διωγμός. Αποφάσισαν για μένα και μετά γράψανε και την ιστορία μου, ερήμη μου. Οι διπλωμάτες πάντα θα ελίσσονται. Οι ιστορικοί πάντα θα αναλύουν τις αιτίες και θα αναζητούν αποδείξεις. Και εγώ πρέπει να γιατρέψω τις πληγές μου. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να κοιτάξω την αλήθεια κατάματα και να την αντιμετωπίσω. Μόνη μου. Αυτό είναι η προσφυγιά. Εμείς που επιζήσαμε τη γενοκτονία, γίναμε πρόσφυγες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Εμείς πρόσφυγες είμαστε. Και όταν σε απομακρύνουν βία από το σπίτι σου, από τη ζωή σου, από την πατρίδα σου, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου, τη γλώσσα σου και προσπαθείς να επιζήσεις σε ένα ξένο και πολλές φορές εχθρικό περιβάλλον, τότε ο μόνος τρόπος για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να τον παρηγορήσεις και να μαλακώσεις τον πόνο σου, είναι να γυρνάς στις ρίζες σου και να γυρνάς στα ήθη και έθιμα που έφερες μαζί σου. Γιατί μόνο αυτά έφερες και αυτά.

Ακούσαμε την Βασιλική Τσανακτσίδου που είχε το σενάριο και την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ «Γενοκτονία, μια αληθινή ιστορία» που είναι παραγωγής του Ποντιακού Συλλόγου Πόντος από το Norwalk στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που παρουσιάστηκε το 2019. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς το δικό μας αυτό ευλαβικό αφιέρωμα σε αυτήν την συγκλονιστική και μελανή σελίδα της ιστορίας του ελληνισμού. Η γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Φίλες και φίλοι ακροατές, να θυμόμαστε την ιστορία μας όπου γης. Καλό ξημέρωμα.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι. 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Υπακοή και ακτιμοσύνη για όλους. Όχι σπάνια, ως κάτι ειδικά μοναχικό, θεωρούν την υπακοή και την ακτιμοσύνη. Στα αλήθεια, για τους λαϊκούς στην ανυπακοή και στη φιλαργυρία υπάρχει ή όχι κάτι επιλείψιμο? Στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, το ερώτημα σχετικά με την υπακοή είναι αυτό. Θα φυλάξεις μέχρι θανάτου την υπακοή στον ηγούμενο και σε όλη την εχριστό αδελφότητα? Ενώ για την ακτιμοσύνη είναι αυτό. Παραμένεις τη ακτιμοσύνη και τη ελευθερία χάριν του Χριστού, εν τη κοινή ζωή της αληθινής πτωχίας, ουδέν αποκτών ή φυλάσσον αφεαυτού σου, εις μόνον δια κοινήν χρίαν, και τούτο εξ υπακοής και ουχή εξιδία σου προαιρέσεως. Μήπως δεν παρατηρείς, φίλε μου, ότι και η υπακοή και η ακτιμοσύνη αρχίζουν εδώ σε σχέση με την κοινή ζωή, με το μοναστήρι? Εισέρχεσαι στο μοναστήρι, εκεί δώσε την υπόσχεση να υπακούεις τον ηγούμενο, δώσε την υπόσχεση να μην γογγίζεις την αληθινή πτωχία μέσα στην κοινή ζωή. Οι κοινές ανάγκες θα ικανοποιούνται και καθένας οφείλει να φροντίζει για αυτές τις κοινές ανάγκες. Το νόημα της κοινής ζωής βρίσκεται στον αφανισμό της φιλοχρηματίας σαν προσωπικό πάθος του πάθους της φιλαργυρίας. Αλλά και ιστορικά, η κοινοβιακή μορφή του μοναχισμού ήταν περισσότερο ασφαλής μορφή ζωής συγκριτικά με τον ησυχαστικό μοναχισμό. Αλλά εάν πάρεις και την υπακοή και την ακτιμοσύνη εκτός της μοναχικής κοινοβιακής ζωής, δεν πρέπει τάχα να αναγνωρίσεις αυτές ως γενικές χριστιανικές αρετές? Η χριστιανική αληθινή σοφία είναι ευπηθής κατά τον λόγο του Αποστόλου Ιακώβου. Η σοφία που συνδυάζεται με τη ζήλια και την αιριστικότητα ονομάζεται από τον Απόστολο Επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Στον πλούσιο Νεανία ο Κύριος είπε: «Η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής». Αλήθεια, το να είναι κανείς τέλειος είναι εκτός της επιθυμίας του κοσμικού. Τούτο μόνο οι καθολικοί το σκέφτηκαν και βλέπουν εδώ κάποια συμβουλή, όχι υποχρεωτική για όλους γενικά τους χριστιανούς. Στο θέμα αυτό ο καθολικισμός είναι απάτη που επιθυμεί να συνενώσει την υπηρεσία προς το Θεό και προς τον κόσμο. Αλλά και οι άλλοι λόγοι του Χριστού μήπως αφορούν μόνο τους μοναχούς? Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρέστην ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Στην παραβολή του οικονόμου της αδικίας, ο Κύριος ονομάζει τον πλούτο άδικο, μη αληθινό, μη πραγματικό, και αντιπαραβάλλει αυτόν προς τον αληθινό πλούτο. Νομίζω, φίλε μου, ότι και εκτός του μοναχισμού η υπακοή και η απόκτηση πραγμάτων μόνο για τις κοινές ανάγκες είναι απαραίτητες και πολύ χρήσιμες για την ανθρώπινη ζωή αρετές. Πάρε για παράδειγμα την οικογένεια. Μήπως εκεί η υπακοή είναι περιττή προς αυτόν που ηγείται, προς τον πατέρα, προς την κεφαλή της οικογένειας? Νομίζω επίσης ότι στην καλή οικογένεια τα μέλη της για τον εαυτό τους τίποτε δεν αποκτούν, αλλά μόνο για την κοινή χρεία. Εκεί είναι επίσης δυνατή στην κοινή ζωή η αληθινή πτωχία. Στο καλό μοναστήρι δεν πρέπει να υπάρχουν οι λέξεις «δικό μου» και «δικό σου». Και τα λόγια αυτά πρέπει να είναι μακριά και από την οικογενειακή χρήση. Η οικογένεια είναι μοναστήρι. Όχι αδίκως, στο μοναστήρι υπάρχει οικογενειακή ορολογία. Εκεί πατέρας είναι ο ηγούμενος και οι αδελφοί τα πνευματικά του παιδιά. Τώρα δείξε μου μία μορφή κοινωνικής ζωής όπου δεν χρειαζόταν υπακοή. Ορκίζονται υπακοή υπήκοοι στο βασιλιά. Ποιο είναι αυτό στο οποίο δεν υπάρχει υπόσχεση υπακοής?

Όπου υπάρχει κοινωνία, εκεί και υπακοή. Παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός Οικονομικών βάζει φόρους, συνάπτει δάνεια. Μήπως για τον εαυτό του αποκτά και όχι για τις κοινές ανάγκες? Και από δική του προαίρεση και όχι από υπακοή προς το μονάρχη ή προς το κοινοβούλιο? Και ύστερα, δεν είναι γενική χριστιανική υποχρέωση να αγωνιζόμαστε κατά του πάθους της φυλαργυρίας? Μην νομίζεις ότι μόνο η απόκτηση χρυσού και αργύρου είναι φιλοκτιμοσύνη. Είναι και η απόκτηση οποιοδήποτε πράγματος στο οποίο είναι δεμένο το θέλημά σου. Και όσιος Ιωάννης ο Κασιανός έτσι σκέφτεται. Είναι δυνατόν και ο στερούμενος χρημάτων να μην είναι ελεύθερος από τη φυλαργυρία? Αυτοί που δεν είναι φορτωμένοι με το βάρος των χρημάτων μπορούν να κατακριθούν μαζί με τους φυλάργυρους, κατά το νου και την καρδιά. Κάποτε δεν αρκεί μόνο η περίσταση για την κτήση χρημάτων, αλλά χρειάζεται και η βούληση. Αλλά η βούληση στα μάτια του Θεού πάντοτε έχει μεγαλύτερη βαρύτητα παρά η ανάγκη. Γι' αυτό το πάθος της φιλοκτιμοσύνης μπορεί να υπάρχει και στην έσχατη και φανερή φτώχεια. Κάποιος εύκολα άφησε μεγάλα πλούτη και ήρθε στο μοναστήρι, αλλά το πάθος παραμένει στην καρδιά, μόνο που κολλάει σε άλλα πράγματα. Επειδή δεν γίνεται να τραφεί το πάθος της φυλαργυρίας με πολύτιμα πράγματα, προσκολάται σε πράγματα πολύ πιο ευτελή και παίρνει άλλη μορφή. Αλλά όλο το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη διαφορά των μετάλλων, αλλά στο ίδιο το πάθος. Όποιος περιφρονεί τα μεγαλύτερα και προσκολάται στα μικρότερα, εκείνος είναι άξιος μεγαλύτερης κατακρίσεως. Η ασκητική γραμματεία γνωρίζει πολλές περιπτώσεις πάθους για μηδαμινά πράγματα. Αυτή η δουλεία σε ασήμαντα πράγματα είναι μάλλον πιο άσχημη, πιο επονίδιστη. Εδώ το πάθος εμφανίζεται πιο ξεκάθαρα. Η υποδούλωση της ψυχής, η υπηρεσία της στο πάθος είναι πιο φανερή. Τα πάθη, φίλε μου, δεν πρόκειται να τα κατανοούμε εξωτερικά. Τα πάθη φωλιάζουν στην ψυχή και από την ψυχή πρέπει να τα ξεριζώνει όχι μόνο ο μοναχός, αλλά και ο κοσμικός. Η ποσότητα δεν έχει σημασία. Στις πενταροδεκάρες μπορεί να είναι κάποιος περισσότερο εξαρτημένος παρά στις χιλιάδες χρημάτων, και το πάθος της φιλοκτιμοσύνης θα είναι δυνατότερο στην πρώτη περίπτωση παρά στη δεύτερη. Η ψυχή που είναι παραδομένη στο πάθος της φιλοκτιμοσύνης λυπάται για την απώλεια του λίγου, ενώ η ψυχή που είναι ελεύθερη από το πάθος αυτό είναι ίσχυ και στις απώλειες και στην αυθονία. Εγώ πάλι λέω, φίλε μου, ότι δεν έχει νόημα να διακρίνουμε την ουσία του μοναχισμού στην υπακοή και την ακτιμοσύνη. Η ανυπακοή και η ακτιμοσύνη είναι ελαττώματα και για τους κοσμικούς, καθώς τον κόσμο των παθών τον έχουν αρνηθεί και οι κοσμικοί. Το χριστιανικό ιδεώδες, το ιδεώδες της τελειότητας, είναι ένα για όλους. Αυτό το ιδεώδες είναι η ψυχική ακεραιότητα, η ελευθερία από τα πάθη. Διάβασε τις σελίδες περί αμαρτίας στο πιο σοφό ρώσικο βιβλίο των τελευταίων χρόνων, στο βιβλίο του πατρός Παύλου Φλορένσκι, «Στήλος και εδραίωμα της αληθείας». Η ακεραιότητα της ψυχής είναι η κανονική της, η μακαρία της κατάσταση. Σε αυτή την ακεραιότητα αντιπαρατίθεται το μπέρδεμά της από τα πάθη και επομένως το βάσανό της η ανησυχία και η σύγχυσή της. Η ακεραιότητα της ψυχής καταστρέφεται από το πάθος της φιλοκτιμοσύνης εξίσου στον μοναχό και στον κοσμικό. Παρθενία και σοφροσύνη. Μένει τώρα σε εμάς, φίλε μου, να συζητήσουμε ακόμα για την τρίτη μοναχική υπόσχεση περί της παρθενίας και σοφροσύνης. Δεν δημιουργούν οι μοναχοί με αυτή την υπόσχεση ένα νέο ιδεώδες ζωής ξέχωρο από το γενικό χριστιανικό ιδεώδες? Λοιπόν, δεν νομίζω ότι εσύ θα αρχίσεις να αρνείσαι ότι η σοφροσύνη είναι γενική χριστιανική αρετή,
και ότι η μη σοφροσύνη είναι αμαρτία και για τους μοναχούς και για τους κοσμικούς. Σύμφωνα με τις συνηθισμένες αντιλήψεις μας, θεωρούν κάπως ασυμβίβαστη τη σοφροσύνη με το γάμο. Όμως, κατά την εκκλησιαστική διδασκαλία, ο γάμος είναι συνεργός της σοφροσύνης. Η σαρκική επιθυμία, η οποία εναντιώνεται στο πνεύμα της σοφροσύνης, είναι επίσης ένα πάθος που καταστρέφει την ψυχική ισορροπία. Κατά του πάθους αυτού πρέπει να αγωνιστεί ο χριστιανός. Όχι Ματέος, κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ζητά από τον Κύριο ο χριστιανός να του δοθεί πνεύμα σοφροσύνης. Με ένα λόγο, θεωρώ επίσης περιττό να αποδείξω με επιχειρήματα ότι η σοφροσύνη είναι αρετή απαραίτητη και για τους αγάμους και για όσους βρίσκονται στο γάμο. Αυτή την αλήθεια πρέπει να την ομολογούμε προς όλους, χωρίς καμία επιφύλαξη, χωρίς καμία υποχώρηση. Δεν θα υπήρχαν τόσες διαφωνίες για το μοναχισμό και τόσες επικρίσεις για αυτόν, εάν αποφασιστικά και ντόμπρα αναγνωριζόταν αυτή η αλήθεια. Ιδού τώρα ένα άλλο τμήμα αυτής της ίδιας μοναχικής υποσχέσεως, που είναι ειδικά μοναχική. Είναι η παρθενία ή αγαμία. Από όλες τις μοναχικές υποσχέσεις έμεινε σε εμάς, ειδικά μοναχική, μόνο η αγαμία. Όλες οι αρετές είναι καθόμοιον τρόπο υποχρεωτικές και στους μοναχούς και στους λαϊκούς. Αλλά στο σημείο αυτό πλέον η μοναχική ζωή διακρίνεται από την κοσμική. Πιο πάνω, στην αρχή του γραμματός μου, παρέθεσα τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου. Επαναλαμβάνω τώρα από αυτούς τρεις γραμμούλες. Η διαφορά μεταξύ των μοναχών και λαϊκών συνίσταται στο γεγονός ότι ο ένας εισέρχεται στο γάμο και ο άλλος όχι. Σε όλα τα υπόλοιπα υπόκειται στην ίδια ευθύνη. Μήπως ο Ιερός Χρυσόστομος δεν λέει αυτό το ίδιο στο οποίο καταλήξαμε κι εμείς? Ίσως και εμείς να μην σκεφτήκαμε τελείως ανόητα. Να όμως, ακόμη, τα λίαν αυθεντικά λόγια του Αγίου Ιεράρχου Βασιλείου του Μεγάλου. Τα ονομάζω λίαν αυθεντικά επειδή τα διαβάζω στη δεύτερη επιστολή του προς τον Αμφιλόχιο, επίσκοπο Ικονίου, και επειδή η επιστολή αυτή στην 6η Οικουμενική Σύνοδο και στην 7η αναγνωρίστηκε ως κανονική και μέχρι σήμερα τυπώνεται στο Ιερό Πιδάλιο. Στον 19ο λοιπόν κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου διαβάζουμε: «Αδρών δε ομολογίαν ουκ έγνομεν, πλην ημί τίνε σε αυτούς το τάγματι των μοναζόντων εγκατηρίθμισαν, εις κατά το σιώπομεν δοκούσι παραδέχεστε την αγαμίαν». Η αγαμία ηθικά δεν υπερέχει του γάμου. Η αξία και η θέση του γάμου κατά τους ιερούς κανόνες. Αλλά εγώ, φίλε μου, σου κάνω ένα ακόμη ερώτημα. Ποιο? Δημιουργείται με την αγαμία κάποιος νέος χριστιανισμός? Και πάλι, πρέπει να απαντήσεις αρνητικά. Πράγματι, η αγαμία δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο. Είναι μία από τις οδούς, αλλά για το σκοπό του, ο χριστιανός μπορεί να περάσει και από άλλες οδούς. Κάθε άνθρωπος διαλέγει εκείνον τον δρόμο μέσα του οποίου θα βαδίσει πιο άνετα. Αλλά αυτή, κάθε αυτή η αγαμία, δεν έχει ειδικό ηθικό περιεχόμενο. Διάβασε το 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Εκεί ο Απόστολος Παύλος συγκρίνει τον γάμο και την αγαμία από πρακτικής απόψεως. «Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες, καλόν αυτής εστίν εάν μήνωσιν ως καγό, και ο εκγαμίζων καλός ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρίσον ποιεί». Στην ελληνική γλώσσα η λέξη «καλός» δεν έχει ειδικά ηθική σημασία. Αλλιώς η λέξη θα ήταν αγαθός.
Και γι' αυτό το κρίσον, δηλαδή το καλύτερα, έχει μόνο πρακτικό νόημα. Ο ίδιος ο Απόστολος εξηγεί τι σημαίνει καλύτερα. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου που αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας μεριμνάτα του κόσμου που αρέσει τη γυναική. Με μέριστε και η γυνή και η παρθένος. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα μεριμνάτα του κόσμου πως αρέσει το ανδρή. Φρονώ ότι δεν θέλει να πει ο Απόστολος ότι οι άνθρωποι με οικογένεια δεν ευαρεστούν καθόλου τον Κύριο και δεν μπορούν να τον ευαρεστήσουν. Αυτός κρίνει το ζήτημα πρακτικά. Πολύ συχνά έτσι συμβαίνει. Είναι το πιο συνηθισμένο φαινόμενο. Μπορεί και ο άγαμος να μην ευαρεστήσει καθόλου τον Κύριο, αλλά αν υπάρχει και στους δύο επιθυμία να τον ευαρεστήσουν για τον άγαμο, είναι περισσότερο ευνοϊκές οι συνθήκες και για την πραγματοποίηση αυτής της καλής του επιθυμίας παρά στον παντρεμένο. Όμως, το να ψάχνεις τα λόγια του Αποστόλου μια διδασκαλία περί ηθικής υπεροχής της αγαμίας συγκριτικά με το γάμο, κατά τη γνώμη μου, όχι άλλωστε μόνο τη δική μου, θα ήταν λάθος. Και πάλι φοβούμαι ότι θα ακούσω από σένα, καλέ μου φίλε, την τόσο συνηθισμένη ελαφρόμυαλη και παράφορη αντίρρηση. Μα τι λες, δεν είστε εσείς οι μοναχοί που υπερέχετε με την αγαμία σας? Δεν χλεβάζετε με κάθε τρόπο το γάμο θεωρώντας τον εσχρό και τη γυναίκα σκεύος διαβολικό? Αν φίλε μου σκέπτεσαι να μιλήσεις για το ύψος του γάμου, τότε εγώ μπορώ να είμαι μόνο σύμμαχός σου. Δεν υπάρχει λόγος να κρύψουμε την αμαρτία. Υπάρχει ανάμεσα στους μοναχούς και εχθροί του γάμου που αισθάνονται περιφροσύνη και αποστροφή για αυτόν. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς και δεν μπορώ να ανήκω. Εγώ γνωρίζω κατά τον λόγο του Αποστόλου ότι ο γάμος μπορεί να είναι τίμιος και οικείται αμίαντος. Εγώ γνωρίζω ότι αυτοί που απαγορεύουν στους ανθρώπους να εισέλθουν στο γάμο ονομάζονται ψευδολόγοι και καυτηριασμένοι την ιδία συνείδηση. Εγώ γνωρίζω ότι ο μεγάλος ζηλωτής του μοναχισμού, ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας, γράφει στο μοναχό Αμούν: «Μακάριος είναι όποιος εκ νεότητος, αφού συνήψε ελεύθερο γάμο, χρησιμοποιεί τη φύση προς τεκνογωνία». Όποιος επέλεξε την κοσμική οδό, δηλαδή το γάμο, αυτός δεν μπορεί να υπόκειται σε κατάκριση. Γνωρίζω επίσης τους ιερούς κανόνες της Εν Γάγρα Συνόδου, ο πρώτος ο οποίος επικρίνει τον γάμο και την πιστή και ευλαβή γυναίκα που συνέρχεται με τον άντρα της, αποστρέφεται ή επικρίνει τον ανωτέρο ως μη δυνάμενο να εισέλθει στη βασιλεία, ας είναι ανάθεμα. Ο ένατος, ο οποίος παρθενεύει ή εγκρατεύεται, απομακρυνόμενος από το γάμο, ως αποστρεφόμενος αυτόν και όχι χάριν αυτής της αρετής και της ιεράς παρθενίας, ας είναι ανάθεμα.

δέκατος, ο οποίος εκ των παρθενευόντων χάριν του Κυρίου θεωρήσει υπερέχοντα τον εαυτόν του εναντί των συζευμένων με το γάμο, ας είναι ανάθεμα. Και όπως τα λόγια του Αγίου Αθανασίου, έτσι και αυτούς τους κανόνες οι πατέρες της 6ης Οικουμενικής Συνόδου με τη συμφωνία τους τους επισφράγγισαν. Οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έγραψαν «Τους θείους κανόνες με τα χαράς αποδεχόμεθα και όλα όσα προστάζουν τα κρατούμε ασάλευτα. Όποιον παραδίδουν στο ανάθεμα και εμείς αναθεματίζουμε». Αν και αυτό δεν είναι αρκετό, άνοιξε στο Συναξαριστή στις 19 Ιανουαρίου και διάβασε στο βίο του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Καθώς προσευχόταν κάποτε ο Όσιος προς το Θεό, άκουσε μία φωνή να του λέει «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο των δύο γυναικών που ζουν μαζί στην κοντινή πόλη». Ακούγοντας αυτά, ο γέροντας πήρε το ραβδί του και πήγε στην πόλη, και αφού βρήκε το σπίτι τους, χτύπησε την πόρτα και αμέσως βγήκε μία από αυτές και τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Κάλεσε και τους δύο γέροντες και τους είπε «Για χάρη σας κατέλαβα τόσους κόπους και ήρθα από τη μακρινή έρημο για να γνωρίσω τα έργα σας. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η πνευματική σας εργασία και οι αρετές που αγωνίζεστε να επιτύχετε». Εκείνες απαντούν με πολύ απλότητα «Πίστεψέ μας, Άγιε Γέροντα, πως δεν μένουμε μακριά από τα κρεβάτια των συζύγων μας. Ποια εργασία πνευματική λοιπόν περιμένεις από εμάς?» Όμως ο γέροντας τους έβαλε μετάνοια και τις παρακάλεσε να του φανερώσουν την αρετή τους. Βλέποντας τότε την πολλή υπομονή του, είπαν στον Άγιο Γέροντα «Εμείς είμαστε ξένες για τούτο τον κόσμο και έτυχε να παντρευτούμε συζύγους που ήταν αδέλφια κατά σάρκα. Από τότε που ζούμε σε τούτο το σπίτι με τους άντρες μας, δεν θυμούμαστε να έχουμε μαλώσει ποτέ μεταξύ μας, ούτε να πούμε άσχημη κουβέντα η μία στην άλλη. Πάντα μας ζούμε όλα τα χρόνια με ειρήνη και ομόνοια, αγαπημένες. Κάποτε μας ήρθε ένας περίεργος λογισμός να εγκαταλείψουμε τους άντρες μας και να πάμε σε ένα γυναικείο μοναστήρι να ζήσουμε. Κάναμε αγώνα και παρακαλέσαμε πολύ τους άντρες μας να μας αφήσουν να φύγουμε, μα δεν τα καταφέραμε να τους πείσουμε. Έτσι, καθώς δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό μας, κάναμε μια συμφωνία οι δυο μας με το Θεό. Να μην βγει ποτέ πια από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος από τώρα ως το θάνατό μας». Ακούγοντας τούτα τα λόγια, ο Άγιος Γέροντας θαύμασε και είπε «Αληθινά, δεν παίζει κανένα ρόλο το να ακολουθεί κανείς τον παρθενικό βίο ή τον έγαμο, το να είναι μοναχός ή κοσμικός για να του χαρίσει ο Θεός το Άγιο του Πνεύμα. Εκείνο που μονάχα ζητάει από εμάς είναι η προαίρεση». Ο γέροντας οικοδομήθηκε πνευματικά πολύ από την αρετή τους και επέστρεψε στο κελί, στην έρημο, δοξολογώντας το Θεό. «Και δεν τιμώ το γάμο, φίλε μου, επειδή είναι διατεταγμένο σε μένα από τους κανόνες των Αγίων Συνόδων και των Αγίων Πατέρων, αλλά επειδή αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου την τιμή προς Αυτόν. Τους διαφόρους κανόνες τους παρέθεσα για να γίνει σαφές σε σένα ότι η Εκκλησία δεν είναι ένοχη για αυτές τις σύβρις κατά του γάμου που αποδέχονται κάποιοι ελάχιστοι μοναχοί. Και μήπως μόνο μοναχοί? Για θυμίσου τον Λεύ Τολστόι με την σονάτα του Κρόιτσερ και σου λέω ανοιχτά ότι προσωπικά κατανοώ τον Ροζάνοφ και όταν στο βιβλίο του «Σε κόσμο ασαφή και αναποφάσιστο κατσαδιάζει τους χλεβαστές του γάμου, είμαι έτοιμος να φωνάξω. Έτσι τους αξίζει. Σου ζητώ λοιπόν, φίλε μου, ποτέ να μην με συμπεριλαμβάνεις σε αυτούς που αποστρέφονται το γάμο και όσους ζουν τον έγκαμο βίο. Τη μορφή από την ουσία ξέρω να τη διακρίνω και γνωρίζω καλά ότι η αγαμία από μόνη της δεν είναι αγιότητα και καθαρότητα. Κατά το έλεος του Θεού είμαι μοναχός, αλλά μακάρι έστω και λίγο να σου έμοιαζα στην ψυχική καθαρότητα, οικογενειάρχη φίλε μου. Το να δεχθεί κάποιος τη μοναχική κουρά δεν τον φέρνει αμέσως σε ηθική συμπεριφορά ανώτερη
από όλους τους κοσμικούς. Συνέβη να ακούσω από μοναχούς ότι ο τελευταίος μοναχός είναι καλύτερος από τον καλύτερο κοσμικό. Αλλά τέτοιο απόφθεγμα το θεωρώ στην πιο ανήθικη σαχλαμάρα. Αποδεχόμενοι το μοναχισμό, το μόνο που κάνουμε είναι να σταθούμε σε έναν δρόμο. Όντας στο δρόμο, πρέπει να βαδίσουμε μπροστά, να βαδίσουμε με κόπο, να κάνουμε σκληρό αγώνα, να βαδίσουμε σε υψηλό στόχο. Αλλά ο στόχος αυτός, για μας και τους κοσμικούς, είναι ένας.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

0: στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός ου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος ου κόψετε κατά φθοράν. Όταν ειδή σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουσιν αλλοτρίης των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή ον, ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη η οδός αυτών σκάνδαλο αυτής και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατα ενάδει έθετο, θάνατος ποιμανή αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού, όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβίσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό, εισελέψετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή ον ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.
0: Ψαλμός 48. Εις το τέλος. Ψαλμός για τους Ιούς Κορέ. Ακούστε αυτό όλα τα έθνη. Προσέξατε το όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Όσοι κατοικείτε στην χώρα αυτή και όλο το γένος των ανθρώπων και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Το στόμα μου θα λαλήσει σοφία και οι συλλογισμοί της καρδίας μου θα είναι συνετοί. Θα ακούσω προσεκτικά λόγια εμπνευσμένα, θα ερευνήσω με ψαλτήρι την απορία μου. Γιατί φοβάμαι τις ημέρες της στέρησής μου? Οι επιθέσεις των διωκτών μου με κυκλώνουν. Είναι αυτοί που εμπιστεύονται στη δύναμή τους και αυτοί που καυχόνται στα πολλά τους πλούτη. Ο στενότερος συγγενής δεν μπορεί να λυτρώσει από τον θάνατο. Θα λυτρώσει οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος.

0: δεν μπορεί να δώσει στον Θεό εξήλασμα για τον εαυτό του, τίμημα για να σώσει τη ζωή του, έστω και αν κοπίαζε πολλά πολλά χρόνια. Ζώντας μέχρι την συντέλεια του αιώνος, μαζεύοντας πλούτο για εξωαγορασμό της ζωής του, είναι ασυναίσθητος ο πλούσιος, γιατί δεν βλέπει την φθορά που τον περιμένει, αφού βλέπει σοφούς να πεθαίνουν. Μαζί με τον πλούσιο θα αποθάνουν ο άφρονας και ο ανόητος και θα αφήσουν σε ξένους τον πλούτο τους, και οι τάφοι τους θα είναι τα σπίτια τους για πάντα. Εκεί θα κατοικούν σ' όλες τις γενναίες. Και όμως, αυτοί είχαν γράψει το όνομά τους στην περιουσία τους. Ο άνθρωπος όμως, που είναι τιμημένος ως εικόνα του Θεού, δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είναι εμπόδιο για την αρετή, αλλά και μετά από αυτά επικροτούν τη ζωή τους. Σαν τα πρόβατα μαντρίστηκαν στον Άδη, ο θάνατος θα είναι ο ποιμένας τους. Στην αλλαγή αυτή που θα γίνει, θα τους κυριεύσουν οι δίκαιοι, και η βοήθεια που είχαν παλαιά δεν θα έχει δύναμη στον Άδη. Έχασαν την παλιά δόξα τους. Αλλά ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου, όταν θα με πάρει από τη δύναμη του Άδου. Μη φοβάσαι, όταν πλουτίζει ο ασεβής άνθρωπος και όταν πληθαίνεται η δόξα της γενιάς του, γιατί όταν θα πεθάνει, δεν θα πάρει μαζί του όσα απέκτησε, ούτε η δόξα του θα κατέβει μαζί του στον Άδη. Η ζωή του ασεβούς πλουσίου φαίνεται ότι ευλογείται και σε δοξολογεί, ο Θεέ μου, όταν τον κατεβοδώνεις. Κι όμως θα μπει στην γενεά των πατέρων του, δηλαδή θα πεθάνει, και δεν πρόκειται να ξαναδεί φως. Ο άνθρωπος όμως, που είναι τιμημένος ως εικόνα του Θεού, δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση, Ισραήλ, και διαμαρτύρω μένση, ο Θεός, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επί τες θύρες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού, κτίνη εν τη όρεση και βόες. Έχουν οκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπο, εμίγαρε στην η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων, ή αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως, και απόδοστο υψίστοτα σευχά σου, και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως, και εξελούμε σε, και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατήσει εκδιηγεί τα δικαιώματά μου, και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσησας παιδείαν, και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό, και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν, και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης, και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσίγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με, και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
0: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες, και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε Αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός: «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου? Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Ήτανε πάλι ένα απόγευμα πριν δύσει ο ήλιος. Με λιχρή ατμόσφαιρα, όλο θαλπορή, ο Βόσπορος έστελνε λίγη υγρασία. Περνούσε από την ακρόπολη του Βίζα των αρχαίων μεγαραίων. Προχωρούσε στα ανάκτορα και τον υπόδρομο, τρύπωνε στις σκιονοστοιχίες του φόρου, της αγοράς του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ελεύθερος έμπαινε στη φυτεμένη αυλή του Αυλαβίου. Εκεί και η Αναστασία, πάλι γεμάτη, μέσα και έξω. Τώρα έπρεπε ο Γρηγόριος να δώσει ένα σωρό εξηγήσεις για τα προηγούμενα. Έπρεπε να συνεχίσει το λόγο του περί θεολογίας, έπειτα να προχωρήσει στην τριαδολογία, ποια είναι η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδας, δηλαδή του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είχε προετοιμαστεί, τα είχε σχεδιάσει καλά. Έκανε το σημείο του Σταυρού, γονάτισε δίπλα στην Αγία Τράπεζα, προσευχήθηκε λίγη ώρα. Σηκώθηκε αργά και βγήκε στην ωραία πύλη. Για να υπενθυμίσει, αν και δεν χρειαζόταν, συνόψισε με λίγα λόγια την προηγούμενη ομιλία και τόνισε το ρόλο της Αγίας Τριάδας. Τους είπε ότι στη θεολογία ο Πατέρας ευδοκεί, ο Υιός συνεργεί και το Πνεύμα εμπνέει. Όλα τελικά είναι θεία έλαμψη. Τα τελευταία του τα λόγια του φέρανε σύγχυση. Έχασε τον ιρμό, το σχέδιο που είχε ετοιμάσει. Χωρίς να καταλάβει πώς, καρδιά και νους γατζώθηκαν σε ό,τι ο ίδιος τις μέρες εκείνες είχε ζήσει. Τις νύχτες που προσευχότανε και ζητούσε να του δείξει ο Θεός την αλήθεια και πώς να μιλάει για αυτήν, ήσαν βιώματα συγκλονιστικά. Εμπειρίες που δεν τις αντέχει ο νους του ανθρώπου. Έπαθε ό,τι και ο Παύλος που υρπάγει εις τρίτων ουρανών και είδε αλήθειες άρρητες. Πίεσε ο Γρηγόριος τον εαυτό του να αφήσει τις εμπειρίες του και να προχωρήσει. Μάταια. Τρόμαξε όταν ένιωσε ότι δεν μπορεί. Στο ξάστερο μέτωπό του γυάλισαν σταγόνες υδρότα. Ούτε μπρος μπορούσε, ούτε πίσω. Παραδόθηκε στο βάθος του. Έσκυψε το κεφάλι αριστερά στην εικόνα του Χριστού και άφησε το ποτάμι που τον πλημμύριζε να κυλήσει έτσι όπως ερχόταν, άτακτα, αλλά με νερό καθαρό και άγιο. Αγωνιζόμουν, αδελφοί. Ασκήτευα και προσευχόμουν. Έκλαιγα και ζητούσα τη χάρη του Θεού να ζήσω την αλήθεια, να γνωρίσω βαθύτερα τη θεότητα για να διδάσκω τα ορθά. Βίαζα τον εαυτό μου να ανέβω ψηλά στο βουνό της θεολογίας, να εισχωρήσω στο πυκνό σύννεφο της αλήθειας. Τοποθούσα αφάνταστα. Μα βουνό η αλήθεια. Όμως εγώ ήλπιζα, γιατί αγαπούσα. Έτρεμα και αγωνιούσα γιατί γνώριζα τη μικρότητά μου και ένιωθα τη μεγαλοσύνη του Θεού. Και έξαφνα έγινε, αδελφοί μου, έπαθα το γλυκί και φοβερό. Ενώ ζητούσα και αγωνιούσα, βρέθηκα μέσα στο σύννεφο. Ναι, στο Πνεύμα του Θεού. Υπήρχα εκεί με τον Θεό. Ζούσα με αυτόν. Δεν ένιωθα ύλη και πράγματα κοσμικά. Μέσα μου έβλεπα και ζούσα με νου και καρδιά ό,τι μπορεί κανείς να ζήσει από τη θεότητα. Δεν λέω πως είδα τη Θεία Φύση, που μένει απρόσιτη και άγνωστη. Όχι. Αυτή μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα τη βλέπουνε. Είδα τη δεύτερη φύση, τη μεγαλειότητα του Θεού, τη Θεία δηλαδή ενέργεια, τη λάμψη της Θείας Φύσης, την ακτινοβολία της που φτάνει στον άνθρωπο εάν αυτός αγαπά, εάν αγωνίζεται να ελευθερωθεί από τα πάθη. Και όλα την ώρα τούτη είναι άφατη μακαριότητα, χωρίς όρια η απόλαυση. Βρίσκεσαι, αδελφέ, σε ύψος δυσθεώρητο εκεί πάνω, η θεωρία του Θεού ατέλειωτη και το κάλλος της ατέλειωτο. Και όλα αυτά, φίλοι μου, είναι λίγα. Μη δαμεινά σε σύγκριση με όσα δεν βλέπει ο άνθρωπος στην κατάσταση τούτη. Θα λέγα ότι βλέπει μόνο μικρό απάβγασμα ενός παμέγιστου φωτός. Όμως αλίμονος εκείνον που θελήσει να ανέβει εκεί χωρίς κάθαρση, χωρίς προετοιμασία, πέφτει κατρακυλά κάτω και χάνεται. Για να αντικρίσει κανείς εκεί την περίλαμπρη θεότητα, πρέπει να έχει καλά καθαρίσει τα πνευματικά του μάτια. Διαφορετικά τυφλώνεται. Χάνει και αυτό που έχει, το φυσικό του φως. Έτσι κι αλλιώς εκεί δεν φτάνει ο ανέτοιμος. Μόνο οι πολλοί αγωνιστές. Και αυτοί πάλι όχι μόνοι τους, αλλά με τη χάρη του ίδιου του Θεού που έρχεται σε μας από τότε που ενανθρώπισε ο Θείος Λόγος. Μόνο έτσι απολαμβάνουμε τη Θεία Μακαριότητα. Μετά την ενανθρώπιση ζούμε σε άλλο βαθμό τις Θείες Ενέργειες. Σε λίγο ενέκοψε το λόγο του. Το ακροατήριό του είχε παραδοθεί. Δεν περίμενε τέτοιο ποταμό προσωπικών εμπειριών, θεοπτικών βιωμάτων. Ακόμα και οι κακόδοξοι, που ήσαν παρόντες, νιώθανε κάτι από τις Θείες Εμπειρίες του Ιερού Άνδρα να τους αγγίζει. Δεν έπρεπε όμως να προχωρήσει άλλο. Θα ήταν ασύνετο. Και προσπάθησε με τρόπο να περάσει στο σχέδιο που αρχικά ετοίμασε. Τι γνωρίζουμε, τι δεν γνωρίζουμε από το Θεό, πώς εκφράζεται η γνώση αυτή και τα σχετικά. Η ανακοπή του λόγου έκανε να συνέλθουν λίγο από την έκπληξη οι ακροατές. Οι πιο ζωηροί, όσων η καρδιά δεν είχε κατανοηγεί πολύ, θυμηθήκαν απορίες και ενστάσεις. Βρήκανε το κουράγιο την ώρα εκείνη να τις υπούν με συντομία με δύο λέξεις. Μπορούμε, Πάτερ, να εκφράσουμε το Θεό? Γιατί κάποιοι σοφοί λένε πως όχι.
Ο Πλάτωνας τους απαντάει αμέσως. Ένας από όσους Έλληνες θεολογήσανε, λέει πως είναι δύσκολο να καταλάβουμε το Θεό και αδύνατο να τον εκφράσουμε. Αλλά εάν καταλάβεις κάτι, σίγουρα θα βρεις κάποιο τρόπο να το εκφράσεις, έστω και αμυδρά. Το θέμα είναι λοιπόν πως θα καταλάβεις το Θεό. Από μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί. Επεμβαίνει όμως ο Θεός και μας φωτίζει. Φανερώνει δηλαδή τον εαυτό του με πολλούς τρόπους. Δεν φανερώνει όμως ποτέ την ουσία του. Αυτή μένει απρόσιτη. Γι' αυτήν ποτέ δεν μιλάμε στη θεολογία. Ένας από το ακροατήριο με φιλοσοφική παιδεία επεμβαίνει και υπενθυμίζει τους νεοπλατωνικούς. Η μέθοδος του αποφατισμού, πάτερ, με αυτή μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Όχι, όχι, φίλοι μου. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε αληθινά το Θεό μας. Να το γνωρίσουμε για να ζήσουμε. Δεν είναι θέμα ζήτησης φιλοσοφικής. Μέθοδο αποφατικής έχουν οι νεοπλατωνικοί. Αλλά αυτοί δεν ζουν εκείνο που επιδιώκουν να γνωρίσουν, γιατί τελικά δεν φτάνουν σε αυτό. Με το να λες τι δεν είναι ο Θεός, δεν σημαίνει ότι φτάνει στο Θεό. Εμείς θέλουμε την αλήθεια που μας δίνει η ζωή. Άρα πρέπει να ενωθούμε με την αλήθεια. Δεν μας ικανοποιεί το να επισημάνουμε τι δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτό μόνο κάνει ο αποφατισμός. Σου λέει μόνο μερικά πράγματα που δεν είναι Θεός. Κάτι βέβαια είναι και αυτό, μα όχι εκείνο που ζητάμε. Αν σε ρωτήσει κάποιος πόσο κάνουν 5 και 5 και εσύ το απαντήσεις ότι δεν κάνουν 3, δεν κάνουν 7, δεν κάνουν 8 ή 15 κλπ, δεν ικανοποιείς αυτόν που ερωτά. Έτσι και με τον αποφατισμό, το να λέμε ότι ο Θεός δεν είναι ύλη, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, είναι άρρητος κλπ, δεν απαντάμε στη ζήτηση του Θεού. Και εμείς πασχίζουμε και πεθαίνουμε για να έχουμε μέσα μας το Θεό για να τον ζούμε. Με τη δική του χάρη βέβαια, αλλά ζούμε και έχουμε την εμπειρία της χάρης του, της ενέργειάς του, όχι της ουσίας του. Γι' αυτό και όλη μας η θεολογία μιλάει κυρίως για το πώς αποκτάμε αυτή την εμπειρία του Θεού, όχι για το τι δεν είναι Θεός. Για να δείτε και μόνοι σας πόσο μικρή σημασία είναι ο αποφατισμός, αναλογιστείτε και τούτο. Για να μπορείς με σιγουριά να πεις ότι ο Θεός δεν είναι ύλη, δεν έχει αρχή κλπ, πρέπει πρώτα να τον έχεις γνωρίσει. Επομένως, οι αποφατικές εκφράσεις είναι αποτέλεσμα της αποκτημένης πλέον βίωσης και γνώσης του Θεού. Δεν οδηγούν οι εκφράσεις σε αυτές τη γνώση του Θεού. Χρησιμεύουν μόνο για τους αρχάριους και συχνά με αυτές δηλώνουμε το δέος μας ενώπιον του Θεού. Ακόμα τις χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, την οποία όμως ουδέποτε αναζητάμε. Τελείωσε και το λόγο του αυτό. Είχε ξεκαθαρίσει δύο βασικά στοιχεία. Ποιος είναι ο θεολόγος και τι ακριβώς είναι η θεολογία, τι οφείλει να προϋποθέτει ο θεολόγος και ποια η εσωτερική δομή της θεολογίας. Είναι αλήθεια ότι από όσα υψηλά έλεγε ο Γρηγόριος, οι πολλοί καταλαβαίνανε λίγα. Μα δεν γινότανε διαφορετικά. Θα δίνει ο Θεός οι πολλοί να ακολουθήσουν τους λίγους. Πάντα έτσι γινότανε και έτσι γίνεται.

περίσταση ήταν ιδιαίτερη ανάγκη να μιλήσει έτσι ο Γρηγόριος, διότι αμέσως με πρώτη ευκαιρία θα εξηγούσε στους πιστούς την τριαδολογία. Θα εξηγούσε πρώτα τη θεολογία για τον Υιό και έπειτα για το Άγιο Πνεύμα. Όμως για να εξηγήσει ένα σημείο στην ίδια την αλήθεια, όταν αυτό δεν έχει εξηγηθεί με σαφήνεια σε προγενέστερη εποχή, χρειάζεται εσύ πλέον να βιώσεις βαθύτερα εκείνο το σημείο. Πρέπει να αποκτήσεις βαθύτερη εμπειρία εκείνης της αλήθειας. Τούτο επιτυγχάνεται πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Η χάρη του Θεού οδηγεί το θεολόγο στο ζητούμενο σημείο της αλήθειας. Γι' αυτό μιλάει ο Γρηγόριος για θείο φωτισμό. Για θεωρία, την οποία ο άνθρωπος οφείλει στο Θεό. Γι' αυτό έλεγε ότι άριστος θεολόγος είναι αυτός που με το φωτισμό του πνεύματος κατανοεί την αλήθεια περισσότερο από όσο την κατανοήσαν οι άλλοι. Τώρα λοιπόν που θα άρχιζαν να θεολογεί για τον Υιό και το Πνεύμα, έπρεπε όλοι να ξέρουν ότι ο ίδιος θα πορευότανε με βάση όλα τα παραπάνω. Και ακόμα έπρεπε να είναι ακριβής, τα επιχειρήματά του δυνατά, γιατί όλα την άλλη μέρα του πρωί θα φτάνανε στη Χαλκιδόνα. Εκεί απέναντι από την πόλη, στην άλλη μεριά του Βοσπόρου, κατοικούσε ο Ευνόμιος, πολύ μορφωμένος και πολύ αριανός. Σε αυτόν φέρνανε τα επιχειρήματα του Γρηγορίου και από αυτόν παίρνανε οδηγίες για τα θεολογικά οι αριανοί. Όρισε και την επόμενη ομιλία του, την Τρίτη στην ίδια σειρά, περί του Υιού αυτή. Η κυριαρχία του αριανισμού στην πόλη αποδείκνυε ότι το θέμα του Υιού έκαιγε. Οι αριανοί διδάσκανε ότι ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα. Παλιότερα, ο Μέγας Αθανάσιος έδειξε πώς και γιατί ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα και όχι κτίσμα. Ο Ευνόμιος από τη Χαλκιδόνα έδινε νέα επιχειρήματα στους αριανούς και αυτοί νιώθανε ακόμα δυνατοί. Την αλήθεια που έδειξε ο Αθανάσιος αποδέχτηκε απόλυτα ο Γρηγόριος. Τώρα προσπαθεί όχι μόνο να ανατρέψει τον Ευνόμιο, αλλά και να δείξει πάντα με το φωτισμό και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος πως έχουμε τρεις θείες υποστάσεις με μία θεία φύση. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ είναι διακεκριμένες υποστάσεις, οι πρόσωπα έχουν μία ενιαία φύση και γι' αυτό έχουν μία ενέργεια, μία κίνηση, μία γνώμη. Το όνομα της κάθε μίας θείας υπόστασης, Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα, δηλώνει όχι διαφορετική φύση, αλλά μόνο τον τρόπο που αυτό υπάρχει αιώνια. Τα ονόματα δηλώνουν μόνο τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι θείες υποστάσεις, τα θεία πρόσωπα. Το θέμα ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να χρησιμοποιήσεις όρους και σχήματα φιλοσοφικά. Και ήταν ανάγκη, διότι οι μορφωμένοι της εποχής ήξεραν να σκέφτονται και να συνεννοούνται με τις θεωρίες των Ελλήνων φιλοσόφων και ιδιαίτερα με τις θεωρίες των νεοπλατωνικών. Οι τελευταίοι αυτοί μάλιστα, όπως ο Πλωτίνος και ο Πορφύριος, είχαν αναπτύξει ειδική θεωρία, κάτι σαν τριαδολογία. Με την έμεση επίδραση του χριστιανισμού, μιλούσαν για τρία όντα που προήλθε το ένα από το άλλο με απορροή. Δηλαδή, ξεχυλίζοντας όπως ένα καζάνι το πρώτο, έγινε, προήλθε το δεύτερο. Ξεχυλίζοντας πάλι το δεύτερο, έγινε, προήλθε αναγκαστικά το τρίτο. Οι θεωρίες αυτές έπρεπε να το καταλάβουν οι μορφωμένοι, είναι ξένες και άσχετες με τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό χρειαζότανε να δείξει με πολύ προσοχή στο πλαίσιο της παράδοσης της Εκκλησίας και ανάλογα με το φωτισμό που είχε ο Γρηγόριος πώς υπάρχουν τα τρία πρόσωπα, με ποιες προϋποθέσεις και ποιες οι συνέπειες. Για να εμπεδώσουν οι πιστοί καλύτερα όσα τους δίδαξε για τον Υιό και να πιστούν βαθύτερα, τους κάλεσε για τέταρτη ομιλία. Και πράγματι, όχι μόνο έπεισε τους ακροατές του για την ορθότητα της τριαδολογίας του, όχι μόνο αποστομώθηκε ο Ευνόμιος, αλλά και όλοι οι μεταγενέστεροι θεολόγοι στις ομιλίες τούτες θα στηρίζονται όταν θα επιχειρούν να κάνουν τριαδολογία. Όλοι πλέον ακολουθήσανε και θα ακολουθάνε τον Γρηγόριο, τον ταπεινό καπαδόκι μας, που η μεγαλοσύνη του μετριέται μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος από το οποίο φωτιζότανε.

Όλες τις μέρες τούτες, θέμα κυρίως στις συζητήσεις των χριστιανών στην πόλη, αυτά που ανέπτυξε ο Γρηγόριος. Η επιτυχία ολοφάνερη. Λουφάξαν οι αριανοί λογάδες, μασάχανε τα λόγια τους. Οι Ορθόδοξοι πλέον κυκλοφορούσαν με το αίσθημα του νικητή. Ο αετός της θεολογίας τους είχε απαλλάξει από την καταφρόνια των αντιπάλων και από κάποιο δικό τους αίσθημα μειονεκτικότητας. Ο Γρηγόριος, και το ξέραν οι ακροατές του, δεν είχε τελειώσει τον κύκλο των ομιλιών τούτων που μείνανε στην ιστορία με την ονομασία «Θεολογικοί λόγοι», ένεκα της απόλυτης θεολογικής αξίας τους. Δεν βιάστηκε. Άφησε να περάσουν λίγες ημέρες, να ανασάνει ο ίδιος, να χωνέψουν και οι χριστιανοί αυτά που άκουσαν τις ημέρες που πέρασαν. Προπαντός, ήθελε να συναχτεί πάλι και πάλι στον εαυτό του. Εκεί ήλπιζε να ζήσει κάτι περισσότερο από την αλήθεια για την οποία θα μίλαγε. Ήταν η ώρα του Αγίου Πνεύματος. Φόβος και τρόμος να μιλήσεις γι' αυτό. Και περίμενε υπομονετικά. Συνέχεια στο κελί του, νύχτα μέρα. Οικέτευε το πνεύμα και μελετούσε. Οι μετάνοιές του δεν είχαν τελειωμό. Τις νύχτες περισσότερο, οι εκβαθέων κραυγές του προς το Άγιο Πνεύμα ακούγονταν από όσους περνούσαν έξω από το κελί. Στο κρεβάτι δεν ξάπλωσε ούτε στιγμή. Το λίγο που ξεκουραζότανε κατάχαμα. Η νηστεία πιο αυστηρή, μέχρι που ένα από μεσήμερο είπε στους ανθρώπους του, στον Ευάγριο και τους άλλους: «Αύριο το δειλινό θα μιλήσω. Ειδοποιήστε τον κόσμο. Πέρασε ο καιρός και δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Πώς ακριβώς θα τα πω δεν ξέρω. Ελπίζω να με φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και έπειτα κάποια λόγια θα βρω. Οι λέξεις έρχονται αρκεί να φτάσει πρώτα το Πνεύμα. Και αν φτάσει, τότε σίγουρα με τον φτωχό εμένα θα δοξαστεί ο Θεός. Αυτό είναι το μεγαλείο μας, αδελφοί. Με εμάς τους τυποτένιους, τους υλικούς και αμαρτωλούς να δοξάζεται ο τέλειος και άναρχος, μέγα το όνομά σου, Κύριε. Λοιπόν, καθώς είπαμε, αύριο το δειλινό, μέσα του Νοέμβρη, από το πρωί ψύχρα, οι άνθρωποι των επτά λόφων της πόλης νιώθανε το χειμώνα στο κόκαλό τους. Από το μεσημέρι κάτι μαύρα σύννεφα πήρανε τον κατήφορο από τα θρακικά βουνά. Αργοκίνητα κατεβαίνανε προς το Βόσπορο. Δεν έβρεξε στην πόλη. Πέρασε μόνο πάνω από τους επτά λόφους και κάπως υποχώρησε το κρύο. Πέρα μακριά η θάλασσα χώρισε όλο το φορτίο τους. Οι πιστοί αρχίσανε να μπαίνουν στην αυλή του Αυλαβίου. Προχωρούσανε λίγο και φτάνανε στην Αναστασία. Εκεί μέσα οι Ορθόδοξοι νιώθανε τόση ζεστασιά, τόση θαλπορή που δεν θα την αλλάζανε με τίποτα. Την αγαπήσανε πιο πολύ και από τη μάνα τους. Γι' αυτό δεν λέγανε ψέματα πριν λίγους μήνες όταν ορκίζονταν ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τον Γρηγόριο και την Αναστασία τους. Στην ορισμένη ώρα καρφίτσα δε χώραγε στο ναό. Ακόμα και έξω από το ναό στριμώγνονταν μήπως ακούσουν από την πόρτα και τα παράθυρα τη φωνή του Γρηγορίου. Εκείνος από νωρίς είχε μπει στο ιερό και προσευχότανε. Ώρες πολέμαγε με το φοβερό και πολυπόθητό του Άγιο Πνεύμα. Η αίσθηση της ώρας δεν τον παρακολουθούσε. Οι εμπειρίες του δεν είχαν σχέση με τον κόσμο τούτο, αλλά με τον άκτιστο κόσμο της Θείας Αλήθειας. Οι πιστοί περίμεναν υπομονετικά. Οι περισσότεροι φυσικά όρθιοι. Πολλοί συζητούσαν μεταξύ τους, έτσι για να βεβαιώσουν τις απορίες και τις αμφιβολίες τους. Επειδή όμως η ώρα περνούσε, ο Ευάγριος κινήθηκε για κάποια πρωτοβουλία, μα κανείς δεν αποφάσιζε να ενοχλήσει τον Γρηγόριο στην κατάνοιξη που βρισκότανε. Δεν γινότανε όμως. Πιέσανε τον πιο αγαπημένο του διάκο, τον Θεόδουλο. Πήγαινε μέσα, Θεόδουλε, και με τρόπο θύμισε του. Πέρασε η ώρα. Ο κόσμος ανυπομονεί, στέκονται όρθιοι. Ο διάκος μπήκε μετά φόβου. Πλησίασε τον ιερό άνδρα που ήταν γονατισμένος, του ψιθύρισε ό,τι έπρεπε. Ο Γρηγόριος άργησε να καταλάβει. Γύρισε σιγά σιγά το κεφάλι του, κοίταξε με απορία. Σε λίγο έδειξε να προσγειώνεται. Στηρίχτηκε στην Αγία Τράπεζα, όρθωσε το κορμί του, έκανε το σημείο του σταυρού και στράφηκε στην ωραία πύλη. Ο Θεόδουλος έπιασε ανεπαίσθητο νεύμα, κινήθηκε, τράβηξε το βήλο. Με τρία αβέβαια βήματα στήθηκε στα πεινασμένα μάτια του εκκλησιάσματος. Είχε μία ηρεμία θεία. Το πρόσωπό του είχε γίνει απάβγασμα ιερού φωτός. Μπήκε αμέσως στο θέμα του. Υπενθύμησε αυτά που τους είπε πριν λίγες ημέρες για τον ιό. Υπογράμμισε τη δυσκολία που έχει ο λόγος για το Άγιο Πνεύμα. Κατηγόρησε αυτούς που απαράσκευοι θεολογούνε. Γι' αυτό υποσχέθηκε να δείξει τι λένε οι γραφές για το Πνεύμα και μπροστά σε όλους επικαλέστηκε το φωτισμό του Πνεύματος. Αμέσως άρχισε να τους εξηγεί ότι αυτά που ισχύουν για τον Πατέρα και τον Υιό ισχύουν και για το Πνεύμα. Όπως τα δύο πρόσωπα είναι Θεός και φως αληθινό και ομοούσια, έτσι και το Άγιο Πνεύμα και τα τρία θεία πρόσωπα έχουν μία κοινή φύση. Ιδιαίτερο μόνο έχουν τον τρόπο που υπάρχουν. Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Πνεύμα εκπορευτό. Και ενώ μας αποκαλύφθηκε ο τρόπος που υπάρχουν, δεν μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τον τρόπο αυτό.
Μπορούμε όμως με διάφορα παραδείγματα να τον προσεγγίσουμε.

Ήξερα από όσα του είχαν πει, το βλέπε τώρα και στα μάτια πολλών ακροατών, που στο μεγάλο τους πρόβλημα είναι τα άγραφα. Εκείνα που τους εξηγεί είναι άγραφα. Η γραφή δηλαδή δεν λέει πουθενά ότι το πνεύμα είναι ομοούσιο και αληθινός Θεός. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορούσαν τον Γρηγόριο οι Αριανοί ότι εισάγει στην πίστη ένα Θεό που είναι ξένο στη γραφή και παρέγραπτος άγραφος. Σε πολλές ευκαιρίες τους είχε αναφέρει ο Γρηγόριος τις μαρτυρίες της γραφής, τα πολλά χωρία της που μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Θα τις αναφέρει και τώρα πιο συστηματικά, γιατί όσα υποστήριζε συνάγονται όλα από τη γραφή. Θα κάνει όμως και κάτι άλλο που φοβόταν ως τώρα να κάνει. Φοβόταν ότι δεν θα το καταλαβαίνανε και θα τον παρεξηγούσανε. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δεν γινότανε κι αλλιώς από τη στιγμή που κάποιος από το ακροατήριο φώναξε τη λέξη «άγραφο» για το Άγιο Πνεύμα. Ο Μέγας Θεολόγος ξαφνικά ελευθερώθηκε από τους δισταγμούς και αφέθηκε να φανερώσει τα τρίσβατα της θεολογίας.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ανανθρώπισή του, όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, εισήλθε στην ιστορία. Η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή του. Ατρέπτος, αναλυώτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Και μέσα στο σώμα του ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Τι σημαίνει μέσα στο σώμα του? Ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Ότι εμείς με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέρη της σώματος του Χριστού και το Άγιο Χρίσμα. Και βεβαίως όταν ζούμε πραγματικά όπως θέλει ο Θεός και κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του Χριστού, τότε ζούμε μέσα στο Χριστό. Και ο Χριστός ζει μέσα σε εμάς, όπως ακριβώς γίνεται με το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η κεφαλή και στη συνέχεια υπάρχουν τα μέλη τα οποία συνδέονται με την κεφαλή και κατευθύνονται από την κεφαλή. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα αυτό, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι διαφορετικό κεφάλαιο η Εκκλησιολογία από τη Χριστολογία, αλλά η Χριστολογία συνδέεται με την Εκκλησιολογία, διότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι πιστοί, οι χριστιανοί που βαπτίζονται και χρείονται με το Άγιο Μύρο είναι μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη βέβαια της Εκκλησίας. Οπότε ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης σαρκώθηκε, ο λόγος άρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι άλλο σημαντικό, δηλαδή ότι υπάρχει η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η Εκκλησία υπήρχε και πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία, όπως το λένε, το συναντούμε στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, υπήρχε πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων, με την έννοια ήταν ο Τριαδικός Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είχαν μια ενότητα και έχουν ενότητα μεταξύ τους. Και βεβαίως υπήρχε η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη πριν την πτώση. Υπήρχε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, οι άγγελοι και τα λοιπά, και είχαν μια ενότητα μεταξύ τους, γινόταν στον παράδεισο μια θεία λειτουργία πριν την πτώση και γινόταν από αυτή την εκκλησία, την ουράνια και την εν παραδείσο εκκλησία. Μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας η εκκλησία διασώζεται στα πρόσωπα των πατριαρχών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που έφτασαν μέχρι την όραση του ασάρκου λόγου του Κυρίου της Δόξης. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη στα πρόσωπα αυτών των Αγίων. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως η εκκλησία ήταν πνευματική, ενώ με την ενανθρώπιση του Χριστού γίνεται σάρκικη, δηλαδή γίνεται σώμα Χριστού. Κέντρο τώρα της εκκλησίας είναι αφενός μεν η Θεία Ευχαριστία, κατά την οποία αισθίωμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και προσευχόμαστε. Αφετέρου δε όλη η εκκλησιαστική ζωή, είτε τα μυστήρια, η προσευχή, τα δόγματα και η διδασκαλία. Κέντρον δεν είναι μόνο η Θεία Ευχαριστία, αλλά κέντρον της Εκκλησίας είναι όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς μερικά μυστήρια, δεν είναι απλώς τα επτά μυστήρια όπως μάθαμε να τα λέμε, και η προσευχή είναι ένα μυστήριο. Και η κουρά, δηλαδή το ότι γίνεται κανείς μοναχός, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι μόνο ο γάμος μυστήριο και δεν είναι η μοναχική ζωή μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήρια. Μέσα στην Εκκλησία και η προσευχή και το κλάμα που κάνει κανείς και κλαίει ενώπιον του Θεού και ζητάει το έλεος του, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και η νοέρα προσευχή που γίνεται είναι ένα μυστήριο. Επομένως και τα δόγματα. Και όταν λέω τα δόγματα, εννοώ οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Γιατί οι πατέρες είχαν την εμπειρία του Θεού και στις Οικουμενικές Συνόδους κατέγραψαν αυτή την εμπειρία. Οπότε και οι αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου είναι ένα μυστήριο. Επομένως δεν είναι μόνο μυστεία αυτά τα επτά τα οποία γνωρίζουμε και τα λέμε, που από το 15ο-16ο αιώνα καθορίστηκαν και έλεγαν τα επτά μυστήρια. Παλιότερα οι πατέρες χρησιμοποιούσαν και έλεγαν ότι μυστήριο είναι και η μοναχική ζωή, η κουρά, η τελετή με την οποία γίνεται κάποιος μοναχός. Επομένως πτυχές αυτού του μυστηρίου ως σώματος του Χριστού και ως κοινωνίας Θεώσεως θα δούμε λίγο στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή τι είναι η Εκκλησία, έχουμε δει τι είναι η Εκκλησία, αλλά κυρίως θα δούμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως και θα δούμε μερικές πτυχές αυτού του μεγάλου μυστηρίου. Καταρχάς πρέπει να γίνει λόγος για την άκτιστη και την κτιστή Εκκλησία. Υπάρχει άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι μια Εκκλησία. Και υπάρχει και η κτιστή Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού που είναι κτιστό και δέχεται την άκτιστη δόξα του Θεού. Και φυσικά είμαστε και εμείς τα μέλη που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τα κτιστά μέλη της Εκκλησίας που δεχόμαστε κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς την άκτιστη δόξα του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και μόνο έτσι μπορεί να την προσεγγίσει κανείς. Δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά ο θεανθρώπινος οργανισμός. Εμείς γνωρίζουμε την Εκκλησία κατά τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου ως σώμα Χριστού. Αυτό λέει ο Αποστόλος Παύλος. Εμείς είστε μέλη Χριστού, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και αυτόν έθηκε το Χριστό, δηλαδή ο Θεός, εν τη Εκκλησία κεφαλή. Πέρα όμως από αυτό η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα και βασιλεία όπου κατοικεί ο Θεός και καλούνται να κατοικήσουν μέσα σε αυτήν και οι φίλοι του. Έτσι η Εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, η οποία όμως κτιστότητα δέχεται την άκτιστη χάρη του Θεού και λαμπρύνεται. Καταρχάς η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, ως μητέρα πάντων ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής. Γι' αυτό και το πολίτευμά μας, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή το 3ο κεφάλαιο, το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Και επομένως όπως η Βασιλεία του Θεού, έτσι και η Εκκλησία ουκέστην εκ του κόσμου τούτου, όπως το είπε ο Χριστός εκεί στους μαθητές του. Στη συνέχεια διεξακτήστο αυτή δόξη του Τριαδικού Θεού δημιουργήθηκε ο κόσμος στον οποίο φανερώνεται η εν ουρανής άκτιστη Εκκλησία. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πρώτης πτώσεώς τους ζούσαν μέσα σε αυτήν την άκτιστη βασιλεία του Τριαδικού Θεού, σε αυτήν την άκτιστη Εκκλησία. Όμως μετά την πτώση τους έχασαν τη μέθεξη της βασιλείας του Θεού, οπότε η Εκκλησία τώρα διασώζεται στους δικαίους και προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί συγχρόνως βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του θανάτου. Και επομένως έχουμε την άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού, τη δόξα του Θεού την οποία ζούσαν οι προπάτορες πρώτης πτώσεως, την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πέσει πεπτοκία, αλλά υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι βιώνουν τη δόξα του Θεού, και μετά έχουμε την Εκκλησία που έρχεται με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Η ενανθρώπιση του ίδιου λόγου του Θεού φανέρωσε αυτή την άκτιστη εκκλησία στο τεθεωμένο σώμα του Χριστού, το οποίο καθίσταται πηγή της ακτής του χάριτος και ενεργίας του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όπως η άκτιστη χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάζεται εν πολλής, το ίδιο γίνεται και με το σώμα του Χριστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάντως όσοι ζουν μέσα στην άκτιστη εκκλησία που τώρα φανερώνεται τελειότερα στη σάρκα του Χριστού, αγιάζονται μετέχοντας στην άκτιστη χάρη του Θεού και μεταβαίνουν στην άκτιστη βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, την ουράνια εκκλησία, την άκτιστη δόξα της Αγίας Τριάδος. Με αυτές τις προϋποθέσεις λέμε ότι η εκκλησία είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται για μια άκτιστη πραγματικότητα, αλλά για την άκτιστη δόξα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, επειδή είναι η άκτιστη δόξα και η ανθρώπινη κτιστή φύση που προσέλευε ο Χριστός, αλλά και αυτή η κτιστή ανθρώπινη φύση που προσέλευε ο Χριστός και τη θέωσε, μετέχει της ακτής του χάριτος της Θείας Φύσεως, δυνάμει της υποστατικής ενώσεως Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στην υπόστασή του και γίνεται και αυτή η πηγή της ακτής του χάριτος. Και όσοι συνδέονται με τον Χριστό γίνονται μέτοχοι της ακτής του δόξης του Θεού και θεώνονται κατά χάρη. Οπότε γίνονται άναρχοι και άκτιστοι κατά χάρη. Εφόσον γίνονται θεοί κατά χάρη, κατά κάποιον τρόπο γίνονται άναρχοι. Έχουν βέβαια μια συγκεκριμένη αρχή, αλλά επειδή ενώνονται με το Θεό δεν έχουν τέλος και ζουν αυτήν τη θεία ζωή. Αυτό γίνεται κυρίως με το μυστήριο της Πεντηκοστής. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, σύμφωνα με τη βεβαίωσή του, έστειλε την 50η ημέρα από την Ανάστασή του και τη 10η ημέρα από την ανάληψή του, έστειλε το Άγιο Πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητές του την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, όπως το βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εκεί είπε «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ου δύνατε λαβήν ότι ου θεωρεί αυτό ου δε γινώσκει αυτό ημείς δε γινώσκεται αυτό ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε». Και αμέσως μετά από αυτό τι είπε «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψε ο πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Και μετά είπε «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο 2ο κεφάλαιο. Σημαντική θέση στη ζωή των Αποστόλων είχε η Πεντηκοστή. Αφού είχαν προετοιμαστεί προηγουμένως, δηλαδή είχαν περάσει από την κάθαρα της καρδιάς και τον φωτισμό, πράγμα που υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες και δικαίως, έπειτα είδαν τον Αναστάντα Χριστό την πρώτη μέρα της Αναστάσεως και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έπρεπε κάθε Απόστολος να έχει μέσα του τον Αναστάντα Χριστό. Κατά την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα κατέστησε τους μαθητές μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Έτσι, ενώ στη μεταμόρφωση το φως του Θεού ενεργούσε στους μαθητές τους τρεις που ήταν επάνω στο όρο Σταβόρ έσωθεν διά της θεώσεως, όμως το σώμα του Χριστού τότε ήταν έξω από αυτούς. Τώρα στην Πεντηκοστή οι μαθητές ενώνονται με τον Χριστό, γίνονται μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού και ως μέλη του Χριστού
μετέχουν της ακτής του δόξης του Θεού, του ακτής φωτός. Αυτή η διαφορά

τελευταία φάση της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Τώρα γίνεται μεγάλη αλλαγή, γιατί ο Θεούμενος ενώνεται εν Αγίω Πνεύματι με το Θεάνθρωπο Χριστό. Με την Πεντηκοστή ο Θεός μετέχεται αμεθέκτως στον κάθε έναν μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι η παρουσία του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατή στον άνθρωπο. Ακόμη την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έφτασαν στην πάσαν αλήθεια. Ο Χριστός πρώτου πάθους του είπε στους μαθητές του, όπως διασώζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο: «Έτι πολλά έχω λέγειν εμήν, αλλού δίναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Με το λόγο αυτό του Χριστού συνδέεται στενά η έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με την αποκάλυψη της όλης αλήθειας, την οποία οι μαθητές δεν μπορούσαν να βαστάσουν τότε, δεν μπορούσαν να τη δεχθούν προηγουμένως χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πάσα αλήθεια, η οποία αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, είναι η αλήθεια της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από αυτή την εμπειρία να δουν εν Αγίω Πνεύματι το Χριστό και να ενωθούν μαζί Του. Και φαίνεται ότι οι μαθητές, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι οι μαθητές θα γίνουν μέλη του σώματος αυτού του Χριστού, μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού, και ότι στην Εκκλησία θα γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού εν τη σαρκή του Χριστού. Την ημέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Και η Εκκλησία έχει την αλήθεια, γιατί είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως.

Όταν ο Χριστός, όπως είπα προηγουμένως, αγαπητοί κροατές, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, αυτό ακριβώς έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Τη μέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ότι δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού. Ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και εκεί υπάρχει η όλη η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή την οποία απεκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία, όπως το είπα προηγουμένως και το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό, είναι σώμα Χριστού και οι μαθητές γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού. Πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Όποιος γνωρίσει τον Χριστό εκ πείρας, πρόσωπος προς πρόσωπον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και έχει μέσα του αδιάλειπτη προσευχή, αυτός, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει παντού τον Χριστό και τους προφήτες να έχουν εμπειρία της νεαράς προσευχής και της θεωρίας του μεγάλου βουλής Αγγέλου της δόξης. Και αυτός είναι ικανός να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη. Όμως στη δυτική θεολογία, τη σχολαστική θεολογία, ερμηνεύτηκε διαφορετικά αυτός ο λόγος του Χριστού, ότι η έλευση του Αγίου Πνεύματος θα τους αποκαλύψει την πάσα την αλήθεια. Δηλαδή την ερμήνευσαν διαφορετικά, ότι μέσα στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, όχι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

0: μετά την Πεντηκοστή και μέσα στους αιώνες, το Άγιο Πνεύμα θα εξακολουθεί να διδάσκει διαδοχικά την αλήθεια. Γι' αυτό και οι δυτικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι ερμηνεύουν τα νέα δόγματα, όπως είναι το Φιλιόγκο, όπως είναι το Άκτους Πούρους κτλ. Τα νέα δόγματα τα οποία κάνουν, ότι ναι, μας τα αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, καινούργιες αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι λάθος ερμηνεία. Γιατί η ερμηνεία που είπε ο Χριστός είναι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα και αυτό εκείνη την ημέρα θα σας οδηγήσει στην πάσα αλήθεια και θα αποκτήσει την πάσα αλήθεια την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, και εκείνη την ημέρα απέκτησαν την πάσα αλήθεια για τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Δεν χρειαζόμαστε άλλη αποκάλυψη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι η προσευχή του Χριστού τον Πατέρα να αποκτήσει μαθητές ενότητα μεταξύ τους. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός είπε «Είναι όσοι νέν καθώς εμείς». Αλλού είπε «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκαυτής, είναι όσοι νέν καθώς εμείς ένες μεν». Και πιο κάτω προσεύχεται στον Πατέρα «Θέλω είναι όπου ημί εγώ κακήν ιός μετε μου και είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμι». Και βέβαια θεωρώντας αυτήν τη δόξα θα τελειωθούν οι ναώσοι τετελειωμένοι εις εν. Αυτό πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι είδαν τη δόξα του Θεού ως μέλη του σώματος του Χριστού και έγιναν επνεύματι Αγίο μέλη του σώματος του Χριστού και έλαβαν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι έλαβαν τις πύρινες γλώσσες και απέκτησαν το χάρισμα της διδασκαλίας. Ομιλούσαν στο λαό και ο λαός άκουγε στη γλώσσα του την αποκαλυπτική αυτή διδασκαλία. Η εμπειρία της Πεντηκοστής είναι η μεγαλύτερη θεοπτική εμπειρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από την εμπειρία της Πεντηκοστής. Αυτό το ύψος της Πεντηκοστής είναι το ύψος της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και λέμε ότι οι Άγιοι που ζουν μέσα στην Εκκλησία κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς αγωνίζονται να ενωθούν με τον Χριστό και ανέρχονται από την κάθαρση, στο φωτισμό, στη θέωση, αλλά το μεγαλύτερο ύψος είναι η Πεντηκοστή. Όταν φτάνουν στην Πεντηκοστή, τότε ανέβηκαν στο μεγαλύτερο ύψος της Ορθοδόξης Θεολογίας. Και το βλέπουμε αυτό και στους συγχρόνους Αγίους. Για παράδειγμα, ο Άγιος Λοανός πολλές φορές το λέει αυτό. Είχε μια μεγάλη εμπειρία, λέει, ότι με το Άγιο Πνεύμα, ένα Αγίο Πνεύματι, εγνώρισε τον Χριστό. Και μάλιστα λέει ότι εγώ δεν ήξερα πριν από αυτή την εμπειρία τι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν γνώριζα πώς με το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο Άγιος Λοανός έφτασε στο ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής, οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Και ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Αγίου Σιλωνού του Αθωνίτου. Αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε διαμέσου των αιώνων, λέω, οι Καπαδόκιοι πατέρες, το Μέγα Βασίλειο, που κατά την περιγραφή του Αγίου Γρηγορού του Θεολόγου είχε φτάσει σε αυτή την εμπειρία. Έπειτα έχουμε πολλά παραδείγματα από τον Άγιο Σημειών τον Νέο Θεολόγο. Εκεί βλέπουμε όλο αυτό το ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Το βλέπουμε στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν λέγεται τον εαυτό του, αλλά η βιογραφία που συντάσσεται από τον συμμοναστή του, τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, το λέει καθαρά, ότι ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς έφτασε στη θεοπτεία, έφτασε το ύψος της Πεντηκοστής. Και σύγχρονοι Άγιοι, βλέπουμε στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή τέτοιες εμπειρίες, στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, βλέπουμε στον Άγιο Σοφρόνιο, τον Αγίο Ρήτη, βλέπουμε τέτοιες χαρακτηριστικές εμπειρίες. Και όταν φτάνει κανείς εκεί, όταν βλέπει το Θεό μέσα στο φως, αυτό είναι το ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός μέσα στην ιστορία, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι είναι ένα και μοναδικό γεγονός από πλευράς ιστορικότητος που συνέβη στους μαθητές μετά την ανάπτυξη του Χριστού. Τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα και έγινε αυτό άπαξ. Μετά την ανάληψη έχουμε την Πεντηκοστή. Ενώ όμως άπαξ γίνεται αυτό, έγινε αυτό, εντούτοις αυτό το γεγονός δεν γίνεται απλώς, επαναλαμβάνεται στους Αγίους οι οποίοι ακολουθούν τη ζωή και το παράδειγμα των μαθητών του Χριστού, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό, τον άκουσαν να διδάσκει, τον άκουσαν, τον είδαν να βγάζει δαιμόνια, στη συνέχεια τον είδαν στο Σταυρό, τον είδαν αναστάντα, τον είδαν να αναλαμβάνεται. Και βεβαίως μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν και το Άγιο Πνεύμα. Όσοι ακολουθούν την ίδια πορεία φτάνουν κάποτε σε αυτό το ύψος της Πεντηκοστής και γίνονται πραγματικοί θεολόγοι και διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία. Επειδή η εμπειρία της θεώσεως της Πεντηκοστής συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων, γι' αυτό η Πεντηκοστή είναι η βάση της πραγματικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Όταν σε κάθε εποχή υπάρχουν Άγιοι που φτάνουν στη θέωση, στην εμπειρία της Πεντηκοστής, τότε αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται ως ο χρυσούς αιώνας της Εκκλησίας. Επομένως, κέντρο της Αποκαλύψεως είναι ο Χριστός, τον οποίο Χριστό βίωσαν οι προφήτες, ασάρκος, και οι Απόστολοι και οι Πατέρες σε σαρκωμένο, εν σαρκή. Και αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου Ζωής, της Ορθοδόξου Θεολογίας, της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της πραγματικής εκκλησιαστικής ζωής, και τότε λέμε ότι έχουμε πραγματικό εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική ζωή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», προκειμένου να ασχοληθούμε και να εμβαθύνουμε στον λειτουργικό και κειμενογραφικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε ήδη εν ώψη της Κυριακής του Τυφλού, η οποία μας θυμίζει το θαύμα εκείνο του Κυρίου με τον εκγενετή τυφλό, όπως περιγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στο 9ο κεφάλαιο. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται αυτός ο ανάπηρος στα μάτια, ο τυφλός εκγενετής, και ο Κύριος αποκαλύπτεται ως το φως του κόσμου, όπως είχε ήδη εξαγγείλει στους μαθητές του. Ένα φως όχι μόνο πνευματικό, αλλά και υλικό. Κατά τη θαυματουργία λοιπόν αυτή, αφού έπτυσε χαμέ, έφτιαξε πυλό από το πτύσμα και έτσι επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού. Αμέσως λοιπόν ο τυφλός γεύθηκε την εμπειρία του φωτός. Έχουμε και σε αυτό το θαύμα κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα γεγονός αναδημιουργίας. Όχι απλής δημιουργίας, όχι της πρώτης δημιουργίας των 6 ημερών, αλλά της αναδημιουργίας του ανθρώπου. Εμφανίζεται ο Χριστός ως ο πλάστης, ο δημιουργός, προσπαθώντας με αυτό το θαύμα να υπενθυμίσει κυρίως στους τυφλούς Φαρισαίους το γεγονός ότι ο Θεός από αγάπη προς τον άνθρωπο τον έπλασε εκ του πυλού, από χώμα και νερό. Έτσι λοιπόν και εδώ κάνει την ίδια αρχιετυπική κίνηση ο Κύριός μας, δηλαδή από πυλό αναδημιουργεί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και εκτός αυτού, με αυτό το θαύμα εμφανίζεται και ως ο ιατρός, ιατρός ψυχών και ιατρός σωμάτων. Μας κάνει εντύπωση γιατί η Εκκλησία μας σε αυτήν την χαρμόσυνη και αναστάσιμη περίοδο εμφανίζει αυτό το θαύμα μέσα στα πολλά άλλα που πραγματοποίησε ο Ιησούς. Υπενθυμίζουμε ότι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο δεν περιέχει πολλές θαυματουργίες, γιατί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε γνώση των προηγουμένων Ευαγγελίων και δεν ήθελε να περιγράψει τα ίδια γεγονότα. Γιατί όμως επιλέγει αυτήν την θαυματουργία του τυφλού να τη συμπεριλάβει στο Ευαγγέλιό του και γιατί η Εκκλησία αποφασίζει αυτήν την Κυριακή να την αφιερώσει σε αυτό το θαύμα. Μας λέγει κάτι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που αποσυντίθεται στον άνθρωπο είναι τα μάτια. Επειδή κυρίως με τα μάτια αμαρτάνει ο άνθρωπος και μέσω των οφθαλμών εισέρχονται οι διάφορες επιθυμίες στην καρδιά. Με τα μάτια δηλαδή μολύνεται ευκολότερα η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τα μάτια είναι τα πρώτα που αποσυντίθεται ως όργανα και αυτά της αμαρτίας. Εδώ λοιπόν ο Θεός αναδημιουργεί τους οφθαλμούς. Αναδημιουργεί και δημιουργεί τέτοιους οφθαλμούς οι οποίοι διανοίγουν και τους οφθαλμούς της ψυχής. Ο τυφλός, εκτός από την αποκατάσταση της υγείας των οφθαλμών του, αποκτά και θεογνωσία. Πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής σε μία πίστη που προϊονίζεται την Βασιλεία των Ουρανών. Μας λέγει λοιπόν ο τυφλός ότι «εν είδα ότι αμαρτωλός ον, άρτη βλέπω». Όταν τον ρωτούν οι Φαρισαίοι να τους πει για το θαύμα, πώς συνέβη, ποιος το επιτέλεσε, εκείνος λοιπόν δεν ξέρει να πει πολλούς θεολογικούς λόγους. Δεν ξέρει την αιτία, δεν μπορεί να διευκρινίσει τα αίτια. Ομολογεί όμως και λέει ότι ένα μόνο γνωρίζει, ότι παρότι είναι αμαρτωλός, αποκαταστάθηκε η υγεία του. Παρότι δεν το αξίζει, τώρα έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Παρότι ενώπιον των οφθαλμών του Θεού είναι εκείνος που αμαρτάνει καθημερινώς ακόμα και με το νου και με την καρδιά του, παρόλα αυτά ο Θεός τον ευεργέτησε με την αποκατάσταση της οράσεώς του. Αυτό το «εν είδα» του τυφλού, αγαπητοί μου αδελφοί, μας θυμίζει ένα άλλο «εν είδα», μια άλλη ομολογία ενός παππού. Ο παππούς αυτός δεν είναι άλλος από τον Σωκράτη της Αρχαιότητος, από τον δικό μας παππού, τον παππού των Ελλήνων. Εκεί σε μια άλλη ομολογία ο Σωκράτης λέγει ότι «εν είδα», ότι «ουδέν είδα». Ομολογεί την απόλυτη άγνοιά του μπροστά στο μεγαλείο της φύσης, μπροστά στα θαυμάσια του Θεού, μπροστά στο μεγαλείο της ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου. Και εκείνος, όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου, δεν ξέρει πολλά. Ομολογεί την άγνοιά του. Και οι δύο λοιπόν, και οι δύο φράσεις, και οι δύο καταστάσεις, και τα δύο πρόσωπα δείχνουν να έχουν συνέστηση της μηδαμινότητος και της άγνοιας των ανθρωπίνων και των θείων πραγμάτων. Έχουν αυτήν την μερική τύφλωση της καρδιάς με την οποία προσπαθεί ο Θεός να τους αναδημιουργήσει και να δώσει ανάβλεψη τόσο στα μάτια της ψυχής όσο και στα μάτια του σώματος. Αυτή την άγνοια ζητά και ένας πατέρας της Εκκλησίας να θεραπεύσει ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναγνωρίζει και εκείνος, ομολογεί και εκείνος την πνευματική του τύφλωση και προσευχόταν επί μακρόν πριν ο Θεός τον ευεργετήσει και του δώσει εμπειρία του ακτίστου φωτός, προσευχόταν με την εξής φράση και έλεγε, ζητούσε μάλλον από τον Χριστό να του φωτίσει το σκότος της ψυχής. Φώτισόν μου το σκότος, με αυτόν τον τρόπο προσευχόταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η τύφλωση λοιπόν του σώματος και η τύφλωση της ψυχής είναι καταστάσεις που πολλές φορές απομακρύνουν ή επισκοτίζουν τα φαινόμενα και δεν δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εισέλθει στο βάθος των φαινομένων ή των νοουμένων καταστάσεων. Δυστυχώς όμως σήμερα αυτήν την τύφλωση την ακολουθούν ή μάλλον την θέλουν, την επιζητούν για τον ίδιο τους τον εαυτό, αντίθετα από τον παππού τον Σωκράτη και από τον πατέρα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, κάποιοι αδελφοί μας, οι λεγόμενοι και νεοπαγανιστές, οι οποίοι προτιμούν να έχουν ολική τύφλωση. Οι αδελφοί μας αυτοί προτιμούν ή μάλλον δεν βλέπουν που βρίσκονται πνευματικώς. Δεν έχουν καν την γενναιότητα του παππού μας του Σωκράτη να παραδεχθούν ότι τίποτε δεν γνωρίζουν περί τα πνευματικά, περί Θεού και περί κόσμου και περί ανθρώπων. Ξεχνούν ότι ο ίδιος ο Σωκράτης στην απολογία του εύχεται κάποια στιγμή να στείλει ο Θεός άνθρωπο για να αποκαλύψει τα του Θεού. Προσπαθούν να βρίσκονται στο τέλμα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας ή μάλλον της αρχαιοελληνικής πολυθεΐας, αδιαφορώντας και αγνοώντας ότι σιγά σιγά οι παππούδες μας δια της φιλοσοφίας προσπάθησαν να αποτινάξουν την σκοτεινιά και την αχλή του ανθρωπομορφισμού και της πολυθεΐας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα θα επανέλθουμε για να δούμε πώς η υμνογραφία της Εκκλησίας μας αποτυπώνει αυτό το θαύμα του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλούμαστε να εμβαθύνουμε στον θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε προηγουμένως για το θαύμα της Κυριακής του Τυφλού. Το θαύμα που εορτάζουμε αυτήν την Κυριακή, κατά την οποία ο Χριστός χάρισε την υγεία της οράσεως σε ένα εγκυενετής τυφλό. Αυτό το θαύμα, αυτή η ευεργεσία του Κυρίου μας, αποτυπώνεται πολύ ωραία ποιητικά σε ένα ιδιόμελο των Ένων, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «Ο διασπλάχνα ελαίου σαρκωθείς». Ας δούμε αυτό το πολύ ωραίο ιδιόμελο και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε και θεολογικώς. «Ο διασπλάχνα ελαίου σαρκωθείς, Χριστέ ο Θεός». Χριστέ ο Θεός, εσύ που είσαι ο σαρκωμένος Υιός του Θεού, διασπλάχνα ελέους από την πολύ σου αγαθότητα και φιλανθρωπία. Τον του φωτός εστερημένον από μήτρας, εκείνον ο οποίος δεν είχε το φως του ήδη από την κοιλιά της μητέρας του, σπλάχνης αφάτης ικτυρμών, λόγω της πολλής και άφατης φιλανθρωπίας και των ικτυρμών που έχεις. Λαμπιδόνος θείας κατηξίωσας τούτου τα σκόρας. Έδωσες, χάρισες στις κόρες των οφθαλμών του, λαμπιδόνος θείας, θείο φως. Το χωί της πλαστουργής δακτύλη σου προσψάφσας. Αφού τον άγγιξες, αφού άγγιξες το χώμα, τον χωικό άνθρωπο, με τα δάκτυλά σου που είχαν πλαστουργήσει και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Αυτός και νυν φωτοπάροχε και ημών κατάβγασον τα της ψυχής αισθητήρια. Αυτός λοιπόν και τώρα φωτοπάροχε, χάρισε φως στα της ψυχής αισθητήρια τα δικά μας, ως μόνος αυθονοπάροχος, επειδή είσαι ο μόνος ο οποίος ευεργετεί τους ανθρώπους και μάλιστα με άφθονες ευεργεσίες. Αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε πως με ποιητικό τρόπο προσπαθεί ο μελωδός, ο ποιητής της Εκκλησίας, ο υμνογράφος, να αποτυπώσει και να θεολογήσει επ' αυτού του θαύματος του Κυρίου. Τονίζεται κυρίως η φιλανθρωπία του Θεού. Ομιλεί ο ποιητής συνεχώς για τα σπλάχνα ελέους και τα σπλάχνα των ικτυρμών που χαρακτηρίζουν τον Θεό. Η φράση αυτή είναι ήδη βιβλική, απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη και δείχνει την κίνηση εκείνη την οποία αισθανόμαστε και εμείς οι άνθρωποι όταν έχουμε ένα ζωηρό και έντονο συνέστημα αγάπης για κάποιον. Μέχρι σήμερα σκυρτάει η καρδιά μας όταν ακούμε ένα θλιβερό ή ένα ευχάριστο γεγονός. Έτσι και ο Θεός, ανθρωποπαθός βέβαια, εμφανίζεται να έχει σπλάχνα ικτυρμών, σπλάχνα ελέους, και από αυτήν την αγάπη να κινείται για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να κατέρχεται επί της γης, να ευεργετεί τους ανθρώπους και τελικώς να ανεβαίνει στον Σταυρό και να ανίσταται εν δόξος, προκειμένου να χαρίσει την μεγάλη αυτή ευεργεσία της Αναστάσεως στην ανθρώπινη φύση, στο ανθρώπινο γένος, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η φιλανθρωπία λοιπόν είναι κύριο χαρακτηριστικό του Θεού. Συμπλέκεται με την δικαιοσύνη, την αγάπη, τα σπλάχνα των ικτυρμών. Από την πολλή του λοιπόν φιλανθρωπία δεν μπορεί να αντέξει ότι μπροστά του έχει έναν άνθρωπο τυφλό. Θυμάται ότι είχε φτιάξει καλόν λίαν τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ. Θυμάται ότι τότε είχε αγγίξει με τα χέρια του τα μάτια του Αδάμ προκειμένου και τότε να του δώσει το φως. Έτσι λοιπόν νιώθηκε εδώ ότι πρέπει να αναδημιουργήσει
τους οφθαλμούς του τυφλού για να δώσει και σε αυτό το πλάσμα, το τυφλό πλάσμα, το φως του. Μάλιστα γίνεται πολύ εναργής η περιγραφή, διότι αναφέρεται στις κόρες των οφθαλμών, των σωματικών οφθαλμών και στα της ψυχής αισθητήρια. Μας λέγει λοιπόν ότι ο Θεός χαρίζει φως, το φως των φυσικών, στις κόρες των οφθαλμών του τυφλού, αλλά ζητούμε εμείς όχι αυτό το φως, γιατί δόξα τω Θεώ οι περισσότεροι από μας έχουμε υγεία οφθαλμών. Επειδή όμως έχουμε σκότος στην ψυχή, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ζητούμε το φως του Θεού, η Θεία Λαμπιδόν, όπως την αναφέρει το τροπάριο, να εισέλθει, να καταβγάσει, να φωτίσει και τα αισθητήρια της ψυχής. Πολλές φορές βλέπουμε, έχουμε ανοιχτούς τους οφθαλμούς, παρατηρούμε τα πάντα γύρω μας, σχολιάζουμε άλλα τόσα, αλλά δυστυχώς η ψυχή δεν έχει αίσθηση, δεν έχει πνευματική αίσθηση του Θεού. Προτιμά να συσκοτίζεται από τα πάθη και από την αμαρτία. Δυστυχώς, ένα θα έπρεπε να γνωρίζουμε, ότι βρισκόμαστε μέσα στην αμαρτία και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον αυτής. Αντιθέτως όμως, δεν έχουμε συνέστηση του πνευματικού, του πραγματικού μας εαυτού και γι' αυτό δεν ζητούμε την θεραπεία. Όμως ο τυφλός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Συναντά τον Χριστό, τον πλησιάζει και ζητά την ίαση. Και την ζητά από εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος αυθονοπάροχος, όπως μας λέγει το τροπάριο. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να παρέχει τα πάντα στον άνθρωπο για να μην του λείψουν, να μην του λείψει τίποτα, αλλά είναι και ο μόνος που παρέχει αυθόνος. Ένα του ζητάμε και περισσότερα δίνει. Του ζητάμε την ίαση του σώματος και παρέχει και την ίαση της ψυχής. Αυτός λοιπόν, ο Κύριος μας από την μεγάλη του φιλανθρωπία, γίνεται ο μεγάλος ευεργέτης, ο μεγάλος δωρητής της ανθρωπότητος. Και είναι αυθονοπάροχος διότι φέρνει διπλή ευεργεσία, κάνει διπλή θαυματουργία, αποκαθιστά τόσο την σωματική όραση, δηλαδή την υγεία των σωματικών οφθαλμών, αλλά είναι και εκείνος που εγγυάται την εξυγίανση της πνευματικής θεάσεως. Είναι εκείνος που διανοίγει και τους οφθαλμούς της ψυχής, προκειμένου δια του ακτίστου φωτός να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να αποδεχόμαστε Αυτόν ως Κύριον και Θεό μας, ως Σωτήρα, Λυτρωτή και Ευεργέτη.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο ερχόμαστε κάθε φορά να θυμόμαστε ότι εκτός από την υγεία του σώματος πρέπει να φροντίζουμε και για την υγεία της ψυχής. Αφήνοντας λοιπόν την καρδιά μας στα χέρια του Κυρίου και παρακαλώντας Τον να ανοίγει και τους δικούς μας πνευματικούς οφθαλμούς και τα της ψυχής αισθητήρια, ευχόμαστε μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ο Θεός να μας χαριτώνει, να μας θεραπεύει, να μας φωτίζει. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος μας αληθώς ανέστη.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.